0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Κακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Χαίρε.

στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα σε αυτή τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
20: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
21: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
22: Σιγά τα αίματα, καλέ.
23: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
24: Ναι. Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
25: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
26: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
27: Τέλος.
28: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά, είναι Τετάρτη σήμερα, 8 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο Viber 69 074 83 4 8 και 4. Καλημέρες και καλό πρωινό. Ξημερώνουμε με πόσο σήμερα? Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου, με καθαρό ουρανό και υγρασία στο 57%. Με 23 ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και υγρασία στο 55% στην πρωτεύουσα. Αναμένουμε υψηλές θερμοκρασίες και κάποιες τοπικές βροχές, ενώ θα έχουμε ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Καλημέρα στην παρέα στο Viber, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, στον πατέρα Παναγιώτη. Την ευλογία σου να έχουμε, πατέρα Παναγιώτη. Ο κύριος μας λέει: αγαπά την Ελλάδα. Μέσα Ιουλίου και δεν καήκαμε από ζέστη. Τώρα για τις φωτιές, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Σίγουρα δεν είναι δικό σου πάντως. Μέλια και εμπρισμοί. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, άμα ψάξετε και κοιτάξετε τα δεδομένα, το έχω πει και σε βίντεο που ανέβασα στα social media, σε σχέση με άλλες χρονιές έχουμε λιγότερες φωτιές. Και αυτό γιατί είναι το τελευταίο καλοκαίρι, το οποίο είναι πριν από τη λήξη της θητείας της Νέας Δημοκρατίας, και σίγουρα δεν θα θέλανε να έχουν στο κεφάλι τους έναν τέτοιο βραχνά. Ότι δηλαδή για ακόμη μια φορά καήκαμε. Τώρα κάποιες φωτιές από εμπρισμοί και από αμέλεια, όπως είπε ο πατέρας Παναγιώτης. Αλλά μέχρι στιγμής, ναι, δεν έχουμε καεί και από τη ζέστη. Δηλαδή μέχρι στιγμής για Ιούλιο, μέσα Ιουλίου κοντεύουμε και έχει πάει ωραία. Μακάρι έτσι να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο στην εξωτική Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μεσημέρι πήγε, άργησες, λέει. Τι άργησα, ένα λεπτάκι. Καλημέρα στο Στέλιο στη γραμμή 3K των Αστικών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Αρχίζεις την εκπομπή, λέει, και ξεκινάς τη μέρα μας. Είδες πως είναι. Αναρωτιέμαι, όταν ήσουν διακοπές δύο εβδομάδες, ρε, πήγε ο Θεόφιλος. Εδώ μου είχε κάτσε. Με ποιο σου άνοιγε το μάτι? Αυτό δηλαδή το αναρωτιέμαι. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Καλημέρα στη Μαρία που καλημερίζει όλη την πρωινή παρέα των Focus και Μάχη. Καλημέρα στον Νίκο από το Μακροχώρι Μαθία, στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, στο φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα. Καλημέρα, καλό πρωινό, γεια σου Αργύρη μου. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλλην. Καλημέρα στον Πασχάλη. Η Μαρία λέει: όταν δούμε τα παγάκια μας αναβράζοντα στο φραπέ μας, τότε έχουμε καύσωνα. Ο καύσωνας, να ξέρετε, ξεκινάει τη στιγμή που σταματάει να έχει ζέστη και έχει ζέστα. Εκεί πέρα ξεκινάει ο καύσωνας. Να ξέρει, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πει αυτό. Καλημέρα Σουλτάνα, καλό πρωινό. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πόσο θα βράσουμε και αν θα βράσουμε και σήμερα, και να επανέλθουμε.

κουφόβραση αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα Τετάρτη. Το αναλυτικό δελτίο αναφέρει πως για σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί ομβροί με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμιά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Για να μην θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο σε 6 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και από αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και το μεσημέρι προς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, δεν θα βράσουμε πολύ, καλά θα είναι και σήμερα. Μπορεί και να βρέξει το μεσημέρι. Αν πάρουμε μια ανάσα δροσιά, ok. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει τον έφαγε στο στέλι. Κάντε ένα διαβασέ το να μην το ματιάξω. Και δεν ξαναπάει διακοπές. Τον αγαπώ το στέλι, είναι φίλος αδερφός. Είναι πολύ καλό παιδί. Στέλιο, βλέπεις, τα καλύτερα λέω. Καλημέρα στη Μαρία, εύχομαι να κυλήσουμε καλοσύνη και ευλογία, λέει, η μέρα μας με τη βοήθεια του Θεού. Η Μαρία από τις Υγιές, μακάρι Μαρία μου, αμήν. Αμήν, να κάνουμε όλοι μας από μια καλή πράξη κάθε μέρα. Ξέρεις τι καλά που θα είναι, θα φτιάξουμε ένα λίγο καλύτερο κόσμο τουλάχιστον, γιατί ο κόσμος μας έχει γίνει. Καλημέρα στο Χάρη από το 1 τρίτο, λέει, του Λατομείου, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Αυτό που οδηγάς τι είναι, φαγάνα, γερανός, σφορτηγό δεν πρέπει να είναι πάντως. Μπορεί και να είναι. Καλημέρα σε εσάς που εργάζεστε κάτω από αντίξωες συνθήκες, σε εξωτερικές εργασίες, σε εργοστάσια μέσα που από πάνω βράζει η σκεπή τους. Σε εσάς που ξυπνήσατε πρωί-πρωί, πήγατε για το μεροκάματο, το δύσκολο μεροκάματο στα χρόνια της σύγχρονης Ελλάδος. Ο Σάκης λέει, ο καύσωνας ξεκινά όταν παίρνετε το μαξί μου. Ναι, γιατί όχι. Γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε, με υγεία να έχουμε. Αυτό που οδηγάει ο Χάρης είναι ένα Dapper Komatsu HD 465-8. Καλημέρα στον Bill the Greek. Μεγάλη αλληπούλια για αυτός ο Ιερώνυμος. Να που γίνονται και θαύματα σήμερα. 5.000 οι Άγιοι οδηγοί του Πίμνιου. Αλλά το χέρι του Θεού, ας είναι, λέει, καλά ο Μητσοτάκης, θα μνημονεύεται στις κατατόπους οικίες του Θεού. Αμήν. Εντάξει, εγώ λέω ότι άλλο πράγμα η Εκκλησία, άλλο πράγμα η πίστη, άλλο πράγμα ο Θεός. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω κατά πόσο εκπροσωπούν τον Θεό. Και θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κριθούν όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη μέρα που θα κριθούμε όλοι μας. Αλλά αυτοί θα κριθούν ακόμη πιο αυστηρά, διότι υποτίθεται ότι είναι εκπρόσωποι του Θεού. Αλλά δυστυχώς έχουν καταντήσει εκπρόσωποι του χρήματος, εκπρόσωποι της νέας τάξης πραγμάτων, όλων των υπολείπων εκτός από το Θεό. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Προκόψαμε και σήμερα γενικότερα και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Σαν σήμερα το 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Σαν σήμερα το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Σαν σήμερα το 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1851 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος ο οποίος ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Σαν σήμερα το 1876 έρχεται στη ζωή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Ενώ σαν σήμερα το 1934 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ο οποίος ανακάλυψε τους δακτύλιους του Κρόνου. Σαν σήμερα το 1822 φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, γνωστότερος για το έργο του Προμηθέας Λιόμενος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1967, φεύγει από τη ζωή η Βρετανίδα ηθοποιός Vivian Leigh, γνωστότερη για την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» και «Λεωφορείο ο πόθος».

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Ο άλλος μου λέει πήγε Χαλκιδική, πήρε 3 πιτόγερα, πήρε 2 αναψυκτικά, 25 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Τι έγινε, ξεπουλάει η Χαλκιδική. Ο Σάκης λέει ο Μητσοτάκης είναι, ο Μητσοτάκης το ίδιο δεν έκανε με το ξέπλυμα της Τουρκίας στην Αθήνα. Τι Σιμίτης, τι Μητσοτάκης, ένα και το αυτό. Άλλωστε ο Μητσοτάκης την ελευθερία του αυτή τη στιγμή στο Σιμίτη τη χρωστάει. Άγαλμα πρέπει να τον κάνει μέσα στο Μαξίμου και στο γραφείο του να τον έχει εικόνισμα. Η Μαρία αναρωτιέται τι βιασύνη είναι αυτή να περάσει εβδομάδα. Εγώ δεν βιάζομαι. Σκασίλα μου. Και το Σάββατο δουλεύω. Εσείς κάθεστε. Τεμπέληδες όλοι. Να αυτά βλέπουν και λένε ότι τεμπελιάζουμε σαν λαός. Να δουλεύετε ρε και Σάββατα και Κυριακές. Δεν κατάλαβα. Διασυρώμαστε διεθνώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το απαραίτητο και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύθηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλά υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο. Μαρί Λε Πεν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Μονακό, η μαφία πίσω από την εκτέλεση της βομβίστριας. Λόγω ακρίβειας, οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα. Παχυσαρκία, γιατί έμειναν στον αέρα 46.000 δικαιούχοι του προγράμματος. Λυρική σκηνή, εναλλακτική έγινε 10 χρόνων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Τραμπ και Ερντογάν, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Έρευνα, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας. Τέλος στον μπλοκάκι βεβαίωση παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα του πολίτη στο gov.gr. Μελετική FM για την περίοδο 2023-26. Μόλις το 11,2% η νομοθετική συνένεση από την όχι σε όλα αντιπολίτευση. Αποκάλυψη Financial Times. 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια για Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Ένοχη για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Υποψήφια για πρόεδρος παρά την καταδίκη η Μαρί Λε Πεν. Εφημερίδα Καθημερινή, ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμαλόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα. Τελωνία, έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Υπόθεση υποκλοπών επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Λιγότερος φόρους, περισσότερη ρήπη, τη δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση επικίνδυνους δρόμους παρέμβαση στο εσωτερικό των κομμάτων, ανοίγει πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, αποζημίωση στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ουσιαστικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή, πάρτα μέτρα τώρα για την φοιτητική στέγη. Μαζική φορείς Θεσσαλίας, μεγάλη σύσκεψη συντονισμού ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της περιοχής. Εθνική λυρική σκηνή, απαράδεκτη προσπάθεια απαγόρευσης της πολιτικής δράσης του Κουκουέ. Οι μακελάρδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Στο φούλι μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό. Σωματεία σε εμπόριο και δημόσιο οργανώνουν τους χώρους δουλειάς μπροστά στις κινητοποιήσεις. Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, σύννεφα για την οικονομία, δεδομένος ο δημοσιονομικός κορσές για τους λαούς. Εφημερίδα Κόντρα, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο. Τα έδωσε όλα Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΝ και δώρο από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα. Έρευνα αποκαλύπτει το χάσμα πλουσίων και φτωχών σε θέματα υγείας. Έλα στην κυβέρνηση, δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αθλειότητας. Εξασθενή ανάκαμψη για παρατεταμένη οικονομική κρίση προετοιμάζονται οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Τέλος, τα μπλοκάκια, οι κλήσεις της τροχέας θα γίνονται πλέον ψηφιακές. Προειδοποίηση Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφική κίνδυνη από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο, ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Γαλάζια ψηφοδέλτια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Εναλλακτική σκηνή 2026-27, ολική επανεκκίνηση με νέα φιλοσοφία. Μουντιάλ, ανατροπή πρωταθλήτριας με 3 γκολ στο τέλος, η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Εφημερίδα Δημοκρατία, αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μετά το Σαμαρά, αγωγές από 8 θύματα του Predator. Στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Εκλογές έρχονται, χαριζόνται σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικές εκτάσεις που διεκδικούσε το δημόσιο. Συνεχίζεται το έμφραγμα στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις, μεγάλες ουρές και αποτυχία των αρμόδιων να βρουν λύση. Ο Κατρίνης εκτελεί για τον Φαραντούρη για τη σύζυγό του. Όλα εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία. Ο ξαφνικός έρωτάς του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Έως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Αλέξανδρος Τάρκας, ο ντόκος διαψεύδει τον Μητσοτάκη. Κραυγή συνταξιούχων δεν ισχύει για όλους, η ρύθμιση Κεραμαίος. Εφημερίδα Απογευματίνη, το δημόσιο χαρίζει γη σε χιλιάδες αγρότες. Την είχε παραχωρήσει στο παρελθόν και πάβει να τη διεκδικεί δικαστικά. Παράταση αναστολής ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο υπεραξίας. Κίνητρα και για τα ακίνητα. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ανεπιστημονικό πεδίο, όπως διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Attica Roots Festival, κέφι τραγουδιχορός στη Δραπετσόνα με την Τζαλιγοπούλου. Εφημερίδα One Voice, κόντεινε την Ελλάδα. Πάνω Λεθρία Μητσοτάκη στην Άγκυρα, μας εκδικείται η σωστή πλευρά της ιστορίας. Μέτλε, ένα σπίδα Μυτιλινέου στη μετοχή, αποκρούει τις συνεχείς κερδοσκοπικές επιθέσεις. Εθνική Ασφαλιστική βάζει υψηλούς στόχους για το μέλλον με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ παραγωγή έως το 2030. Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, άμεση αντίδραση της Λαζαράκου μετά το δημοσίευμα της One Voice. Ανάλυση, έκαναν μειώσεις στη χονδρική για να αγοράζουν φθηνά τα σούπερ μάρκετ. Συντάξεις χειρίας, η Κεραμαίος πετάει έξω 100.000 συνταξιούχους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Παύλος Μαρινάκης, η Δημοκρατία απαιτεί μηδενική ανοχή στη βία. Διαπλοκή παίζει τα ρέστα της για μη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, αρχισκευωρός της Νοβάρτης, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Τοξική αντιπολίτευση με το Predator τα βάζουν, με το ξυλόλιο τα βάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Παράταξη Χαριδούκα, καταγγελία ότι έταξαν γραφείο σε Χρυσαυγίτη για να ψηφίσει δάνειο στο Δήμο. Εφημερίδα Political, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασφάλεια, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, αυτοκριτική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο, η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδος. Στρατηγική αναβάθμιση, ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για Άμυνα και Ασφάλεια στην Ελλάδα. Νέα εποχή για την τροχέα, τα ροσμπλοκάκια φεύγουν, οι ψηφιακές βεβαιώσεις παραβάσεων έρχονται. Ιστορική ανατροπή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η κυβέρνηση παραχωρεί 350.000 στρέμματα σε 20.000 αγρότες. Εφημερίδα Εστία, υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Αγωγές από 9 θύματα των υποκλοπών. Έχει ο καιρός γυρίσματα, πως οι υποκλοπές εξουδετέρωσαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνένεσε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας άμενεφ ανταλλαγμάτων. Αξίζει να διαβάσετε. Μαρί Λεπέν, θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Μυστική αμυντική συμφωνία Τουρκίας και Βρετανίας. Μέχρι τέλους του 2027 παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Bulk Carriers, η Greeks, το 24% των παραγγελιών και το 25% των παραδόσεων. Νέες επιθέσεις, το Ιράν δοκιμάζει τις αντοχές ΗΠΑ και ναυτιλία στα στενά του Ορμούζ. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Πόρια 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις. Euronext Athens, ιστορικό ρεκόρ των ξένων επενδύσεων στο 68,60% της κεφαλαιοποίησης. Εισαγωγές αερίου, άλμα συμμετοχής του LNG στο 64,2% με αύξηση κόστους 11,5%. Donald Trump, υπόσχεση για F-35 και άρση κυρώσεων στην Τουρκία, γιατί το ΝΑΤΟ πέφτει στα πόδια του Ερντογάν. Διαστημική βιομηχανία περνά σε επόμενη φάση ανάπτυξης με νέο κύκλο επενδύσεων. Eurogroup και Ecofin, προϋπολογισμοί και ρήτρα διαφυγής στην ατζέντα των υπουργών. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιείται άμεσα το νέο Μητρό Ακινήτων. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τραπεζική ενοποίηση θα αυξήσει το ΕΠ της Ευρωζώνης.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη 8 του Ιούλη του 2026. Ήρθαμε στα μέσα και αυτής της εβδομάδος και πλησιάζουμε και προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. 69-04-83-4-84 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Τώρα όλοι από χθες ασχολούνται με το παραλήρημα του Άδωνη Γεωργιάδη στο Άξιον 24, που αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Αλέξη του Τσίπρα και μάλιστα σε κάποια στιγμή τον ακούω να λέει ότι επειδή εγώ είμαι και ο λίγον παλαβός ο λίγον θέλω να σας βάλω λίγο να ακούσετε το ηχητικό, γιατί πραγματικά για κάποιο λόγο ο άνθρωπος ήταν εκτός εαυτού.
1: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ
0: καλά. Εδώ τι έφτυνε μπορεί να μου πει κάποιος.
1: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Μας φτύνει, τι. Εκεί που μιλάει αρχίζει. Ρίξε και μια ροχάλα, ρε αγόρι μου, εκεί πέρα. Κάνε ένα χουφού εκεί πέρα. Έπιασε την αριστερά στο στόμα του και συχάθηκε με. Τι σε έπιασε, ρε αγόρι μου, με τον Τσίπρα τώρα. Τι σε έπιασε. Λέει, εντάξει, θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον πιο έντιμο πολιτικό. Να σας πω λίγο κάτι. Τι σημαίνει εντιμότητα στην πολιτική, έτσι. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει λιγάκι τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Με το έντιμο και το ανέντιμο. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι, από εκεί από εσάς πόσοι είναι έντιμοι? Γιατί εντιμότητα σημαίνει κατά πρώτον να κρατάω το λόγο μου και να είμαι σταθερός στα πιστεύω μου και σε αυτά τα οποία λέω, αυτά τα οποία υποτίθεται ότι πρεσβεύω. Αν σήμερα κάθομαι και παραμυθιάζω τον ελληνικό λαό και του λέω αυτά μια αλφα γραμμή και αύριο κάνω κολοτούμπα και είμαι ακριβώς αντίθετος με αυτά τα οποία έλεγα, αυτό δεν είναι έντιμο. Αν βγαίνω και λέω ότι ξέρετε τι, ψηφίστε με και θα κοιτάξω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τη χώρα μου και κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τους ολιγάρχες και τα καρτέλ, ούτε αυτό είναι έντιμο. Επίσης να σας πω, κύριε Γεωργιάδη, έντιμο δεν είναι να μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο για έναν πολιτικό σας αντίπαλο, όποιος και αν είναι αυτός. Μπορείτε να μιλήσετε με επιχειρήματα, μπορείτε να μιλήσετε με όμορφο τρόπο, μπορείτε να τον χτυπήσετε πολιτικά, αλλά κόσμια τουλάχιστον. Δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό το πράγμα μετά από το... από το γεγονός με το Στέλιο το Ρόκο που φαγώθηκες με το κράνος που δεν φορούσε τη μηχανή, τώρα σε έπιασε ας πούμε με τον Τσίπρα. Εντάξει, δεν είναι έτοιμος πολιτικός, ξεκάθαρα έτσι. Αλλά είπε και άλλα έκανε, μας πρόδωσε. Είναι δεδομένο ότι μας πρόδωσε. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να έχουμε και μια στάση, πώς να το πω, μια κόσμια στάση, ρε παιδί μου. Ναι, να τον κρίνεις φυσικά. Αλλά το να βγαίνεις και να τσιρίζεις έτσι στα κανάλια και να σου πω και κάτι. Να ήσασταν κι εσείς έντιμοι και να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ασκίζει από εντιμότητα. Και παρεξηγήθηκαν από εντάξει, ρε παιδί μου, και έχουν και ένα δίκιο. Αλλά να είστε τρεις χειρότεροι και να παρεξηγέστε και να βγαίνετε και να φωνάζετε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Αλλά μ' άρεσε το βίντεο το οποίο έκανε το Λούμπεν. Ναι, δεν μπόρεσε να το αφήσει αυτό ασχολίαστο και πάμε λίγο να το ακούσουμε. Έχει και αυτό την πλάκα του.
2: Δόθηκε σήμερα μια συνέντευξη τύπου της Ελλάς που σας χαρακτήρισαν την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Τι είπατε!
3: Οχ, οχ, οχ! Την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταγωνίας.
4: Αχ, λέω μου τι θα ακούσουμε πάλι.
5: Είστε έτοιμοι! Ήρθε η ώρα!
1: Ο πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργός μετά από τον Τσίπρα. Ο πιο διεφθαρμένο. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Έλεος. Έλεος. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση.
6: Αυτή τη φορά που για να τα ξεχνάμε όλα.
1: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος. Μην το ξαναπεί. Μην το ξανακάνει.
5: Τι κάνει! Τι κάνει!
1: Η χώρα είναι μικρή.
7: Σε
1: ποια αρχαία ιδέα. Ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το ποσοργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Ο άρχης διαφθαρμένος. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο, 500 ευρώ νίκη. Θα μας μιλήσει για ετοιμότητα ο Τσίπρας. Αν τα κόψει αυτά, Αλέξη μου, σε ποδοποιώ, σταμάτα τα.
8: Σταμάτα!
1: Γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Έχει βγει ο Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Του κάνε μήνυση! Του κάνε μήνυση! Και αν πεις εσύ τώρα σε μένα, την πήγα πάνω, να σου κάνω μήνυση!
9: Θα σου κάνω μήνυση και θα δεις το δικά μου.
1: Θα μας πει για ετοιμότητα Αλέξη Τσίπρας.
6: Γιατί και μετά από του μήνυση, άδελφε, βλέπεις Αλέξη, μετά ξανά, θα σου μετά βρω βουλή.
1: Δεν θα ξανακούσω από τα χείλη του, είμαι ο πιο έντιμο πρωθυπουργό μεταπολίτευση.
10: Κάθε πρίγκιπα ξυπνάμε, δεν έπρεπε σε αυτό το σπίτι.
1: Ο Τσίπρας, κράμα πουλή για ετοιμότητα αυτό. Έλα Χριστέ και Παναγία.
11: Ελάχιστε και Παναγία, έλα
1: Χριστέ. Μην τολμήσουμε και του ανακού να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο. Ο έντιμο αν είναι δυνατόν. Ο βρωμερότερο των βρωμερών. Θα πηγαίνω, θα πουλήσει ετοιμότητα. Αν είναι δυνατόν. Ο βρωμιάρη. Συγχαμένο. Σύγχαμα.
0: Ειλικρινά, αν ήξερα ότι αυτή τη στιγμή με ακούει ο Άδωνης, θα έλεγα τόσα καλά λόγια για τον Αλέξη τον Τσίπρα, έτσι έτσι για να τον τζιγκλίσω λίγο ρε παιδί. Αχ, πραγματικά δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, εγώ αυτό αντιλαμβάνω, γιατί είστε πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Πραγματικά είστε πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Να πω ότι είναι έντιμη η σημερινή κυβέρνηση και παρεξηγείται. Να πω ναι ρε παιδί, εντάξει. Έχουν κάνει τόσα καλά για τον ελληνικό λαό που είναι άδικο να λέει ο άλλος τον εαυτό του ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός που πέρασε. Αλλά να είσαι ρε παιδί μου μια κυβέρνηση που πραγματικά είσαι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση τουλάχιστον και μετά. Που είσαι μια κυβέρνηση και ένα κόμμα βουτυγμένο μέσα στα σκάνδαλα. Που ο αρχηγός του κόμματος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με φυλάκιση λόγω του θέματος των υποκλοπών. Που έχουν γίνει τόσα οικονομικά εγκλήματα. Που έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα. Τα έλεγα εχθές και δεν τα είπα όλα. Δεν μπορώ. Θέλω 7 εκπομπές για να τα πω όλα τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Και να κατηγορείτε τώρα με αυτόν τον τρόπο, κανονικά πρέπει όλοι σας να σκύβετε το κεφάλι, όχι ένα μεταξύ σας, τον ελληνικό λαό πρέπει να σκύβετε το κεφάλι και να ζητήσετε συγγνώμη, είναι το λιγότερο το οποίο μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά τα οποία του προκαλέσατε. Και να παραιτηθείτε όλοι και να σηκωθείτε να φύγετε και να αφήσετε να αναλάβουν άλλοι. Εάν θέλετε να έχετε ένα κάποιο κυριλίκι ρε παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Όλο αυτό το σόου το οποίο κάνετε, όλο αυτό το θέατρο το οποίο παίζετε, γιατί θέατρο και σόου είναι. Ένα κακοστημένο σόου το οποίο προσπαθείτε να κερδίσετε με αυτόν τον τρόπο τη δύναμη του ελληνικού λαού για να ξαναβγείτε κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι. Οι δικές σας οι δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, φέρνουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Τι έχετε σκοπό να ξεπουλήσετε και δεν μπορείτε να το κάνετε και θέλετε να το κάνει ο Τσίπρας? Γιατί εκεί πάει το μυαλό μου εμένα. Γιατί ο Τσίπρας όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε τα ηνία της χώρας, από το 3% στο 33% ανέβηκε σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή βλέπαμε ότι συνέχεια ανέβαινε. Γενικότερα το σύστημα τον προωθούσε. Και γιατί τον προωθούσε? Γιατί ο Τσίπρας πέρασε το μακεδονικό, το κόψιμο των συντάξεων, το χρηματιστήριο ενέργειας, πράγματα τα οποία, και άλλα πόσα έτσι, πράγματα τα οποία εάν τα περνούσε η Νέα Δημοκρατία θα γινόταν σφαγή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Οπότε, και τι με κάνει εμένα σαν πολίτη να πιστεύω ότι δεν ήταν μιλημένο όλα αυτά που έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ? ότι άσε να δώσουμε τόπο σε ένα υποτιθέμενο αριστερό κόμμα που μόνο αριστερό δεν ήταν, να ανέβει προς τα επάνω, να το ψηφίσει ο κόσμος, να περάσει να γίνει κυβέρνηση, ούτως ώστε να ψηφίσει αυτά τα οποία εμείς δεν τολμάμε να ψηφίζουμε, γιατί τότε ο Σαμαράς έλεγε ότι εγώ δεν θα υπογράψω κανένα άλλο μνημόνιο και δεν υπάρχει περίπτωση, είχαν στριμώξει και τα πράγματα με το μακεδονικό και όλα αυτά. Και σου λέει ας ανέβει ένας δίθεν αριστερός πολιτικός να τα περάσει όλα αυτά, να τα ψηφίσει και από εκεί και πέρα μετά τον ρίχνουμε και συνεχίζουμε εμείς. Τι με κάνει με ένα σαν Έλληνα πολίτη να πιστεύω ότι δεν ήταν στημένο όλο αυτό το πράγμα? Γιατί ξαφνικά ας πούμε βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί που ήταν στο 3% ανέβηκε και ανέβηκε, ανέβηκε, τσουπ, έγινε κυβέρνηση. Πώς το επιτρέψατε αυτό και έγινε? Άρα λοιπόν θέλατε να περάσετε όλα αυτά, και αναρωτιέμαι τώρα, επειδή οι δημοσκοπήσεις με το που ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη ο Τσίπρας, αντιπολίτευση τον κάνανε. Και ο ισχυρός λέει αντίπαλος του Μητσοτάκη. Πόθεν πώς, από πού και ως πού. Εδώ τα ποσοστά του όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ πέφτανε μέρα με τη μέρα. Αν δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός υποδιάλυση, αλλά τέλος πάντων, άμα δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τώρα στο 3%, μη σου πω, δεν θα μπαινε και μέσα στη Βουλή αν συνέχιζε να ήταν ο Τσίπρας αρχηγός του κόμματος. Και ξαφνικά έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Κασελάκης, μετά ο Κασελάκης φυτευτός κι αυτός, γιατί έπρεπε να περάσει όλο αυτό εδώ πέρα το νομοθέτημα με τους με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, με την τεκνοθεσία, γιατί έπρεπε να πάρουμε και από εκεί ψηφαλάκια. Βέβαια, έπρεπε να πάρουμε ψήφους από τους ομοφυλόφιλους. Και τι κάνουμε? Κάνουν στα χατήρια, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Ας πηγαίνει κόντρα στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας. Δεν έχει να κάνει. Κάντο εσύ για να καρθίσουμε στην εξουσία. Και μετέπειτα, όταν χρησιμοποίησαν τον Κασελάκη, τι έγινε? Τον σουτάρανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα βρίσκεται υποδιάλυση. Το βλέπετε πως πάει το κόμμα. Πολλοί φεύγουν βέβαια από εκεί πέρα για να πάνε στο κόμμα του έντιμου, του πολιτικού του Τσίπρα. Και ούτω καθεξής αυτό το πράγμα γίνεται. Οπότε λοιπόν είναι πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Καλό θα είναι όλοι σας να σκύψετε το κεφάλι απέναντι σε έναν λαό ο οποίος τυραννιέται, σε έναν λαό ο οποίος καθημερινά δοκιμάζεται για να ζείτε εσείς και οι αυλικοί σας και τα μεγάλα αφεντικά σας πλουσιοπάροχα να μπορούν να έχουν κάποιοι φθηνά εργατικά χέρια, να χτίζουν περιουσίες και ο μέσος Έλληνας να έχει ένα σπίτι και αυτό να το χρωστάει σε δάνειο και να έρχεται η τράπεζα ή το φαν για να το παίρνει για να τον πετάνε έξω στον δρόμο. Αυτό το μεγάλο κακό έχετε δημιουργήσει στην κοινωνία, να κάνουμε 2 και 3 δουλειές και να μην φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει κάποιος. Γιατί κάποτε δουλεύαμε και μπορούσαμε και δημιουργούσαμε, τώρα δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Τώρα δουλεύεις για να ζει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Για αυτούς δουλεύουν. Για να ζουν οι σούπερ μαρκετάδες πλουσιοπάροχα, για να ζουν οι εταιρείες ενέργειας πλουσιοπάροχα, για να ζει η εφορία πλουσιοπάροχα. Και εμείς στην πείνα. Και μια συγγνώμη δεν έχουμε ακούσει από όλους εσάς, μια συγγνώμη. Ασχοληθήκατε τέλος πάντων χθες προχθές με το κράνος του Στέλιου του Ρόκου, κύριε Γεωργιάδη, που δεν φορούσε μάλλον στο βίντεο κλιπ με τη μηχανή. Και αναρωτιέμαι τι είναι πιο επικίνδυνο σε αυτή τη χώρα. Ο Στέλιος ο Ρόκος χωρίς κράνος πάνω στο κεφάλι του ή ο Άδωνης ο Γεωργιάδης χωρίς μυαλό μέσα στο κεφάλι του? Τι μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο για τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε? Και ξέρετε κάτι, ούτε ο Ρόκος, ούτε κανένας Ρόκος δεν αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία ή για τα νέα παιδιά. Η ίδια η κοινωνία αποτελεί πρότυπο. Ένα πρότυπο καχέκτυπο. Ένα πρότυπο το οποίο θέλει τους νέους να περιορίζονται στο να βγούμε να πιούμε έναν καφέ και μια χαρά είμαστε. Να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην μπορούν να κάνουν κάτι, να σπουδάζουν και να μην ξέρουν αν θα βρουν αύριο δουλειά. Αυτά είναι δυστυχώς τα πρότυπα τα οποία δημιουργεί η κοινωνία, την οποία κοινωνία τη διαχειρίζεστε όλοι εσείς. Η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας, η άλλη εγκληματική συμμορία του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΦΥΡΙΖΑ και όλοι εσείς που το παίζετε τάχα μου δήθεν ότι είστε με το μέρος του λαού. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας ο Ρόκος που δεν έβαλε κράνος στο βίντεο κλιπ. Αλλά το πρόβλημα είναι εσείς που έχετε διαλύσει μια ολόκληρη χώρα. Και να σας πω κάτι, κύριε Γεωργιάδη, εάν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ για τα τροχαία ατυχήματα, για τις χαμένες ζωές στην άσφαλτο, εκτός από το να κόβετε πρόστιμα, γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο? Δεν εκπαιδεύετε τους νέους οδηγούς? Δεν εκπαιδεύετε γενικότερα τους νέους για το πώς θα συμπεριφέρονται στο δρόμο? Δεν βάζετε το μάθημα της οδηγικής παιδείας από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο? Γιατί? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί δεν σας συμφέρει? Γιατί από την αμάθεια κονομάτε. Αυτό είναι το θέμα. Από την αμάθεια του κόσμου έχετε οικονομήσει τα λεφτά. Αυτό που σας νοιάζει είναι να βγει η τροχέα στους δρόμους, να κόβει πρόστιμα και άλλα πρόστιμα, και έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι τα πρόστιμα δεν μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Η παιδεία όμως θα μπορούσε να τα μειώσει. Αλλά κανείς σας, ούτε το δικό σας το κόμμα, ούτε το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα κόμμα δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το θέμα. Κανένα κόμμα δεν ήθελε να διδάξει στα παιδιά πως αύριο μεθαύριο αυτό το οποίο θα κρατούν στα χέρια τους είναι ένα εργαλείο και μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε φωνικό όπλο. Δεν το φροντίσατε αυτό, ούτε η δικιά σας η κυβέρνηση, ούτε καμία. Το μόνο που θέλετε είναι να κόβετε πρόστιμα για να βάζετε στην τσέπη σας λεφτά, τίποτα άλλο. Να εκμεταλλεύεστε την ανοησία του Έλληνα, ο οποίος νομίζει ότι είναι λίγο παραπάνω από τον Σουμάχερ και μπαίνει στο αυτοκίνητο και θεωρεί ότι πιλοτάρει μονοθέσιο της Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν έχουμε παιδεία, όχι. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν έχουμε οδηγική παιδεία. Το χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε παιδεία γενικότερα. Δεν ξέρουμε να συμπεριφερθούμε. Έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει το σεβασμό. Και όλο αυτό το κακό ξεκινάει από επάνω. Γιατί όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις παίρνουν διχόνοια, δυστυχώς αυτό θα θερήσουμε μετά εμείς όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Όταν ένας λαός καταπιέζεται, όταν ένας λαός έχει κουραστεί, όταν έναν λαό τον έχουν κάνει να μην πιστεύει στη δύναμή του, είναι λογικό ότι και θα ξεσπάσει άσχημα και θα ξεσπάσει εκεί που δεν πρέπει και θα έχουμε πολλά περιστατικά βίας και μάλιστα ενδοοικογενειακής βίας και όλα αυτά τα ωραία τα οποία ζούμε επί καθημερινής βάσεως. Κάνατε κάτι για αυτά, κύριε Υπουργέ και κύριοι εσείς της κυβέρνησης και των προηγούμενων των κυβερνήσεων? Γι' αυτό λοιπόν βγάλτε λιγάκι το σκασμό όλοι σας, σκύψτε το κεφάλι μπροστά σε 11 εκατομμύρια Έλληνες που τους έχετε διαλύσει τις ζωές και ζητήστε έστω μία συγγνώμη, έστω αυτό. Να βγείτε δημόσια και να πείτε ναι, σας κλέψαμε, ναι, σας διαλύσαμε, φταίμε. Ποτέ δεν άκουσα κανένα να λέει ότι φταίει. Ποτέ. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Όλη την ώρα φταίνε οι άλλοι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία και οι δυο τους μαζί κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κατηγορεί τους εξωγήινους. Και όλο αυτό εδώ πέρα το πραμπαλάκι ευθύνες από εδώ και από εκεί. Κανείς δεν βγήκε να πει ότι ρε παιδιά, φταίμε, ναι. Ναι, είμαστε διεφθαρμένοι. Αλλά βέβαια σε αυτό δεν βοηθάει και η δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη θα έπρεπε να είναι αμήλικτη και να εκτελεί το ύψιστο αυτό έργο όπως πρέπει. Αλλά όταν η δικαιοσύνη είναι τυφλή, είναι κουφή, είναι κουτσή και μπορεί να παίρνει και κάνα επίδομα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Τι να εμπιστευτείς? Όταν βλέπεις μεγάλα σκάνδαλα να συγκαλύπτονται, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκληματίσει κατά ενός ολόκληρου λαού να μην πηγαίνουν φυλακή, ποια δικαιοσύνη? Α, πάρε παράδειγμα τα Τέμπη. Μια δικαστική διαμάχη η οποία θα διαρκέσει 3 χρόνια. Ποια δικαιοσύνη? Ο Καραμαλής ελεύθερος είναι και κυκλοφορεί. Φυλακή θα έπρεπε να είναι. Ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή. Καλά, ο Μητσοτάκης θα έπρεπε να είναι φυλακή από παλαιόθεν, αλλά... Πολλά τα εγκλήματα, πολλά. Και τα σκάνδαλα πολλά. Και η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν λειτουργεί. Γιατί αν λειτουργούσε τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Θα υπήρχε και κάποιος φόβος από τους κυβερνώντες. Αλλά δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, τα έχουν πάρει όλα με το μέρος τους. Τι να φοβηθούν? Ότι θα πάνε φυλακή? Σιγά τα αυγά. Ποιος από δάφτους θα πάει φυλακή?

0: Α, όσο για την εντυμότητα που έλεγα προηγουμένως. Θυμήθηκα τον κύριο Κυρανάκη, άλλος έντιμος πολιτικός και αυτός, τι έλεγε το 2018 για την ομάδα αληθείας ή ομάδα αλητείας, εγώ θα την έλεγα. Τι έλεγε το 2018, που τότε ο κύριος Κυρανάκης ήταν επικεφαλής των νέων μέσων της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι είπε τώρα σχετικά πρόσφατα σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε. Θέλετε να ακούσετε έναν έντιμο πολιτικό? Γιατί το 2018 ο Κυρανάκης πουλούσε ψέματα για την ανεξάρτητη ομάδα αλητείας, ενώ ήταν ο ίδιος κομμάτι του μηχανισμού. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο ψεμάτων, λάσπης και διαφθοράς. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε το 2018 ο κύριος Κυρανάκης και τι έλεγε τώρα προχθές.
1: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook. Διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητη όμως. Εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
2: Θέλεις να τοποθετηθείς για την ομάδα αλήθειας και για την εμπλοκή σου και ίσως μια έμιστη υπονοείται, εννοείται, δεν ξέρω, σχέση.
3: Που δεν αναφέρει
1: στο βιογραφικό. Τι θα ήθελες να με ρωτήσεις?
2: Ισχύει.
0: Τι μπορεί να θέλει να σε ρωτήσει?
1: Τι να ισχύει, ποια είναι η ερώτηση? Αν ήμουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν ήμουν και πολιτικός τέλεχος, ναι, φυσικά ισχύει. Ήμουν κανονικά με ένσημα, πλήρωνα φόρους μου κανονικά, ήμουν εργαζόμενος κανονικά. Είναι ανεξάρτητη όμως, εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση. Εγώ αυτή τη στιγμή, όποιος με βλέπει και λέει, αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινής μου φαίνεται, λέει την αλήθεια, πρέπει να το ψάξει.
0: Ευτυχώς το ψάξαμε. Πάρτε εντυμότητα στη Νέα Δημοκρατία, πάρτε άλλον έναν έντιμο πολιτικό. Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή σκούζεται εκεί πέρα για εντυμότητα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Ιμποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και όλα τα σχετικά μέσα μαζικής, όχι μέσα μαζικής ενημέρωσης, social media είναι στην διάθεση του κοινού. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί πέρα. Χαρίστε μας και μια κοινοποίηση για να μεγαλώσει η παρέα μας. Μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και μας ακούτε εντελώς δωρεάν στην εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να την κατεβάσετε από το Play Store ή από το App Store. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς τη νύχτα στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο μετά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών να επαναφέρει τις κυρώσεις. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, έφτασε τα 76,03 το βαρέλι. Στα 72,65 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του αμερικανικού αργού. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-300 από την Άγκυρα. Η πώληση συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN. Δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του και ερωτηθείς για το θέμα. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με την σύζυγό του στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος παρακάθισε προς τιμή των αρχηγών κρατών μέλων της Συμμαχίας. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σήμερα για να αποφασίσει για την κλίση των βασικών πρωταγωνιστών των υποκλοπών Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, τη στιγμή που η συμπλήρωση των 2/5 των μελών της Επιτροπής καθιστά υποχρεωτική την κλίση των προσώπων που αιτείται η αντιπολίτευση για ακρόαση. Βουτυγμένη βαθιά στο σκάνδαλο των υποκλοβών, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχε ιδέα και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Ντίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο μεταξύ, τα ζητήματα της οικονομίας εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στον πάγο παραμένουν τα τελευταία 2 χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.808 ευρώ στην Ευρώπη. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, βαθμία στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, είναι πιθανό να εκδηλωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

0: καλά, καλημέρα σε εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Το πρωινό της Τετάρτης, 8 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες είχαμε ένα περιστατικό με έναν κουκουλοφόρο, ο οποίος πήγε να ληστέψει ένα ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νίκαιας. Αλλά η τύπησα εκεί πέρα δεν μασούσε. Τσάκωσε τη σφουγγαρίστρα, του την έφερε στο κεφάλι και την έφαγε από εκεί που δεν το περίμενε ο τύπος. Και μετά έδωσε και συνέντευξη και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουμε.
1: Λίγο τη σακούλα και έρχομαι προς το ταμείο όντως να του δώσω τα λεφτά, γιατί έτσι και έτσι και ο ιδιοκτήτης έχει πει ότι ό,τι και να γίνει δώστε τα να φύγουν, να μας πειράξει. Τη στιγμή που έρχομαι εδώ πέρα μπροστά, γυρνάει το κεφάλι του προς την πόρτα για να δει αν μπαίνει κάποιος. Εδώ δεξιά έχω κουμπί πανικού. Εκείνη τη στιγμή μπόρεσα, το πάτησα και έσκυψα κάτω από τα ψυγεία, έτσι ώστε, γιατί κράταγε το όπλο, μέχρι στιγμής δεν ήξερα ότι είναι ψεύτικο. Όταν μπήκα πίσω από τα ψυγεία, άρχισε και πυροβολούσε στον αέρα. Εκεί κατάλαβα ότι είναι καψούλια, γιατί έκανα πατ πατ πατ, πήρα τη σφουγγαρίστρα και ήρθε εδώ πέρα, και γιατί είχε γυρίσει το ταμείο και είχε ξεκινήσει και έπαιρνε τα χρήματα, άρχισαν και το βάραγα.
0: Την θέλω για υπουργό δημοσίας τάξης. Πραγματικά, τη θέλω υπουργό αυτή την τύπησα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πήρε τη σφουγγαρίστρα, ο άλλος κρατούσε όπλο, δεν μάσησε όμως, και μόλις κατάλαβε ότι το όπλο είναι ψεύτικο, τσάκωσε τη σφουγγαρίστρα από εκεί πέρα και άρχισε να τον βαρέ. Τι θέλω για υπουργό δημοσίας τάξης. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι είναι μάχημη η κοπέλα, πώς να το κάνει. Α, να ξέρετε ότι η τροχιά περνάει σε ψηφιακή εποχή. Ναι, γιατί πλέον δεν θα πηγαίνετε στο αυτοκίνητο και θα βρίσκετε αυτά τα ροζ χαρτάκια τα οποία είχαμε. Θα έχουμε, θα έχει ο κάθε αστυνομικός τάμπλετ. Ελπίζω να είναι φορτισμένα τουλάχιστον. Και θα βεβαιώνει παραβάσεις μέσα από το τάμπλετ. Έρχεται σε τροχιά ψηφιακού εξυγχρονισμού και η τροχιά μετά από πολλά χρόνια. Γιατί ως γνωστόν κυνηγάνε να γράψουν συνέχεια κλήσεις. Και εντάξει, δεν αντιλέγω, okay, να κόψεις κλήσεις, το παιδί. Αλλά σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, όπως για παράδειγμα οι κλήσεις για παρκάρισμα, έτσι, άντε να καταλαβαίνω να παρκάρεις κάποιο, να παρκάρει κάποιο σε κάποιο πεζοδρόμιο πάνω, να κλείσει κάποια ραμπάνα πύρων, να κλείσει καμία στάση λεωφορείου. Εν τω μεταξύ, τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται. Ναι, ναι, έχει κλείσει ο άλλος το πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου, έχει βάλει το αυτοκίνητό του αρντάν πάνω στο πεζοδρόμιο, σου λέει δεν με νοιάζει τίποτα εμένα. Παίρνεις την τροχιά τηλέφωνο. Δεν έρχονται ποτέ. Τους παίρνεις τρεις φορές, τέσσερις, πέντε. Κάποια στιγμή αγανακτής, λέει εσάς τα κομμάτια. Δεν πρόκειται να έρθουν με τίποτα. Δεν έρχονται, δεν είναι. Τώρα λεφτά θα πάρετε, βέβαια. Θα το κάνετε τζάμπα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η νέα διαδικασία για την τροχιά και για το πώς θα κόβονται οι κλήσεις παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην Γαδά. Αυτό είναι κάτι που σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τροχονομικοί έλεγχοι και εξυπηρετούνται οι πολίτες. Μέχρι σήμερα οι παραβάσεις καταγράφονταν χειρόγραφα από τον τροχονόμο και συνέχεια καταχωρούνταν από το προσωπικό της υπηρεσίας μέσα στα πληροφοριακά συστήματα. Η διαδικασία αυτή προκαλούσε καθυστερήσεις, γινόντουσαν λάθη, επιπλέον γραφειοκρατία, ενώ οι πολίτες έπρεπε να πάνε στην τροχιά για την υποβολή ενστάσεων και σε δήμους, στα ταχυδρομεία για να πάνε να εξοφλήσουν τα πρόστιμα. Τώρα αυτό αλλάζει, δεν είναι. Τώρα μέσω τάμπλετ θα κόβονται οι κλήσεις της τροχιάς. Και οι αστυνομικοί έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία, όπως αν είναι ασφαλισμένο το όχημα, αν ισχύει το κταίο, αν ισχύει η άδεια οδήγησης του οδηγού. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται ταχύτεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και παράλληλα προβλέπεται και η ψηφιακή δέσμευση της άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, ενώ οι κλήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην λεγόμενη θηρίδα πολίτη, όπου θα γίνεται και σχετική ενημέρωση μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. τώρα μια ακόμη σημαντική αλλαγή αποτελεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων και αιτημάτων για κλήσεις της τροχιάς, γεγονός το οποίο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά, όπως λένε, την ταλαιπωρία των πολιτών. Βέβαια, εκεί πέρα θα πρέπει να βγάλεις φωτογραφίες, να στείλεις, να δείξεις, να... άστο να πάει. Προσέχετε γενικότερα να μην σας γράψουν, εκεί είναι το ζητούμενο, γιατί και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα. Αλλά και είναι κρίμα να πετάτε τα λεφτά σας έτσι. Να περνάτε το όχημά σας χθέω, να βγάζετε και κάρτα καυσαερίων. Κρίμα είναι για 10-15 ευρώ, πόσο έχει κάρτα καυσαερίων, τέλος πάντων, να πληρώνετε του τρελού τα πρόστιμα. Μη σας τα τρώει ο Μητσοτάκης, δηλαδή, κρίμα είναι. Είναι τα πιο άχρηστα λεφτά που μπορεί να δώσει κανείς σε μια κλίση της τροχέας. Δηλαδή είναι σαν να παίρνεις τα χρήματά σου από την τσέπη σου και να τα πετάς από το παράθυρο. Κυριολεκτικά είναι πεταμένα λεφτά. Πώς είναι στην εφορία που είναι πεταμένα λεφτά, το ίδιο πράγμα. Αλλά όπως είπε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, μας στέλνουνε δούλους, μας στέλνουνε σκλάβους. Να μην μπορούμε να κάνουμε κιχ.
2: Θέλουν τον Έλληνα εργαζόμενο δούλο. Θα μας κάνουνε Ταϊλάνδη, θα μας κάνουνε Μπαγκόγκ, θα μας κάνουνε μαύρους που δουλεύαν στα χωροκάλαμα. Ο Έλληνας δεν είναι δούλος. Σταματήστε να τον κάνετε δούλο.
0: Βέβαια γίναμε δούλοι από μόνοι μας, γιατί το θέλαμε, ρε παιδί μου. Το τραβούσε η ψυχή μας να γίνουμε δούλοι. Ειλικρινά, δηλαδή το θέλαμε. Λέγαμε, ρε παιδί μου, πάμε να γίνουμε ένας δουλοπρεπής λαός. Πάμε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, πάμε να ψηφίσουμε Πασόκ. Πάμε να ψηφίσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν υποτάξει. Γιατί και συνεχίζουμε εκεί. Το αστείο είναι ότι συνεχίζουμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι μας έχουν κάνει όλα όσα μας έχουν κάνει, είναι ότι συνεχίζουμε, δηλαδή είμαστε εντελώς deep για deep. Δεν είναι. Δηλαδή κάποιοι λένε ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός βάζει και τα δυο τα χέρια και μας μουτζώνει. Λέει δεν γίνεται να έχω δημιουργήσει τόσο ηλίθιο λαό. Δεν μπορεί. Πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα που δεν αλλάζουμε ρότα είναι απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Τι άλλο πρέπει να μας κάνουν για να καταλάβουμε ότι εντάξει φτάνει. Μας αξίζει κάτι καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε, άμα φύγουν μέσα από τη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όλοι οι Σαμαράδες και όλοι αυτοί, άλλος έντιμος πολιτικός ο Σαμάρας, μια χαρά θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν θα πει κρίση η μερέντα, να ξέρετε. Ναι, δεν θα βγει ο ήλιος από τη Δύση. Μια χαρά θα είμαστε. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα, μη σας πω ότι μπορεί να είμαστε και καλύτερα. Εν τω μεταξύ πήγε ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και τους υποδέχτηκαν λες και ήταν ο φτωχός συγγενής, ρε παιδί. Έφτασε από τους τελευταίους και το μόνο το οποίο πούλησε έτσι από την προπαγάνδα ήταν οι ανθοδέσμες που έδωσαν κάτι κοπέλες που ήταν εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, οι οποίες φορούσαν και κάτι ιδιαίτερες φορεσιές, αν δεν κάνω λάθος ήταν έτσι τοπικές. Ίσα ίσα για να πούμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, υποδεχτήκαμε και το Μητσοτάκη στη χώρα μας.

ξεφτιλίκια πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή, διεθνώς ρεζίλ. Τίποτα. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Τίποτα. Δεν μας υπολογίζει κανένας.

0: Είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει ένα σκληρό παιχνίδι και τον βολεύουν οι πολιτικοί που συμπεριφέρονται ως δούλοι. Και πάμε λίγο να ακούσουμε την τοποθέτησή του.
1: Η Αμερική, ο Τραμπ και η Κίμπερλι θέλουν να είναι στα τέσσερα οι Έλληνες πολιτικοί και να θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους, γιατί έχουν ενοχικό σύνδρομο, γιατί βρίζαν τον Τραμπ, ήταν υπέρ του λοατκισμού, ήταν υπέρ της παγκοσμιοποίησης, ήταν υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία, ήταν υπέρ όλων αυτών, να θέλει να τους έχει στα τέσσερα και να τους έχει σαν κατοικίδια οικόσιτα τετράποδα. Δεν είναι κορόιδο Τραμπ. Θέλει τέτοιους δούλους. Του είναι χρήσιμη αυτή η χρήσιμη δούλη. Η ελληνική λύση μιλάει για ισότιμη σχέση. Γι' αυτό και είπα στον Χατζή, εμείς θα πάμε καλά και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ. Αλλά θέλουμε ίση συμπεριφορά και ισότιμη συμπεριφορά.
0: Έχουμε καταντήσει να είμαστε η χρήσιμη λύθη του συστήματος. Δηλαδή, εκεί κατάντησαν κάποιοι τη χώρα μας, δυστυχώς. Είναι τραγικό, πραγματικά. Μια χώρα σαν την Ελλάδα, μια χώρα η οποία θα μπορούσε να ήταν κορυφή σε πολλά πράγματα στην παγκόσμια κατάταξη, δυστυχώς έχει φτάσει να είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά και να μην μας υπολογίζει κανένας και για κανένα λόγο. Κανένα. Να μας λιδωρούν, να μας περιφρονούν, να μας βρίζουν ενίοτε. Αυτά έχουν καταφέρει οι κυβερνήσεις έως τώρα και πόσο μάλλον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που τώρα που έρχονται εκλογές άρχισε το τάξιμο. Αρχίσανε να τάζουν από εδώ, να τάζουν από εκεί. Κάτι στρέμματα λέει τάζουν στους αγρότες να τους δώσουν. Κάτι στρέμματα τα οποία τα διεκδικούσε το ελληνικό δημόσιο λέει θα σταματήσει να τα διεκδικεί και όλα αυτά. Βέβαια έχουμε μια μεγάλη βόμβα εδώ στην Ελλάδα που ονομάζεται πραγματικός μισθός. Ο μισθός ο οποίος παίρνει κάποιος στο τέλος του μήνα, στις 15 πρώτη ανάλογα. Και δυστυχώς οι πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες υπάρχουν στην χώρα με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, τρόφιμα, ενίκεια και άλλες υπηρεσίες δίνουν ένα γερό ψαλίδισμα συνεχώς στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και δυστυχώς ο Έλληνας έχει καταντήσει να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, να εργάζεται για να πληρώνει φόρους, για να πληρώνει ολιγάρχες, για να πληρώνει σούπερ μαρκετάδες, μόνο να πληρώνει. Και για μας δεν μας μένει τίποτα. Παρά την αύξηση των πραγματικών μισθών από το 2019, αυτές τις πενιχρές αυξήσεις που έδωσε η κυβέρνηση, οι πραγματικές μισθολογικές αποδοχές εδώ πέρα στη χώρα μας δυστυχώς παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο διαμέσως ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα το 2024 ήταν περίπου 18.000 ευρώ. Σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο όπου είναι 39.808 ευρώ. Δυστυχώς η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι υπέρογκοι και άδικοι φόροι ροκανίζουν τους μισθούς. Και είμαστε και μια χώρα η οποία έχει και μειωμένη ανάπτυξη. Γιατί η έκθεση της Eurostat χαρακτηρίζει την περίοδο μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως την μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών. Γιατί θα κριθεί εάν τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία πήρε η χώρα μας θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανάπτυξης. Ναι, υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ την φετινή χρονιά ο οποίος θα κινηθεί σχεδόν στο 2% έναντι της αρχικής πρόβλεψης που ήταν 2,4%. Ωστόσο επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικές αδυναμίες όπως η υψηλή ανεργία στη χώρα μας, ιδίως των νέων ανθρώπων, η χαμηλή παραγωγικότητα και βέβαια το υψηλό εξωτερικό χρέος. Ενώ μέσα σε όλα αυτά επιβαρυντικά λειτουργούν και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία και αυτή πιέζει έτι περαιτέρω τις καταστάσεις. Το θέμα είναι όμως ότι η χώρα μας δυστυχώς δεν...

Εκτός του ότι δεν παράγει τίποτα και περιμένουμε να εισάγουμε χρήμα μόνο από τον τουρισμό και δεν ξέρω πόσα χρήματα, αν είναι ικανοποιητικά αυτά τα χρήματα τα οποία εισάγονται, δεν έχουμε κάτι άλλο να μας φέρει χρήμα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει κάτι, οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν κλείσει τα πάντα. Και όσες δεν βάλανε οριστικό λουκέτο, φύγανε από τη χώρα. Πήγανε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια. Γιατί σου λέει εκεί πέρα η φορολογία είναι διαφορετική, είναι μηδαμινή. Εδώ πέρα στην Ελλάδα πληρώνουμε τρελή εφορία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουν καταφέρει να διώξουν μεγάλες επιχειρήσεις ή ακόμη και να τις κλείσουν, να βγουν ζημιογόνες και να κλείσουν. Και έτσι η χώρα να μην παράγει απολύτως τίποτα και μονίμως να εισάγει προϊόντα. Εδώ εισάγουμε προϊόντα από τον πρωτογενή τομέα που θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι παγκόσμιοι. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις όταν η χώρα κυβερνάται από προδότες και από πλέον ακατάλληλους ανθρώπους, αυτά θα γίνονται.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάω να πω ότι είχαμε αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, είχαμε γενικότερα νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων σε τουλάχιστον 80 εγκαταστάσεις και μέσα των ιρανικών δυνάμεων. Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς και μάλιστα κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα εράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτιες εγκαταστάσεις, ραντάρ και δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα αλλά και κοντά στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, Ιρανός αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε μέσω Telegram η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση ΙΡΙΜ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις συνέπειες οι οποίες θα έχουν οι ενέργειές της. Και ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη θα λάβει αποκλειστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της αλλά και την εθνική ασφάλειά της. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και εντός λίγου πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Πίλς Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 του Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά. Είμαστε ακόμη εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Και όπως παρακολουθώ όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, δεν είναι καλά τα πράγματα. Για να τα κάνουμε έτσι μία σούμα, οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον περισσότερων από 80 Ιρανικών εγκαταστάσεων και μέσων στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Η επιχείρηση αυτή έχει πραγματοποιηθεί ως μία απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν, όπου επιτέθηκε κατά τριών εμπορικών πλοίων, τις οποίες η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ως παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συστήματα αεράμινας, δίκτυα ελέγχου, παράκτια ραντάρ, αντιπλοϊκούς πυράβλους και δεκάδες σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μετά τα πλήγματα αυτά, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αλλά και οι αρχές του Μπαχρέιν έχουν αναφέρει εχθρικές επιθέσεις και ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμινας, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για την προστασία της εθνικής του ασφάλειας, ενώ η τιμή του αργού πετρελαίου σημείωσε άνοδο. Δυστυχώς έχουμε ένα νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις είχαν στόχο κρίσιμες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Η CENTCOM αναφέρει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικά συστήματα αεράμινας, δίκτυα διοίκησης και ελέγχου, παράκτησε εγκαταστάσεις ραντάρ, δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυράβλων, καθώς και περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μέσα και κοντά στα στενά του Ορμού. Από την άλλη, και οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 85 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ. Και αυτό έρχεται ως απάντηση σε αυτό το οποίο χαρακτήρισαν παραβίαση της εκεχηρίας μετά τον μπαράζ των αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν. Βέβαια, νωρίτερα να πούμε ότι είχε γίνει γνωστό ότι τόσο το Μπαχρέιν όσο και το Κουβέιτ είχαν ενεργοποιήσει σιρήνες προειδοποίησης για πυραυλικές επιθέσεις, ενώ μάλιστα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν προειδοποίηση για συντριπτική απάντηση στα αμερικανικά χτυπήματα. Πάντως η CENTCOM υποστηρίζει ότι πριν από τα αμερικανικά πλήγματα, οι Ιρανικές δυνάμεις είχαν επιτεθεί σε συνολικά 3 εμπορικά πλοία τα οποία διέσχιζαν εκείνη την ώρα τα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για το δεξαμενόπλιο Ρεκαγιάτ, το οποίο έχει σημαία νήσων Μάρσαλ. Επίσης το δεξαμενόπλιο Γουέιντιαν, όπου έχει σημαία Σαουδικής Αραβίας. Και το πλοίο Σάιπρους Προσπέρτη, που φέρει σημαία Λιβερίας. Η Αμερικανική διοίκηση έχει χαρακτηρίσει τις ενέργειες του Ιράν ως αδικαιολόγητη επιθετικότητα και τόνισε ότι αποτελούν μια σαφή και επικίνδυνη παραβίαση της εκεχηρίας και βέβαια απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Η CENTCOM υπογραμμίζει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας και όπως σημειώνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι προετοιμασμένες να καταστήσουν το Ιράν υπόλογο σε περίπτωση που η συμφωνία δεν τηρηθεί ή υπάρξει νέα παραβίαση. Η νέα στρατιωτική επιχείρηση αυξάνει την ένταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια ναυσιπλοεία. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκεί που είπαμε ότι κάτι πάει να γίνει. Βέβαια η εκεχηρία φαινόταν εξ αρχής ότι ήταν αρκετά εύθραυστη, αλλά πολλοί κόσμος πίστευε ότι ίσως ήρθε και το τέλος του πολέμου, αλλά βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει όλη αυτή η ανάφλεξη με την Αμερική να δέχεται πλήγματα σε 80 να
να ρίχνει βόμβες 80 ιρανικούς στόχους. Και θα δούμε τώρα πώς θα είναι η όλη εξέλιξη. Γιατί άντε το να χτυπήσει το Ισραήλ ή τις βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξάρτητα κάποιος αν συμφωνεί ή διαφωνεί με όλο αυτό, θα μπορούσε να το δικαιολογήσει. Αλλά το να χτυπήσει κάποιους άοπλα εμπορικά πλοία και μάλιστα από χώρες εντελώς άσχετες με τον πόλεμο, νομίζω ότι αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δειλή τρομοκρατία ίσως. Κάτι στο οποίο έχουν πάρει μάστερ οι φρουροί της Επανάστασης και γενικά το συγκεκριμένο κράτος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά είχαν αρχίσει να μας περισσεύουν και χρήματα από την πτώση της βενζίνης και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Οπότε τώρα με ξανανεύει η βενζίνη, θα τα ξαναδώσουμε εκεί. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι μάλλον ραγδαίες. Και βέβαια να δούμε και τι συνέπειες θα υπάρξουν στο παγκόσμιο.

Στα εγχώρια τώρα είχαμε ισχυρές σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα στην Κρήτη. Είχαμε δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες και, όπως είναι λογικό, προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές. Οι ισχυρότερες δονήσεις σημειώθηκαν στις περιοχές του Κισάμου Χανίων και του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση είχαμε και μικρή μετασεισμική ακολουθία. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στη 1 και 18 μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Κισάμου των Χανίων. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίκεντρό του ήταν 9 χιλιόμετρα δυτικά των Φαλασσάρνων και το εστιακό του βάθος ήταν στα 10,7 χιλιόμετρα. Αρχικά, βέβαια, η δόνηση είχε καταγραφεί από την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ως σεισμός 3,9, ωστόσο τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν στη συνέχεια. Και είχαμε και νέα δόνηση 3,7 βαθμών νότια του Γούδουρα, λίγη ώρα αργότερα, στις 2:27 τα ξημερώματα, στην περιοχή εκεί του Λασιθίου, όπου με βάση την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρων. Μάλιστα, μετά την κύρια σεισμική δόνηση καταγράφηκε και μικρή μετασεισμική δραστηριότητα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν σεισμοί μεγέθους 3 Ρίχτερ στις 2:40, όπου είχε επίκεντρο 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος μόλις 6,5 χιλιόμετρα, καθώς και 2,7 Ρίχτερ στις 3:24 με επίκεντρο 21 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος 11,2 χιλιόμετρα. Το ευχάριστο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές είτε για τραυματισμούς είτε για υλικές ζημιές από τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, ενώ η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται από τους επιστήμονες, οι οποίοι επιστήμονες είναι μέχρι στιγμής καθησυχαστικοί.

Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματά σας στο Viber, στο 69074-83-484. Η Μαρία μου λέει: η καθομολογία είναι ο λίγος παλαβός. Ο λίγον παλαβός μου θύμισε το είπε ο Γάιδαρος στον Πετεινό Κεφάλα. Και αναφέρεται σε αυτά που έλεγα το πρωί για τον Υπουργό Υγείας και για όλο αυτό το σοου το οποίο έδωσε στο Action 24. Καλημέρα στη Δέσποινα. Φωνάζει, λέει, ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Έτσι κάνει, λέει, ο Μπουμπούκος, γιατί ξέρει μετά τις εκλογές τι τον περιμένει. Το λατρεμένο κελί. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει με φυλακή ο Άδωνης. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά άμεσα τουλάχιστον δεν κινδυνεύει. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι δύσκολα τα πράγματα. Ιδιαίτερα αν η κυβέρνηση του πάρει κάτω από 25% στις εκλογές, τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τον Κυριάκο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Με ιδιάζει, λέει, που ακούω πρωί-πρωί τον Άδωνη. Αναγκαίο κακό, τι να κάνω, με συγχωρείτε για την κακοποίηση των αυτιών σας, αλλά την χάνει να είναι υπουργός αυτής εδώ της σοβαρής χώρας, οπότε. Καλημέρα στον Αποστόλη από την όμορφη Ρόδο. Ο Μπουμπούκος, λέει, είναι ο σεφερλής της πολιτικής, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το φοβερό σεφερλή που περνάω πολύ καλά όταν τον βλέπω. Ο σεφερλής τουλάχιστον είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, κάνει μια έντιμη δουλειά, πολύ καλή δουλειά, προσφέρει κάτι στον κόσμο. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ξεχνάς έστω για 2-3 ώρες πόσο διαρκεί μια παράσταση του σεφερλή, τα προβλήματά σου, να πας να γελάσεις λίγο, να ξεχαστείς. Όλοι αυτοί τι μας προσφέρουν? Ο Άδωνης τι μας προσφέρει, ο Μητσοτάκης τι μας προσφέρει, ο Πλεύρης, ο Κυρανάκης, όλοι τους. Και κάτι ακόμα μου λέει ο κύριος Δένδιας, αλήθεια, δέσμευσε ελικόπτερα ΝΙΤΑ 90 για το Σαββατοκύριακό του στο εξοχικό στους Παξούς, τελικά είναι βασιλιά? Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αν όντως έχει δεσμεύσει ελικόπτερα στο εξοχικό του. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά από αυτούς βέβαια όλα να τα περιμένεις. Είναι άκρος επικίνδυνο. Καλημέρα στο Διονύση. Ωραία η διαφήμιση για την υγεία όμως, και μετά λέει λες για τον Άδωνη. Κοίταξε Διονύση, κάποιες διαφημίσεις οι οποίες παίζουν από το Υπουργείο είναι υποχρεωτικά να παίξουν, δεν είναι πληρωμένες διαφημίσεις, οπότε και ξέρεις, άμα δεν τις βάζεις μετά υπάρχει και πρόστιμο και πάει και ούτω καθεξής. Ο Σάκης λέει τους τιμένους γκαζάκηδες τους βρήκανε και ούτε πρόκειται να τους βρούνε. Παιδιά, δεν ξέρω, πολλοί μου έχετε αναφέρει το γεγονός του να είναι προβοκάτσια όλο αυτό το πράγμα. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εγκληματίες, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έγινε επίτηδες όλο αυτό. Τώρα για το αν θα τους βρουν ή δεν θα τους βρουν, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι δεν ήταν προβοκάτσια. Γιατί άμα φτάσανε σε σημείο να βάζουν γκαζάκια σε σπίτια δικών τους ανθρώπων για να κερδίσουν ψήφους, και μάλιστα να έχουμε και μία νεκρή γυναίκα στα καλά καθούμενα, τότε τι να πω. Όχι φυλακή πρέπει να πάνε, πρέπει να τους κρεμάσουν στην πλατεία Συντάγματος και να περνάει ο κόσμος και να τους φτύνει αν έχουν κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί από όλη αυτή την κατάσταση έχουμε μία νεκρή γυναίκα η οποία δεν έφταιγε και σε τίποτα, έτσι. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Είναι σίγουροι, λέει, ότι δεν θα το χακάρουν και αυτό και να κόβουν κλίσεις όπου να είναι? Έλατε στην Ελλάδα. Όπως το φιάσκο που έγινε με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Μας ζάλισανε τα φρύδια με αυτές τις κάμερες. Και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και θα κόβουν πρόστιμα και θα κάνουν. Και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Ο άλλος έξινε το αυτί του και τον έπιανε ότι μιλούσε στο κινητό. Ο άλλος μπορεί να είχε κάτι στην μπλούζα του πάνω, ένα σχέδιο, και να φαινόταν ότι δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Κατέγραφαν οδηγούς οι οποίοι περνούσαν με κόκκινο, ενώ πίσω από το φανάρι υπήρχε τροχονόμος που τους έκαμνε νόημα να περάσουν με κόκκινο. Δηλαδή μιλάμε, το 80-90% των παραβάσεων ήταν λανθασμένες. Πόσο τραγικό πια αυτό, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται.
Ακόμα είναι σε διαδικασία δοκιμής και δεν έχει τελειοποιηθεί ούτως ώστε να μπορείς να την εμπιστευθείς πλήρως. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει το θέμα ότι γίνεται και διπλή δουλειά, γιατί απασχολείται δυναμικό της τροχέας για να κάθεται να βλέπει χιλιάδες παραβάσεις καθημερινά στις κάμερες και να δει αν όντως ήταν η παράβαση ή αν ήταν λάθος από την τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στο Βασίλη από την Νίκαια καλημέρα, καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, στο φίλο μου τον Αποστόλη από τον Βόλο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ρε Κώστα λέει, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα, λες ο Σπύρος να είναι χαζός? Όχι, χαζός δεν είναι, αυτό να το ξέρετε. Πανέξυπνος είναι και ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω ότι είναι χαζός ο άνθρωπος. Απλά δυστυχώς την εξυπνάδα την οποία διαθέτει τη χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο. Τη χρησιμοποιεί για την καρέκλα. Τη χρησιμοποιεί για το διεφθαρμένο κόμμα το οποίο υπηρετεί. Για κανέναν άλλο λόγο. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μαρκόπουλο Αττική σήμερα. Γεια σου Βασίλη μου, καλό πρωινό. Καλό πρωινό και καλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Ο Γιώργος, για κάντε λέει μια έρευνα για ποιο λόγο άλλος έδωσε τα 300 στους Ουκρανούς, βρώμισε τον τόπο και μόλις το κατάλαβαν οι Ρώσοι τα χτυπήσανε και μας άφησε γυμνούς και η Τουρκία παίρνει F-35 και Ερντογάν μόνο στο στόμα δεν φιλιέται με τον Τραμπ. Ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο δικός μας ο Καραγκιόζης δεν τα βλέπει αυτά. Μην προσβάλλεις τον Καραγκιόζη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έδωσε στην Ουκρανία όπλα και τα λοιπά και δημιουργήθηκαν μάλιστα και κενά ασφαλεία στην χώρα μας. Κάτι το οποίο ήταν μια εθνική προδοσία αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μονίμως σε αυτή τη χώρα πρέπει να είμαστε με την λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν το έχω καταλάβει. Τώρα τι κέρδος μπορεί να έχουμε εμείς από τον εγκληματία τον Ζελένσκι και να γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Τέλος λέει κλέφτες και προδότες. Τι να θυμηθώ και τι να μην ξεχάσω, ότι οι πιο άχρηστες κυβερνήσεις σκότωσαν τα όνειρά μας και τα όνειρα των παιδιών μας. Πάμε δυνατά, τίναξε τη βρώμα από πάνω σου και δώσε δύναμη στην ελληνική λύση, λέει, να δούμε ξανά ελεύθερη από τα λαμόγια την όμορφη Ελλάδα μας. Και μου στέλνει και ένα σκίτσο, κυρία Ελισάβετ, έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει στα επίγοντα περιστατικά και λέει έχω έντονους πόνους. Επόμενο ραντεβού του λέει η κοπέλα Αύγουστος του 26. Μπορεί να έχω πεθάνει λέει μέχρι τότε ο άνθρωπος και η κοπέλα λέει τότε σας παρακαλώ να το ακυρώσετε έγκαιρα. Είναι μια αλήθεια η οποία υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δημιούργησε ο Άδωνης ο Γεωργιάτης. Στον Άκη καλημέρα από τον Νεοφάλιρο. Σε αυτά λέει είμαστε πρώτοι, σε χρόνο μηδέν μπήκαν οι κάμερες. Άμα είναι να κόψουμε πρόστιμο και άμα είναι να φάμε και χρήματα, πόσο μας κόστησαν αυτές οι κάμερες AI οι οποίες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους? Πόσα χρήματα μας κόστησαν μια κάμερες AI, μια έξυπνες διαβάσεις? Πάρε χρήμα. Στην Περσεφόνη καλημέρα, που άνθρωπο λέει που χρειάζεται υποβολέα να του πει τι να κάνει σε ένα δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους, τον έχω ικανό για όλα, ακόμη και για προβοκάτσια. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω αυτό το πράγμα ειλικρινά, γιατί θεωρώ ότι είναι παρατραβηγμένο να έχει γίνει προβοκάτσια. Αλλά θα μου πεις τόσα και τόσα εγκλήματα κάνανε και προκειμένου να μείνουν στην εξουσία μπορεί να κάνουν τραγικά λάθη που κάνουν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν μέχρι εκείνο το σημείο να σκοτωθούν δηλαδή οι άνθρωποι. Στη Βέρα καλημέρα, αυτό το τελευταίο λέει ότι είμαστε μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Μπορείς να το εξηγήσεις λίγο γιατί δεν καταλαβαίνω? Μα όταν είμαστε με την πλευρά του Ζελένσκι δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Με τι είμαστε? Όταν έχουμε εναντιώσει τη Ρωσία που ήταν ένας ισχυρός σύμμαχος της Ελλάδος, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Όταν μέχρι πρότινος βρίζαμε τον Τραμπ και τώρα γλύφουμε τον Τραμπ, δεν είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Τι είμαστε?
Καλημέρα στο Θάνο, τι γίνεται, λέει, με τη φορολοταρία, να είμαστε όλοι γεροί. Δεν ξέρω, δεν έχω κερδίσει ποτέ. Καημό το έχω, έτσι να μου σκάσει ένα χιλιαρικάκι από τη φορολοταρία, να πάω διακοπές, ξέρω εγώ κάτι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποιον που να έχει κερδίσει. Κάποιοι μου λένε ότι έχουν κάποιους φίλους, κάποιους γνωστούς που έχουν πάρει χρήματα. Εγώ τόσα χρόνια, τόσα μου έχει φάει η εφορία, μια φορά δεν μου δώσανε. Έστω στη φορολοταρία. Εν τω μεταξύ λένε εκεί πέρα ότι κερδίζεις και αυτοκίνητα πολυτελείας, τα οποία είναι κατασχεμένα κτλ. Γιατί είναι να κάτσει να κερδίσουμε μια Ferrari δηλαδή. Να έρθω αύριο το πρωί στο στούντιο με Ferrari. Φανταστικά, δεν θα την παρκάρω εδώ πέρα κάτω. Αυτός που έχει το πάρκινγκ θα σαλέψει, θα πει πόσα παίρνει αυτός από το Focus. Δεν θα το πω ότι είναι από τη φορολοταρία. Καλημέρα στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής, που καλημερίζει όλη την ομαδάρα του Focus με υγεία. Καλημέρα στο Θανάση, αν είχες ηγέτη θα ήσουν στη σωστή μεριά. Άμα αυτό είναι για... Αυτό είναι. Καλημέρα στον Ηράκλητο από το Λάντσκου της Γερμανίας. Καλημέρα και στην Αριάδνη. Σε ακούω κάθε μέρα, λέει. Γεια σου Αριάδνη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος στο Βόλο, μέχρι και οι ίδιοι λέει το πιστεύουν, προβοκάτσια ήταν, κι όμως δεν ξέρω, δεν θέλω να προτρέξω να πω κάτι. Θα φάνει, γιατί ουδέν κρυπτώνει υπό του ήλιου. Θα φάνει τελικά τι ήταν και τι δεν ήταν. Εύχομαι να μην είναι προβοκάτσια. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 1,5 λεπτό περίπου και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ακόμη ένα πρωινό ήσασταν εδώ μαζί μας. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί, ημέρα Πέμπτη, θα είμαστε στις 6 ώρα εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα και όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Κάντε λίγο υπομονή, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Θα έρθει ξανά και το Σαββατοκύριακο, που δυστυχώς για ένα Σαββατοκύριακο ζούμε. Εκεί έχουμε καταντήσει. Να αφήνουμε τις ημέρες να περνάνε και να ζούμε για ένα Σαββατοκύριακο και τίποτα παραπάνω. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλό πρωινό.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Τρία πλοία χτυπήθηκαν μέσα σε 24 ώρες στην περιοχή του στενού του Ορμούς, ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Επιτήρησης Ναυσιπλοείας, με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να επιρρύπτουν την ευθύνη για δύο από τις επιθέσεις στο Ιράν. Για παραβίαση της συμφωνίας κάνουν λόγο τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και η Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-300 από την Άγκυρα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN. Δουλειά της δικής μας κυβέρνησης είναι να λέμε στον κόσμο τι κάνουμε εμείς, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του ερωτηθείς για το θέμα. Στο μεταξύ, με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να αποφασίσει για την κλήση των βασικών πρωταγωνιστών των υποκλοπών Ταλ Τίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη, τη στιγμή που η συμπλήρωση των 2/5 των μελών της Επιτροπής καθιστά υποχρεωτική την κλήση των προσώπων που αιτείται η αντιπολίτευση για ακρόαση. Βαθιά αποδειγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ιδέα και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Τίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά αποδειγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον πάγο παραμένουν τα δύο τελευταία χρόνια οι μισθοί στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός είναι στα 18.000 έναντι 39.808.000 ευρώ στην Ευρώπη. Χρειάζεται μία δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη μέτρων η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει και δεν θέλει να την πάρει, τονίζει την ίδια ώρα το ΚΚΕ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό, Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια του Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Μία ώρα νωρίτερα, στη 1 και 27, σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ στα φαλάσσαρνα της Κισάμου Χανίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αναμένεται σήμερα γενικά αιθριός καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν, ενώ το βράδυ υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?
1: Στη

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρόλα από τώρα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πολλά έχουν γίνει και χτες, θα τα πούμε σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μάνο, τον Ασλάνογλου, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου και σήμερα. Χαμογελάω για να μην κλαίμε με αυτό που γίνεται. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, στείλτε μας την καλημέρα σας και μια φωτογραφία από εκεί που είστε, για να δούμε και να ζηλέψουμε ενδεχομένως. Αν έχετε ήδη ξεκινήσει κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, ή αν είστε στο χωριό, ή αν τέλος πάντων έχετε άδεια και είστε στο μπαλκονίτσι. Έτσι. Λοιπόν, 6907-483-484 είναι τα μηνύματα που μπορείτε να στείλετε δωρεάν στο Viber μέσω διαδικτύου. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε από τη συχνότητά μας, όπου εκπέμπουμε κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία, τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία μας. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και βρίσκεστε κυριολεκτικά οπουδήποτε στον πλανήτη Γη. Και φυσικά καλημέρα σε όλους εσάς οι οποίοι και σήμερα έχετε συντονιστεί στις ζωντανές μεταδόσεις όπου κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM, σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα σε όλους. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Πάω να δώσω έτσι λίγο γρήγορες καλημέρες, έτσι από αυτές που έχουν έρθει πρώτα στο Viber. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια που μας ακούει με 25. Στην Go είναι. Στην Go είναι ο Κωνσταντίνος, δεν είναι στην Αστυπάλια. Έκανε τρίπλα. 25 βαθμοί θερμοκρασίας. Δεν αφήσαμε τα όπλα, λέει αδερφέ. Θα σας πω για τα όπλα τώρα τι αφήσαμε. Γεια σου, Σάκη μου, καλημέρα, καλημέρα αδερφέ μου και σε σένα. Καλημέρα και στον φίλο το Λάσκαρη, ο οποίος μας ακούει από τη Χίο καθημερινά. Χαμός γίνονται, έρχονται και τα μηνύματα στο προσωπικό το κινητό. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στην Κύπρο, την αγαπημένη, την Κύπρο, τη λατρεμένη. Γράψτε μου όνομα, γιατί δεν μου έχει έρθει. Καλημέρα στον φίλο τον Πασχάλη, πιστός και αυτός στο ραντεβού του. Καλημέρα και στον Χρήστο, επίσης πιστός στο ραντεβού του. Μας ακούει εκεί με την Διάφκα στο εργοστάσιο στη Λακιά. Καλημέρα, Ποντιακό Τσακάλι, φωνάζει η Ελισάβετ. Και σημειώνει, δώσε πόνο σε όλα που περάσαμε, γιατί ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, όλα στο φως, φωνάζει η Ελισάβετ. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά, ρε, η Ελισάβετ. Τα λαρίγκια μας αφήνουμε στα ραδιόφωνα κάθε μέρα. Καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη, και αυτός πιστός στο ραντεβού του. Έχουμε κάνει καλή παρέα σταθερή από Ντόρτμουντ Γερμανίας. Καλημέρα και στο φίλο των 931. Καλημέρα και στο φίλο των Γιάννη από την Αδούλωτη Μάνη. Άκου, λέει το τραγούδι, θα το ακούσω αργότερα, φίλε μου Γιάννη. Εδώ βρίσκομαι. Ο Σάκης είναι χειριστής Clark, αν το βλέπω καλά. Τώρα κάτι τέτοιο είναι. Μοιάζει με τέτοιο πράγμα. Κρατάτε γερά, αδέλφια. Είτε δουλεύετε, είτε δεν δουλεύετε. Καλημέρα από την εξωτική Πόντου. Παιδιά, η Πόντου είναι δρόμος, λες και είναι βομβαρδισμένος στη Γάζα. Ο Λεωνίδας μας ακούει από τον Πειραιά. Καλημέρα και σε σένα. Μητσοκέφαλος μου στέλνει μια φωτογραφία, ένα λαγοκέφαλο με πρόσωπο Μητσοτάκη. Θα μπορούσε. Γεια σου, ρε, συνονόματε Στέφανε Ασυγκαλαμαρίαν. Ο Δημήτρης ο Κυριακής. Πού είσαι, ρε, εσύ, Νταλίκα. Πού είσαι, ρε, οδηγάρα μου, καλημέρα από Ρίγα Λετωνία. Στη Ρίγα Λετωνία είναι, παιδιά, ο φίλος ο Δημήτρης, ο οδηγός φορτηγού που μας είχε βοηθήσει να κάνουμε εκεί την αποστολή στους πλημμυροπαθείς στην Θεσσαλία. Καλημέρα και στην Κοζάνη, στον φίλο των 141. Καλημέρα στον φίλο τον Λευτέρη που μας ακούει από τη Γερμανία. Νάτος και ο Σπύρος. Όχι, συγγνώμη, ο Χρήστος, ο Χάρης. Ο Χάρης από τη Δράμα και λέει: ο Σπύρος πρέπει να τη βρίσκει τη ουδοτρόπος για να ακούει τις υποχρεωτικές διαφημίσεις του Υπουργείου του. Δεν κατάλαβα. Να τη βρίσκει. Δεν κατάλαβα, ρε Σιχάρη. Τι διαφήμιση, παίξαμε διαφήμιση πάλι τέτοια. Δεν κατάλαβα τι μου λες. Καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Άμα έρθεις, πάρε τηλέφωνο να πάμε να φάμε καμιά γόπα και όχι μόνο. Στην Κρήτη, στα Μάλια. Δεν προβλέπεται για Κρήτη φέτος. Στέφανε, διακοπές θα στείλω μόνο τη γυναίκα μου με τη μικρούλα μου. Εγώ εδώ για να καλύψουμε τα έξοδα, λέει ο φίλος ο Χρήστος από το εργοστάσιο στη Λακιά. Γεια σου, Αντωνάρα, καλημέρα στη Λάρισα, Αντώνης Α7. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη που μας ακούει από το Άμστερνταμ και μου στέλνει φωτογραφία του σκυλάκου του, τον οποίο μάλλον τον έχει βγάλει την πρωινή του βόλτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα με κάτι το οποίο δεν το συνηθίζω, αλλά. Φωνάζει και ο άλλος εδώ πέρα, λέει ο 291. Καλημέρα, Στέφο. Μη με λέτε, Στέφο, δεν μ' αρέσει. Μην με λέτε Στέφο, δεν το πολυγουστάρω καθόλου. Πάμε να ξεκινήσω κάτι. Τι έγινε εδώ, σκάσατε με τα μηνύματα. Ποιοι είστε εδώ που στέλνετε μηνύματα, ρε παιδί μου. Χαμός. Λοιπόν. Να ξεκινήσω με κάτι έτσι. Γιατί λέει η παροιμία, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έτσι δεν λέει η παροιμία.
Σίγουρα όλοι έχετε ακούσει για αυτή την υπόθεση με τον Ιταλό που σκότωσε, έτσι λέγανε τα κανάλια, τον συνέλαβαν τέλος πάντων για ανθρωποκτονία διπλή. Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν νεκροί η σύντροφός του για περισσότερα από 10 χρόνια και ο γιος της που τον μεγάλωσε ως παιδί του ο συγκεκριμένος ο Ιταλός. Όταν λοιπόν έσκασε το θέμα αυτό πριν από κάνα μήνα, όλα τα κοράκια της τηλεόρασης, με πρώτο και καλύτερο τον Ισαγγελάτο, είχαν βγάλει πόρισμα. Έκαναν ειδικά γραφικά, έκαναν εκτενή ρεπορτάζ, έβγαζαν στις εκπομπές τους συνταξιούχους αστυνομικούς οι οποίοι την παίζουν τηλεαστέρες, βλέπε Μπαλάσκα, βλέπε Καλιακμάνη, τον Μπαλάσκα που έβγαινε στον Ευαγγελάτο και μας έδειχνε το δασίτριχο στέρνο του, τον Καλιακμάνη που επειδή κατέβηκε με το Πασόκ μάλλον με την Ματίνα την παγώνει στα παράθυρα, αλλά τώρα που λέγεται ότι η Ματίνα θα πάει στο Πασόκ μάλλον δεν θα αντιπαρατίθενται, εκτός αν πάει ο Καλιακμάνης στη Νέα Δημοκρατία. Γίνονται αυτά, εντάξει, ούτως ή άλλως είναι, συγκινούν τα δοχεία Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ακούσατε τι είπε ο Σγουρός. Ο Σγουρός του Πασόκ, που είπε ότι το μισό Πασόκ θέλει να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε για να καταλάβετε ότι μιλάμε για κόμματα ίδια. Ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι υπουργοί του Μητσοτάκη Πασόκ είναι. Κλείνω την παρένθεση. Έρχεται λοιπόν αυτό το περιστατικό με ένα διπλό φωνικό. Με δύο νεκρούς. Διπλό φωνικό. Με δύο νεκρούς.

Τόσο καλό παιδί ο γιος, τόσο καλή γυναίκα η μάνα του, Μαρία αν δεν κάνω λάθος, η συγχωρεμένη. Και ο κακός ο Ιταλός που λέει ψέματα και το πώς είναι δυνατόν να έχει σκοτώσει το γιο της και να έχει αυτοκτονήσει μετά, κάτι που έλεγε από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός, που έλεγε ότι εγώ παιδιά δεν άκουσα τίποτα, ούτε τον προβολισμό, ούτε τα μαχαιρώματα. Ήμουνα σε βαρύ λίθαργο και όταν σηκώθηκα είδα τι είχε γίνει. Θα μπορούσα να σας βάλω να ακούσετε δεκάδες τέτοια ρεπορτάζ, γιατί ήταν πραγματικά ατελείωτες οι ώρες που αφιέρωσε τηλεοπτικού χρόνου στο να προσπαθεί να πει έμεσα πολλές φορές, αλλά και άμεσα επίσης πολλές φορές, ότι δολοφόνος ήταν ο Ιταλός. Και σκάει μύτη τώρα η ιστορία και επιβεβαιώνεται από τοξικολογικές εξετάσεις ότι ο Ιταλός ήταν σε λίθαργο όλο το βράδυ, γιατί είχε καταναλώσει υπνοτικά χάπια και βρέθηκε και χασίς στον οργανισμό του. Άρα δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Και βγαίνει μάλιστα τώρα, γίνεται μια επιπλέον έρευνα ιατροδικαστική, και τελικά λένε ότι δεν υπήρχε μαχαιριά στην πλάτη της μάνας. Και ότι το πιθανότερο σενάριο το οποίο εξετάζουν τώρα είναι αυτό το οποίο λέει από την αρχή ο Ιταλός. Δηλαδή, εσύ Ευαγγελάτε, Εισαγγελάτε, πώς σε λένε, που βγαίνεις τώρα και μας μεταδίδεις αυτή την εξέλιξη, δεν τρέπεσαι? Εσύ ρε Μπαλάσκα, που ήσουν αβέβαιος ο Ιταλός λέει ψέματα και ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, δεν τρέπεσαι? Βγαίνετε και έχετε και εκπομπές τηλεόραση. Εσύ ρε Καλιακμάνη που μας έλεγες πείτε μου τι όπλο είναι και θα σας πω εγώ αν είναι δυνατόν να το έχει ακούσει, αν δεν το έχει ακούσει και έκανες ολόκληρα ρεπορτάζ, στέλνουν εκεί πέρα σαν ρεπόρτερ. Φωτεινοί παντογνώστες, δεν τρέπεστε? Κανονικά ο Ιταλός, μόλις θα τον ελευθερώσουν, γιατί πρέπει να τον ελευθερώσουν εφόσον δεν προκύπτει ότι αυτό σκότωσε τους ανθρώπους, θα πρέπει να σας πατήσει τέτοιες μηνύσεις, θα πρέπει να κάτσει να κάνει απομαγνητοφώνηση ένα μήνα τις εκπομπές σας, θα τον κάνετε πλούσιο. Πλούσιο, θα πρέπει να σας τσακίσει για τα υπονοούμενα τα οποία αφήνατε για το πρόσωπό του. Και για την κοινωνική κατακραυγή που έφαγε, που του χρεώνεται διπλό φωνικό. Γιατί τα μαχαιρώματα και οι αμοιχές τις οποίες φέρεται να έχει η Θανούσα μπορούν να έχουν προκληθεί από αυτοτραυματισμό. Δεν είχε μαχαιριά στην πλάτη. Αλλά εδώ προκύπτει ότι ο ιατροδικαστής δεν πήγε καν στο σημείο του, στο σκηνικό του φωνικού. Και μάλιστα φέρεται ο ιατροδικαστής αυτός να εμπλέκεται και σε εκείνες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, ας γελάσω, της υπόθεσης Πισπυρίγκου, που ήταν όλα καλώς καμωμένα. Κανονικά θα πρέπει να τους ξυλώσουν όλους. Και αυτούς οι οποίοι υποτίθεται έπρεπε να διεξάγουν μία έρευνα και να διασφαλίσουν ότι δεν θα χαθούν στοιχεία κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, αλλά εγώ αν ήμουν καλανάρχης θα τους είχα ξυλώσει όλους αυτούς. Και επίσης, αν ήμουν ο άνθρωπος τον οποίο είχαν λιδωρήσει κατά αυτόν τον τρόπο, επίσης θα τους είχα πατήσει τέτοιες μηνύσεις που δεν θα μπορούσαν να τις προλαβαίνουν. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Εντάξει. Και εγώ θα πάω στη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα θέλει να πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα. Να μην ασχολούμαστε με τα σημαντικά, γιατί όσο χρόνος πατάλησε για παράδειγμα ο Ευαγγελάτος, ο Εισαγγελάτος και ο κάθε Εισαγγελάτος στο να καταθέτει στην εκπομπή του ως ρεπορτάζ σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ο ψέκας, αυτό έκανε, ψέκαζε. Ψέκαζε την κοινή γνώμη με σίριαλ. Αυτό έκανε ο ψέκας. Ψέκαζε τους τηλεθεατές με σενάρια επιστημονικής φαντασίας και συνωμοσιολογίες. Ο συνωμοσιολόγος ψέκας. Όση ώρα το έκανε αυτό όμως, συμβαίνανε άλλα πάρα πολύ σοβαρά πράγματα στη χώρα μας.
πάρα πολύ σοβαρά πράγματα.

0: τα οποία επειδή ακριβώς είναι παλιά στο κουρμπέτι, καραβάνα, παλιά καραβάνα στο κουρμπέτι, τα έβαζε έτσι σε εν είδη τίτλων στην εκπομπή του για να λέει «Να και εγώ ασχολήθηκα». Αυτά για αυτούς που κάθονται και τον παρακολουθούν. Εντάξει, μην τζιμπάτε στον αποπροσανατολισμό. Είναι γνωστή η τακτική. Θα μου επιτρέψετε όμως να τον αφήσω την πάντα τώρα τον εισαγγελάτο και να έρθω στα σημαντικά. Διότι τα σημαντικά έχουν να κάνουν με όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τώρα από πού να το πιάσουμε τώρα αυτό. Αυτό από πού να το πιάσουμε. Δεν ξέρω, θέλω να μου στείλετε λίγο στα μηνύματα στο Viber, να τα διαβάσω κιόλας. Ποια είναι η αίσθησή σας από εάν έχετε παρακολουθήσει από όλα όσα συμβαίνουν εχθές και σήμερα, χθες κατά κύριο λόγο, στο ΝΑΤΟ. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ ο Τραμπ με τον κολλητό του τον Ερντογάν, που τους ενώνουν πάρα μα πάρα πολλά, εξευτέλισαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο με όλα όσα είπαν αλλά και όλα όσα έκαναν οι Τούρκοι τον Μητσοτάκη, την ελληνική διπλωματική ας γελάσω αποστολή, η οποία κατέφτασε χθες ως ρεμπέτα σκέρ κανονικά στην Άγκυρα. Άμα τους δείτε πως κατέβαιναν από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, τα καύσιμα του οποίου τα πληρώσαμε εμείς, είναι να γελάτε. Καταρχάς τους υποδέχτηκαν 3-4 τριτοτέταρτοι πολιτικοί παράγοντες Τουρκίας. Όπως σας το λέω 3-4 τριτοτέταρτοι πολιτικοί παράγοντες Τουρκίας, την ώρα που άλλες αποστολές τις υποδέχτηκαν ολόκληρα αγήματα με ομάδα επισήμων από τουρκικής πλευράς. Για παράδειγμα, για να δείτε λίγο πώς υποδέχονται ένα σοβαρό κράτος και πώς υποδέχονται μία μπανανία. Δείτε πώς υποδέχτηκαν σε εσάς που με βλέπετε μέσα από το TikTok και το YouTube, θα το δείτε, για να αποδείξω του λόγου του αληθές. Πώς υποδέχτηκαν λοιπόν τον Γεραπετρίτη, τον Ντόκο. Τον Ντόκο, παιδιά, ο Ντόκος που τον κοροϊδεύαν οι φαρσέροι, οι Ρώσοι, ήταν μαζί μας στην διπλωματική αποστολή. Από πίσω οι άλλοι, η Γκραν Κάσα, η Παπαδοπούλου από το Ελιαμέπ. Όλοι αυτοί οι τύποι του τουρκόφωνου Think Tank εντός Ελλάδος. Δείτε λοιπόν πώς υποδέχτηκαν οι Τούρκοι την ελληνική αποστολή με τους 2-3 παρατρεχάμενους και πώς υποδέχτηκαν σε σύγκριση δηλαδή τον Στούμπ από την Φιλανδία. Δείτε εδώ η εικόνα, δείτε πώς κατεβαίνουν οι δικοί μας. Εδώ φτάνει το πρωθυπουργικό που το έχουμε πληρώσει εμείς. Εντάξει, φαίνεται στο YouTube. Ωραία. Εδώ φτάνει το αεροσκάφος, τα καύσιμα τα έχουμε πληρώσει εμείς, πάρα πολύ ωραία. Θα ανοίξει η πόρτα και θα κατέβει Γεραπετρίτης, κούτσα κούτσα, έλα κούτσα κούτσα σκυφτέ. Κατεβαίνει κάτω, τρεις παρατρεχάμενοι, τους βλέπεις, τρεις παρατρεχάμενοι είναι οι Τούρκοι. Από πίσω κατεβαίνει η Παπαδοπούλου και ο Ντόκος, Νάτος και ο Ντόκος, με τους φαρσέρ. Έφερε μαζί του και τους φαρσέρ. Τρεις παρατρεχάμενοι τους υποδέχονται. Εντάξει, μόνοι τους περπατάνε. Και εδώ δες Φιλανδία. Δες, άγημα κανονικό. Χαλή κάτω επισημότητα. Αυτά δεν είναι τυχαία. Ο Ερντογάν, αυτά τα ξεφτιλίκια, δεν μας τα κάνει τυχαία. Και θα μου πείτε, έλα εντάξει ρε Δαμιανίδη, τώρα εδώ υποδέχτηκαν την διπλωματική αποστολή, μετά ο άλλος ήταν από τη Φιλανδία, πιο επίσημη κατάσταση. Ωραία. Όταν έφτασε ο Μητσοτάκης εχθές στο προεδρικό μέγαρο στην Τουρκία, το παλάτι του Ερντογάν, απ' έξω είχε μία μπάντα. Εντάξει. Λοιπόν, η τουρκική αυτή στρατιωτική μπάντα φέρεται ότι έπαιξε το Τσεντίν Ντεντέν, το οποίο είναι κλασικό οθωμανικό τουρκικό στρατιωτικό εμβατήριο, και αυτό το στρατιωτικό εμβατήριο που μας μιλάει για τα ανδραγαθήματα, συσσαγωγικά το βάζω, των Τούρκων σε βάρος των Ελλήνων, έπαιζε, πεάνιζε την ώρα που κατέβαινε ο Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε γιατί καψώνει μιλάμε. Και ο δικός μας μαζί με τη γυναίκα του ήταν χαμογελαστή και βγαίνανε θυμοτυπικές φωτογραφίες με το πρωθυπουργικό ζεύγος, το προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας. Με τον Ερντογάν και τη γυναίκα του. Και η μπάντα πεάνιζε το Τσεντίν Ντέντεν. Το οθωμανικό αυτό τουρκικό τραγούδι. Και μάλιστα αυτό το γεγονός παρουσιάστηκε από τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ως έκπληξη για την Ελλάδα. Surprise! Μας κάναν έκπληξη οι τουρκαλάδες. Μας βάλαν αυτό το οθωμανικό στρατιωτικό τραγούδι. Στη μετάφρασή του ξέρετε τι λέει. Ο πρόγονός σου είναι ο παππούς σου. Η γενιά σου είναι ο πατέρας σου. Που σημαίνει ότι ο πρόγονός σου είναι ο πατέρας σου και η γενιά σου είναι ο πατέρας σου. Πάντα ηρωικό είναι το τουρκικό έθνος. Οι στρατοί σου πολλές φορές έδωσαν δόξα στον κόσμο. Οι στρατοί σου πολλές φορές έδωσαν δόξα στον κόσμο. Τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος. Αγάπα το έθνος σου με πάθος. Συνέτριψε τον εχθρό της πατρίδας. Ας τραβήξει εκείνος την καταραμένη ντροπή. Καταλαβαίνετε τι έπαιζε η τουρκική μπάντα καθώς κατέβαινε ο Μητσοτάκης με τη Μαρέβα. Καταλαβαίνετε πόσο ξεφτύλα μας έχουν κάνει και το παρουσιάζουν ως έκπληξη στην Ελλάδα από τους Τούρκους. Γελάνε και τα πεζοδρόμια. Γελάνε οι μιναρέδες. Γελάνε και οι μιναρέδες. Είναι λέει το πρωτόκολλο, λέει η Νέα Δημοκρατία. Είναι λέει το πρωτόκολλο αυτό. Αυτό παίζουνε. Τι πάει να πει αυτό παίζουνε. Ξέρετε τι έχει να γίνει αν κατέβει αντίστοιχα ο Ερντογάν στην Αθήνα. Α, στην Αθήνα ακόμα περιμένουν τον Τραμπ. Δεν θα έρθει, να ξέρετε. Και επίσης, Ευαγγελάτε και εσύ έλεγες, το παρουσίασες και ως αποκλειστικό, ότι τον Ιούνιο έρχεται ο Τραμπ στην Αθήνα. Πούντος. Πούντονα. Ιούλιο φτάσαμε. Πούντονα. Μήπως είχες πει Ιούλιο. Άντε, πες, είπες Ιούλιο. Πούντονα τον Τραμπ. Και δεν το είπες μόνο εσύ, το είπαν διάφοροι άλλοι. Αλλά σε γενικές γραμμές, έτσι για να συνοψίσουμε λιγάκι, έχουμε Ελλάδα και Τουρκία. Μάλιστα. Η Ελλάδα τι έκανε. Στάθηκε ξεκάθαρα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Μάλιστα. Τι κάναμε. Κυρώσεις στη Ρωσία. Καταστρέψαμε τις διπλωματικές μας σχέσεις με τους Ρώσους. Και στείλαμε... Ούτε καν ο Μητσοτάκης δεν ξέρει πόσα κρίσιμα οπλικά συστήματα στείλαμε στην Ουκρανία. Στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με Ιράν υποστηρίξαμε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ και μάλιστα τους δώσαμε πρόσβαση σε βάσεις μας αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή, έτσι. Και σε αυτά τα δύο θέματα, να μην το ανοίξω περισσότερο, σε αυτά τα δύο θέματα που εμείς ακολουθήσαμε αυτή τη στάση, η Τουρκία αντιστοίχως στον πόλεμο το Ρωσο-Ουκρανικό κράτησε τη στάση του επιτίδιου ουδέτερου, ενώ έκλεισε τα στενά των Δαρδανελίων για τα αμερικανικά πλοία, τα πολεμικά αμερικανικά πλοία, και επίσης την ίδια στάση κράτησε και στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ δεν επέτρεψε να γίνει χρήση του εναέριου χώρου του για επιχειρήσεις των Αμερικανών και απέτρεψε τους Κούρδους πολιτοφύλακες να εμπλακούν στον πόλεμο. Επίσης, όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνέχιζε να εξαπολύει απειλές και ύβρις εναντίον του Ισραήλ. Γιατί ο Ερντογάν δεν τα πάει καλά με τον Νετανιάχου. Θα περίμενε λοιπόν κάποιος η υποστηρικτική στάση της Ελλάδος προς τις ΗΠΑ να έχει μια ανταπόδοση την ώρα που η στάση της Τουρκίας σε καμία περίπτωση δεν ήταν αντίστοιχα υποστηρικτική όπως αυτή της Ελλάδος. Μάλιστα. Η Τουρκία λοιπόν εχθές από τον Ερντογάν πήρε άρση των κυρώσεων, πήρε κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά τα ΚΑΝ και πήρε δεσμεύσεις για τα F-35, τα οποία έρχονται και αυτά σιγά σιγά, γεγονός που σημαίνει ότι χαιρέτα μου τον Πλάτανο και το στρατηγικό πλεονέκτημα, το όποιο στρατηγικό πλεονέκτημα μπορούσαν να έχουν τα F-35 όταν θα τα πάρει η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία, που δεν θα τα έχει, αλλά μάλλον θα τα έχει και η Τουρκία. Η Ελλάδα τι πήρε? Η Ελλάδα τι πήρε? Η Τουρκία πήρε αυτά που πήρε. Η Ελλάδα τι πήρε? Ένα πεάνα εθνικιστικό, τουρκικό, σοβινιστικό. Και τι άλλο πήρε? Τι άλλο πήρε ρε, εσύ, η κυβέρνηση των Αρίστων από τον Τραμπ? Τι άλλο πήρε? Έτσι ένα χτυπηματάκι στην πλάτη? Ή πήρε 3, 4, 5, 6, 7 φάσκελα? Σκεφτείτε το λιγάκι. Αυτά γιατί δεν τα λένε τα κανάλια και χειροκροτάνε για μια επιτυχημένη διπλωματική αποστολή που μας υποδέχτηκαν με σεβασμό εκεί στην Τουρκία? Για μένα, ξεκάθαρο δηλαδή αυτό, με αφορμή τα λεγόμενα του Τραμπ εχθές, και θα πρέπει να το εξετάσουν πολύ σωστά και πολύ σοβαρά μάλλον αυτοί οι οποίοι θέλουν να λέγονται πατριώτες, θα πρέπει να υπάρξει διαμαρτυρία. Δηλαδή ακούω τους νεοδημοκράτες να μου λένε ότι είμαστε πατριώτες και καταπίνουν ολόκληρη την καμήλα για αυτά τα οποία έγιναν και για αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ για το φίλο του τον Ερντογάν. Θα πρέπει να γίνει μια επιστολή διαμαρτυρίας και θα πρέπει σε αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας να μπουν και άλλα θέματα. Γιατί ο Ερντογάν είναι κολλητός, για παράδειγμα, του Τζογλάνη, που ακόμα και σήμερα που μιλάμε κυνηγάει και σφάζει χριστιανούς. Αλλά ποιος θα διαμαρτυρηθεί? Ο Ντόκος, που τον ξεφτύλιζαν μέσα από το Skype 2 Ρώσοι φαρσέρ? Ποιος θα διαμαρτυρηθεί? Ο Σκυφτούλης, ο Γεραπετρίτης, ή μήπως ο Μητσοτάκης που τον ξεφτυλίζουν με το τραγούδι που παίζουν οι τουρκικές στρατιωτικές μπάντες και αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα? Και άντε αυτός δεν καταλαβαίνει, τους συμβούλους τι τους πληρώνει για να τους έχει εκεί πέρα μαζί του? Να του πούνε, τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που κάνετε? Να κατέβει ο Ερντογάν δηλαδή εμείς και να του παίξουμε κανένα άσμα για την κόκκινη μηλιά και για το που είναι τα σύνορά μας τα κανονικά. Εσείς τι πιστεύετε ότι έχει να γίνει? Τι πιστεύετε ότι έχει να γίνει? Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
15: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
13: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έλεγα για τα χθεσινά τα ωραία που βλέπουμε και παρατηρούμε εκεί στην Άγκυρα, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και όλα όσα δεν λένε τα κανάλια. Καλημέρα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα και στην παρέα, τη μεγάλη παρέα του TikTok. Καλημέρα στην παρέα του YouTube. Καλημέρα και στην παρέα του Facebook. Γράψτε μας μια καλημέρα έτσι και από πού μας ακούτε, λίγο από το TikTok. Τώρα να διαβάσω κανένα μήνυμα από το TikTok για να μην λέτε ότι δεν σας διαβάζω. Οπότε ξεκινήστε, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα για την χθεσινή διαδικασία στη δίκη των Τεμπών, όπου το παρακράτος ξαναχτύπησε και είχαμε μια τραγική εξέλιξη. Κάποιοι προσπαθούν να βάλουν μαχαίρι στα Τέμπη. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο του Παπαδόπουλου, από ό,τι βλέπω μου στέλνει καλημέρα στην πλατφόρμα του TikTok. Καλημέρα στην Βάσο, η οποία μας ακούει από την Ελευσίνα. Καλημέρα στην Βασούλα. Η παρέα του Focus FM 103,6 είναι πάρα πολύ μεγάλη και κυριολεκτικά βρίσκεται παντού. Καλημέρα και στην Στέλλα που μας ακούει από την Καβάλα. Η Ανθούλα μας ακούει και μας στέλνει την καλημέρα της. Η Μαρία μας ακούει από τις Σέρες. Η Μαρία επίσης μας ακούει από το Ρέθυμνο της Κρήτης. Καλημέρα στον Πάνο από την Αθήνα, στον Δημήτρη από την Πετρούπολη, στην Ελευθερία από την Αθήνα, που μαζεμένα έρχονται τα μηνύματα. Καλημέρα και στον Δημήτρη που μας ακούει από την πανέμορφη Καστοριά. Έτσι, μεγάλη η παρέα μας και δραστήρια πάντα. Η Νανά, γεια σου Νανά μου. Εγώ τώρα που να στείλω καλημέρα από την Καβάλα προς Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Νανά. Αύριο η Νανά έχει το δικαστήριο για την υπόθεση με τον ηλικιωμένο, τον Μακαρίτη, εκεί που του φάγανε τα φάνη το σπίτι για να βάλουν μέσα το Σκοπιανό. Τη έκανε μήνυση ο Σκοπιανός. Ανατολή μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από τη Σαντορίνη. Έλα ρε φίλε, αυτά είναι. Η Ιφηγένεια λέει, όλο λέω πώς φτάσαμε, πιάσαμε πάτο, αλλά έχει και πιο κάτω. Όπως φαίνεται, λέει η φίλη Ιφηγένεια. Αν δεν κάνουμε κάτι, έχει και πιο κάτω. Γεια σου Πάνο, καλημέρα. Καλημέρα από την Νέα Μάδητο. Έλα ρε, Νέα Μάδητος εδώ πέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηλία, ο οποίος μας ακούει από την Κοζάνη. Λοιπόν, πάμε να πω 5 πράγματα για το τι έγινε χθες στη δίκη των Τεμπών, γιατί μάλλον δεν ξέρετε τι έχει γίνει στη δίκη των Τεμπών χθες. Ξέρεις τι έγινε στη δίκη των Τεμπών? Αφού ασχολήθηκε κανένας. Δηλαδή, προσέξτε λίγο, μιλάμε για τη δίκη των Τεμπών. Κατέβηκες κάτω στα Τέμπη τότε να διαμαρτυρηθείς? Πόσες φορές κατέβηκες για τα Τέμπη? Όσες φορές σε κάλεσαν? Όσες φορές έγινε μάζοξη, κατέβηκες? Εντάξει. Ναι, ωραία. Όσες φορές, οι περισσότεροι. Γεια σου, Greek Radio, καλημέρα. Γιατί δεν ασχολούμαστε? σε επίπεδο δεν μας ενδιαφέρει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι νίκη του συστήματος. Όλο αυτό το φιάσκο που γίνεται με τα δικαστήρια και τις δίκες που ξεκινάνε, σταματάνε, τους δικηγόρους οι οποίοι βάζουν προσκόμματα και κάνουν το παιχνίδι του Μητσοτάκη, καλημέρα στην πλεύση ελευθερίας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα παρακολουθούμε και όχι να διαφορούμε. Εχθές είχαμε ένα δικαστικό πραξικόπημα για μένα με την υπογραφή Φλωρίδη. Το παρακράτος του Μαξίμου ξαναχτύπησε. Μιλάμε για σφοδρή επιχείρηση μεθόδευσης. Μιλάμε για προκλητικές καθυστερήσεις στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Και ήδη είναι στα κάγκελα και οι οικογένειες των θυμάτων και οι τραυματίες και οι συνήγοροι που ούτε λίγο ούτε πολύ κάνουν λόγο για μαχαίρι στην ορθή απονομή δικαιοσύνης. Μαχαίρι κανονικό και δεν ασχολείται κανένας. Εχθές έγινε μια κυριολεκτικά fast track ταχύτατη διαδικασία της δίκης, μια συνεδρίαση τέλος πάντων η οποία ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ, και βγαίνουν έξω οι δικηγόροι των οικογενειών και καταγγέλνουν συστηματική ενορχιστρωμένη προσπάθεια κολυσιεργίας. Από ποιους? Από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Εχθές το δικαστήριο θεωρητικά ήταν σε ένα απολύτως όριμο στάδιο προκειμένου να εξεταστούν οι ενστάσεις από πλευράς κατηγορουμένων. Και η πλειοψηφία των συνηγόρων των κατηγορουμένων δήλωσαν, λέει, απροετοίμαστοι και επέλεξαν να τοποθετηθούν σε μελλοντική δικάσιμο. Σόπαρα μεγάλη. Είσαι κατηγορούμενος. Έρχεται η ώρα να κάνεις ενστάσεις και εσύ πετάς χαρταετό. Ζήτησαν, λέει, προσωπικό ραντεβού με την έδρα. Τι είναι αυτό, δικαιοσύνη είναι? Η δικαιοσύνη δηλαδή προϋποθέτει προσωπικά ραντεβού των συνηγόρων των κατηγορουμένων με τους δικαστές? Σε ποια ζαμούντα το είδατε αυτό? Ούτε στη ζαμούντα δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή κανένα σεβασμός για τους δεκάδες συγγενείς, κανένα σεβασμός για τους τραυματίες που καταπίνουν τα χιλιόμετρα λες και είναι καραμέλες για να είναι εκεί, κανένα σεβασμός για τους συνηγόρους. Και έρχεται και το καλύτερο, διότι βγαίνει συνήγορος κατηγορούμενου και λέει ότι θα πρέπει, λέει, να σπάσει δίκη. Αυτό κατέγγειλαν οι δικηγόροι των θυμάτων. Ζήτησαν οι κατηγορούμενοι να σπάσει η δίκη βάσει, λέει, του άρθρου 59 του ποινικού κώδικα, καθώς, λέει, η υπεράσπιση ζήτησε να γίνει ο διαχωρισμός των κατηγοριών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για το απόλυτο τέλμα, το απόλυτο μπέρδεμα. Και το άλλο που έγινε χθες. Χθες γίνανε αυτά και δεν έχει ασχοληθεί κανένας. Βγαίνει απόφαση από πλευράς δικαστηρίου. Αυτό για μένα είναι πραξικόπημα δικαστικό με σφραγίδα Φλωρίδη. Σας το λέω να το ξέρετε. Και το λέω με την ευθύνη των λόγων μου. Αυτό είναι παρέμβαση δικαιοσύνη. Βγαίνει λοιπόν η έδρα και λέει: απορρίπτω τα αιτήματα για συνέχιση και για εμβάνθηση της ανακριτικής έρευνας. Δηλαδή, δεν θα συνεχιστεί η ανάκριση, διότι ο Μπακαΐμης, ο εφέτης ανακριτής, τα έκανε όλα τέλεια. Δηλαδή, το γεγονός ότι πάρα πολλές, οι περισσότερες οικογένειες των θυμάτων καταγγέλνουν ανοιχτά τον Μπακαΐμη ότι δεν έχει επιτελέσει σωστά το έργο του, και επιλέγω με πολύ προσοχή τα λόγια μου για να μην τα πω πιο χοντρά. Πάρα πολλές οικογένειες λένε ότι ο Μπακαΐμης δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος, ο Παύλος Ασλανίδης. Δεν πρέπει να το λάβει υπόψη του το δικαστήριο? Πώς είναι δυνατόν να παίρνουν την απόφαση να σταματήσουν οποιαδήποτε ευάνθυνση της ανακριτικής έρευνας? Είναι για μένα, και ξαναπροσέχω τα λόγια τα οποία επιλέγω, είναι μια ξεκάθαρη κίνηση υπονόμευσης της αλήθειας. Και είμαι πολύ ευγενικός. σε αυτό το οποίο λέω. Γιατί αν δεν θέλω να είμαι ευγενικός, θα πω ότι το παρακράτος της υπόγας του Μαξίμου προσπαθεί να παγώσει οποιαδήποτε περαιτέρω ανάκριση για να καλύψει και τα εγκληματικά λάθη και παραλήψεις του Μπακαΐμη, αλλά κυρίαρχα να καλύψει τους υπευθύνους του μπαζώματος, τους υπευθύνους της μεταφοράς του παράνομου φορτίου που οδήγησε σε πυρόσφαιρα, που οδήγησε σε φωτιά, η οποία με τη σειρά της κατέκαψε ανθρώπους ζωντανούς που επέζησαν τις πρόσκρουσεις. Και αυτό το άθλιο πραγματικά σύστημα που ελέγχεται από τη μαφία της υπόγας του Μαξίμου παίρνει εχθές την απόφαση και την επιβάλλει σε ένα δικαστήριο να σταματήσει η ανακριτική ευάθυνση. Πραγματικά. Α, χώρια και το άλλο. Ακούστε λίγο και το άλλο. Ζήτησε χθες η Μαρία η Χατζηκωνσταντίνου, την οποία θα την έχω λίγο μετά τις 9 και 4 εδώ πέρα. Ζήτησε χθες από το δικαστήριο της δίκης των Δεμπών στη Λάρισα για τα βίντεο. Τα βίντεο τα οποία τα είχε παραγγείλει ο Μητσοτάκης σε ζωντανή εκπομπή με τον Σρόιτερ και μετά από λίγο καιρό τα ανακάλυψε ο Πορτοσάλτε μαζί με τον δικηγόρο, τον Κομιστή, τον Καπερνάρο, τη Ίντερσταρ τα βίντεο που τελικά πήγε ο Βελόπουλος στο δικαστήριο, στη δίκη και αποκάλυψε ότι υπήρχαν διαγραφές, κόβαν ράβανε από την πρώτη στιγμή καταθέτοντας έγγραφα τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στην έρευνα την πραγματογνωμοσύνη του Κουκοτσάκη και την ανάλυση του Καράσκο, του Κουκοτσάκη που τον πέταξε σαν στη μέλη λεωμονόκουπα η Καριστιανού, που η Καριστιανού δεν ασχολείται πλέον με αυτά, ασχολείται με το να μας λέει ψέματα για το αν ασχολούνταν με το real estate ή όχι λίγες ημέρες μετά το θάνατο της κόρης της. 120 ημέρες και 150 μέρες θα έλεγα χθες, δεν θέλω να ξαναπάω εδώ πέρα. Αλλά και μια και είπα Κοκοτσάκη, γιατί μαζί με τον Κοκοτσάκη έφυγε και ο Φρονιμάκης, παραιτήθηκαν. Ήταν οι δύο κομματάρχες της Κρήτης για την ελπίδα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Φρονιμάκης ήταν ένα εδώ πέρα στην εκπομπή την περασμένη Παρασκευή. Δεν μπόρεσε να είναι. Τον πήρε ο ύπνος. Ήταν να είναι εδώ τη Δευτέρα, προχθές. Με ακύρωσε το βράδυ της Κυριακής. Αποφάσισα να απέχω. Να με συμπαθάς, μου έγραψε. Και το σεβάστηκα. Και δεν είπα και τίποτα. Και χθες τον είδα να βγαίνει στην τηλεόραση στον Παναγιωτόπουλο και να λέει κάποια σοβαρά πράγματα. Σου το έστειλα και σε μήνυμα, Γιάννη Φρονιμάκη, σου το λέω και από αέρα. Δεν μου άρεσε που με άδειασες δύο φορές και εσύ είδα στην τηλεόραση χθες το βράδυ. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου ή με το σταθμό, πες το μου να το ξέρω. Σου έστειλα λοιπόν μήνυμα να είσαι εδώ αύριο, αν θες. Ελπίζω να μου απαντήσεις θετικά. Αν όχι, θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο αποφεύγεις να βγεις εδώ ενώ αλλού μιλάς. Θα με ενδιέφερε δηλαδή να καταλάβω το σκεπτικό. Θα το αφήσω εδώ. Δεν θα το πάω παρακάτω. Έρχεται λοιπόν η κυρία Χατζηκωνσταντίνου χθες και καταγγέλει και κάτι ακόμα για αυτή τη δίκη με τα χαμένα βίντεο, η οποία διεκόπη με ευθύνη Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου, εξυπηρετώντας το συμφέρον του Μαξίμου, της υπόγας του παρακράτους κτλ., ακόμα και αν δεν το παραδέχεται, παίζει αυτό το παιχνίδι. Εμένα μου μετέφερε άνθρωπος, τον οποίο σέβομαι απόλυτα, δεν θέλω να πω ποιος, γιατί δεν μου έδωσε το OK να πω ότι ήταν μπροστά. Την έπιασε και της λέει, πάψε επιτέλους. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Συγγενείς. Το πάψε δεν ήταν ακριβώς πάψε, ήταν άλλη λέξη, αλλά τέλος πάντων. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μας βοηθάς. Καταστρέφεις ό,τι έχουμε φτιάξει. Δεν τον άκουσε και η δίκη αυτή διεκόπη. Παρά το γεγονός όμως ότι έχει διακοπεί αυτή η δίκη αυτή έχει κάποια πρακτικά. Έχει 4 μήνες που έχει διακοπεί η δίκη. Πλέον έχουν περάσει 4 μήνες που διεκόπη αυτή η δίκη. Επαόριστο. Ζήτησε λοιπόν εχθές η κυρία Χατζηκωνσταντίνου με έγγραφο, η δικηγόρος της οικογένειας Μπόζο, μεταξύ άλλων, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο, το γιο του αδικοχαμένου Παυλίν. Μας ακούει και αυτός από την Ελβετία, όπου ζει και εργάζεται αυτός και ο αδελφός του. Εξαιρετικά παλικάρια και οι δύο. Ζήτησε λοιπόν καθαρογραμμένα τα πρακτικά της δίκης. Τέσσερις μήνες μετά, στην ψηφιακή Ελλάδα του Πιερακάκη, στην ψηφιακή Ελλάδα του Μητσοτάκη, που μας υποχρεώνουν να βγάλουμε ταυτότητες ψηφιακές, που μας υποχρεώνουν να έχουμε προσωπικούς αριθμούς, που μας υποχρεώνουν για τα πάντα. Και τι ζήτησε? Τα πρακτικά της δίκης. Καθαρογραμμένα τα πρακτικά της δίκης σε χαρτί, να πάρω τους διαλόγους. Τι έχουν πει, για να τα μελετήσουμε. Δεν είμαστε, λέει, έτοιμοι ακόμα. Τέσσερις μήνες έχουν περάσει. Πότε θα είστε έτοιμοι? Τέλος Αυγούστου. Καλό Σεπτέμβριο. Δεν θέλουν να τους δώσουν τα πρακτικά. Αυτό είναι δικαιοσύνη? Τι πάει να πει δεν είμαστε έτοιμοι? Βάλτε ένα παλιό AI να σας κάνει τα μαγνητοφώνηση, αφού ηχογραφείτε η διαδικασία, για να μπορείτε να κάνετε τα πρακτικά. Όχι σε τέσσερις μήνες, σε τέσσερα λεπτά θα σας το βγάλει, άμα δεν μπορείτε να τα κάνετε χειρόγραφα. Το παρακράτος δεν θέλει να προχωρήσει η δίκη και ανακαλύπτει συνεχώς εμπόδια για να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να μας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Είναι ζητήματα δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη νοσεί βαριά, όπως νοσούν πάρα πολλά άλλα κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας σε κουτσομπολίστικα ειδησιογραφικά ρεπορτάζ σαν αυτά τα οποία διαρκώς λανσάρει το καθεστώς των συστημικών μέσων ενημέρωσης, με πρώτους και καλύτερους κάτι τύπους σαν τους εισαγγελάτους, πετσωμένους τότε με τη λίστα πέτσα, αλλά και στη συνέχεια, και θα πρέπει να εστιάζουμε στα σημαντικά. Δεν γίνεται να διαφορούμε. Σκοτώθηκαν άνθρωποι εκεί, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς πάνω στο τρένο. Θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά μας πάνω στο τρένο. Και δεν έχουμε άλλες επιλογές. Θέλει να κατέβει μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Μπορεί να το κάνει με την οικονομική ανέχεια, με το αεροπλάνο? Δεν μπορεί. Μπορεί να το κάνει με το αυτοκίνητο? Δεν συμφέρει. Με τόσα διόδια που πληρώνουμε, δεν συμφέρει. Άρα ή θα ταλαιπωρηθεί με ένα λεωφορείο, ή θα παίξει η ρώσικη ρουλέτα με ένα τρένο. Τι επιλέγεις? Ατομική ευθύνη θα σου πει μετά. Ναι, Μαρία, καλά το λες εσύ με λεωφορείο. Πάρε εσύ δύο μικρά παιδιά και βάλτε στο λεωφορείο να κάνετε 6 ώρες ταξίδι. Πάρε να δεις τη γλύκα. Δεν μιλάμε να είμαι μόνος μου. Εντάξει. Να έχεις μια οικογένεια με δύο μικρά παιδάκια. Ή με ένα μικρό παιδί και έναν έφηβο. Θα σου τα κάνει αερόστατο. Οπότε, οι επιλογές είναι οι εξής. Ή 6 ώρες ταλαιπωρία, ή κλοπή οδικός, ή υπερκλοπή αεροπορικός, ή ρώσικη ρουλέτα σιδηροδρομικός. Διάλεξε και πάρε. Ζαμούντα! Τουλάχιστον στη Ζαμούντα έχει ελέφαντες για μεταφορικά μέσα. Απάρω τον ελέφαντα. Να το ζήσω διαφορετικά. Αλλά όπως πολύ σωστά λέει ο γιος του Λιονταριού, αν είχαμε και ελέφαντες στην Ελλάδα για μεταφορικά μέσα, θα έπρεπε να ελέγξουμε τα αμορτισέρ τους. Με χαλασμένη προβοσκίδα θα μας τους είχαν στείλει. Με ένα στραβό και ένα μακρύ χαυλιόδοντα. Έτσι, ναι. Και θα έχει και μίζα, να ξέρεις. Ποιος είναι ο καλός να φέρει τους ελέφαντες στους καλούς? Τα πληρώναμε ειδικό ελέφαντα και θα μας έφεραν αφρικάνικο. Ήταν άποδο. Δεν ξέρω ποιος είναι καλύτερος. Ποιος τραβάει καλύτερα στην ανηφόρα? Μας φαντάζεσαι να βγαίνουμε με ελέφαντες στην Τζιμισκή? Όχι, ρε φίλε. Θα πάρουμε ελέφαντες και θα κατέβουμε Σύνταγμα. Πω. Εμείς και ο Ανίβας. Κάτσε καλά. Θα το κάνουμε Lord of the Rings. Θα βάλουμε πάνω σε έναν ελέφαντα τον Σερέτη οδηγό, ε? Και από πίσω η... του Focus η ταξιαρχία. Ναι. Εγώ θα κάνω... Όχι, το Frodo ρε φίλε θα κάνω. Άμα αυτός είναι πάνω θα είναι ο Άραγκον, εγώ θα είμαι ο Λέγκολας. Έχω και ένα τόξο. Είμαι πιο ανοιχτός είμαι. Πιο ανοιχτός είμαι από τους Ερέτιους. Ερέτης, άμα είναι ο Άραγκον τους Ερέτιους, εγώ πρέπει να είμαι Λέγκολας. Πώς το λέγανε τον Άνω. Ο Γκίμλι. Τον Γκίμλι ποιος τον κάνει. Τον Γκίμλι. Θα έρθω από εκεί και θα πάρω και το τσεκούρι. Και το Μίθριλ δεν σε σώζει, να ξέρεις. Δεν σε σώζει το Μίθριλ. My precious. Γκόλουμ. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα ένταση στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον παράλληλα επανέφερε σε ίσχυ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Για παραβίαση της συμφωνίας κάνουν λόγο τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,87 δολάρια, φτάνοντας τα 76 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου επίσης σημείωσαν άλμα, κερδίζοντας έως 4,9%. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-300 από την Άγκυρα. Οι δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει σε πώληση ή μεταβίβαση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη. Στα ύψη στο μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση με τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Αναταράξεις προκάλεσαν στο Πασόκ οι δηλώσεις Γουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Διαψεύδει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στην παρέτηση του Προέδρου Φάμελου, επιμένει ο Πολάκης. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη μέτρων η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει γιατί δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Η χυδαία και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Ντιλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Εκτός συνόρων και πάλι, μία μητέρα μαζί με τα τρία παιδιά της βγήκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμια κτηρίου στη Λαγκουάιρα, την ώρα που επίσημος απολογισμός των φωνικών σεισμών στην Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 3.685 νεκρούς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βαθμία στην Μακεδονία, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις, σταδιακά θα πυκνώσουν. Από το βράδυ υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? FocusFM.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. FocusFM.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811 εκπομπή στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Είναι πανελλαδική η κάλυψη. Όλοι οι φίλοι ακροατές του Focus FM που θέλετε να ενημερωθείτε για κάποιο σπίτι το οποίο θέλετε να πουλήσετε ή κάποιο ενίκιο το οποίο ψάχνετε να νοικιάσετε κάποιο σπίτι, ή αν θέλετε να νοικιάσετε εσείς το σπίτι σας ή να αγοράσετε κάποιο ακίνητο, οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες με μια πολύ μεγάλη ομάδα πιστοποιημένων μεσιτών σε όλη την Ελλάδα, άντρες και γυναίκες, περισσότεροι από 20 μεσίτες πιστοποιημένοι, είναι στην δική σας διάθεση να τους καλέσετε από όπου και αν μας ακούτε για τα κτηματομεσιτικά. Για τους φίλους ακροατές του Focus FM, οι εκτιμήσεις ακινήτων είναι εντελώς δωρεάν. Καλείτε τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και όπου και αν είστε, είτε έρχεται ο ίδιος, είτε κάποιος από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, επικοινωνούν μαζί σας και μπορούν να σας δώσουν λύσεις σε κτηματομεσιτικά ζητήματα. 6940 66 70 71. 6940 66 70 71 είναι το κινητό τηλέφωνο και το 2310 66 21 24. 2310 66 21 24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, και χαίρομαι που μεγαλώνει αυτή η παρέα, που έχουμε όλη τη δυνατότητα να μοιραστούμε το ίδιο πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Είναι το πακέτο Focus FM. Έχουμε τηλέφωνο, κινητάκι Focus. Έτσι θα το βαφτίσω. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς το κινητάκι Focus, που είναι το πιο οικονομικό και το πιο πλήρες πακέτο κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή έχετε ένα κινητό τηλέφωνο για να κάνετε απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, απεριόριστη χρήση του διαδικτύου, απεριόριστα τηλέφωνα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και φυσικά επιπλέον δωράκι 500 λεπτά για χρόνο ομιλίας προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά σταθερό και τελική τιμή το μήνα. 18 ευρώ 28 λεπτά το μήνα, τελική τιμή σταθερό, να μην αλλάζει ούτε τον πρώτο ούτε τον δεύτερο χρόνο, δεν θα βρείτε πουθενά, πουθενά. Μόνο στο Focus FM, γιατί είναι μια αποκλειστική προσφορά που εξασφαλίσαμε εμείς εδώ για εσάς εκεί. Και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, μεταξύ αυτών και εγώ, έτσι, και άλλοι μέσα εδώ στο Focus FM, αλλά σέβομαι τα προσωπικά δεδομένα και δεν τα λέω, έχουμε αυτό το ίδιο συμβόλαιο, το οποίο το μοιραζόμαστε με εσάς για να το κάνετε και εσείς αυτό το συμφέρον συμβόλαιο. Τώρα, πώς το κάνετε δικό σας? Τρεις τρόποι υπάρχουν. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο και σε αυτό το τηλέφωνο είτε θα καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM, είτε θα στείλετε SMS και θα τους γράψετε Focus FM, είτε θα στείλετε μήνυμα μέσω Viber και θα τους γράψετε Focus FM. Η πρώτη περίπτωση είναι άμεση και αναλυτική. Η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση, τα μηνύματα δηλαδή, είναι για να μην περιμένετε στην τηλεφωνική γραμμή. Εννοείται ότι κρατάτε το κινητό σας τηλέφωνο, το παλιό τον αριθμό, έτσι. Δεν αλλάζετε, δεν κάνετε καινούριο νούμερο. Το παλιό σας το νούμερο κρατάτε και επικοινωνείτε στο 6951 957 332. Θα τους καλέσετε, θα τους πείτε Focus FM, ή θα γράψετε μήνυμα, είτε SMS απλό, είτε Viber, και θα τους γράψετε Focus FM 103,6. 6951 957 332, σε αυτό το τηλέφωνο. 6951 957 332. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη για σήμερα. Πρώτη καλεσμένη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή της, όπως κάθε φορά ανταποκρίνεται θετικά, η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος στην Μεγάλη Δίκη των Τεμπών. Την άκουγα χθες και αγανακτούσα και εγώ μαζί της, εκεί στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την διαδικασία, τη δικάσιμο που ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ εχθές, ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί η δίκη έχει φτάσει σε ένα πολύ ώριμο πεδίο για να μπορούν να ακούγονται, να εξελίσσεται έτσι όπως πρέπει να εξελιχθεί. Αλλά εγώ από τα λεγόμενα της κυρίας Χατζηκωνσταντίνου και άλλων συνηγόρων διαπίστωσα ότι με άθλιο τρόπο επιχειρεί να παρέμβει και να τεμαχίσει τη δίκη η υπόγα του Μαξίμου. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε κάτι, άκουσα χθες τις δηλώσεις σας με μεγάλη προσοχή και άκουσα και την απεγνωσμένη έκκληση που κάνατε, εσείς αν δεν κάνω λάθος την κάνατε την απεγνωσμένη έκκληση, προς τους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Παρατηρούσα λοιπόν εχθές όλα τα δελτία ειδήσεων. Δεν είδα κάτι. Δεν είδα κάτι. Αν εξαιρέσω κάνα δύο δελτία και κάνα δύο, όχι συστημικά μέσα, και κάνα δύο αντισυστημικά site που αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο γεγονός, πουθενά αλλού, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, δεν έπαιξε αυτά τα οποία έγιναν χθες στο δικαστήριο.
1: Κύριε Δαμιανίδη, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο της δίκης, γιατί ο περισσότερος κόσμος περιμένει να ξεκινήσουν οι μάρτυρες, η αποδεικτική διαδικασία, και αυτή η αποδεικτική διαδικασία να αναδείξει αυτά τα τραγικά, τρομερά εγκλήματα που γίνανε. Και μάλιστα μας ρωτάνε γιατί ακόμη δεν έχει ξεκινήσει μετά από 14-15, δεν ξέρω πόσες δικάσεις, έχουμε χάσει και τις μέρες που πηγαίνω ερχόμαστε στη Λάρισα. Όμως αυτό που είναι πολύ κρίσιμο είναι ότι αυτό το στάδιο τώρα που οι δύο αντίπαλοι διάδικοι, εμείς που υποστηρίζουμε την κατηγορία και οι υποστηρικτές του κατηγορουμένου, προβάλλουμε νομικούς ισχυρισμούς. Εμείς προβάλαμε τους νομικούς ισχυρισμούς μας για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, που το λέμε από την πρώτη στιγμή, που γνωρίζουμε ότι αυτό το δικαστήριο πρέπει να το ξέρει, που γνωρίζουμε ότι μπήκαν νέα στοιχεία μέσα στην δικογραφία, τώρα την έδρα μπαίνουν συνεχώς καινούρια που δεν τα είχε βάλει στην ανάκριση ο κύριος Μπακαΐνης, και που γι' αυτό το λόγο αυτή την περιβόητη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δηλαδή τη βελτίωση, δηλαδή να γίνουν κακουργηματικές οι ανθρωποκτονίες, να το λέμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος, όχι πλημέλημα, πέντε χρόνια και τέλος, κακουργήματα είναι 57 άνθρωποι που χάθηκαν. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν που γίνονται έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά, μπορεί να μην τα καταλαβαίνει πολύς ο κόσμος, όμως το κρίσιμο μετά από τις δικές μας αυτές τοποθετήσεις, για τις οποίες επιφυλάχθηκε το δικαστήριο και αντέδρασε βία και έντονα, βία εννοώ με φωνή κάποιοι συνήγοροι, όχι άλλη βία εννοείται, αλλά με πολύ μεγάλες αντιδράσεις, γιατί να ζητάμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ακούσαμε και από έναν εξαίρετο συνάδελφο και καθηγητή να λέει, μα είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι θα πίστευαν ότι θα σκοτωθεί κόσμος και το άφησαν και ζητάτε ενδεχόμενο δόλο. Μα αυτό κάνανε.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό κάνανε. Το αχαδερφέ κάνανε. Αυτό το αχαδερφέ, εντάξει τώρα και άμα γίνει. Βέβαια, άμα γίνει, φυσικά θα σκοτωθεί ο κόσμος. Αυτό κάνανε αυτοί οι άνθρωποι που είναι κατηγορούμενοι εκεί. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, για να το συνδέσω με αυτό που είπατε και ξεκινήσατε, που δουλεύουν εργοσέωσε όλοι αυτοί εκεί πέρα, τέλος πάντων, τόσα χρόνια που τρώγαν έτσι πολλοί με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του ελληνικού λαού, και δεν είναι ότι τρώγαν με χρυσά κουτάλια, καλά κάναν. Άμα πληρώνεσαι για να αμείβεσαι για αυτό που κάνεις είναι σωστό. Όταν όμως πληρώνεσαι για αυτό που κάνεις είναι σωστό. Όταν όμως πληρώνεσαι και

0: Πρακτικά σημαίνει ότι από το υπονοούμενο που αφήσανε, ότι θα επικαλεστούν ότι υπάρχει κάποια άλλη δίκη σε εκκρεμότητα, όπως λέει το άρθρο του κώδικα, και ότι αφού υπάρχει εκκρεμότητα σε άλλη δίκη, αναφορικά με κάποιους κατηγορούμενους και την ευθύνη τους, δεν μπορούν αυτοί να δικαστούν τώρα. Ευθέως, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε είναι ότι θα επικαλεστούν προφανώς την 717 και τις έρευνες και την 717 από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Όλα προσπαθούν να τα συνδέσουν με αυτό. Όμως, εδώ έχουμε το αποτέλεσμα, που το αποτέλεσμα των ευθυνών τους, αυτών των ευθυνών που έχουν συμπεριληφθεί μέσα στη δικογραφία και που, για να τα λέμε, ο κύριος Μπακαΐνης ήταν ο πρώτος που κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δει τι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να δει τα οικονομικά εγκλήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα λεφτά που φαγώθηκαν, που σφαγώθηκαν και που σφαγώθηκαν. Το αποτέλεσμα της έρευνας για το ότι δεν εφαρμόστηκαν αυτά που έπρεπε από την 717 και ότι δεν εκτελέστηκαν και ότι δεν είχαμε ούτε φωτοσήμανση, ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε τίποτα, το έχει κάνει ο κύριος Μπακαΐνης μέσα στην ποινική δικογραφία. Το έχει δει η εισαγγελία Λάρισας. Το έχει δει ο κύριος Τσόγκας. Συνεπώς, τι θα μας πει διαφορετικό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν σπάσουν τη δίκη? Τι κάναν στον Εργοσέ, πόσα τρώγανε? Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πόσα τρώγανε, πόσα φάγανε, πόσα καταχράστηκαν. Εμάς μας ενδιαφέρει πόσες ανθρώπινες ψυχές χάθηκαν. Είναι 57 και τις ξέρουμε και αγνοείται και μία ακόμη.
1: Πείτε μου λίγο, κυρία Χατζηστοδίνου, ισχύει ότι κατά τη χθεσινή δικάσιμο της κυρίας δίκης των Τεμπών, κάποιοι από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων είπαν ότι οι κανονισμοί οι οποίοι παραβιάστηκαν, ένας εξ αυτών είναι, φαντάζομαι, του ΕΡΑ, ο 402, είχαν καταργηθεί πλέον? Έχουν ισχυριστεί κάτι τέτοιο?
0: Ναι, υπήρχαν τέτοιοι ισχυρισμοί.
1: Αυτό είναι
0: αλλά,
1: τραγικό, έτσι.
0: Ξέρετε, ο καθένας, αυτά κρίνονται, έτσι, και γι' αυτό είμαστε εκεί. Ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Είτε επικαλεστεί αυτό, είτε ότι δεν υπάρχουν έγγραφα. Και εδώ έχουμε ακούσει πάρα πολλές ανακρίβειες, για να μην πω τη λέξη ψεύδι, πάρα πολλές ανακρίβειες, τις οποίες φυσικά προσπαθούν, προβάλλοντάς τις κάποιοι, να στρεβλώσουν την αλήθεια. Αυτή είναι η δουλειά κάποιων, στρέβλωση της αλήθειας. Και βασικοί κατηγορούμενοι αυτό θέλουν να κάνουν. Φτάνουν να λένε κάποιοι, τελικά φταίει μόνο ο Εργοσέ. Θα σπάσει για τον ΟΣΕ και για τους υπεύθυνους, έτσι. Δεν φταίει η Χελένη Τρέιν. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε, να έχουμε ήδη βγάλει την απόφαση ότι δεν φταίνει υπεύθυνη και δεν φταίει η Χελένη Τρέιν?
1: Την απόφαση ότι δεν θα συνεχιστούν οι ανακρίσεις για το έγκλημα των Τεμπών. Ποιος την έχει λάβει και πώς την κρίνεται?
0: Αυτό λίγο δεν είναι ακριβές έτσι όπως το θέτετε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα από την αποδεικτική διαδικασία. Στην ουσία, ξέρετε τι θα κάνουμε, έτσι να το πω με απλά λόγια. Μέσα στην αποδεικτική διαδικασία στο δικαστήριο θα γίνεται μια ευρεία ανάκριση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα ανακρίνονται όλοι,
1: ναι,
0: και θα καταθέτουν αυτά που τουλάχιστον και από εμάς θα ανακρίνονται, έτσι. Θα έχουμε όλη τη δυνατότητα αυτή και θα μπορούν έτσι να αναδειχθούν τα στοιχεία μέσα στη διαδικασία. Δεν διατάχθηκε περαιτέρω ανάκριση εκτός, αλλά έχει το δικαστήριο, με μια πρόσφατη τροποποίηση του 24 που έγινε, έχει το δικαστήριο να βελτιώσει την κατηγορία, έχει δυνατότητα να βελτιώσει την κατηγορία εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι βαρύτερο.
1: Άρα αυτό αφορά μόνο το εκτός, δεν αφορά το εντός δικαστηρίου. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Βέβαια αυτό συνήθως ανάποδα πηγαίνει, δηλαδή γίνεται η ανάκριση σε επίπεδο, ναι, δεν γίνεται στην δικαστική αίθουσα, η δικαστική αίθουσα κρίνει...
0: Είναι τα αστεία που λέγαμε τώρα, χαριτολογώντας λέω.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι δικηγόρος, εσείς έχετε την εμπειρία που έχετε, αλλά ανάποδα γίνεται συνήθως.
0: Έχουμε φτάσει σε σημείο εμείς να γράφουμε καινούργια ποινική δικονομία.
1: Θα ξαναγράψετε τα βιβλία.
0: Ο κύριος Φλωρίδης θα πρέπει σε αυτό να μας ακούσει, να έρθει να στείλει παρατηρητές αυτή τη δίκη. Και μάλιστα αντί να έχει τις επιτροπές, που συνήθως υπάρχουν επιτροπές, γιατί ο κύριος Φλωρίδης δεν βάζει επιτροπές, τροποποιεί τους νόμους μόνος του. Κάθεται εκεί οικογενειακά, δεν ξέρω τι κάνει, το συζητάνε κάποιοι μεταξύ τους και αποφασίζουν ότι αυτό το άρθρο θα ψηφίσουμε. Ας έρθουν λοιπόν να βάλουν παρατηρητές, γιατί είναι μεγάλο σχολείο αυτή η δίκη των Τεμπών, για
1: θυμίζει...
0: το πώς εξελίσσεται η ποινική
1: δικονομία. Μου θυμίζει την περίοδο του κορονοϊού που ξαναγράφτηκαν τα βιβλία της ιατρικής, τώρα θα ξαναγράψει τα βιβλία της νομικής, που φαίνεται
0: αυτό το οποίο γίνονται. Εγώ θα σας πω τώρα, σας προλαμβάνω, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Εχθές και προχτές ζήσαμε το

0: εξής παρανοϊκό. Επειδή προχθές λοιπόν τελείωσε πολύ νωρίς η δίκη, πάρα πολύ νωρίς, δεν είχαμε να προχωρήσουμε, γιατί ακριβώς διορίστηκαν οι νέοι συνάδελφοι και βεβαίως προς τιμήν τους οι συνάδελφοι δεν καταχράστηκαν χρόνο, είπαν θέλουμε μόνο μισή μέρα.
1: Του κατηγορούμενου, ο οποίος είπε ότι δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώσω δικηγόρο, θέλω να μου ορίσει δικηγόρο, ναι.
0: Ναι, και για τον οποίο και εγώ τοποθετήθηκα και είπα, κοιτάξτε, ας μας πούν και άλλοι κατηγορούμενοι, φώναξε μετά και από μένα και μία μητέρα, ας μας πούνε και άλλοι κατηγορούμενοι, μήπως στην πορεία δεν έχουν λεφτά, να μας το πούνε από τώρα, να τους διορίσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτό θα γίνει μοτίβο μετά, επαναλαμβανόμενο,
1: ορθόν,
0: και καθυστερήσεις, όταν θα υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία και καμπές της δίκης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε λοιπόν να αναζητήσουμε στο ωράριο, του δικαστικού ωράριου, δηλαδή μέχρι τις 3 που είναι κατά τις 1 η ώρα, 12:30, πήγαμε να αναζητήσουμε τι γίνεται με αυτή την ξεχασμένη που εωρείται στο διάστημα δίκη των βίντεο.
1: Ναι.
0: Πήγαμε στο δικαστικό μέγαρο, έχει και μια απόσταση, γιατί ξέρετε, είναι και δύσκολε οι μετακινήσει, δεν μπορείτε να πάει στο διάλειμμα. Είναι μακριά το
1: Γεώπολη. Θέλει κανένα μισάωρο να φτάσει από το Γεώπολη στο δικαστήριο. Ναι.
0: Πήγαμε λοιπόν εκεί και ξεκινήσαμε να αναζητούμε τους υπεύθυνους. Πού? Ξεκινήσαμε την εισαγγελία, την κυρία Παπαϊωάννου. Να μας πει η κυρία Παπαϊωάννου, η εισαγγελέας, τι γίνεται με αυτό, πότε θα προσδιοριστεί. Έχει περάσει τόσος καιρός από τις 2 Απριλίου, από την τελευταία αυτή δικάση μου που διεκόπη βίαιος, τι θα γίνει με αυτή τη δίκη επιτέλους. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, κρίσιμα πιστήρια που κάπου βρίσκονται στην ντουλάπα. Τι θα γίνει με αυτά. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα δώσουμε σε αυτή τη δίκη. Είναι αυτά που είναι η ανακριτική διαδικασία που λέγατε προηγουμένως και πρέπει να αξιοποιηθούν.
1: Τα πρακτικά ζητήσατε ουσιαστικά. Τα ζητήσατε καθαρογραμμένα πρακτικά, τέτοια πράγματα.
0: Ζητήσαμε να προσδιοριστεί η δίκη. Η δίκη για να προσδιοριστεί λοιπόν. Τα πρακτικά τα παίρναμε πρόχειρα, κύριε Δαμιανίδη. Κάθε φορά μετά τη λήξη της κάθε διαδικασίας υποβάλαμε έτοιμα στη γραμματέα και για 22 δικασίμους εμείς έχουμε τα πρακτικά στα χέρια μας. Δόξα τω Θεώ,
1: τι δεν έχετε
0: η Λάρισα,
1: σας τώρα, λοιπόν,
0: θα σας το πω αυτό, ναι, τα 600 εκατομμύρια που έδωσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στη δικαιοσύνη και ο κύριος Φλωρίδης τα αξιοποίησε με έργα που ανατέθηκαν σε εργολάβους για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, ξεκίνησε από τη Λάρισα και προς τιμήν, το λέμε και τα καλά,
1: μάλιστα,
0: ξεκίνησε από τη Λάρισα.
1: Τι δεν έχετε στα χέρια σας λοιπόν.
0: Ξεκίνησε λοιπόν από τη Λάρισα και πηγαίνοντας εκεί, αυτό που ακούμε από την κυρία Παπαϊωάννου που μας παρέπεψε στην κυρία Πρόεδρο, είναι ότι εδώ δεν έχει καθαρογραφεί, λέει, ακόμη απόφαση. Μα τι μας λέτε την καθαρογραμμένη. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας λέει σε 8 μέρες, εκεί στα μόνο, με λέει σε 8 μέρες πρέπει να καθαρογραφούν τα χειρόγραφα πρακτικά. Και το αντιπεχείρημα είναι ότι εδώ δεν είναι χειρόγραφα, μα είναι καθαρογραμμένα ήδη, τα έχουμε πάρει στα χέρια μας. Θέλει δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: 5 μήνες, 4 μήνες, 3 μήνες, πόσο είναι, 3 μήνες και 7 μέρες.
1: Εμπεγμός είναι αυτό.
0: Για να δει τα πρακτικά η γραμματέας πρώτα, θα χρειαστεί όλο τον Ιούλιο και μετά όλο τον Αύγουστο. Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποια επίσπευση της δικαιοσύνης τότε. Δεν πήραμε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άμα το καταγγείλουμε αυτούς που δίνουν τα λεφτά ή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, πάλι τα ίδια θα έχουμε.
1: Μάλιστα. Τι περιμένουμε σήμερα από την εξέλιξη της δίκης, κυρία Χατζηκωνσταντίνου?
0: Σήμερα περιμένουμε 3 αξιότατους συναδέλφους μόνο, οι οποίοι δήλωσαν ότι μπορούν να είναι σήμερα εδώ από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων για να δηλώσουν ενστάσεις και φωτελείς χειρισμούς, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, και ενώ έχει εξελιχθεί και βρίσκεται σε αυτό το κρίσιμο σημείο η δίκη, δήλωσαν...
1: Έπεσε η γραμμή λίγο. Πάρε ξανά λίγο την κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Γιατί να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχει πάει και 9:30. Αυτά γίνονται, παιδιά, στο δικαστήριο. Αυτά γίνονται στο δικαστήριο και δεν αποτελούν τιμή για κανέναν όλες αυτές οι καταστάσεις. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα είναι ξανά στον αέρα η κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Με τη βοήθεια εδώ πέρα του ηχολήπτου μας, του Μανώλη, θα την έχουμε και πάλι ξανά στον αέρα. Ναι, την έχουμε λοιπόν. Κυρία Χατζηκωνσταντίνου, λέγατε, γιατί έπεσε η γραμμή.
0: Ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, σας ακούω τώρα.
0: Ναι. Καλά, το έχουμε αυτό τελευταία. Όταν μιλάμε για τη δίκη των τεμπών, γενικά τα τηλέφωνά μας πέφτουν.
1: Εμείς το έχουμε χρόνια το έχουμε. Χρόνια το έχουμε εδώ πέρα στο φως.
0: Εγώ το έχω συνεχώς.
1: Ναι. Μαθημέρα τα βουνά από χιόνια. Δεν μας κάνει έκπληξη πλέον.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και εξελίξεις με το Predator. Έχουμε και άλλα εκεί πέρα, αλλά δεν πρόλαβα να τα αναλύσω σήμερα αυτά. Ναι, πάμε.
0: Σας ακούω. Μάθαμε και εμείς. Λοιπόν, οπότε λοιπόν σήμερα περιμένουμε 3 συναδέλφους μόνο να τοποθετηθούν, γιατί οι υπόλοιποι είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Θέλουμε τη Δευτέρα. Ναι. Κάποιος είπε εντάξει, μπορεί και την Τρίτη. Δηλαδή, δικαιοσύνη με ραντεβού.
1: Να κάνει μάνα.
0: Με συγχωρείτε, αυτό το πράγμα ούτε στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ συμβαίνει. να δηλώνει τους αυτοτελείς τις χειρισμούς ένας δικηγόρος, ο οποίος ευτυχώς είπε ναι, εγώ τώρα είμαι έτοιμος, και μετά από λίγο φυσικά, επειδή αυτό το ξεκίνησαν έτσι επαναλαμβανόμενα το μοτίβο και οι άλλοι, εντάξει και εγώ τη Δευτέρα δεν μπορώ τώρα. Και δεν το υποβάλλαν και ήταν έτοιμα να πούν, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά, το έτοιμά μου είναι για τη Δευτέρα, είναι δυνατόν. Γιατί αύριο έχω ένα κόλλημα. Όταν έχει κόλλημα ο δικηγόρος, το δηλώνει το κόλλημα, λέει έχω το τάδε δικαστήριο εκεί, το τάδε εκεί, και τέλος πάντων αυτό αιτιολογείται.
1: Καταρχάς όλη αυτή η συμπεριφορά δεν σέβονται τους συγγενείς, δεν σέβονται τους τραυματίες, δεν σέβονται τους
0: δικηγόρους. Δεν σέβονται καν το δικαστήριο.
1: Τίποτα.
0: Λειτουργούν με έναν τρόπο. Εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι, αλλά η πεποίθησή μου εδραιώνεται όσο περνάει ο καιρός, ότι έχουν προανηλημμένες αποφάσεις.
1: Βέβαια.
0: Και ότι ξέρει, στο δικαστήριο, εγώ σας ανακοινώνω ότι δεν θα είμαι εδώ αύριο, τη Δευτέρα, τελείωσε.
1: Ποδόσφαιρο, ξέρετε από ποδόσφαιρο καθόλου, κυρία Χατζηκωνσταντίνου?
0: Πολύ, πάρα πολύ. Ασχολούμαι με την αθλητική βία και με το αθλητικό δίκαιο πολλά χρόνια.
1: Κατενάτσιο λέγεται αυτό που πέσω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα είμαστε και σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
1: Κατενάτσιο κανονικό. Λοιπόν, εμείς βγαίνουμε επιθετικά. Και κατεβάζουμε την ομάδα της κάρτας Υγείας F-Club τώρα στο γήπεδο, η οποία κάρτα Υγείας F-Club σας δίνει δυνατότητα να κάνετε όσες εξετάσεις θέλετε, αιματολογικές, μικροβιολογικές, γυναικολογικές, ενδοκρινολογικές και πάρα πολλές άλλες εξετάσεις καθαρισμού δοντιών εντελώς δωρεάν. Όπως επίσης σας δίνει δυνατότητα να κάνετε χρήση εντελώς δωρεάν ιδιωτικού ασθενοφόρου τη δύσκολη στιγμή, αλλά και αυτό το ιδιωτικό ασθενοφόρο θα σας μεταφέρει για δωρεάν εξέταση σε ιδιωτική κλινική. Είναι πανελλαδική η κάλυψη, από όπου και αν μας ακούτε. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας Υγείας F-Club, το οποίο δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, 2313-253-333. 2313-253-333. Η ατομική κάρτα Υγείας F-Club κοστίζει 100 ευρώ κανονικά η ατομική το χρόνο. Όμως, εμείς πάμε για να κάνουμε μια δυνατή προσφορά και σήμερα για 5 κάρτες Υγείας F-Club, 5 κάρτες Υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια στα 150 ευρώ. 150 ευρώ. 5 κάρτες υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια είναι μια πάρα πολύ συμφέρουσα οικονομική προσφορά, με δεδομένο ότι μπορείτε να έχετε όλες αυτές τις παροχές για να κάνετε, να έχετε την υγεία σας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. 2313-253-333 είναι πανελλαδική η κάλυψη, μπορείτε να καλέσετε, θα σας απαντήσουν ειδικοί σύμβουλοι της κάρτας υγείας F-Club, ρωτήστε τους ανάλογα με το που βρίσκεστε, που είναι η κατοικία σας ή αν είστε σε κάποιο σημείο το οποίο δεν είναι σε κάποιο αστικό κέντρο, και αν προγραμματίζετε να επισκεφτείτε ένα αστικό κέντρο και να κάνετε μαζεμένες εξετάσεις, θα σας βοηθήσουν και θα σας κατατοπίσουν οι άνθρωποι της κάρτας Υγείας F-Club. 2313-253-333, 5 κάρτες Υγείας F-Club για 2 χρόνια διάρκεια και οι 5 στα 150 ευρώ. Θα πάω σε διάλειμμα, επιστρέφω με Δημήτρη Λιάτσο. Έτσι, ο γνωστός δημοσιογράφος από τη Μόσχα και ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πραγματικά, γιατί μας έχει βοηθήσει με τις γνώσεις του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν θα τον βγάλω από τη Μόσχα σήμερα. Έχει έρθει η Ελλάδα, έχει πατήσει τα πάτρια εδάφη, οπότε τον έχουμε εδώ στη χώρα μας και συνεπώς θα μιλήσουμε μαζί του σε ελληνικό, παρακαλώ, κινητό τηλέφωνο, που σημαίνει ότι θα αποφύγουμε τις δυσκολίες με τα κόλπα που έχουν εκεί πέρα στη Ρωσία, με τα ντρόουν, με τα αυτά και τα κάτι κόφτες μυστήριους. Οπότε θα κάνουμε, θεωρώ, μια επικοινωνία η οποία θα είναι smooth operator. Θα πάμε ομαλά. Τώρα για το φίλο τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία από τις ολιγοήμερες διακοπές στην Καλλικράτεια. Θέλω να πιστεύω ότι η φωτογραφία που μου στέλνεις είναι τουλάχιστον χθεσινή. Γιατί αν υποθέσω ότι 9 η ώρα το πρωί έχεις ήδη στηθεί μαζί με το φιλαράκι σου εκεί πέρα και έχετε πλακώσει τα τσίπουρα που τα πίνετε σε... και είναι και αυτό σχέδιο τσίπουρο, γιατί βλέπω το πίνετε σε μπουκάλι ντύμπλ άδειο. Λοιπόν, και τρώτε τηγανιτά καλαμαράκια, πατάτες, κουνουπίδια και πίνετε τσίπουρα. Αν υποθέσω ότι είναι χθεσινή, έχει καλώς. Αν υποθέσω όμως ότι είναι τωρινή και μου το στέλνεις live εικόνα, τότε θα σου πω απλά είσαι αλκοολικός, αδελφέ μου. Απλά τα πράγματα. Εντάξει, 9 ώρα το πρωί τσίπουρα και τηγανιτά καλαμαράκια δεν γίνονται. Αλλά εφόσον είσαι σε διακοπές, δικαιούσε. Καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ καλά κάνετε. Διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πολλά τα μηνύματα. Στείλτε μας λίγο πού είστε, από πού μας ακούτε, στην τρίτη ώρα θα κάνουμε αμφίδρομη επικοινωνία. 6907-483-484, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. Να σας πω, σε περίπτωση θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, η καλύτερη για τοποθετήσεις λέβητα φυσικού αερίου δεν είναι άλλη από την Energas Group. Η Energas Group αναλαμβάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ταχύτητα εξυπηρέτησης, με δυνατότητα να σας παρέχει σέρβις ανά πάσα μέρα και στιγμή. Να σας κάνει δωρεάν αυτοψία του ακινήτου για την ενεργειακή αναβάθμισή του. Να αναλάβει δωρεάν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να σας εγκαταστήσει το λέβητα φυσικού αερίου και όλα αυτά θα τα κάνει με μεγάλη σιγουριά. Συνεπώς, μπορείτε να καλέσετε τώρα στην Energas Group για να τοποθετήσετε λέβητα φυσικού αερίου ή για να κάνετε σέρβις στον λέβητά σας. 2-31-0-486-684, το κατάστημα στην Καλαμαριά. 2-31-0-486-684 και το κατάστημα στην Περαία 2392-400-400. 2392-400-400, η Energas Group είναι και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, επίσης, αν θέλετε να βάλετε συναγερμό, σαν αυτόν τον καλό του συναγερμό που βάλαμε εδώ στο Focus FM, μην βάλετε από τους άλλους που δεν είναι καλοί, τον καλύτερο συναγερμό για εσάς και για την οικογένειά σας τον έχει η Wi-Fi and Tech Experts. Είναι επαγγελματίες, είναι ειδικοί στον χώρο των συναγερμών. Επίσης, αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν θηροτηλέφωνα και θηροτηλεοράσεις για να βλέπετε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Ακόμα και όταν είστε μακριά από το σπίτι, με το που χτυπήσει το κουδούνι σας, θα σας έρθει μήνυμα στο κινητό, το ανοίγεις, βλέπεις ποιος είναι. Είναι 100% ασύρματη, είναι σύγχρονη ως προς το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν και φυσικά η εγκατάσταση είναι δωρεάν για όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 και εννοείται ότι θα έχετε ειδικές τιμές από την Wi-Fi and Tech Experts. Συνεπώς, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αν θέλετε να δείτε πώς λειτουργεί, μπορείτε να προσπαθήσετε να παραβιάσετε τον Focus FM 103,6. Άμα το παραβιάσετε, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Τώρα, αν σας την πέφτουνε Ρώσοι hacker, και σε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει η Wi-Fi and Tech Experts. Δεν τους προτίμησε ο ντόκος και είδατε τι έπαθε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392-029-600. 2392-029-600. Wi-Fi and Tech Experts, παιδιά. Εξαιρετική είναι επαγγελματία στον χώρο των συναγερμών, θηροτηλεοράσεων και θηροτηλεφώνων. Λοιπόν, μια και είπα για Ρώσους hacker, κάτσε να πάω όχι στη Μόσχα αυτή τη φορά. Εντός ελλαδικού χώρου θα παραμείνω. Παρ' όλα αυτά όμως θα συνομιλήσω με τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τολιάτσο, τον οποίο τον παρακολουθώ προσωπικά και το λέω και πάρα πολλές φορές και συνιστώ και εσείς να το κάνετε. Κάνει εξαιρετικές εκπομπές στον ιδεοχώρο. Νομίζω ότι χθες ή προχθές, νομίζω ότι είδα μία, το μεγαλύτερο μέρος για να είμαι ειλικρινής, δεν την είδα όλη. Μία συζήτηση που είχε με τον συνάδελφο επίσης, τον Γιώργο του Χραβαλιά, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ. Δημήτρη Λιάτσε, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στην Ελλάδα και στον Focus FM.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Να δεις ολόκληρη την εκπομπή, γιατί το δεύτερο μισό είναι για τους φόκου, για τον τόκο. Τι λέω, πω,
1: για τον τόκο, για τον τόκο, για τον τόκο, ναι, ναι.
7: Θα σας φάνε οι hackers, οι Ρώσοι, δε.
1: Εσύ, Δημήτρη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Εσύ, από το δικό σου, τη δική σου έμπειρη δημοσιογραφική ματιά, όλο αυτό το φιάσκο με τον τόκο, τον οποίο να πω ότι τον συμμετείχε ο Ντόκος στη διπλωματική αποστολή την ελληνική, η οποία πήγε στη σύνοδο κορυφής στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, έτσι. Μαζί τον είχαμε. Με μεγάλη επιτυχία πήγε εκεί πέρα. Μαζί με κάτι άλλο.
7: Θα συζητήσει θέματα ασφάλεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ πώς τα βλέπεις, πώς το κρίνεις αυτό το σκηνικό, το φιάσκο αυτό?
7: Κοίταξε τώρα, πέρα από την πλάκα, που εδώ που τα λέμε είναι κόμικο τραγικό το θέμα.
1: Ναι.
7: Δείχνει, κατά τη γνώμη τη δική μου, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το σημαντικό στοιχείο είναι, Στέφανε, ότι όλοι αυτοί στις κυβερνήσεις μέλη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, έχουν τέτοια αυταρέσκεια ότι κέρδισαν και ότι αυτοί επικρατούν στον κόσμο, mm-hmm. που δεν παίρνουν ούτε τα στοιχειώδη, θα έλεγε κανείς, μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ντόκος. Ότι έγινε κυβερνοεπίθεση από την πλευρά της Ρωσίας και τέτοια, επιφυλάσσομαι για την ερχόμενη εβδομάδα στον ιδεοχώρο. Επιφυλάσσομαι,
1: ναι.
7: Το λέω αυτό. Τα παιδιά αυτά, οι τύποι, είναι πολύ απλό αυτό το οποίο κάνουν. Δηλαδή μεταμφιέζονται στον άνθρωπο τον οποίον υποτίθεται από το εκ μέρους του οποίου μιλάνε, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ρουστάμ Ουμέροφ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας,
1: ναι.
7: και με τον οποίο μίλησε ο κύριος Ντόκος, ο οποίος ήταν φάτσα καμπάνα ο ίδιος με κάμερα και αυτή, αλλά δεν κατάλαβε. Πρώτον, είδα όλη την αυτή 11 λεπτά και 90, γύρω στα 12 λεπτά, κάτι τέτοιο ήταν όλη η συζήτηση.
1: Αμάσιντο το φαγε.
7: Ακριβώς αμάσιτο, δεν του ήρθε καν στο μυαλό. Μεταξύ είχε συναντηθεί με αυτόν τον τύπο, τον Ουκρανό.
1: Ναι.
7: Εκ των οποίων όχι παρουσιάζονταν, αλλά έλεγαν ότι είναι από αυτόν τον τύπο, από τον Ουμέροφ, οι δύο πράγματα, ο ένας από τους δύο.
1: Mm-hmm.
7: Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο είναι, δηλαδή, την πλήρη ασυνειδησία ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Είσαι ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Πρωθυπουργού και της Ελλάδος, όχι του Πρωθυπουργού, όχι προσωπικά, της Ελλάδος. Ασχολείσαι με θέματα ασφαλείας. Πήγες στο ΝΑΤΟ χθες, ας πούμε, εκεί πέρα για να πάρεις μέρος, συνοδεύσεις τον Πρωθυπουργό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτά τα οποία, ορισμένα από αυτά τα οποία έλεγε, μιλάμε για απίθανα πράγματα. Ουσιαστικά έλεγε, είναι κακό αυτό που πάτε να κάνετε. Άκου, λέει, θα αφήσετε κι άλλο drone να πει στην Ελλάδα ή υπάρχει κι άλλο ντρόν και εμείς είμαστε εν όψη εκλογών, σαν να του έλεγε, ρε φίλε, κράτα το και το κάντε μετά τις εκλογές.
1: Απίστευτο.
7: Τάχτηκε Μπούρμπερι, δηλαδή, να το πω έτσι, μετά τις εκλογές. Κάντε ό,τι θέλετε, κάψτε τα.
1: Γιατί
7: κατάλαβες?
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς ακόμα είναι στη θέση του ο συγκεκριμένος.
7: Ο συγκεκριμένος είναι στη θέση του γιατί στη θέση του Πρωθυπουργού είναι ένας άλλος συγκεκριμένος, ο οποίος ουσιαστικά...
1: Κράταμε να σε κρατώ, να κατέβουμε το βουνό, τον κρεμό, ξέρω εγώ.
7: Εγώ στην εκπομπή στον ιδεοχώρο με τον Γιώργο τον Χαρβαλιά το αναφέρω αυτό, ότι οι πράνκερς...
1: Οι φαρσέρ, ναι.
7: Πρώτο θύμα των πράνκερς από την Ελλάδα δεν είναι ο Ντόκος, είναι ο Κώστας ο Μπακογιάννης όταν ήταν υπουργός, όταν ήταν, συγγνώμη, δήμαρχος Αθηνών. Πριν από δύο χρόνια, νομίζω, κάτι τέτοιο, παραλίγο να πουλήσει τους S300 τότε, αν και δεν μπορούμε να το κάνουμε, λέει, θα τους δίναμε. Λοιπόν, σε αυτό το στυλ μιλάνε για τη χώρα, λες και είναι η ιδιοκτησία τους, λες και είναι χωράφι και οικόπεδο του πατέρα τους, και ότι ό,τι θέλουν αυτοί μπορούν να το κάνουν. Ας πούμε, απλώς υπάρχουν και κάποιες διεθνείς συμβάσεις που τους κρατάνε. Εν πάση περιπτώσει, Στέφανε, εκείνο ναι. το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε υπόψη είναι το εξής. Η Ρωσία στα πεδία των μαχών έχει κάνει συντριπτική δουλειά που δεν την αφήνουν να φαίνεται. Mm-hmm. Τώρα περπάταγα στον δρόμο, με σταμάτησε κάποιος φίλος που βλέπει τον ιδεοχώρο και με ρωτάει τι έγινε με την Κωνσταντίνοφκα. Γιατί λέω την Κωνσταντίνοφκα την έχουν πάρει οι Ρώσοι εδώ και 4 μέρες και έχει βγει επίσημα το Γενικό Επιτελείο Στρατού και το λέει αυτό και έκανε δήλωση ο Πούτιν. Ναι, μου λέει, μόνο αυτό πιστεύω, γιατί ο Πούτιν ποτέ δεν λέει κουβέντες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, το 90% των δυτικών μέσων ενημέρωσης ακούει τάχα το Ζελένσκι, ο οποίος λέει η κατάσταση στην Κωνσταντίνοφκα είναι δύσκολη, αλλά την ελέγχουμε. Δεν ελέγχουν τίποτα.
1: Τελείωσε. Κωνσταντίνοφκα τελείωσε.
7: Μιλάω για την Κωνσταντίνοφκα. Το φέρνω τώρα σε αυτό το θέμα, διότι η Κωνσταντίνοφκα είχε γίνει το πιο απόρθητο φρούριο από το 2014 και μετά, γιατί είναι ακριβώς ένας κόμβος εκεί πέρα που διασυνδέει βορρά, νότο, ανατολή, δύση, την κίνηση μέσα στο τρίγωνο με το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, τις δύο αυτές πόλεις οι οποίες έρχονται, έπονται δηλαδή, τις επόμενες κυριολεκτικά, αν όχι μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να πέσουν. Είναι και αυτές φρούρια, αλλά ουσιαστικά τώρα που κόπηκε η Κωνσταντίνοφκα δεν έχουν τη δυνατότητα τροφοδότησης.
1: Ναι, ο ανεφοδιασμός είναι πρόβλημα. Δηλαδή, Δημήτρη Λιάτσε, με αυτές τις στρατηγικές νίκες τις οποίες περιγράφεις, που ισχυροποιούν την θέση της Ρωσίας στο μέτωπο, υπάρχει δόση αλήθεια στα λεγόμενα του Τραμπ ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύει πολλοί κόσμος στην λήξη του πολέμου?
7: Θα απαντήσω με το γενικό ότι τον Τραμπ πρέπει να περιμένεις το πρωί τι είπε για να δεις τι θα πει το βράδυ.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
7: Αλλά εδώ που τα λέμε, αυτό έχει βάση, το λέει ο Τραμπ και έχει βάση όχι γιατί το λέει, αλλά γιατί το έχει πει ο Πούτιν πριν από αυτόν.
1: Καλά, κοίταξε, συγγνώμη, παρένθεση μικρή. Επειδή τώρα ο Τραμπ ασχολείται τελευταία με το Μουντιάλ, έτσι, και βλέπεις κάνει παρεμβάσεις. Τέτοιες παρεμβάσεις, φίλε Δημήτρη, δεν τις έκανε ο Πούτιν. Δεν πήρε ο Πούτιν τηλέφωνο τον Ιφαντίνο για να ακυρώσει καμία κόκκινη κάρτα παίχτη της Ρωσίας. Δηλαδή τον έχει, σε αυτό κερδίζει επικοινωνιακά.
7: Εγώ θα έλεγα πιο Μουντιάλ, είναι δυνατόν. Πετάξαν έξω το Ιράν στο 93 λεπτό με γκολ που δεν ήταν offside.
1: Και χθες στην Αίγυπτο. Χθες στην Αίγυπτο, τι σφαγή ήταν αυτή στο τέλος.
7: Την Αίγυπτο, ναι. Οπότε αυτό που έγινε με την... Εγώ σας λέω ότι το Μουντιάλ θα το κερδίσουν, όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το κερδίσει ο Τραμπ. Το Μουντιάλ. Οι άμπαλοι οι Αμερικάνοι είναι πολύ καλά σε άλλα πράγματα οι Αμερικάνοι. Στο μπάσκετ για παράδειγμα. Ναι.
1: Αποκλείστηκαν οι Αμερικάνοι, αποκλείστηκαν.
7: Αποκλείστηκαν
1: το Βέλγιο ευτυχώς.
7: Αχ, αυτό και δεν πρόλαβα γι' αυτό. Οπότε το παίρνω πίσω το λόγο.
1: Αποκλείστηκαν.
7: Θα το πάρει ο Τραμπ, ας πούμε. Πώς το κατάφερε κι αυτό. Λοιπόν, αυτό όμως που γίνεται, να πω τώρα την πικρή αλήθεια, ναι, ότι η Ρωσία θέλει να έχει ένα συνομιλητή από τη Δύση. Mm. Αν αυτός ο συνομιλητής είναι ο επικεφαλής των ΗΠΑ της κεντρικής δύναμης, ας πούμε, μες στο ΝΑΤΟ,
1: ναι,
7: αυτό είναι καλό. Από την άλλη πλευρά, αν τον Τραμπ το επόμενο τετράμινο τον χαμηλώσουν τόσο πολύ μέσα στην Αμερική και χάσει τον Νοέμβριο τις ενδιάμεσες εκλογές, θα το ναι, μετατρέψουν όχι σε κουτσί πάπια όπως είναι η έννοια η αμερικάνικη, θα τον συνθλίψουν, θα του κάνουν κάθε μέρα, ας πούμε, μομφή για παρέτηση κτλ. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολο να γίνει κάτι. Οπότε έχω την εντύπωση ότι τώρα κινούμαστε σε ένα αστερισμό που με τις νίκες αυτές της Ρωσίας στο μέτωπο θα μου πεις χτυπάνε οι άλλοι με drones. Ναι, χτυπάνε. Κάθε μέρα η ρωσική αεράμινα χτυπάει, αντιμετωπίζει από 700 μέχρι 1.100 και 1.200 drones.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά οι Ουκρανοί, πού τα βρίσκουν αυτά τα drones?
7: Έλαντε, όταν δεν δουλεύει κανένα εργοστάσιο.
1: Αυτό ρωτά, από πού είναι η γραμμή ανεφοδιασμού για τον drone, ποιος τα στέλνει? Καλά, η Δύση τα στέλνει, αλλά ποια χώρα τα στέλνει?
7: οι χώρες που τα στέλνουν έχουν πει οι Ρώσοι ότι είναι 12 εργοστάσια που τα παράγουν. Είναι στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, στη Δανία, στην, πού αλλού είναι, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στο Ισραήλ. Δεν θυμάμαι μια-δυο άλλες χώρες. Και τώρα υπάρχει η άλλη απόφαση που έβγαλε ο Πούτιν χθες ή προχθές νομίζω, να δούνε οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας από πού ακριβώς από αυτά τα εργοστάσια προέρχεται, δηλαδή βγαίνουν ολόκληρα φορτία και κατευθύνονται στην Ουκρανία, έτσι ώστε όχι μόνο να χτυπηθούν, που χτυπιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση τα φορτία, αλλά ταυτόχρονα εγώ υποθέτω ότι μπορεί να χτυπηθούν και εργοστάσια παραγωγής τέτοιων στη Λετωνία για παράδειγμα, ξέχασα να την πω, στην Λιθουανία, στην Πολωνία, να χτυπηθούν εν τη γενέση της. Ηρίστο εν παρόδο να πω και κάτι ακόμα, στην Κωνσταντίνοφκα, την οποία την είχαν κάνει απόρθητο φρούριο, που ζούσαν εκεί με τις οικογένειές τους, είχαν φέρει από το 14 και μετά, είχε γίνει, ουσιαστικά είχαν βίλες που ζούσαν, ο στρατός είχε τα πάντα. Αλλά τώρα εξολόθρευσε εκεί η Ρωσία το προηγούμενο τριήμερο τουλάχιστον 7-8 σημεία, υπόγεια, όπου έκαναν συναρμολόγηση drones και ήταν πολύ πιο εύκολο να τα πετάξουν, να τα σηκώσουν και να τα εκτοξεύσουν προς τη Ρωσία από εκεί, που η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Έφευγαν δηλαδή από τη δυτική αυτή. Υπάρχει το άλλο με τα drones, ότι η Ρωσία θα εξαλείψει από προσώπου γης, από ό,τι φαίνεται, πηγές σε άλλες χώρες, μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι για παράδειγμα η Λετωνία. Όπως είναι η Λιθουανία, όπου μαζεύονται αυτά, έρχονται εκεί τα drones, μπορεί να έρχονται από τη Γερμανία, από την Αγγλία, γιατί κάθε φορά οι Εγγλέζοι, οι Γερμανοί χρησιμοποιούν αυτό που λέει και ο Γιώργος ο Χαρβαλιάς, χρήσιμους ηλίθιους. Χρήσιμοι ηλίθιοι είναι οι γείτονες της Ρωσίας, οι μικρές αυτές χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα μίσος κατά της Ρωσίας. Το μίσος σε εισαγωγικά που εκφράζουν έχει μετατραπεί σε χρήμα. Παίρνουν κομμάτια από την πίτα. Ο Ζελένσκι μοιράζει. Έχω κάνει στον ιδεοχώρο, έχω βγάλει στο Facebook αυτά τα minivan τα οποία κινούνται συνέχεια με χρήματα. Τι δουλειά έχουν να φεύγουν τα χρήματα από την Ουκρανία προς τα έξω, αφού έρχονται. Έρχονται νόμιμα, σε εισαγωγικά νόμιμα, γιατί είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι της Γερμανικής Κυβέρνησης, είναι αμερικάνικα, αλλά φεύγουν προς τα έξω μερικά από αυτά, γιατί πρέπει να μπαίνουν δηλαδή τα αντισταθμιστικά. Με άλλα λόγια...
1: Οι μίζες.
7: Ακριβώς, οι μίζες. Δηλαδή, οι ηγέτες, οι περισσότεροι ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ταυτίζονται έτσι κι αλλιώς οι δύο αυτοί.
1: Έχουν το μερίδιό τους, παίρνουν το μπαξίσι τους, αυτό λέμε.
7: Εγώ εκείνο που θέλω να σου πω, έχεις απόλυτο δίκιο, ότι έχω ακούσει και κάτι για κανένα δυο μινιβάν που βγάλανε case στην Ελευσίνα όταν ήρθε ο Ζελένσκι. Πότε ήταν, πριν 6 μήνες, δεν θυμάμαι πότε είχε έρθει.
1: Πάτησαν Αττική Οδό τα βανάκια.
7: Λοιπόν, αυτό λέω. Δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα, αλλά ξέρω, άκουσα και το λέω αυτό με επιφύλαξη, ότι φύγανε 1-2 βαν με φημέ τζάμια με 16-18 case.
1: Πάρα πολύ ωραία. Βαλιτσούλες, σε αυτές τις γκρίζες τις βαλίτσες με τους κωδικούς πάνω, βρακιά δεν μπαίνουν. Μπαίνουν άλλα πράγματα. Μπαίνουν τούβλα. Ναι. Τούβλα πολύχρωμα. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μου λίγο, δεν μπορώ να αποφύγω, έχω τώρα 3 λεπτάκια στη διάθεσή μου, δεν μπορώ να αποφύγω να μην σε ρωτήσω λίγο για το πώς εσύ κρίνεις από το έμπειρο δημοσιογραφικό σου μάτι την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ζούμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, το κλίμα είναι ρευστό, θα έλεγα πρώτη φορά στη μεταπολίτευση είναι τόσο ρευστό το προεκλογικό κλίμα. Τι βλέπεις εσύ?
7: Είναι ρευστό, ακριβώς έχεις δίκιο, διότι απλούστατα η κυβέρνηση η οποία κινείται 5 ολόκληρα, πόσο, 6 χρόνο, όχι
1: 7,5 χρόνια.
7: 7,5 χρόνια.
1: Τέτοια ταλαιπωρία, μην νομίζεις που εσύ είσαι εκεί πάνω και δεν το έχεις στο πετσί σου. Εδώ πέρα, 7,5 χρόνια μας βασανίζει, μην μειώνεις το βάσανο.
7: 7,5 χρόνια, ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι όταν υπάρχει ρευστότητα σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι τώρα ολοκληρώνουν τον κύκλο τους, φαίνεται αυτό, ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. δεν έχουν κάνει αυτά τα οποία, ή τουλάχιστον πολλά από αυτά τα οποία όχι μόνο είχαν υποσχεθεί, αλλά αυτά τα οποία είναι εντελώς αναγκαία να γίνουν. Mm. Για δικούς μου λόγους, χρειάστηκε χθες και σήμερα και επισκέφθηκα το ΙΚΑ, τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ΙΚΑ και κάτι τέτοιο.
1: Στην ουρά μπροστά μου είχα, ναι.
7: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται από μένα να τα ακούω και αυτά, ας πούμε.
1: Σε λίγο θα βγάλω έναν άνθρωπο εδώ πέρα να κάνει μια καταγγελία. Πήγε χθες, έψαχνα εξονικό τομογράφο σε δημόσιο νοσοκομείο και τον ρωτούσαν πόσα κιλά είσαι και πόσο ύψος έχεις. Γιατί λέει, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Έχει όριο κιλών και ύψος ο εξονικός. Ναι. Τρελάνε, ρε φίλε.
7: Ναι. Ναι. Αυτό. Άσε που δεν υπάρχει και κανένας μέσα εδώ. Ανέβηκα 6 ορόφους και 1,5 άνθρωπος ήταν σε κάθε όροφο. Mm. Και όχι γιατί είναι σε άδεια, αλλά γιατί απλώς δεν υπάρχει.
1: Είχαν πάει να δούνε τον αγώνα τέννις μεταξύ. Μεταξύ Άδων Γεωργιάδη. Όχι, μεταξύ Άδων. Σάκαρη πηγαίνει ο Μητσοτάκης. Και γι' αυτό αποκλείστηκε. Μεταξύ έπαιξε τέννις ο Κασελάκης με τον Άδωνη. Μπορεί να έχει πάει εκεί πέρα το προσωπικό για να δουν αυτό το μεγάλο ντέρμπι.
7: Παιδιά.
1: Γι' αυτό τα παιδιά παίξανε τέννις μαζί.
7: Θέλω να πω, αν μου επιτρέπεις, ναι, και μπορεί να το κόψει η λογοκρισία, θα ήθελα να δει μία δήλωση που έκανε ο Κιρ Στάρμερ τώρα που φεύγει,
1: ναι,
7: ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ναι, ναι, τώρα που φεύγει, ο οποίος μέσα σε είπε τρεις φράσεις με μία, μόνο μία και μοναδική έννοια. Το έχω τιμή μου που είμαστε, έχουμε μετατραπεί στο πιο γκέι κοινοβούλιο της Ευρώπης. Το γκέι κοινοβούλιο είναι προσωπική μου τιμή και θέλω να πω ότι το κοινοβούλιο της Αγγλίας είναι το πιο γκέι σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είπε ένα πράγμα με τρεις φράσεις. Λοιπόν, όλοι, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια χώρα που καταραίει μπροστά στα μάτια μας, όπως είναι η Αγγλία, το μόνο που κάνει δουλεύουν μόνο οι μυστικές της υπηρεσίες για αυτά τα θέματα, αναφέρει, δεν το λέω αυτό, ούτε πλάκα κάνω ούτε τίποτα, είναι δήλωση που δεν την είδα πουθενά σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης. Τρεις φορές ανέφερε ότι η τιμή του είναι που φεύγει τώρα, αφήνοντας πίσω την Βουλή των Λόρδων, πώς τη λένε εκεί, το πιο γκέι κοινοβούλιο της Ευρώπης.
1: Θα το ψάξω, θα το βρω και θα την αναμεταδώσω σε λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Πάντοτε πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας λέτε. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα από τον Δημήτρη τον Λιάτσο, Ιδεοχώρος, παιδιά, στο YouTube, χτυπάει κατά ρυπάς. Σε ευχαριστώ θερμά.
7: Άστε καλά. Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.
1: Θα τη βρω αυτή τη δήλωση του Στάρμερ, που θα μου πάει, δεν θα μου γλιτώσει. Μέχρι να τη βρω όμως, θα πάμε δελτίο ειδήσεων με την Τέσπινα την Ποτίτση. Τι τέτοια συνέπεια, φίλε. Τέτοια συνέπεια. Done! Το κάρφωσα, 10 η ώρα. Crack! Χλάτς! Nothing but the net, που λέμε στο χωριό. Μετά θα επιστρέψω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Θα βγάλω και μια καταγγελία να ακούσετε το γολγοθά ενός φίλου, ο οποίος ήθελε να βρει τώρα ή μαγνητικό ή αξιονικό, δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Τι του έλεγαν στα τηλέφωνα που προσπαθούσε να κάνει. Πού είναι αυτή η δήλωση που θα την βρω, θα την βρω, θα πάει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Για παραβίαση της συμφωνίας κάνουν λόγο τόσο η ΗΠΑ όσο και το Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι το πρωί ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στη νότια πόλη λιμάνι Μπουσέρ και στις γύρω περιοχές. Διέψευσε επίσης αναφορές για επίθεση στο νησί Χάρκ στο στενό του Ορμούς, επικαλούμενο τον ανταποκριτή του που εδρεύει εκεί. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο. Το Brent έφτασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου επίσης σημείωσαν άλμα συν 4,9%. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-300 από την Άγκυρα. Οι δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να είναι έτοιμη να ασκήσει εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει σε πώληση ή μεταβίβαση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Στην Τουρκία, στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός σήμερα η παρέμβαση Μητσοτάκη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στα ύψη αντιπαράθεση με τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Αναταράξεις προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις Γουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εκρηκτικό το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Στην παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων την οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει. Δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η χυδαιότητα και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Τίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίας παλαιών μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια εντοπίστηκε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων για περιβαλλοντική ρήπανση και πλαστογραφία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό Θεσσαλονίκη και Κιλκής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Θεσσαλία, με την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη. Σωστά, σωστά, Τετάρτη. Δεν ξέρω, έχω χάσει τις μέρες αυτή την εβδομάδα για κάποιο λόγο. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, Focus FM 103,6 εδώ. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η μία και μοναδική καμπινοτεχνική. Η καμπινοτεχνική είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε δημιουργία καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Η καμπινοτεχνική είναι η αλφα μέχρι το ωμέγα εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να σας κάνει ανακαινήσεις μικρές ή μεγάλες, μερικές ή ολικές, σε σπίτια, σε διαμερίσματα, σε εξοχικά, σε επαγγελματικές στέγες, σε τουριστικά καταλήματα. Οπουδήποτε θέλετε ανακαίνιση, αναλαμβάνει η καμπινοτεχνική. Έδρα της η Θεσσαλονίκη, προσωπικό της η καλύτερη, επικεφαλής της ο καλύτερος μάστορας στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, με βεβαιότητα μπορεί και σε όλη την Ελλάδα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η καλύτερη, η Γεωργία, θα σας εξυπηρετήσει άμεσα. Οπότε, σημειώστε το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω, αν θέλετε κι εσείς να είστε ο επόμενος ικανοποιημένος πελάτης της καμπινοτεχνικής. 2-31-0-83-18-07. Η Τζόρτζια απαντάει, η Γεωργία μας. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. 2-31-0-83-18-07. Και ο επικεφαλής, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας, ο Δημήτρης Οδήμου, ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής, ο καλύτερος μάστορας, the masters of the masters. 6-9-4-2-0-12-9-05. 6-9-4-2-0-12-9-05. Ο ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος επικεφαλής καμπινοτεχνικής, Δημήτρης Δήμου, είναι ο άνθρωπός σας, αν θέλετε να κάνετε ανακαινήσεις. Πάμε τώρα και στην εταιρεία Κατάσκοπος, την εταιρεία που έχει βαλθεί να παρακολουθεί 24 ώρες το 24ωρο τους παρόχους ενέργειας. Εγώ χθες με τη βοήθεια του Δημήτρη του Βούλτσιου και της Vulcom άλλαξα τον πάροχο για το ρεύμα, έλυγε το συμβόλαιο το οποίο είχα, με συμβούλεψε από το α μέχρι το ω, καλά δεν συμβούλεψε εμένα, την Όλγα, η Όλγα πήρε και έκανε τη διαδικασία. Άσφυρα Όλγα. Λοιπόν, και τη είπε: αυτές είναι οι επιλογές. 1, 2, 3, 4, 5. Εγώ προτείνω αυτή γιατί είναι η πιο οικονομική για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Οπότε έκανα πάρα πολύ ωραία την αλλαγή παρόχου. Πήγα από τη μία εταιρεία στην άλλη εταιρεία και εκμεταλλεύομαι στον καλύτερο δυνατό βαθμό με την πληροφορία που μου δίνει εντελώς δωρεάν η Vulcom. Όπως και εσείς μπορείτε εντελώς δωρεάν να ενημερωθείτε για το ποιο είναι το πιο οικονομικό συμβόλαιο και για ρεύμα και για φυσικό αέριο από όλη την Ελλάδα. Από όπου και αν με ακούτε. Είτε είστε σε νησί, είτε είστε σε βουνό, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε στη Θεσσαλονίκη, είτε είστε στο εξωτερικό για παράδειγμα και έχετε ένα σπίτι στην πατρίδα το οποίο το νοικιάζετε ή το χρησιμοποιείτε όταν έρχεστε για διακοπές. Εσείς λοιπόν όλοι μπορείτε να επικοινωνήσετε εντελώς δωρεάν με τη Vulcom, να τους ρωτήσετε ποια είναι τα πιο οικονομικά συμβόλαια, θα σας τα βρούνε χωρίς ψηλά γράμματα. Επίσης, αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες ή αν κάνετε μεταπτυχιακό ή αν φιλοξενείτε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας, ρωτήστε τους για το πακέτο που είναι για τους φοιτητές. Γιατί έχει ένα πακέτο, ένα και μοναδικό είναι, δεν υπάρχει αλλού. 5 ευρώ πάγιο το μήνα και τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με τιμή πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλή. 0,095 την ώρα που η μέση τιμή κιλοβατόρες αυτή τη στιγμή είναι στο 0,16. Και μετά τις πρώτες 200 κιλοβατόρες η τιμή είναι κειμενόμενη. Αυτά. Τα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Πάω τώρα να δώσω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη Τολιτόπουλο και ακροατή εδώ πέρα. Ο οποίος χθες ήθελε να πάει να κάνει μια μαγνητική. Δημήτρη Λιτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε, καλημέρα.
0: Μαγνητική ήθελες να κάνεις?
1: Ναι, όπως τα λες.
0: Μαγνητική.
1: Στο γόνατο, ναι.
0: Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά, λίγο το Δημήτρη, θέλω να το ακούω καλά. Μαγνητική στο γόνατο, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Περαστικά καταρχάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πήγες σε δημόσιο νοσοκομείο.
1: Ναι, μπορώ να το κατανομάσω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Πήγα στο Παπαγεωργείο, είχα κλείσει ραντεβού μέσω διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Είχα 11 και 20 ραντεβού το πρωί. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμοι, δεν το συζητάμε κλπ. Στο ραντεβού δεν μπορώ να πω, αν άργησε 20 λεπτά το πολύ.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ σωστή δηλαδή.
0: Ωραίο.
1: Κλπ. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκα μέσα στο γιατρό, λέω χρειάζομαι μια μαγνητική για το γόνατο κλπ. Λέει πολύ ευχαρίστω στη γράψη, απλά δεν μπορείτε να την κάνετε λέει στο νοσοκομείο.
0: Γιατί?
1: Λέω για ποιο λόγο. Δεν μπορείτε να την κάνετε στο νοσοκομείο.
0: Γιατί?
1: Για το λόγο ότι δεν κάνουν επιλογή. Που μπορείς να κάνεις μαγνητική. Δεν κάνουν στα άκρα, κάνουν μόνο αυχένα και μέση για να μην χάνουν χρόνο. Έτσι με απάντησε.
0: Κάτσε λίγο, συγγνώμη. Στο Παπαγεωργείου δεν κάνουν στα άκρα μαγνητική. Δηλαδή, άμα σπάσω εγώ το χέρι μου και σφαδάζω από τον πόνο, ή ξέρω αν έχω ένα οστικό είδημα στο χέρι, στο πόδι, δεν θα μου κάνουν μαγνητική?
1: Όχι, θα σε παραπέμψουν σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Και πού κάνουν μαγνητική? Μόνο στον Αφιένα.
1: Και στη σπονδυλική στήλη.
0: Οκ, και σε στείλαν αλλού.
1: Ναι, μου είπανε πάρτε τηλέφωνο, ας πούμε, στον Άγιο Παύλο. Άγιος Παύλος κάνει.
0: Αφού δεν σου είπαν στον Άγιο Πέτρο, πάλι καλά.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς.
0: Φεύγεις λοιπόν από Παπαγεωργίου, κάτσε λίγο. Φεύγεις από Παπαγεωργίου άπραγος. Δεν έχεις κάνει εκεί πέρα αυτό που θέλεις να κάνεις.
1: Όχι, όχι.
0: Και δεν πας, παίρνεις τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο, ναι.
0: Στον Άγιο Παύλο, στην Καλαμαριά.
1: Ναι. Μόνο με ραντεβού. Μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού.
0: Πόσο καιρό περίμενες για αυτό το ραντεβού εσύ?
1: Για το ραντεβού που αυτό... πήρα τηλέφωνο, για το ραντεβού του Παπαγιώργιου.
0: Στο Παπαγιώργιο πόσο καιρό πριν έχεις κλείσει?
1: Δύο εβδομάδες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Δύο εβδομάδες. Εγώ το σύντομα περίμενα. Καταρχάς δεν μας κάνουν χάρη. Τους πληρώνουμε. Εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Εσύ έχεις κρατήσει από το μισθό σου. Εσύ έχεις τη δουλειά σου, στην οποία έχει συνέδριο το κράτος, που σου παίρνει τους φόρους, έχεις εισφορές. Εντάξει. Και έχεις δύο εβδομάδες, έχεις κλείσει ραντεβού για να κάνεις μαγνητική στο γόνατο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Για να μου γράψουν παραπεμπτικό να κάνω.
0: Παραπεμπτικό
1: για να την κάνω, αλλά θεωρώ σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα μέσα, έτσι.
0: Περιμένεις δηλαδή χρόνο. Δύο εβδομάδες. Συγγνώμη λίγο, εσύ τον πόνο σου τον έχεις καιρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περιμένεις τόσο καιρό.
1: Σωστά.
0: Πονώντας.
1: Ναι.
0: Δύο εβδομάδες. Με πατερίτσα.
1: Εντάξει. Ναι, ακριβώς.
0: Και φτάνει η ώρα του ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λένε, κύριε Ελιτόπουλε, δεν μπορείτε να κάνετε εδώ πέρα, γιατί εμείς κάνουμε μόνο Αφιένα και Μέση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και να πάτε αλλού.
1: Ναι.
0: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Να πάτε λοιπόν στον Άγιο Παύλο.
1: Ναι, στον Άγιο Παύλο.
0: Οπότε παίρνει τηλέφωνο στον Άγιο Παύλο και τι γίνεται?
1: Ναι, προσέξτε τώρα. Βγαίνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο λέει για ραντεβού μπορείτε να καλέσετε από τις 12 μέχρι τις 1.
0: Ναι.
1: Το πρωί. Εγώ ναι. Πήρα 12 και 4 και δεν το σηκώνει κανένα. Ξαναπαίρνω 12.30 και δεν το σηκώνει κανένα. Βγαίνει ξανά, ας πούμε, αυτό το αυτόματο μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, στις 1 παρά βρίσκω μια κυρία. Τη λέω την κυρία, αυτό και αυτό έχω το παραπεμπτικό, μου στείλα σε εσάς κλπ. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε είναι πόσα κιλά είμαι. Δηλαδή, μαγνητική γίνεται ανάλογα με τα κιλά που είσαι.
0: Συγγνώμη, σας ρώτησε. Δηλαδή... σε ρώτησε πόσα κιλά είσαι.
1: Ναι, ακριβώς. Αν είσαι υπέρβαρος, δεν κάνω μαγνητικές.
0: Κάτσε, συγγνώμη, δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι υπέρβαρος. Τι πάει να πει υπέρβαρος? Δηλαδή, εγώ το
1: ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 98 κιλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είμαι 98, 1,80, γυμνάζομαι κιόλας λίγο, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι, ο Δημήτρης δεν είναι υπέρβαρος, τον ξέρω εγώ, γιατί σας το λέω. Λέει, ένας άνθρωπος, ένας άντρας, μπρατσωμένος κιόλας τέλος πάντων, είναι κανονικός, δεν το λες υπέρβαρο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 1,80, 98 κιλά.
1: Έχω κάποια κιλά στην κοιλιά μου, εντάξει. Όπως είμαι και 52 χρόνων έτσι, δεν ναι. Είμαι 25. Λοιπόν, μου λέει τα κιλά τα έχετε, λέει, σε ένα σημείο ή έχετε και στα πόδια, ας πούμε. Γιατί άμα έχετε στα
0: αλήθεια,
1: πόδια, δηλαδή
0: είναι τώρα.
1: Χοντρά τα πόδια σας. Αλήθεια σε λέω, ναι. Αν είναι χοντρά τα πόδια σας, δεν χωράτε στο μηχάνημα. Ξέρετε το μηχάνημα το κάνω για Κινέζους.
0: Ρε Σιάδωνη, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, ρωτάτε, βάζετε τον κόσμο να κάνει face control. Συγγνώμη, γεια σας. Δηλαδή, συγγνώμη. Γεια σας, θέλω να κάνω μια μαγνητική. Συγγνώμη κύριε, πόσα κιλά είστε? Είμαι...
1: Το πρώτο πράγμα με ρώτησε, ναι.
0: Είμαι 98 κιλά. Τι ύψος έχετε? Είμαι 1,80. Ναι. Τα κιλά τα έχετε κατανεμημένα σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του σώματός σας ή είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα? Αυτά σε ρώτησε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, ένας αθλητής...
0: άκου λίγο, επειδή γελάει ο κόσμος. Με κοροϊδεύεις.
1: Τώρα έπρεπε να ηχογραφήσω, αφού μιλούσα από το τηλέφωνο και δεν μπορούσα, αν μιλούσα από το αυτοκίνητο, συγγνώμη.
0: Εκμεταλλεύεσαι την προσωπική μας φιλία για να τρολάρεις, δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αδυνατό να το πιστεύω ότι σε ρώτησαν αν είσαι, πόσα κιλά είσαι, τι μπόι έχεις και αν τα κιλά τα έχεις κατανεμημένα.
1: Λοιπόν, θα προκαλέσω σε εισαγωγικά,
0: δεν
1: θα βρεθούμε, πιστεύω, από
0: αυτά δεν γίνονται, ούτε στη Ζαμούντα, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, τελικά,
0: ξέρω ότι ισχύει αυτό, δεν σε πειράζω. Τελικά, χωράς τον μαγνητικό?
1: Με είπε, αυτό ξέχασα να σου το πω, ναι. Μου είπε, αν θέλετε περάστε, μου έκλεισε εντός πάντων η ημερομηνία 21 Εβδόμου, θεωρώ πολύ κοντινή, γιατί περίμενα μετά το Σεπτέμβριο, ενώ ο γιατρός μου φεύγει μέχρι τέλη Ιουλίου και έπρεπε να δει τη μαγνητική. Τέλος πάντων, με έκλεισε 21 Εβδόμου, μου λέει, αν θέλετε πριν στις 21, περάστε μια βόλτα να δείτε το μηχάνημα. Μην τυχόν και δεν χωράτε να πάτε κάπου αλλού. Σαν αγοράζω αυτοκίνητο να δω αν ήρθε με τα εξτρά.
2: Έλα, κάνε test drive. Έλα, έλα, έλα, να το ρίξει μια ματιά, να βάλουμε λίγο το πόδι σου, να δούμε αν χωράει.
1: Ναι, αλήθεια σας λέω.
2: Συγγνώμη. Για Κινέζους το πήραν το μηχάνημα.
1: Ναι, για Κινέζους.
2: Επίσης, εγώ θέλω να καταγγείλω την υπάλληλο, γιατί έδειξε αδιαφορία απέναντι σου. Καταρχάς, έπρεπε να σε ρωτήσει τι ζώδιο είσαι. Τι οροσκόπο έχεις. Τι οροσκόπο έχεις. Έτσι.
1: Το ε9, μήπως ήθελα να τις περάσω.
2: Κοίταξε τώρα, αυτό είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να τα. Το ε9. Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά. Μπορεί να. Κοίταξε. Επίσης, το γεγονός ότι σου είπε, έλα λίγο να κάνουμε ένα test drive. Ναι. Μήπως την ιντρίγκαρες λίγο με το boy και με τα κιλά και με το σωματότυπο. Όχι. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί.
1: Όχι, όχι. Εγώ απαντούσα στις ερωτήσεις που με έκανε.
2: Ήσουν σοβαρός.
1: Σοβαρός εννοείται, γιατί θεώρησα.
2: Άκου λίγο. Άκου για ασφάλεια. Άκου για ασφάλεια. Πότε σου κλείσε το ραντεβού?
1: 21 εβδόμου.
2: Άρα έχουμε διατροφή, δίαιτα. Απαγορεύονται τα τσίπουρα, τα ουίσκια και οι βότκες. Για να είσαι σίγουρος ότι θα χωρέσεις το μαγνητικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί μετά μπορεί να πάει, ξέρω, τον άλλο χρόνο.
2: Τώρα κοίταξε, το κάνουμε λίγο καλαμπούρι, αλλά άμα κάτι θα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχεις τον πόνο σου, πόσο καιρό πονάει το πόδι σου, ρε εσύ?
1: Βασανίζουμε 2 μήνες.
2: 2 μήνες. 2 μήνες ένας άνθρωπος, σας το λέω, είναι προσωπικός μου φίλος. Πηγαίνει κούτσα-κούτσα. Με την πατερίτσα πηγαίνει ο άνθρωπος. Πηγαίνει κούτσα-κούτσα. Με την πατερίτσα πηγαίνει.

0: πληρώνει τις φορές του, είναι νόμιμος. Και έρχεται η ώρα που θέλει να χρειαστεί να κάνει χρήση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ποια είναι η αντιμετώπιση? Αυτή. Δηλαδή περιμένει 2 εβδομάδες να πάει σε ένα νοσοκομείο να κάνει μαγνητικό. Να του δώσουν το παραπεμπτικό. Πηγαίνει και του λένε: ξέρετε τι, εδώ δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να πάρει αλλού, γιατί εδώ έχουμε μόνο αυχένα και μέση. Και πάει στο αλλού, παίρνει τηλέφωνο και του λένε: πόσα κιλά είστε? Τι μπόι έχετε? Χωράτε, δεν χωράτε? Ελάτε να το κάνουμε ένα test drive. Να βάλετε, ξέρω εγώ, το μισό πόδι μέσα, να δούμε η γάμπα μπαίνει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο στόχος, ξέρετε ποιος είναι? Αδελφέ μου, μην ταλαιπωριέσαι. Πήγαινε σε ένα ιδιωτικό που έχουν μεγάλο, ευάερο, ευήλιο, μαγνητικό τομογράφο. Μπες ολόκληρος μέσα. Πάρε και μία πόζα. Γίνα κι αλλιώς. Πλήρωσε και τον ιδιώτη. Και μην με βασανίζεις εμένα τώρα, αδελφέ. Εμείς εδώ τα μηχανήματα αυτά τα έχουμε και τους λαθρομετανάστες. Γιατί εσύ, Δημήτρη Λιτόπουλε, πιστεύεις ότι αν ήταν κάποιος από μία δομή που είχε οστικό είδημα όπως έχεις εσύ στο πόδι και πήγαινε με το μεταφραστή, δεν θα τον είχαν περάσει εκείνη την ημέρα?
1: Ναι, φυσικά. Μπορεί
0: εκείνη την ημέρα θα τον περνούσαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Έχει αυτός ίδιες κρατήσεις που είσαι εσύ? Πληρώνει αυτός τον ίδιο φόρο που πληρώνεις εσύ? Τι φορολογική δήλωση πλήρωσες? Όπως και όπως όλοι μας, τα ντερά μας, τα μαλλιοκέφαλά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνουμε το καλαμπούρι γιατί πραγματικά είναι να κλαίμε και να γελάμε, αλλά κάπου όπαρε μεγάλε.
1: Και να πω και κάτι ακόμα. Άντε εγώ έχω στο γόνατο, ας πούμε, δεν πεθαίνω, έτσι. Okay, έχω αυτό το πρόβλημα, δεν είναι τόσο σοβαρό. Κάποιος άλλος ο οποίος θα χρειαζόταν να κάνει μια μαγνητική, γιατί είχε πολύ σοβαρό τώρα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε μακριά από εμάς στην κακιά αρρώστια.
0: Ναι.
1: Και ήταν υπέρβαρος ο άνθρωπος. Ήταν 1,90-120 κιλά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πάρα πολλοί. Τι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος, μπορείτε να μου πείτε.
0: Θα
1: και δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει και εξωτερικό γιατρό.
0: Ναι. Θα πέθαινε.
1: Θα πέθαινε.
0: Τι θα έκανε?
1: Α, μπράβο.
0: Μα αυτή είναι η Ελλάδα. Ο Άδωνης παίζει τέννις με τον Κασελάκη, αδελφέ μου, το ξέρεις?
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ο Άδωνης παίζει τέννις με τον Κασελάκη.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πάει σε εκδηλώσεις με το σορτσάκι και το ιδρωμένο μπλουζάκι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ζούμε. Και άμα τον πεις και κάτι, παρεξηγείται στα κανάλια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ.
1: Τι να πω.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά, Στέφανε.
2: Focus 103,6.
0: Άμα δεν τα πήγε καλά, αδελφέ μου, ας πρόσεχε. Άμα δεν τα πήγε καλά, ας πρόσεχε, αδελφέ μου. Δεν το λέω για τον Δημήτρη. Ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου ήρθε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το θέμα?

Αυτό είναι για την υπόθεση για έναν τύπο πριν από μερικούς μήνες που είχε επιτεθεί σε έναν. Στη Γερμανία γίνει το σκηνικό, αν δεν κάνω λάθος. Ένας με καταγωγή από Αλβανία, αν θυμάμαι καλά, που είχε σπουδάσει στην Αγγλία. Πού είχε γίνει, στη Γερμανία είχε γίνει αυτό το περιστατικό? Πού είχε γίνει, για. Δεν θυμάμαι ακριβώς που είχε γίνει. Πάντως έχω την πληροφορία ότι στην ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκε ότι ήταν σωματική βλάβη με θανατηφόρο έκβαση και χθες έγιναν οι αγορεύσεις. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε ποινή φυλάκισης 12 ετών. Η πολιτική αγωγή πρότεινε να καταδικαστεί ισοβίως για φόνο. Τέλος, η υπεράσπιση ζήτησε την ποινή στο χαμηλότερο δυνατό πλαίσιο, που κυμαίνεται από 1 έως 15 έτη. Και αύριο στις 10 η ώρα το πρωί στη Γερμανία θα ανακοινωθεί η απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Περιμένουμε να δούμε. Ήταν μια, αν το θυμάστε, μέσα σε ένα λεωφορείο είχε γίνει. Είχε γίνει σε ένα λεωφορείο που τον όρμηξε, τον μαχαίρωσε και τον σκότωσε. Έναν ελεγκτή. Ελεγκτής ήταν, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 26 πρώτα λεπτά. Διαβάζω μερικά μηνύματα και θα γυρίσω μετά με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στο φίλο μου, στη φίλη μου τη Γιάννα, η οποία μας ακούει από την Κομωτινή. Πω από πολλά μηνύματα. Κάτσε να τα πάω με τσιρά, να πάω από κάτω προς τα πάνω, γιατί. Καλημέρα, Στέφανε μου. Διακοπές είναι άγνωστη λέξη, λέει η φίλη μου η Αριάδνη. Γεια σου, Στέλλα μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στην Καβάλα. Γεια σου, Μπιλ. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Μια ερώτηση, λέει, στο ξενοδοχείο που δουλεύω έχω συμφωνήσει 1500 ευρώ.

0: ευρώ καθαρά με 2 ρεπό. Όλα καλά. Όταν όμως μου ήρθε το εκαθαριστικό της εφορίας, μου κράτησε 350 ευρώ για κρατήσεις που δεν έγιναν από το ξενοδοχείο που δουλεύω. Είναι νόμιμο αυτό? Για κρατήσεις. Α, είχες χρέη. Αν είχες χρέη, να ξέρεις, δεν ρωτάνε. Αν είχες χρέη, δεν ρωτάνε. Κάνουν κατάσχεση έτσι, με το καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Γκαντέμις με σκυφτούλη, άστο καλύτερα. Βλέπω σύνορα, άλλον, βλέπω να μπαίνουν σύνορα στο νομό Αττικής που αμφιβάλλω γι' αυτό. Φαντάσου τι πούλησαν μάλλον για τα παιδιά μας. Ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τον Ντίσσελντορφ. Λέει, δουλεύω με τους Τούρκους μαζί εδώ και ώρες, με κοροϊδεύουν αν μας άρεσε η μουσική που έπαιξε η τουρκική μπάντα όταν κατέβηκε ο πρωθυπουργός από το αμάξι. Ήταν ένα οθωμανικό εμβατήριο που έπαιζαν οι Τούρκοι όταν έσφαζαν τους Έλληνες. Αν είναι δυνατόν, μέχρι και τώρα δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Νίκολα μου, αυτά δεν έλεγα, Νικόλα μου. Αυτά δεν έλεγα, Νικόλα μου. Μας κοροϊδεύουν οι Τουρκαλάδες, τους ομογενείς μας. Δουλεύουν μαζί στα εργοστάσια και τους κοροϊδεύουν. Αυτά δεν έλεγα νωρίς, Νικόλα μου. Αυτά έλεγα. Αλλά κανονικά διάβημα πρέπει να υπάρξει. Διάβημα διαμαρτυρίας. Ο Δημήτρης λέει, το ότι νιώθουμε τόσο άσχημα με τους αντιπροσώπους που έχουμε είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί και να τους βλέπουμε. Το θέμα είναι τι έδωσε ο Τραμπάκουλας στο φίλο του. Ο Τραμπάκουλας τα έδωσε όλα στο φίλο του. Ο Τραμπάκουλας τα έδωσε, θα δώσει και τα F-35. Δεν ρώτησα το Λιάτσο αν έχει να μας δώσει ο Πούτιν κανένα σουκόι. Αλλά σιγά να μας δώσει σουκόι με αυτά που έχουμε κάνει. Η Κατερίνα λέει, καλημέρα Στέφανε, πλήρης απογοήτευση, πικρή γεύση στα χείλη. Όχι πως δεν το περίμενα, όλοι στηρίζουν την Τουρκία, όμως τις μεγάλες αγκαλιές δεν τις εμπιστεύομαι, κρατάω μικρό καλάθι και βαθύτατα πιστεύω πως τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν με τη βοήθεια του Θεού. Αμήν. Αλλά το θέμα είναι, δεν μπορούμε να αποθέσουμε όλες μας ελπίδες στον παντοδύναμο. Η ντροπή της Ελλάδας μας. Α, η χθεσινή εμφάνιση, έτσι. Είναι η ντροπή για την Ελλάδα. Καλημέρα και σε σένα. 8-20. Όμορφο το φορτηγό μου, έτσι. Καλημέρα, Στέφανα από Γερμανία. Γκέλσενκίρχεν. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται αυτό. Καλή δύναμη σε όλους που ακόμα δουλεύουν. Και έχει ένα φορτηγό εδώ ο φίλος που έχει πάνω το λευκό τον πύργο. Εκεί που πήρα τα φιλιά σου. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά, που λέει και το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το φορτηγό. Χαίρομαι να βλέπω τέτοια πράγματα. Καλημέρα, Στέφανε. Εγώ προσέχω εδώ και καιρό. Έχουν αντικαταστήσει το κόκκινο με το γαλάζιο στις στολές της φρουράς. Ακόμα και το χαλί της υποδοχής, έτσι για να ενισχύσουν την ιδέα της γαλάζιας πατρίδας. Εύχομαι να παραμείνουν δεσμεύσεις, γιατί δεν αποφασίζει μόνος ο Τρόμπας. Καλά. Θα το δεις πώς θα το γυρίσουν. Καλημέρα από το Τόκιο. Εμείς, Στέφανε, έχουμε Μπουζουκόβια Κίμπερλι, λέει η φίλη Αναστασία. Η Μπουζουκόβια Κίμπερλι, καλά, μ' άρεσε αυτό. Είναι λίγο, ναι. Τι θες, Τι θες? Γιατί, 10:30 είναι. Τι θες? Διάλειμμα. Άκου τώρα, μας κάνει και μπούλινγκ. Μας κάνει και μπούλινγκ. Ο γιος του λιονταριού. Κλείσε, ρε, τώρα. Έρχομαι και κλείσε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής μας. Θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Οι παλιοί και κλασικοί, κάντε λίγο χώρο στους καινούριους που δεν βγαίνουν τόσο συχνά. Αν μας ακούτε για πρώτη φορά και θέλετε να βγείτε, ή αν μας ακούτε καιρό και δεν έχετε βγει ποτέ και θέλετε να βγείτε σήμερα, οι παλιοκαραβάνες του Focus FM θα κάνουν λίγο παύση, να σας δώσουν λίγο το χρόνο. Άμα δεν βγείτε, μπορείτε να πάρετε παλιοί. Εντάξει. Άμα δεν βγείτε, μπορείτε να πάρετε παλιοί. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economies. Για όλους εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, να ξέρετε ότι η AG Economy, με επικεφαλή τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, έχει σώσει περίπου 90 σπίτια Focuers. Δεν είναι μικρό το νούμερο. 90 σπίτια σώθηκαν και κρατήθηκαν σε αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο που συνεργαζόμαστε με την AG Economy. Εάν λοιπόν αντιμετωπίζετε τέτοια ζητήματα, είτε με στεγαστικά, είτε με καταναλωτικά, είτε με χρέη της επιχείρησής σας προς ΕΦΚΑ, προς δημόσιο, προς τράπεζες, servicers, και δεν μπορείτε να τα φέρετε σε μία σειρά, μην κάνετε το λάθος και αγνοείτε τα έγγραφα τα οποία σας στέλνουν. Έτσι σας παγιδεύουν. Συνεπώς, όλοι όσοι με ακούτε και έχετε τέτοιου είδους προβλήματα και θέλετε μία σοβαρή λύση μέσω του εξοδικαστικού διακανονισμού, επικοινωνήστε τώρα με τον Γιώργο τον Καμπαϊλή και την AG Economy στο 210-3250-652. 210-3250-652. 210-3250-652. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, σε παρακαλώ πολύ, λέει η φίλη Εφη. Θα ήθελα να το προσέξεις αυτό που θα σου γράψω και αν μπορείτε ψάξτε το. Στην Τολεμαΐδα, όπως είδαμε, ανατείναξαν τις μεγάλες τσάπες. Εκτός από αυτό, καταστρέφουν και το καινούργιο ορυχείο λιγνητικής μονάδας που έγινε πριν από μερικά χρόνια για να καλύψει τη ζήτηση ρεύματος. Την έχουν αδειάσει και ξεπουλάνε τον εξοπλισμό. Πλιάτσικο γίνεται, κανονικό, το ξέρω. Και έχουν σκοπό να πλημμυρίσουν τα ορυχεία ώστε να μην ξαναγίνει εξόρυξη ποτέ ξανά. Όλα αυτά είναι πληρωμένα από τον ελληνικό λαό, όπως και εσύ το ξέρεις. Εάν μπορεί ο πρόεδρος και εσείς από το Focus FM, ψάξτε από το Σιμίτι Τσίπρα Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ, καλή σου μέρα. Έφη μου, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε κάνει θέμα. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, εγκληματούν. Καλημέρα, καλή Τετάρτη. Με υγεία, ως Έλληνας ντρέπομαι που οι Τούρκοι θα τα πάρουν όλα και εμείς είμαστε παραδουλεύτρες των Αμερικανών. Απλά ντροπή, λέει ο φίλος ο 087. Καλημέρα και στα Πεύκα, στον φίλο των 820. Καλημέρα και στην φίλη μου την Αφροδίτη, η οποία μας εύχεται καλή εκπομπή. Καλημέρα από Αγκίστρι, λέει η φίλη Φωτεινή. Τι ωραία, αρέσει η Φωτεινή, τι ωραία φωτογραφία μας έστειλες. Τι υπέροχο είναι το Αγκίστρι, τι υπέροχη που είναι η Ελλάδα. Αχ, Ελλάδα μου πανέμορφη, με όλους αυτούς τους κακάσχημους που σου κυβερνούν. Καλημέρα στις γραμμές, πάμε στην πρώτη. Καλημέρα.
1: Με μπλε πουκαμισάκι είσαι σήμερα.
0: Παγορεύεται. Θα τον πάρω. Εσύ σου να αρέσει, Βασίλη. Εσύ είσαι πολύς κανονικός, δεν είσαι φάσιον πολύς.
1: Κοίταξε, τώρα είμαι συνταξιούχος όπως γνωρίζεις τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Άρα.
1: Αλλά εγώ έχω απαγορέψει στην καρταρόμπα μου να υπάρχει το μπλε.
0: Γιατί ρε φίλε, τι έχει το μπλε τώρα, πλάκα κάνεις?
1: Εκτός από την ελληνική σημαία που την έχω 365 μέρες το χρόνο στη βεράντα. Μου θυμίζεις μπουμπούκο.
0: Όχι ρε τώρα, κλείστο να το. Μη με προκαλείς τώρα ρε εσύ. Έλα, άστονα.
1: Διαφημίσεις.
0: Τι, με τόσες?
1: Με τόσες διαφημίσεις.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να μην θέλει ο κόσμος να στηρίξει το Focus FM, να μην του στηρίξουμε. Εσύ, Βασίλη, μην ασχολείσαι με διαφημίσεις. Πες και ένα σοβαρό θέμα.
1: Στέφανε, ανέφερες κάτι, δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ανέφερες για έναν πρώην αστυνομικό και έναν εν ενεργεία αστυνομικό.
0: Τον Παλάσκα και τον πώς λέγεται αυτός ο Καραμήτρος, ξέρω εγώ, πώς λέγεται.
1: Εγώ επειδή το έχω πει και παλιότερα στην εκπομπή σου, ότι έχω υπηρετήσει 30 χρόνια στο κέντρο των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Μάχημος που ήμουνα,
0: ναι,
1: με βραβεύσεις και τα λοιπά, να μην τα λέμε τώρα αυτά, δεν μπορώ να με βάλει στην ίδια θέση με τον Καλιακμάνη.
0: Δεν σε έβαλα,
1: που λέει ακατάληπτα πράγματα όταν βγαίνει και λέει για την αστυνομία, για αστυνομικά συμβάντα και τα λοιπά, ένας άνθρωπος που υπηρετεί στο αεροδρόμιο.
0: Α, αεροδρομιάκιας ήτανε.
1: Χρόνια στο αεροδρόμιο.
0: Άλιστα.
1: Δεν λογίζεσαι συνδικαλιστής στο αεροδρόμιο. να βγαίνεις και να κάνεις αναλύσεις.
0: Αφού αυτός λέει κομμάντο. Αυτός λέει ήταν κομμάντο. Έχει ρίξει με όλα τα όπλα. Δεν υπάρχει όπλο που έχει ρίξει. Σε ρίφεις, Κάλαχαν.
1: Ο Γόης. Ο Γόης είναι το παρατσούκλι του στο Μέγκα.
0: Αυτό είναι το παρατσούκλι του. Ο Γόης.
1: Βεβαίως, ο Γόης.
0: Εντάξει. Okay.
1: Ωραίος.
0: Εσείς θα τα βλέπετε αυτά που είστε από τις οικογένειες αστυνομίας. Το ποιοι σας εκπροσωπούν.
1: Εγώ πάντα, Στέφανε, δεν ήμουν ποτέ και ενεργό μέλος και γραμμένος στο συνδικαλισμό, γιατί δεν συμφωνούσα με αυτά που γινότανε.
0: Πες μου λίγο, αυτοί οι δύο που έβγαλαν πόρισμα ότι δολοφόνος ήταν ο Ιταλός, τώρα που γυρίζει η ιστορία, δεν πρέπει να απολογηθούν.
1: Κοίταξε, πρέπει να τον καλέσει το αρχηγείο. Ποιος να τον καλέσει, εκπρόσωπος τύπου?
0: Α, άλλη βολεμένη.
1: Που βγαίνει με άλλο μαλλί κάθε μέρα και με άλλη αντάβια.
0: Άλλη βολεμένη από εκεί πέρα.
1: Κοίταξε, ο Μπαλάσκας, επειδή το γνωρίζω χρόνια το Σταύρο, ήταν μάχημος.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που έχει μπερδευτεί με άλλα πράγματα.
0: Έγινε μαϊντανός, απομίξε και να
1: κοιτάξει. Δεν έπρεπε ο Σταύρος, γιατί δεν έχει ανάγκη και ο Σταύρος. Μην ξεχάσουμε ότι είναι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, και αυτός γαλάζιος είναι.
1: Ήτανε κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, παιδί του Προκόπη Παυλόπουλου. Ήταν οργανωμένος στην ΟΝΕΤ. Άρα, Στέφανε, δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να μιλάμε ακατάληπτα για κάποια θέματα που δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι έρευνες των αρχών.
0: Πρέπει με το καλημέρα, τον έβγαλαν δολοφόνο τον άλλον.
1: Εννοείται, Στέφανε. Και από την άλλη έχουμε τον Ισαγγελάτο, τον Ευαγγελάτο, τον Νίκο, το δισεκατομμυρίουχο πλέον.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχει δισεκατομμυριούχος.
0: Δεν ξέρω ότι έχει δισεκατομμυρία ο Ευαγγελάτος.
1: Μα ο ίδιος το λέει, ο ισολογισμός πουλήθηκε το site που έχει στον Όμιλο Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Δεν το λέμε εμείς, αυτός το είπε, ναι. Αυτός το ανήγγειλε. Μαζί με το site της γυναίκας του.
0: Εκατομμυριούχος μωρέ και εσύ, όχι δισεκατομμυριούχος.
1: 26 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι σε εκατομμυριούχος, Στέφανε.
0: Εκατομμυριούχος είσαι. Όπως και ακόμα και να θες να τον πεις δισεκατομμυριούχο, δεν είναι δισεκατομμυριούχος. 26 εκατομμύρια είναι 26 εκατομμύρια, δεν φτάνει το δις.
1: Και εσύ παράς τώρα εκεί στη βάρκα να βγάλεις κανένα ψάρι και να κάνεις κάποια εκπομπή.
0: Άσε και έχω πολύ καιρό να πάω. Άντε να είσαι καλά, Βασίλη. Γεια, καλημέρα.
1: Και εσύ, Στέφανε. Και εσύ.
0: Γεια. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που μας συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
2: προς ενημέρωση των ακροατών.
0: Ναι.
2: Ήμασταν διακοπές στην Πελοπόννησο, επισκεφθήκαμε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους. Έχουμε δύο παιδιά 14 και 16 ετών, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, δηλαδή μπαίναν δωρεάν τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Και στην επιστροφή περάσαμε από τους αδελφούς και θελήσαμε να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο των αδελφών, το μαντίο. Δεν επέτρεψαν στα παιδιά την είσοδο. Δηλαδή δεν μπορούσαν τα παιδιά να μπουν δωρεάν, γιατί μας ζητούσαν επιστοποιητικό για την ηλικία τους, δηλαδή ταυτότητα, διαβατήριο.
0: Ναι.
2: Που θεωρώ ότι κανένας Έλληνας δεν ταξιδεύει και να έχει πάνω του ταυτότητες και διαβατήρια.
0: Για να πάτε πού σας το ζήτησαν αυτό?
2: Για να μπούμε να δικαιούνται δωρεάν είσοδο τα παιδιά στον αρχαιολογικό χώρο.
0: Αχα. Ζήτησαν ταυτότητα να πιστοποιήσετε την ηλικία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Ενώ τα παιδιά, γιατί λέει.
0: Γιατί ηλικία τα παιδιά.
2: Κάτω από 25 ετών. Και τη λέω συγγνώμη. Δηλαδή έτσι όπως τα βλέπετε, δεν φαίνεται ότι είναι κάτω από 25 ετών.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά?
2: 14 και 16.
0: Καλά, πλάκα κάνουν.
2: Ναι, άντε το 16 είναι ψηλό. Το 14.
0: Σε βλάκα υπάλληλο παίξατε.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Είναι η πολιτική του αυτή.
0: Καλά.
2: Και του λέω, έχουμε πάει Αθήνα, Ακρόπολη σε πόσα αρχαιολογικά μουσεία. Έχουμε πάει η Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε πάει στην Πελοπόννησο σε πόσα που ήμασταν εκεί. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο του συναντήσαμε πρώτη φορά στους αδελφούς. Και λέει δεν γίνεται, λέει, να σας βγάλουμε τα ειστήρα, γιατί λέει και στην είσοδο θα σας τα ζητήσουν τα πιστοποιητικά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και με αποτέλεσμα να μην μπουν τα παιδιά να δουν τον αρχαιολογικό χώρο και μπήκαμε μόνο εμείς οι γονείς. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσουμε 20 ευρώ εισιτήριο και για τα παιδιά για να μπορέσουν να μπουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Οπότε
0: ευχαριστώ.
2: Να ξέρουν οι ακροατές ότι αν περάσουν από τους αδελφούς να έχουν μαζί τους κάτι που να πιστοποιεί την ηλικία των παιδιών τους. Αυτό.
0: Εντάξει, είναι.
2: Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Ωραία, σύστημα είναι. Θέλουν να σας πρόξουν στην ψηφιοποίηση, στην ψηφιακή ταυτότητα. Απλά τα πράγματα. Είναι
2: και αυτό και σου λέω, άλλο θα το πληρώσει το κουσάρικο. Mm.
0: Ναι, θέλουν, ναι, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλώς
3: ήρθα. Σας παίρνω για ένα θέμα λίγο πιο παλιό.
0: Μην πνιγείς μόνο.
3: Τι
0: ακριβώς?
3: Λοιπόν, εκεί που έγινε η σύγκρουση,
0: ναι,
3: έγινε έξω από τη ΣΤΟΑ, έτσι.
0: Ναι.
3: Εκεί υπάρχει μια διακλάδωση που λέει τη διαλογή. Που ένα τρένο μπορεί να αλλάξει τη γραμμή για να πάει στην άλλη γραμμή.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ μακριά από το σταθμαρχείο. Τι δεν είναι.
0: Τώρα δεν το ξέρω ακριβώς το περιγράφεις, αλλά τι θες να πεις, πού θες να καταλήξεις.
3: Όπως είναι, ναι, εκεί που έγινε σύγχρονος, ήταν μόλις έγινες αυτό, από τη στοά, εκεί από το τούνελ.
0: Ναι, πού θες να καταλήξεις, πες μου, δεν καταλαβαίνω.
3: Θέλω να καταλήξω ότι αυτό που έγινε εκεί πέρα, η διαλογή αυτή, η ένωση των δύο γραμμών, πρέπει να έγινε σκόπιμα.
0: Σκόπιμα να στείλανε τα δύο τα τρένα να πέσει το ένα πάνω στο άλλο.
3: Νομίζω.
0: Και αυτό το συμπεραίνεις για το ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη διαλογή εκεί πέρα.
3: Βέβαια. Οι διαλογές συνήθως γίνονται εκεί που είναι τα σταθμαρχεία.
0: Αδελφέ μου, επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή, εγώ σέβομαι την άποψή σου και έχεις κάθε δικαίωμα να την εκφράζεις. Απλά επειδή είναι μια πολύ προσωπική και πολύ συγκεκριμένη άποψη, η οποία δεν αποδεικνύεται. Θα σε ευχαριστήσω που την κατέθεσες. Απλά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να την υιοθετήσω. Σε ευχαριστώ.
3: Κάτι ακόμα.
0: Έλα, πες το.
3: Λοιπόν, οι διαλογές αυτές που οι ενώσεις των δύο γραμμών γίνονται εκεί που είναι τα σταθμαρχεία. Όπου να πας στην Ελλάδα μέσα, εκεί είναι. Εκεί είναι το κλειδί. Βγαίνει ο άνθρωπος, ο κλειδούχος, το κλείνει, ανοίγει κλπ.
0: Δεν υπήρχε προσωπικό, αδελφέ μου. Δεν υπήρχε προσωπικό. Ούτε σταθμάρχης υπήρχε εκεί κοντά.
3: Ναι, και να υπήρχε πάλι δεν.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε, επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. 2-31-05-676-2-31-05-677. Κάτσε να πάρω και να διαβάσω ένα μήνυμα. Καλημέρα, Στέφανε. Να τους, ο Αντώνης είναι στο σκλήθρο της Φλόρινας, αντί να είναι στον Άγιο Δομήνικο και να προετοιμάζει τα διαμερίσματα τα οποία θα μας φιλοξενήσει όταν θα πάμε. Τόσο ρεζίλι λέει, μόνο ο Μητσοτάκης και οι Τούρκοι με την. Τα γράφεται σαν γκρίκλι ρεσί και δεν καταλαβαίνω τι να πει. Με την ουδέτερη στάση τους. Ουδέτερη. Με την ουδέτερη στάση τους τα πήραν όλα. Και πολλά δις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ο δεδομένος πήρε το τρίτο το μακρύτερο. Είδες, άμα είσαι δεδομένος. Έτσι, μαι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λέει θα είναι ο Γκίμλι. Στον Άρχοντα. Που θα γυρίσουμε εμείς. Εμείς θα είμαστε πάνω καβάλα στους ελέφαντες. Γκίμλι λέει θα είναι ο Μητσοτάκης. Όχι, ρε. Ο Μητσοτάκης θα είναι. Ποιος? Ποιος? Όχι. Balrog. Τι είπα τώρα. Μα είναι δυνατός αντίπαλος. 8 χρόνια πρωθυπουργός είναι. Τι είναι? Το τέρας φωτιάς. Έρχεται από τα έγκατα της γης. Αλλά έχουμε εμείς τον Gandalf the Grey που θα γίνει Gandalf the White. Το Βελόπουλο με μουσί και... Πώς θα τον κάνουμε? Δεν πειράζει. Ταινία είναι, επιστημονικής φαντασίας. Γιατί, ωραία ταινία. Σερέ της καβάλα στον ελέφαντα, να κάνει τον Άραγκον. Εσύ θα κάνεις, είπαμε, το My Precious. My Precious. Γιατί? Γιατί, θέλω να μας ξυρίσουν τα μαλλιά σου, δεν μας αρέσει να έχεις μπούκλα. Α, να βάλουμε το... Αλλά είναι υπέρβαρος για γκόλου μου ο Δαμιανίδης ο άλλος. Δεν θα χρειάζεται να τον ξυρίσουμε. Γι' αυτό εσύ θα ξυριστείς. Εσύ. Ναι, πρέπει να κάνει μια θυσία. Έκλεισε το τάμπλετ. Ένα με αυτά που λέω, κατάλαβες. Με αυτά που λέω, έκλεισε το τάμπλετ. Φέρε λίγο μέσα το φορτιστή. Φέρε με το φορτιστή, κάνει μια δουλειά. Κάτι ρε, παιδί μου. Διαβάζω μηνύματα εγώ μέχρι να έρθεις. Λοιπόν. Τι λέει εδώ πέρα. Στην Κρήτη λέει υπήρχαν ελέφαντες. Σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν ελέφαντες. Για να μην λέμε για κλιματικές αλλαγές. Η Ελλάδα είχε ελέφαντες. Εξάλλου, στην Μιλιά της Κοζάνης. Αν δεν κάνω λάθος, έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι μαστόδοντες και κάτι γιγάντιοι χαβλιόδοντες από μαμούθ. Focus Mobile θα το λέμε σε λίγο το κινητάκι μας. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε, υπάρχουν παλιοί σπόροι στη Δράμα. Ένα σύλλογος που ονομάζεται Πελίτη, το ξέρω ρε παιδιά, το ξέρω. Τους έχω φιλοξενήσει εδώ πέρα τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι, αυτή είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ μιλάμε για τράπεζα σπόρων η οποία θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν υπάρχει. Ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει μια φωτογραφία. Ναι, ξέρεις τι, βάλτε εδώ πέρα λίγο αυτό. Άκου λίγο τα κάνουμε. Δώσ' το μου εδώ λιγάκι. Ωραία. Θα πάρουμε λίγο μπροστά. Ο φίλος ο Δημήτρης λοιπόν εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία και μου λέει, λέγει από αριστερά προς δεξιά τα ψάρια. Από αριστερά προς δεξιά τα ψάρια. Σε μένα να τα βάζεις αυτά, ρε. Βρε σε μένα να τα βάζεις αυτά. Από αριστερά προς δεξιά τα ψάρια. Κάτσε να τα ζουμάρω λιγάκι. Λοιπόν, Φαγκριά, Μιλοκόπια, ένα μπαρμπούνι μικρό βλέπω εκεί, ένα μπαλά ωραίο βλέπω, ένα ροφό βλέπω και άλλος μπαλάς και άλλο μπαρμπούνι και άλλο μπαρμπούνι, μυτάκια ή αλλιώς και χιόνες τα λένε αυτά, λαβράκια πίσω, σκορπίνες εδώ μπροστά, Φαγκριά, σφυρίδα πρέπει να είναι αυτό, η στήρα, δεν τη βλέπω, είναι σκεπασμένη στον πάγο, λαβράκια από πίσω, μπαλάδες, εδώ βλέπω, αν το κρίνω, κρύβεται από την ουρά ενός μπαρμπουνιού, αλλά πρέπει να είναι ή Σαργός ή Τσιπούρα είναι αυτό τώρα, αλλά κρύβεται, δεν φαίνεται. Και Φαγκρόπουλα εδώ πέρα μπροστά και μπαλάδες. Εμένα ρε, θα εμένα βρήκες τώρα. Εμένα βρήκες. Ρώτα και τα ίδια πράγματα στο Σερέτη, να δούμε τι θα σου πει. Και αν με ακούς Δημήτρη, πες μου κιόλας αν έκανα και λάθος. Άντε μπράβο. Καλημέρα και στη Λάρισα. Ο Αντώνης λέει: Στέφανε, είδες πάλι τη φωτογραφία χθες στο ΝΑΤΟ που ήταν πάλι ο δικός μας στην άκρη-άκρη, σαν το ψωριάρι. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί μια φορά το παίρνω πίσω αυτό το ψωριάρι. Έτσι, η ψώρα είναι μια ασθένεια την οποία κακώς έχει επικρατήσει αυτή η έκφραση. Είναι μια πάθηση η οποία πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν με αυτή την πάθηση. Έτσι. Λοιπόν, έχω γραμμούλα. 2-31-05-676 2-31-05-677. Προσπαθώ να επαναφέρω λίγο το live στο Facebook, γιατί στο Facebook, στο YouTube, γιατί μείναμε από μπαταρία και δεν έχουμε μπαταρία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοσμάς. Κοσμά, δεν το διαβάζω όλο αυτό, κατεβατώ, αδελφέ μου. Λυπήσουμε δηλαδή. Έχει στείλει ένα κείμενο 1500 λέξεις. Για το Θεό. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Ρώτα τον κύριο Λιάτσο. Σιγά να μην το ρωτήσω τον Λιάτσο για τον εκπρόσωπο τύπου του άλλου. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο του Θοδόση. Με τον νέο πρωθυπουργό εντός ολίγου, η σφράγιση διαβατηρίων και διπλώματος οδήγησης με ψηφιακές φωτογραφίες διαγράφουν δια νόμου την ελευθερία. Είναι Θεός και Θεός ευλογημένη Ελλάδα. Με μπερδεύετε λίγο με τον τρόπο που γράφετε το μήνυμα αυτό. Καλημέρα και στο φίλο των 350. Ο Σάκης λέει: Στέφανε, τι να ρίξουμε κι εμείς. Στέφανε, να ρίξουμε κι εμείς καμία ροχάλα προς. Ναι, δεν θα πω προς ποιον. Αλλά άμα τον πετύχεις, δώσε. Η Ελισάβετ λέει: Δείχνει ένα φαρμακείο. Ένας τύπος πηγαίνει και λέει: Έχω έντονους πόνους. Κάτσε λίγο, περίμενε εδώ να δω. Να κάνω ρεζούμ. Το βάλαμε, έκανα ρεζούμ. Πες μου λίγο άμα φαίνεται καλά τώρα ή θα το ζουμάρω. Εντάξει. Ωραία. Δεν θα έχουν ήχο από τις γραμμές, αλλά δεν πειράζει. Θα ακούτε εμένα. Θα με ακούτε από το στούντιο. Τα ψάρια όλα καλά, απάντησε όλος. Γιατί είχες απορία, πίστευες ότι δεν θα ξέρω τι ψάρια είναι. Δεν ξέρεις ούτε ένα ψάρι. Τίποτα δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις κανένα από αυτά τα ψάρια. Δηλαδή τώρα ο Δημήτρης θέλει να μου πεις τι σκέφτηκε και μου στείλε σε μένα την Αθήνα που για τα ψάρια. Είναι δυνατόν να μην τα ξέρω. Τι να επιβεβαιώσει, ρε φίλε. Εγκάθετος είναι. Ακροατής του Σερέτην. Του λέει, για στείλτε, λέει, να δούμε θα τα ξέρει. Ξέρεις τι κάνει. Στείνε το Σερέτης και παρακολουθεί να κάνω κανένα λάθος για ψάρια. Άμα το κάνω, σημαία θα το κάνει. Τέτοιος είναι. Τι περίμενε. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ζει κύριος ο Θεός, το δυνάμεο.
0: Νάτος, ήρθε ο δίχρονος, ήρθε. Αφού δεν μπαίνατε οι νέοι, πάρτε τον παλιό να γουστάρετε. Ρίξε, δίχρονε.
4: Σήμερα έχω τρομερό θέμα.
0: Φαντάζομαι.
4: Το καλύτερο της Καινής Διαθήκης. Το μεγαλείο της συγχωρέσεως.
0: Ναι.
4: Η συγχώρεση είναι κάτι το θεϊκό. Ενώ η κακία είναι ίδιο του διαβόλου. Όποιος συγχωρεί μοιάζει με τον Θεό που συγχωρεί αυθόνος, γιατί είναι γεμάτος αγάπη. Ενώ ο κακός άνθρωπος μοιάζει με τον διάβολο που δεν έχει αγάπη και δεν έχει έλεος για κανέναν και δεν συγχωρεί. Ο κακός ο άνθρωπος μοιάζει με μια καμήλα. Η καμήλα είναι κακόψυχη. Εκδικείται. Οι κακόψυχοι άνθρωποι χαίρονται όταν παίρνουν εκδίκηση. Και το λένε και μάλιστα. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ενώ εμείς.
0: Να σου πω λίγο, ρε Σιδίχρονε, περίμενε λίγο. Η καμήλα γιατί είναι κακόψυχη.
4: Δεν ξέρω το λόγο, αλλά είναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Οι άνθρωποι είναι κακόψυχοι. Η καμήλα μια χαρά ζώα είναι.
4: Λένε ότι εκδικείται.
0: Δεν εκδικείται. Απλά άμα πας μπροστά της και σταθείς μπροστά στα μούτρα, θα σε φτύσει. Καμήλα είναι.
4: Δεν τα ξέρω, έτσι ακούγεται, εντάξει. Οι μαθητές του Χριστού ρώτησαν τον διδάσκαλό μας, τον Χριστό μας. Το λέει διδάσκαλε, λέει. Μέχρι πόσες φορές να συγχωρήσουμε τον πλησίον μας όταν μας φταίξει, λέει. Οι άνθρωποι ξέρουν, συγχωρούν με μία φορά, δύο, τρεις, το ανώτερο. Αυτοί το τέντωσαν. Λένε μέχρι 7 φορές να το τεντώσουμε, λέει. Να συγχωρέσουμε κάποιον που μας έβλαψε. Πόσες φορές είναι το όριο, λέει. Και τους λέει, όχι σε 7, ως 70 7 λέει. Mm. 70 φορές το 7 λέει, 490 φορές. Εννοούσε άπειρες. Η αγάπη δεν έχει όριο. Άπειρες φορές πρέπει να συγχωρούμε τον πλησιόν μας. Γιατί έχει αδυναμίες. Στο Πάτερ ημών τι λέμε. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλές ημών. Δηλαδή άφησέ μας αυτά που οφείλουμε σε σένα, τα αναρρύθμιτα αμαρτήματα που είναι εκατομμύρια, με τα μάτια, με τις σκέψεις, με τα λόγια. Συγχώρεσέ μας ουράνιε πατέρα της αμαρτίας μας και μη συγχωράμε αυτούς που μας βλάψανε οικονομικά, αυτούς που μας διασύρανε, μας βρίσανε, μας ηρωνευτήκανε, μας ξεφτυλίσανε. Τους συγχωρούμε και εμείς μέσα από τα βάθη της ψυχής μας, λέει. Και εμείς συγχώρεσέ μας και εμάς τουλάχιστον ουράνιε πατέρα. Και ένα ωραίο παράδειγμα, με αυτό θα τελειώσω, ήταν κάποτε ένας, ο Άγιος Νικηφόρος, ένας λαϊκός χριστιανός, μάλεσε με έναν ιερέα Σαπρίκιο. Ήταν τις πρώτους αιώνες, των εποχών των διωγμών, που οι Ρωμαίοι δολολάτρες σκοτώναν τους χριστιανούς τότε. Και ο ιερέας Σαπρίκιος, τι όνομα του έδωσε ο Θεός, Σαπρός. Δηλαδή ένα σαπρόφυτο ήταν, όνομα για πράγμα σαπρός, ο Σαπρίκιος. Μαλώσανε ο ιερέας με τον λαϊκό τον χριστιανό, τον Άγιο Νικηφόρο, και βριστήκανε, έβριζε ο ένας, βρίζει ο άλλος. Ηρωνεύτηκε ο ένας, ηρωνεύει το άλλος. Ανταλλάξαν βαριές κουβέντες, δεν μιλιόντουσαν για καιρό. Και πώς τα οικονομεί η θεία, η Αγία Τριάδα τα πρόνοια, η θεία πρόνοια τα πράγματα. Τους συλλάβαν και τους δύο τότε για ειδωλολάτρες και τους πηγαίναν στη φυλακή για μετά θα τους εκτελούσανε. Και στη φυλακή μέσα σε τον είδε ο ιερέας του Σαμπρίκης, τον Άγιο Νικηφόρο, και του λέει: Άγιο Νικηφόρο, έλα βλογημένο, μας πάνε για μαρτύριο, λέει, θα μας σκοτώσεις σε λίγο. Έλα να συμφιλωθούμε, κάνε αγάπη, έλα σ' αγκαλιάσω να φιληθούμε. Έλα, φύγε από εδώ, λέει. Ακούσε εσύ να φερθείς σε μένα, τον ιερέα του υψίστου να με βρίσεις, να με ειρωνευτείς, λέει.
0: Ντροπή.
4: Φύγε, δεν θέλω να συγχωρεθούμε, λέει. Mm. Είσαι απαράδεκτος. Φύγε, λέει. Μα θα πας στην κόλαση έτσι. Πιά στην κόλαση. Δεν με ενδιαφέρει. Πάρε εσύ στον παράδεισο. Κι αν εσύ πας στον παράδεισο, λέει, εγώ θα πάω στην κόλαση. Δεν θέλω να είμαι μαζί σου ούτε μέσα στον παράδεισο.
0: Τέλος χρόνου.
4: Δεν θέλω να σε βλέπω, λέει.
0: Τέλος χρόνου. Άμα πάρει φορά, φίλε, δεν σταματιέται με τίποτα. Πάμε. Καλημέρα, επόμενη γραμμή.
5: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλά, αδελφέ.
5: Ο δίχρονος έχει δίκιο. Η Καμήλα, να ξέρεις, μιμείται από τους ανθρώπους.
0: Άσε μας, μωρέ, μιμείται από τους ανθρώπους η Καμήλα. Μάθα το, λέει, έχετε γίνει όλοι καμηλολόγοι. Μια χαρά ζώη είναι η Καμήλα.
5: Φτύνει, σου λέω, η Καμήλα.
0: Φτύνει. Τι σημαίνει, επειδή φτύνει, τι σημαίνει. Και ο σκύλος κατουράει. Είναι κακόψυχος ο σκύλος.
5: Φτύνει, σημαίνει, έχει εκδικικότητα μετά.
0: Όχι, φτύνει, γιατί αυτό είναι αντανακλαστική αντίδραση. Τι θα κάνεις τώρα, φτύνει.
5: Καλά, ρε Στεφανούλη, καλά. Εντάξει, εγώ είμαι ενημερώσει.
0: Πλάκα, βρε, σε κάνω, βρε. Πλάκα, σε κάνω. Μην τζιμπάς, βρε. Πλάκα κάνω. Έλα, ξέρω τι φτύνει. Και το έχω δει μπροστά μου και ξέρεις τι άλλα ζώα φτύνουνε. Τα λάμα. Τα λάμα. Έχουμε πάει βόλτα με τον πεθερό μου σε ένα, και την γυναίκα μου. Ήμασταν στην Αθήνα, στο Αττικό Ζωολογικό είχαμε πάει. Και πάει μπροστά σε ένα λάμα ο Αλέκος και να το παίξει μάγκα. Και πάει, στείνεται μπροστά στο λάμα έτσι. Και του λέω, Αλέκο, φτύνουν. Και πάει μπροστά εκεί και κοιτάει το λάμα. Τον πατάει μια ροχάλα το λάμα. Κάτσε καλά. Άδωνη, για πάνε βία βόλτα ρε εσύ λίγο να μιλήσεις ένα λάμα. Άμα δεν βρεις λάμα, πήγαινε σε μια καμήλα. Καλημέρα, Στέφανε. Μπορεί η υπάλληλος του νοσοκομείου να έψαχνε άντρα. Μπα, όχι, παιδιά, είναι το θέμα υπαρκτό. Α, εδώ, ορίστε. Στέφανε, δυστυχώς είναι αλήθεια και είναι λογικό αυτό με τη μαγνητική, γιατί ο εξοπλισμός στην Ελλάδα είναι πολύ μέτριος. Αν είσαι πολύ παχύς, δεν χωράς μέσα. Εγώ είμαι 115 κιλά και στο Βόλο οριακά μπήκα και με έσπροχνε, λέει, από τους ώμους για να μπω. Άκου σκηνικό τώρα, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και όταν τη ρώτησα τι γίνεται αν δεν χωράω, μου είπε ότι υπάρχει μόνο ένας μαγνητικός τομογράφος στην Αθήνα για υπέρβαρα άτομα. Εντάξει, παιδιά, τώρα. 100 κιλά δεν είσαι υπέρβαρος. Δηλαδή δεν μπήκε να μπει, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος είναι 200-150 κιλά, 140 κιλά. Και τι πάει να πει, έχουμε μόνο έναν για υπέρβαρα άτομα στην Αθήνα. Για γέλια και για κλάματα. Για γέλια και για κλάματα. Τι λέει εδώ, έλα εδώ να σε δω, τι είναι αυτό. Α, αγρότης μας. Καλά, ρε. Με βάζετε και φωνάζω. Δεν το ρώτησε η πάπια η νοσοκόμα τι φίλο είσαι. 2026 έχουμε ακόμα, έλεος. Το κατάλαβα από το τηλέφωνο, γι' αυτό δεν ρώτησε. Καλημέρα, ο σύζυγός μου χρειάστηκε ράματα. Πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο, περίμενε 5 ώρες, του κάνανε ράματα τα οποία έχουν ανοίξει σε 5 μέρες σαν τριαντάφυλλο. Ούτε ράματα δεν είναι ικανοί να κάνουν. Βρε, κάνανε ράματα ειδικά για να παραμείνει ανοιχτή η πληγή. Είναι ειδικός τρόπος ραψίματος. Ράβεις χωρίς να ράβεις. Καλημέρα, Στέφανε. Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος. Στην μαγνητική έκανα και εγώ πριν από 10 μέρες. Ρωτάνε τα κιλά γιατί είναι πάρα πολύ στενό. Έχει για υπέρβαρο σε διαγωνιστικά, αλλά κοστίζει 300 ευρώ. Ιδιωτικά, βέβαια, αυτό του λέω. Εγώ είμαι υπέρβαρη και ανασφάλιση δυστυχώς. Ο Γκίδιο. Όχι, όχι. Περαστικά. Περαστικά, καλή μου. Περαστικά. Λοιπόν, παιδιά, τέλος. Μου κάνει νόημα ο γιος του λιονταριού ότι πρέπει να εγκαταλείψω, γιατί η ώρα πήγε 11. Συγγνώμη για τα μηνύματα που δεν διάβασα. Ναι. Ο δίχρονος έδωσε πόνο πάλι. Λοιπόν. Αυτά από μένα για σήμερα. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο. Έρχεται Δέσποινα Μποτίτση, Δελτίο Ειδήσεων. Κυριάκος Βελόπουλος, η εκπομπή του. Μιλάει και στη Βουλή σήμερα ο Βελόπουλος. Και η Δέσποινα μετά, με την εκπομπή, τη δική της, και ο Γρηγόρης παρακάτω, και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας στο αγαπημένο σας Focus FM 103,6. Αυτά από εμένα. Φεύγω εδώ τώρα. Άστα μη φεύγει, Στέφανε. Φεύγω, γεια σας. Και είδατε. Αύριο πάλι.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 104,6. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Κογκρέσου, επικαλούμενου τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-300 από την Άγκυρα. Οι δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπει η νομοθεσία, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να προχωρήσει σε πώληση μεταβίβαση των αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία. Δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο ομολογό του από την Άγκυρα. Υποσχέθηκε την εξέταση της άρσης των κυρώσεων κάτσα κατά της Τουρκίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή, επανέλαβε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Υπό τους ήχους Οθωμανικού Εμβατηρίου, η υποδοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις. Μία συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά την προσέλευση στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας με τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών να κυριαρχούν. Αναταράξεις προκάλεσαν στο Πασόκ οι δηλώσεις Γουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Την παρέτηση Φάμελου ζητά ο Πολάκης. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, σημειώνει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η χυδαία και αντιδημοκρατική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποτρέψει Ντίλιαν και Δημητριάδη να έρθουν στην Επιτροπή, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά βουτυγμένη στο σκάνδαλο και στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς τη νύχτα στο νότιο Ιράν σε αντίπεινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Οι τιμές του μαύρου χρυσού σημείωσαν σημαντική άνοδο. Η τιμή του Brent έφτασε τα $76 το βαρέλι. Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου επίσης σημείωσαν άλμα συν 4,9%.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο, θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Θεσσαλία, με την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, θα πυκνώσουν σταδιακά και το βράδυ υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγκριματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δελογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι η σημερινή συζήτηση μου θυμίζει φάρσα. Δεν θα πω φαρσοκομωδία, αλλά φάρσα. Και γιατί το λέω αυτό? Μιλάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο για εργαζόμενους. Δηλαδή αυτούς που εργάζονται, που δουλεύουν, που παράγουν, που πληρώνονται για αυτό που μοχθούν και κάνουν καθημερινά. Όταν υπάρχουν πολιτικοί άργοι με εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις και με χιλιάδες ακίνητα που δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα. Και μάλλον από ενοχές οι νεοδημοκράτες στο εργασιακό νόμο δεν είναι εδώ σήμερα. Διότι έχουν αυξήσει τα ακίνητά τους κατά 270 περίπου % επάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Και τις καταθέσεις τους κατά 400%. Μιλάμε για εργασιακό όταν πολιτικοί αρχηγοί εντός του Κοινοβουλίου δεν έχουν εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Και εμείς θέλουμε ο κόσμος έξω να μας πιστέψει, κύριε Υπουργέ, ότι ενδιαφερόμαστε για τους εργαζομένους. Μιλάμε για τα εργασιακά όταν πολιτικός αρχηγός που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Ο κύριος Τσίπρας. Επιλογή του είναι. Άνεργος. Δεν είναι άεργος. Άνεργος. Επέλεξε ένα άνεργο. Θα σώσει τους Έλληνες εργαζόμενους. Κοιτάξτε, όλα αυτά αποδεικνύουν κάτι. Την σχάση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένα πολιτικό προσωπικό που επειδή ο μπαμπάς του ήταν βουλευτής, σήμερα είναι βουλευτής. Επειδή η θεία του, ο θείος του, ο Μπατζανάκης του ήταν βουλευτής και υπουργός, πήρε την κληροδότημα, την έδρα, χωρίς να έχει εργαστεί. Και θριαμβολογούν στη Νέα Δημοκρατία. Θριαμβολογούν. Και αναρωτιέμαι, να θριαμβολογείς όταν δίνεις 40 ευρώ μεικτά σε ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης ή 50, δεν βγαίνει. Άρα, αντί να θριαμβολογείτε, κυρία Υπουργέ, εσείς και η κυβέρνηση συνολικά, καλύτερα με σοφροσύνη να εργαστείτε υπέρ των φτωχών Ελλήνων και όχι στα λόγια. Για το νομοσχέδιο τα είπε εξαιρετικά η εισηγήτριά μας η κυρία Αθανασίου. Απλά ως επιχειρηματίας θα σας πω το εξής. Δηλαδή εγώ θα βγάζω λίστα προγραφών και θα λέω πόσα παίρνω κάθε υπάλληλός μου, θα τους τα δίνω και μετά θα λέω ο Γιώργος τον Νίκο πόσα παίρνεις εσύ, 1000, εσύ πόσα παίρνεις, 1500. Γιατί παίρνεις 1500 εσύ και εγώ δεν παίρνω 1500 και θα σκοτώνονται μεταξύ τους. Πού το έχετε δει αυτό? Πού το έχετε δει αυτή η δική μου επιχείρηση να μου κάνετε κουμάντο και να δίνω εσωτερική πληροφόρηση μεταξύ των 150, 200 εργαζομένων και να φιλονικούν μεταξύ τους? Αντί να ενώνετε τους εργαζόμενους, να ενώνετε την ηγεσία μαζί με τους εργαζόμενους, δημιουργείτε πρόβλημα εσωτερικών επιχειρήσεων. Και θα σας πω και κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο το δικό σας το Υπουργείο. Είναι η υπερφορολόγηση. Αν βάλουμε και τα πάγια έξοδα και την υπερφορολόγηση μαζί, δεν φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος. Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες για το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το αναφέρει το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών. Δικό σου ιδεολογικό εργαλείο είναι το ΚΕΦΗΜ. Για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας. 6 μήνες δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος, το καταλαβαίνετε. Δουλεύει ο δούλος, ο σκλάβος, ο εργαζόμενος 6 μήνες για το κράτος.

Επιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό στη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Και έχω πει χιλιάδες φορές ότι η γνώση της ελληνικής ιστορίας δεν είναι απλά να μάθουμε για κάποιες μάχες που έγιναν, τα ηρωικά μας έπι, μόνο. Είναι και άλλα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το μνημείο του Παρθενώνος είναι το πιο επισκέψιμο μνημείο στην Ελλάδα. Ένα κτίσμα που, όπως το βλέπει κάποιος από μακριά, θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής, στατικής, δομικής και όλων των μηχανικών που θα έπρεπε να λειτουργήσουν ώστε να σταθεί εκεί, όχι ακίνητο, ακλόνητο, χιλιετηρίδες. Το βλέπουμε έτσι ερυπωμένο γιατί το βομβάρδισε ο Μοροζίνη, ο μεγάλος αυτός εγκληματίας, που ενώ πέρασαν από όλη την Αθήνα, από την Αθήνα εδώ, Βυστιγότη, Οστρογότη, Αλαμάνι, Γαλάτες, ό,τι θέλετε πέρασαν από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Άραβες, Φράγκοι, τα λοιπά, παρέμενε όρθιο. Ήρθε ο Μοροζίνη και το βομβάρδισε. Βλέποντάς το, πρέπει να αντιληφθούμε συγκεκριμένα πράγματα. Για να κατασκευαστεί αυτό το δημιούργημα, γιατί βλέπουμε τις πυραμίδες του Χέοπος ή της Γκίζας και λέμε πώς κατασκεύασαν. Πρέπει να δούμε αυτό το κατασκεύασμα, για το οποίο μια μικρή αναπαλαίωση που επιχείρησε να κάνει το νεοελληνικό κράτος, με γερανούς, με ειδικά μηχανήματα, με ένα σωρό άλλα αντικείμενα που η τεχνολογία μας παρέχει, χρειάστηκαν δεκαετίες. Πέρα βέβαια από την κομπίνα για να βγάλουν κάποια λεφτά και να ζουν από αυτήν την ιστορία, ήταν δύσκολο να ξαναγίνει ένα μικρό κομμάτι του Παρθενώνος. Αλλά ο Παρθενώνας και συνολικά η Ακρόπολη περιλαμβάνουν και άλλα πολύ σημαντικά δημιουργήματα. Ένα από αυτά είναι και το Ερεχθείο. Και το Ερέχθειον έχει πάρα πολλά μυστικά. Για αυτά τα μυστικά θα μιλήσουμε σήμερα. Για το Ερεχθείο και τα μυστικά του. Το Ερεχθείο λοιπόν, ή το Ερέχθειον, είναι δίπλα από τον Παρθενώνα. Και είναι ένα από τα πιο απαιτητικά αρχιτεκτονικά δημιουργήματα. Αυτό το δημιούργημα, επειδή το βλέπουμε έτσι απλά και βλέπουμε εκεί, α, εντάξει και τι έγινε, δεν είναι έτσι. Ένας ναός που δεν χτίστηκε πάνω σε ένα επίπεδο έδαφος, αλλά πάνω στο πιο άνισο, ακραίος, βραχώδες και στατικά επικίνδυνο σημείο της Ακροπόλεως. Αν δείτε από κάτω, είναι γκρεμός. Δεν χτίστηκε πάνω σε ένα ίσωμα ή σε μια πλαγιά. Είναι γκρεμός. Και χτίστηκε εκεί πάνω. Το πρώτο και θεμελιώδες πρόβλημα ήταν η ίδια η φύση του εδάφους. Ο βράχος δεν είναι σταθερά επίπεδος, αλλά παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές που έφταναν τα 3 μέτρα. 3 μέτρα η διαφορά. Και εδώ ακριβώς δημιουργεί ένα τοπίο που από μόνο του ακύρωνε κάθε συμβατική ιδέα κατασκευής. Μια κατασκευή προοπτικά, όταν την κάνει ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός, πρέπει να έχει και εκεί την εικόνα όπου να συνδέει το έδαφος με το κτίσμα, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια στο μάτι. Σε οποιαδήποτε κανονική περίπτωση, σε οποιαδήποτε, η λύση θα ήταν να ισοπεδωθεί ο βράχος. Αυτό κάνουμε τώρα. Το ισοπεδώνουμε και κάνουμε ένα ακίνητο, ένα κτίριο. Όχι. Στην Ακρόπολη αυτό ήταν αδύνατο και με τα μέσα που διέθεταν. Το έδαφος όμως ήταν ιερό. Ήτανε το έδαφος φορέας μυθικών γεγονότων, όπως η σύγκρουση Αθηνάς και Ποσειδώνα, αν θυμάστε, με το λάδι, έτσι, και τη σύγκρουσή τους με την Κουκουβάγια, με όλα αυτά, με την Ελιά και όλα αυτά, τα μυθολογικά, αλλά και την Ιερή Τρίαινα, τα ίχνη της, και την Ιερή Ελιά, που ήταν απαραβίαστα. Δηλαδή το έδαφος αυτό για τους Αθηναίους, αρχαίους Αθηναίους, με τις κολυψίες, δαιμονοληψίες, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε το, ήταν ιερό. Δεν έπαινε να σπάσει βράχος. Ήταν ιερός. Απαραβίαστο. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, αρχίζει το απίστευτο. Εδώ αρχίζει ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός να στηρίξουν ένα τεράστιο μαρμάρινο κτίριο πάνω σε ένα έδαφος που δεν επιτρέπεται να αλλαχθεί. Ή να το ισοπεδώσεις ή να το τροποποιήσεις. Και εδώ ήταν το μεγάλο ερώτημα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι ένα πρόβλημα που στην ουσία απαιτούσε να δομηθεί το κτίριο πάνω στη φυσική ανομαλία αντί για να την εξαλείψει.
Και αυτό, φίλες και φίλοι, ήταν το κλειδί της σκέψεως των μηχανικών και των αρχιτεκτώνων. Δεν είναι απλά ένα δημιούργημα. Δεν είναι απλά πάω και χτίζω. Η λύση ήταν ριζοσπαστική. Γι' αυτό λέω μυστικά. Τα μυστικά που δεν ξέρουμε για την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Δεν σχεδιάστηκε ως ένας κανονικός συμμετρικός ναός. Δεν είναι συμμετρικός ο ναός. Αλλά ένα πολυεπίπεδο, ασύμμετρο και στατικά προσαρμοσμένο σύστημα που αγκαλιάζει τον βράχο αντί να τον αγνοεί. Το κτίριο αγκαλιάζει τον βράχο ασύμμετρα, πολυεπίπεδα, ή τον βράχο ασύμμετρα, πολυεπίπεδα.

μιμένο για κατασκευασμένο, αλλά έχει διαφορετικό ύψος, γιατί ο βράχος ήταν έτσι, έτσι, έτσι, διαφορετική κλίση, διαφορετική στατική συμπεριφορά. Και εδώ ακριβώς οι δυνάμεις του βάρους συνυπολογίστηκαν από τους κατασκευαστές, ώστε να μεταφέρονται με ακρίβεια στον ανισόπεδο βράχο χωρίς να προκαλούν αστάθεια και πέσουν. Γι' αυτό και έμειναν όρθιοι. Και ο Παρθενώνας και το Ρεκθείο και όλα αυτά. Το πιο εντυπωσιακό όμως σημείο και μυστικό είναι η νότια πλευρά, όπου εκεί φιλοξενείται το πρόπυλο των Καριάτιδων, το πρόπυλον πριν της πύλης. Εκεί αντί για κλασικά δημιουργήματα οι πρόγονοί μας, στήλες, επέλεξαν να στηρίξουν την τεράστια μαρμάρινη ροφή πάνω σε 6 καριάτιδες, σε 6 αγάλματα. Αυτό και μόνο από μόνο του αλλάζει τη δομή του ναού, όπως τη γνωρίζαμε στους αρχαίους ναούς. 6 γυναικεία αγάλματα που συνδυάζουν τέχνη και στατική μηχανική. Αυτό είναι πρωτοπόρο για την εποχή δημιούργημα και κατασκευαστικά, αλλά και στο επίπεδο της γνώσης. Οι καριάτιδες δεν είναι απλά διακοσμητικές μορφές, δεν είναι ένα άγαλμα που είναι εκεί για διακόσμηση. Είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο στατικό σύστημα όπου το βάρος της οροφής κατευθύνεται με ακρίβεια προς το έδαφος σε συγκεκριμένα σημεία κάτω από τα πόδια των καριάτιδων, ώστε να μην φύγει όλο το κτίριο. Εδώ μιλάμε, δεν είχαν τα όργανα που έχουμε σήμερα, δεν είχαν την τεχνολογία που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά ήταν πολύ μακριά, πολύ πιο μακριά από ό,τι σήμερα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε. Η στάση τους, με το ένα πόδι σταθερό και το άλλο ελαφρώς λυγισμένο, δεν είναι τυχαία. Αποτελεί ένα μηχανικά υπολογισμένο σύστημα ισορροπίας και του αγάλματος, αλλά και της στατικότητας της οροφής. Αυτό, για να το προσαρμόσεις μέσα στο μυαλό σου, χρειάζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή σήμερα. Οι αρχιτέκτονες βάζουν τα δεδομένα και σου βγάζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τώρα η τεχνητή νοημοσύνη σου βγάζει, σου κάνει παπάδες το AI. Αλλά εδώ μιλάμε για μια εποχή όπου δεν είχαν υπολογιστές. Όπου το μυαλό των αρχιτεκτώνων και των μηχανικών πραγματικά ήταν ένα πολυδέδαλο μνημείο αναφοράς, σημείο αναφοράς για το πώς φτιάξαν αυτά τα εξαιρετικά δημιουργήματα. Για να έχουν και στατικά σταθερό το κτίριο, αλλά και αισθητικά η κίνηση του ποδιού. Διαφέρει η κίνηση σε κάθε σημείο της οροφής, δεν είναι ομοιόμορφη, η ίδια. Στο μάτι μπορεί να φαίνεται ίδια. Γιατί η πίεση από την οροφή είναι διαφορετική σε ανάλογα στο βράχο, στο κάθε σημείο της. Το ευάλωτο σημείο του μαρμάρινου σώματος, για όσους ξέρουν, ο λαιμός ενισχύεται κρυφά μέσω της πλασματικής αρχιτεκτονικής των παλιών. Τι κάνανε λοιπόν, επειδή εδώ ήταν αδύνατο το βάρος, μη σπάσει το άγαλμα, κάνανε πίσω τα ράστα. Ράστα δεν έχει από πίσω, η καριάτιδα. Τα ράστα, για να δώσουν όγκο από πίσω και να έχει μεγαλύτερη αντίσταση στο βάρος της οροφής η κεφαλή της καριάτιδος. Πλεξούδες. Αυτό αυξάνει τη δομική αντοχή. Χωρίς να φαίνεται η ενίσχυση όταν βλέπεις την καριάτιδα. Είναι μια φυσική συνέχεια των μαλλιών. Δεν έγινε τυχαία αυτό. Έτσι το Ερεκθείο αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα κτηρίου που δεν επιβάλλει τη γεωμετρία του στη φύση, αλλά υποτάσσεται στις ακραίες δυσκολίες του εδάφους, μετατρέποντας το μηχανικό πρόβλημα σε αρχιτεκτονικό θρίαμβο. Δεν, τα απλά σας λέω, τα πολύ απλά της δημιουργίας αυτού του τεραστίου δημιουργήματος, κομψοτεχνήματος, αρχιτεκτονικής, στατικής και μηχανικής τεχνοτροπίας των προγόνων μας. Δεν τα έκαναν τυχαία όλα αυτά. Προσπαθώ να είμαι τουλάχιστον όσο μπορώ πιο ευθυκρινής και κυρίως πιο λαϊκός, ώστε να καταλάβει και ο τελευταίος που δεν γνωρίζει στατική, δεν γνωρίζει αρχιτεκτονική, αυτό που του λέω. Ελπίζω να γίνει κατανοητό για τα μυστικά τι σημαντικό δημιούργημα ήταν αυτό. Όταν με νέα τεχνολογία, γερανούς, πριόνια, διαμάντια, τουρμπίνες, έχουμε δεκαετίες για να κάνουμε μια μικρή αναπαλαίωση, αναπαράσταση στον Παρθενώνα,
Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν αυτό το δημιούργημα σε 30-40 χρόνια.

χρόνια. Δεκαετίες με τα νέα δεδομένα για να κάνουμε μια μικρή συντήρηση. Φανταστείτε το μεγαλειώδες του δημιουργήματος της Ακροπόλεως, του Παρθενώνος και του Ερεκθείου.

Πάμε στα καθημάς τώρα, στην καθημερινότητα. Και θα κάνουμε μερικές, έτσι, θα απλωθούμε λίγο για να δούμε το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που αντιμετωπίζει ο νεοέλληνας είναι τραγικό. Ήμουνα στη Νίκαια, στη Λαϊκή και έπαθα σοκ, παιδιά. Άδεια η Λαϊκή, δεν είχε κόσμο. Παλιά πήγαινε στη Λαϊκή και είχε κόσμο, ρε παιδιά. Οι πάγκοι άδειοι, όχι από ξεπούλημα, αλλά άλλες ποσότητες έπαιρναν παλιά και τώρα άλλες ποσότητες παίρνουν. Η παραγωγή, οι άνθρωποι του μόχθου, των λαϊκών αγορών. Σήμερα η κυβέρνηση μαζί με τον Τσίπρα και τους υπόλοιπους πέτυχε να κερδίζουν δισεκατομμύρια οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνολικά, όχι επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, και να φτωχαίνει ο Έλληνας. Και όλοι αναρωτιούνται τι μπορείς να κάνεις, αδερφέ. Σε αυτό εδώ το θέμα, δηλαδή, δεν μπορείς οι πολυεθνικές να αυξάνονται 100% τα κέρδη. 100%, παιδιά. Ούτε ένα, ούτε δύο. Και ο πολίτης να χυμάζει και να πεθαίνει στην πείνα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μία άμεση παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει είναι η αυτόματη ετήσια αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού με βάση τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το δώσω ως παράδειγμα να καταλάβετε. Μην μιλάω αφηρημένα, δεν είμαι Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, όλους αυτούς τους τύπους απίστευτους που διαπλέκονται με φαντς, παίρνουν ακίνητα νεοπαγή κόμματα σε πληστηριασμούς και δεν τρέπονται. Οι ξεφτύλες πάνε και παίρνουν από πληστηριασμούς ακίνητα του Κοσμάκη, πεινάει υπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι κομμάτων. Δεν αντρέπονται λίγο? Εάν για παράδειγμα ο πληθωρισμός βρίσκεται ένα νούμερο θα πω στο 5% και η παραγωγικότητα αυξάνεται κατά 2, ένας κατώτατος μισθός των 920 ευρώ θα γινόταν αυτομάτως 985 ευρώ. Αύξηση. Μια τέτοια κίνηση θα ασκούσε πίεση για άνοδο των αποδοχών σε ολόκληρη την οικονομία. Θα ενίσχυε τα δημόσια έσοδα μέσω αυξημένων εισφορών και φορολογικών εσόδων. Και υπάρχει μια δεύτερη, άμεση εφαρμογή. Να αυξηθούν οι μισθοί. Για άλλη πρωτοβουλία. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 3 μονάδες. Μια τέτοια παρέμβαση θα αύξανε το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων χωρίς να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργούσε περιθώριο, μεγάλο περιθώριο, για περαιτέρω μισθολογικές αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και η κυβέρνηση με ρέπος παίρνει από τα ασφαλιστικά ταμεία τα χρήματα και τα διαχειρίζεται όπως γουστάρει, με συνέπεια να μην πάρετε σύνταξη τα επόμενα χρόνια. Σας κλέβουν τους μισθούς. Σας κλέβουν τις συντάξεις. Ομά, χυδαία, πρόστιχα. Και δεν το ξέρετε, όταν έρθει η ώρα να πάρετε σύνταξη όμως δεν θα την πάρετε ολόκληρη. Ποια άλλη λύση υπάρχει? Είναι οι βαθύτερες δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Βαθύτερες, πολύ βαθύτερες. Κατεπολέμηση των λιγοπωλίων, καταπολέμηση των τριγωνικών συναλλαγών στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων και στα καρτέλ. Με αυστηρότατα πρόστιμα, δρακόντια μέτρα, το είπα στο Χατζή χθες, προχθές, ποτέ ήμουν. Τι είπα? Κλείσιμο του μαγαζιού. Κλείσιμο, όπως και το βενζινάδικο που κλέβει. Το κλείνεις για ένα χρόνο. Όχι κλείνω το βενζινάδικο που νοθεύει τη βενζίνη και το πετρέλαιο και το ανοίγει σε 6 μέρες, σε 20 μέρες με άλλο διαχειριστή μπροστινό και άλλη εταιρεία. Κλείσιμο ο χώρος, τέλος. Κλείσιμο το σούπερ μάρκετ. Επίσης θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο. Μείωση του ενεργειακού κόστους και η μετάβαση σε ένα πιο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο είναι οι κρίσιμες προϋποθέσεις για την ελληνική οικονομία. Ιδάλλως είμαστε χαμένοι από χέρι, σας το λέω ευθέως. Είμαστε χαμένοι από χέρι γιατί τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και σας το κρύβουν. Ζούμε και συντηρούμε την Ελλάδα με δανεικά. Αν δεν αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο, δεν αυξήσουμε την παραγωγικότητα, δεν δώσουμε μισθούς 13η, 14η σύνταξη, είμαστε τελειωμένοι ως Ελλάδα, ως έθνος, ως χώρα, ως πατρίδα. Αυτά και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

Φίλες και φίλοι, έχω επιμείνει πάρα πολλές φορές στην αναγκαιότητα επιβίωσης της Ευρώπης, επιβίωσης της Ελλάδος, ως μίας Ηπείρου όπου η φυλή η λευκή θα υπάρχει. Επιμένω σε αυτό γιατί εξαφανίζεται η λευκή φυλή. Όχι γιατί ο πολυπολιτισμός μόνο επιβάλλεται χωρίς να ερωτηθούν οι κάτοικοι, αλλά γιατί αυτοί που έρχονται δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τις νόρμες, τις αξίες, με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της χώρας που τους φιλοξενεί. Θέλουν να την αλλάξουν την Ευρώπη. Θέλουν να την κάνουν μουσουλμανική την Ευρώπη. Έτσι λειτουργεί και το Κοράνι τους. Αν διαβάζετε το Κοράνι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν γίνονται πλειοψηφία, επιβάλλεται δια σπαθιού, δια της βίας, ο Ισλαμισμός. Γι' αυτό και το λόγο η Αφρική ήταν κάποτε ορθόδοξη, ήταν χριστιανική όλη. Η μισή, η Βόρεια Αφρική μέχρι το κέντρο ήταν χριστιανή. Όπως και η Μέση Ανατολή. Από τον 6ο αιώνα και μετά που έγινε το Ισλάμ, εξαφανίστηκαν οι χριστιανοί από προσώπου γης. Έχουν μείνει ελάχιστες κοιτίδες χριστιανικών εστιών, Αιθιοπία, Σομαλία, λίγες. Τους κυνηγάνε και τους φάζουν στο γόνατο. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Δεν διαμαρτύρεται κανένας. Άμα γίνει κάτι αντίστροφο και οι χριστιανοί κυνηγάνε τους Ισλαμιστές, βγαίνουν όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, κάτι σαμαράδες, γιατί εγώ δικάζω με τον νόμο Σαμαρά για αυτά που είπα, ότι θα αποθήσω και θα κάνω pushback και θα βουλιάξω τις βάρκες των λαθρεμπόρων στο λιμάνι, στη Λιβύη, στα λιμάνια από εκεί που έρχονται. Με τον νόμο, τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά θα δικαστώ εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτόν τον νόμο ο Σακελαρίδης και οι ομοιοί του μου έκαναν μήνυση. Για να ξέρουμε, του πατριώτη Σαμαρά, για ισλαμοφοβία και ρητορική μίσους.

0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν, αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλώς ήρθατε, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το Κυριάκος είναι κινητή, έτσι. Πότε, είναι τρεις φορές το χρόνο, σας βλέπουμε
1: ήδη. Ανάλογα με το πώς πότε γίνεσαι πρωθυπουργός. Αν γίνεσαι 7 Ιουλίου, γιορτάζεις 7 Ιουλίου. Αν γίνεσαι, κανονικά είναι 29 Σεπτεμβρίου. Κυριακού Αναχωρητού είναι, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
0: Όχι τη Αγία Κυριακή.
1: Η Αγία Κυριακή είναι άλλο πράγμα. Κυριακός ο Αναχωρητής είναι άλλο πράγμα. Κυριακός είναι το κανονικό όνομά μας. Δεν είναι Κυριακός, αλλά.
0: Α, Κυριακός είναι.
1: Ναι.
0: Άρα γιορτάζεις εσείς τέλη Σεπτέμβρη, λογικά έτσι.
1: 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω.
0: Μπράβο, τώρα, είναι κυριακή. Αν σας πει κάποιος χρόνια πολλά, τι λέτε τώρα.
1: Εκ των πραγμάτων και για αστική ευγένεια, λες ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και αν θες, κάνεις μια υπόμνηση ότι 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω. Πάντα να θυμάσαι ότι θα σου πάρει 29 Σεπτεμβρίου τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν πάρα πολύ. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, έτσι λίγο τη συζήτηση μεταξύ μας. Το θέμα της ακρίβειας, κύριε Βελόπουλε, είναι αυτό που μας πλήττει. Ακούγατε πριν, για παράδειγμα, την ακρίβεια στα καύσιμα. Πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες?
1: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην Ευρώπη, εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει αγορά. Τι κάνεις λοιπόν? Γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα, τον κλείνει το μαγαζί. Σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση? Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρείς την εταιρεία ή το διαχειριστή, σημαίνει ότι αν αλλάξει εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά σας λέω. Άρα κλείνεις το χώρο, δεν ξανανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνεις έναν, δύο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε ποια διαφορά να κλέβεις? Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πώς θα τους κλείσει?
1: Άνετα. Επιβολή δρακόντιων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρει ο κ. Συμποφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένο, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
0: Α, μπράβο.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πάνω.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα. Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες.
1: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ότι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα. Στην,
1: και να πω και κάτι ακόμα.
0: Για αυτό και να πάμε στο.
1: Αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδη, ξέρετε, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
0: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη.
1: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθού, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτου. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Έχει αυξηθεί ο μισθό όμω, δεν έχει αυξηθεί.
1: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σα λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια, πα και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατο μισθό. Ο καθαρό.
2: Μπορεί
1: να τα αντέξει τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορεί να τα αντέξουν και οι επιχειρήσει, εάν δοθούν κίνητρα. Ακούστε. Κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Υποφάντης χρόνια. Θα σου πω το εξής. Η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας είναι η πιο βαριά φορολογημένη επιχείρηση. Προκαταβολές φόρου, ΦΠΑ κάθε μήνα, πλήρωσε τεκμήρια, τεκμαρτά, πλήρωσε το ένα, πλήρωσε το άλλο, πλήρωσε ένα σωρό πράγματα. Πώς, σας λέω συνδεδεμένα υποχρεωτικά, όλα
0: δεν
1: αυτά.
0: Δεν είναι κακό αυτό να μαζέψει τη φορολογία.
1: Κάκιστο είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν με υποχρεώνει να πληρώσω πώς, παίρνει η τράπεζα και από μένα προμήθεια και από τον πελάτη. Λέω λοιπόν, οριζόντιος φόρος 15%.
0: Φλάκτα Αφροαμερική,
1: οριζόντιος, το λέω πιο ελληνικά. Οριζόντιος φόρος 15%. Έσοδα-έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Έτσι θα αναγκάσει και τον πολίτη να αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Να παίρνει την απόδειξη, να πιέζει. Αυτή είναι η λύση και την εφεύρουμε στην Αμερικανία. Αλλά μα πιέζω να κλέβει. Πας φυλακή. Τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΝΑΤΟ τώρα. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής. Σας έχω δει ότι ψέγεται από τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συμμετάσχει σε λίγο, θα είναι στην Άγκυρα, ότι προσερχόμαστε με μια δόση τοπάθειας. Για ποιο λόγο, γιατί?
1: Θα σας εξηγήσω. ψέγω όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που είναι και αδύναμο και ανίκανο και κατευναστικό απέναντι στην Τουρκία. Να δώσω μερικά παραδείγματα. Έχετε ακούσει να λέει κανέναν πολιτικό αρχικό πλην της Ελληνικής Λύσης ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα είναι μονομερές δικαίωμα και όχι διμερές? Δεν λέω οριοθέτηση, λέω ανακήρυξη. Έχετε να ακούσει άλλον πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης να λέει κυρώσεις τώρα στην Τουρκία, κανονικές? Δεν θα παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οπλικά συστήματα της Τουρκίας, ούτε κοινοπραξίες με τους Τούρκους μέσα. Αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Δεν το έκανε ποτέ. Και ξέρετε, το παιχνίδι είναι πολύ πιο κοντρά από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που βρίζουν το Ισραήλ. Ακούστε, καλός, κακός ο Νετανιάχου, μπορούμε να το ψέξουμε για οτιδήποτε, για σφαγές, ό,τι θέλετε. Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου. Και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις.
2: Ο οποίος ήδη έχει χτυπήσει
1: και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις ως πολιτικός αρχηγός. Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, έτσι. Να καταλάβεις το σημαντικό αυτής της χώρας σε σχέση
2: άρα
1: με
2: τις... Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα, δηλαδή, κύριε Πελοπούλου,
1: να πραγματικό άξονα με το Ισραήλ, πραγματικό άξονα, γιατί, ξέρετε, τα σχέδια είναι πολύ πιο πονηρά και ύποπτα από ό,τι φαίνονται. Ο αγωγός ΙΜΕΚ που γίνεται, ένας αγωγός που θα περνάει και θα παρακάμπτει ουσιαστικά το Ισραήλ, είναι ο ανταγωνιστικός αυτού που θέλουμε να κάνουμε με την Ινδία, να έρθει στο Ισραήλ ο γνωστός αγωγός. Ναι. Το κάνουν οι Τούρκοι με ποιους? Με Σαουδάραβες, Σύριους και την Τουρκία για να απομονώσουν το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να παλέψει η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για να πάμε ανακήρυξη 12 ναυτικά μίλια κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα και έχετε ψηφίσει και όλους τους εξοπλισμούς, εξοπλίζεται δυναμικά. Τα F-35 θα είναι το 2028 εδώ, οι Τούρκοι δεν τα έχουν. Έχουμε τις Μπελαρά που θα έρθουν να θωρακίσουν την άμυνα των νησιών μας και την άμυνα της Μεσογείου. Έχουμε τα Ραφάλ. Επί της ουσίας παίρνουμε εξοπλιστικά συστήματα τα οποία απομονώνουν, θα φτιάξουν τον αέριο θόλο. Τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά στη Βουλή. Εξοπλιστικά. Μιλάμε, απαντάμε.
1: Έχουμε άλλη φιλοσοφία εμείς ως Ελληνική Λύση. Το είχα πει και στη Βουλή τότε που ψηφίσαμε.
0: Εγώ από τη Βουλή το έχω.
1: Είναι τη δεκαετία του 30 αυτοί οι εξοπλισμοί.
0: Γιατί?
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα και το ξέρετε όλοι σας. Δεν γίνεται ο πόλεμος με αεροσκάφη ή με πλοία. Γίνεται με drones. Έλεγα λοιπόν τότε στον Πρωθυπουργό, οι δύο Μπελαρά, οι τέσσερις θα γίνουν δύο, και τα λεφτά, τα χρήματα που δίνουμε για τις δύο Μπελαρά να τα δώσουμε για ένα εργοστάσιο ή δύο εργοστάσια. Δείτε, με ιδιώτες. Για να κάνουμε παραγωγή drones. Από το 19 το είχα πει. Και τα drones δεν είναι μόνο τα επτάμενα. Είναι και τα υποβρύχια, είναι και τα θαλάσσια, δηλαδή μη επανδρωμένα συστήματα που είναι και φθηνά και έξυπνα όπλα. Ολόκληρη μελέτη τους καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την προσπέρασαν, αλλά έχουν συνηθίσει περιέργως να αγοράζουν από το ράφι. Από το ράφι για δημόσιες προσωπικές σχέσεις. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Φιλοσοφία μας είναι παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, παραγωγή drones, δουλειά για τον Έλληνα, καλή μισθή για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε γιατί χάσαμε τον πόλεμο το 23 στη Μικρά Ασία? Γιατί χάσαμε το 40? Χάσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Δεν είχαμε πυρομαχικά. Δεν είχαμε τροφοδοσία. Όσα όπλα και να έχεις Μπελαρά, αν χρειάζεσαι πυράβλους από τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να σου κόψει τη στροφή, όπως μας κάνανε στη Μικρά Ασία, και να μην έχουμε πειράβλους.
2: Δεν έχουμε εδώ πέρα εργοστάσιο που κατασκευάζει μη επανδρωμένα.
1: Όχι. Στα λόγια χόρτασα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Κάθε χρόνο εγκαινιάζει ο κύριος Δένδιας και ένα εργοστάσιο.
2: Δεν το έχουμε αποκτήσει, δεν το είδαμε.
1: Ακούστε.
2: Τι είναι, απλά εγκαίνια είναι.
1: Δεν έχει συνηθίσει από εγκαίνια. Θα εγκαινιάσουν 28 Ιουλίου το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξανά.
2: Ναι, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Μα κάθε χρόνο το εγγενιάζουν.
0: Την επέκταση.
2: Την επέκταση.
1: Κάθε
2: χρόνο. Ακούστε
1: λίγο.
2: Αλλά ήμασταν εκεί, κύριε Βελόπουλε.
1: Τότε γιατί το εγγενίασαν το μέτρο.
2: Την επέκταση εγγενιάζουν.
1: Σας εξηγώ. Γιατί εγγενιάζουμε, ξέρετε, κάθε 6 μήνες ένα κομμάτι.
0: Και τις γραμμές της Αθήνας θα εγγενιάσουν.
1: Ακούστε. Εγγένεια γίνονται σε ένα έργο.
2: Εγγενιάσαμε την πρώτη γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
1: Όταν ολοκληρώσετε,
2: πριν
1: από δύο χρόνια. Όχι. Εγώ.
2: Ναι, και επειδή και εμείς ήμασταν εκεί. Γι' αυτό
1: άλλο
2: το λέμε
1: μαζί
2: και άλλο με τον Νίκο.
1: Εξηγώ.
2: Δεν θα βοηθήσει.
1: Όταν μου δείξετε ένα μετρό που δεν πάει στο αεροδρόμιο, να το συζητήσουμε.
2: Εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού τώρα, πέστε μου ένα μετρό διεθνώς που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Ένα. Αλλά τώρα θα κάνουν αυτό και μετά από 10 χρόνια θα πάνε στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε στην Αθήνα πηγαίνει. Πρέπει να μπει στον προαστιακό. Σταματάς.
1: Είναι σύνδεση όμως. Λοιπόν. Είναι σύνδεση όμως. Στη Θεσσαλονίκη παίζουν τα πόδια.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Απλά αυτά δεν μπορώ, ξέρετε, τα υποκριτικά τους δεν μπορώ. Ναι. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Τα υποκριτικά τους. Κορδέλες επί κορδελών δεν γίνεται δουλειά. Λέγαμε για τα drones. Drones, εργοστάσιο κανονικό θέλω. Απλό, τέλος.
2: Ναι. Ακολουθούμε, είπατε ότι ακολουθούμε μια κατευναστική πολιτική. Εκτός από αυτά που είπατε, δηλαδή για την ΑΟΣ, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην Κάσο.
2: Στο πεδίο.
1: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην Κάσο ήδη. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε, τα εθνικά θέματα, επειδή είναι πολύ σοβαρά θέματα και, έχουν και υποκρίνουν και απόρριτες πληροφορίες, δεν κλιμακώνω έντονα τηλεοπτικά. Τα λέω στις επιτροπές, αλλά δεν μ' ακούνε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ευήκοα ότα. Δεν ακούει καλά.
0: Ακολουθεί όμως μια σκληρή γραμμή απέναντι στους καταληψίες και μετά την δολοφονία, πολιτική δολοφονία της μητέρας της κυρίας Νέστρα, που να πούμε την είδηση τελευταία βγήκε από την εντατική και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο αναζωογόνησης πλαστικής χειρουργικής. Βλέπουμε ότι επικρατεί το δόγμα νόμος και τάξη. Διαφωνείτε με αυτή την κίνηση?
1: Ρωτήστε στο κέντρο της Αθήνας αν επικρατεί το δόγμα αυτό. Ακούστε, στα λόγια σας είπα, έχω χορτάσει. Νόμος και τάξη μόνο με την ελληνική λίστα επιβληθεί. Γιατί και ξέρουμε και συγκρότησαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη. Τρομοκρατική ενέργεια είναι. Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Δεν μπορώ να κυνηγάω φαντάσματα. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να κυνηγάω φαντάσματα όταν δεν έχω συλλάβει ποιος έκανε τη δουλειά για να πω φταίει αυτός ή εκείνος. Πρέπει να πω όμως κάτι. Η ανοχή σε ψευτοειδωληψίες είναι δεδομένη και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη παντού.
2: Είναι δεν δεδομένο. Ακολουθείτε σκληρή γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
1: Ποια είναι
2: η ίδια
1: γραμμή.
2: Εικόνα που είχαμε, για παράδειγμα, το 2017, το 2018, το 2019 στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την εικόνα, για παράδειγμα, που έχουμε τώρα. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη, και ποια είναι η εικόνα σήμερα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, οι φερόμενοι συλληφθέντες και για τα οπαδικά στη Θεσσαλονίκη είναι έμποροι ναρκωτικών που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο καθημερινά, κάθε βράδυ, και μοιράζουν ναρκωτικά. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί. Για να καταργηθεί το άσυλο, όπως κάποιοι το εννοούν, πρέπει να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία από τη ΔΑΠ. Να τελειώνουμε με τη ΔΑΠ. Για να μπορούμε να πούμε μετά, απαγορεύονται και οι παρατάξεις. Τελειώνουμε με τη ΔΑΠ, απαγορεύονται και οι παρατάξεις. Αλλά όταν τα ξεκολαπτήριο μελλοντικών βουλευτών ή ανθρώπων του κόμματος, του κομματικού σωλήνα, τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς πολιτική αρχηγή είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ο Τσίπρας, αυτός ο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις βαριές. Ο απίστευτος τύπος, ο καταστροφέας και ο ανέντιμος απέναντι στα εθνικά θέματα, κύριο Τσίπρας, και όχι μόνο και στην οικονομία. Αυτός ο κύριος Τσίπρας ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. 15 μελές και υπόλοιποι. Ο κύριος Αδουλάκης το ίδιο. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα όλοι αυτοί. Η ομάδα Αλήθειας και όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Παιδιά που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και που έγιναν πολιτικοί για τον συγκεκριμένο λόγο. Με αυτή τη φιλοσοφία διαφωνούμε. Γι' αυτό λέω κατάργηση των κομματικών.
0: Εσείς δεν έχετε νεολαίους. Δεν θέλουν να είναι οργανωμένοι και να λένε.
1: Όχι, στα πανεπιστήμια.
0: Παιδιά, εγώ ελληνική σχολεία, λύση θέλω
1: πανεπιστήμια.
0: Εγώ θέλω με τον Βελόπουλο.
1: Κύριε Υποφάτη, ναι. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για να καλλιεργήσουν αγωγή και παιδεία στα παιδιά μας. Όχι πολιτική κομματική αγωγή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Θα απαγορεύσει το φοιτητή να εκφράζει
1: θα
0: όμως...
1: Όχι. Ο πολιτικός διάλογος είναι επιβεβλημένος.
0: Αλλά
1: στο πανεπιστήμιο δεν πας για πολιτικό διάλογο, πας για γνώση και παιδεία. Πας να μάθεις για την εξειδίκευσή σου και το σχολείο σου. Όχι να πας να μάθεις τι κάνει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Ωραία πάσα μας δώσατε τώρα, κύριε Βελόπουλε, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια έντονη δραστηριότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα δείχνουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εσάς σας προβληματίζει η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό? Θα ψαρέψετε ίσως, θα επιχειρήσει και εκείνος να ψαρέψει στην ίδια λίμνη που ψαρεύετε και εσείς ψηφοφόρους. Από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
1: Αυτό δική σας κρίση, αξιολογική έτσι. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Ο νόμος περί ρατσισμού, ρητορικής μίσους εναντίον των οποιοδήποτε, είναι ο νόμος Σαμαρά. Με αυτόν δικάζομαι εγώ μετά τη μήνυση του κύριου Σεκελαρίδη, του εμίστου της Διεθνούς Αμνηστίας, που θέλει να βουλιάζει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Για να μην τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε ίδιοι με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά έχω κουραστεί, ξέρετε, όλους αυτούς, τον Σαμαρά, τον Τζίπρα, όλοι να μιλάνε για την πατρίδα, το κάνουν για την πατρίδα. Για καμία πατρίδα από αυτούς που επανέρχονται οι αμετανόητοι δίθεν μετανοούμενοι, δεν το κάνουν. Το κάνουν για την προσωπική τους φιλοδοξία, για τον εμφασισμό τους και αυτό που λέω κανένα φορά, γι' αυτό το δικό τους, άντε να μην πω την έκφραση, γιατί δεν θέλω να χειδεολογήσω ούτε να πάω πολύ άκρα. Θα πω όμως το εξής. Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
0: Ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στα κέντρο αριστερά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στον πολιτικό μας χώρο, όλο και κάτι συζητούν για συνεργασίες. Στα κέντρα δεξιά, εκεί όπου συγκαταλέγεται και η ελληνική λύση. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ας πούμε, με την κυρία Καριστιανού.
1: Ξέρετε ποιο
0: με είναι... με την κυρία Λατινοπούλου. Αργότερα με τον κύριο Σαμαρά, ποτέ στην πολιτική, το ξέρετε, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ποτέ μιλές, ποτέ. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακούστε.
0: Αν χρειαστεί και χτυπήσει την επόμενη των εκλογών. Μισό λεπτό, να κλείσω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Την επόμενη των εκλογών έχει πάρει τη διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λέει. Κύριε Βελόπουλε, χτυπάω την πόρτα όπως μου ορίζει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, είστε να μου φέρετε τους βουλευτές να κάνουμε κυβέρνηση. Τι θα απαντήσετε?
1: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όσο δεν τους εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με κανέναν από δάφτους. Και το λέω ευθέως. Δεν τους εμπιστεύομαι. Επειδή είμαι και επιχειρηματίας, ασχολούμαι με το επιχειρήν, πιστέψτε με στην αγορά, δεν ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης συνεργαστεί με τον Βελόπουλο ή αν ο Βελόπουλος συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε. Ενδιαφέρει στην αγορά να υπάρξει φορολογικές μειώσεις, να μειωθούν οι φόροι, να δοθεί χρήμα στην αγορά, να δοθούν δάνεια στην αγορά, να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί με την διαγραφή των 120. Ακούστε, διαγραφή.
0: Πήγε 120.
1: Ακούστε κύριε Παφάνη, ναι. Έχω 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, χρωστάω 500. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Κάνε μου τις δόσεις παραπάνω, βρε φίλε μου, να πάρεις τα λεφτά. 120 δόσεις και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Δεν γίνεται το κράτος να χρωστά 100 ευρώ στον κύριο Υποφάντη και αν του δίνει όταν το χρωστά 101. Αλλά όταν ο Υποφάντης χρωστά 100, να ζητά 250. Αυτό είναι το κοκλειφικό το κράτος. Προσαυξήσει και πρόστιμα. Αυτά ζητάνε οι πολίτες. Να χτυπήσουμε την εσκοκέρδεια. Με συγκεκριμένα μέτρα. Ακούστε τα μέτρα της ελληνικής λύσης. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει για συγκεκριμένες επιλογές? Μόνο εμείς. Για το στεγαστικό, είπαμε. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορούμε με τον ΟΕΚ. Οργανισμό της Εργατικής Κατοικίας. 3 εκατομμύρια Έλληνες πήραν σπίτι από τον ΟΕΚ. Μπορούν να πάρουν σπίτι δωρεάν οι Έλληνες, χωρίς κρατικό χρήμα.
2: Αν τα βρείτε σε κάποια σημεία, κύριε Βελόπουλε, σε αυτά που αναφέρετε τώρα, θα λέγατε το ναι την επόμενη μέρα των εκλογών στην συγκυβέρνηση για το καλό της χώρας?
1: Μου ζητάτε να τα βρω με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι. Τότε θα είμαι αναξιόπιστος εγώ. Όχι. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει και μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα διαθέτουμε και σχέδιο έχουμε και άποψη έχουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και ξέρουμε και τον τρόπο. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν και απλά επί χάρτου σχεδιάζουν. Δηλαδή, όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα, εγώ να θέλει δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πράγμα, τι είναι η δεύτερη ευκαιρία σε μια χώρα? Τη χρεοκόπησες, την κατέστρεψες, έκοψες μισθούς, έκοψες συντάξεις, ταλαιπώρησες τη Μακεδονία, την πρόδωσες. Τι να σου δώσω δεύτερη ευκαιρία? Και πολύ εύστοχα έχω ένα ερώτημα. Τα λεφτά που τα βρίσκουν αυτοί? Τα λεφτά, ο άνεργος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, πού τα βρίσκουν για να κάνουν κόμματα? Και οι υπόλοιποι? Εγώ για να κάνω κόμμα έβαλα την τσέπη μου λεφτά, αποδεδειγμένα. Και έχω δηλώσεις κάποιων εκατομμυρίων ευρώ τελευταία 10 χρόνια. Οι εταιρείες μου. Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά. Όταν είσαι άεργος ή άνεργος πολιτικός και δεν έχεις εισοδήματα πριν γίνεις πολιτικός και ξαφνικά γίνεσαι εκατομμυριούχος, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Και να δώσουν αυτό που ζητάμε. Εμπιστοσύνη στην ελληνική λύση. Θα κυβερνήσουμε με βάση τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Τίποτα άλλο. Φτωχούς. Αλλά και στους μικρομεσαίους.
0: Παραλείψτε λίγα και να μου αναφερθείτε στη συμπολίτησά σας, την κυρία Καριστίνου, που κάνει το δικό σας κόμμα.
1: Δεν θα ασχοληθώ.
0: Την είδαμε δημοσκοπικά να ανεβαίνει πάλι μετά. Ξαναγύρισε λίγο πίσω. Εσάς σας βλέπουμε σταθερά. Δημοσκοπικά τα βλέπετε, τα ξέρετε.
1: Δεν ασχολούμαι με
0: δημοσκοπικά. Η οποία ο πόλεμο βλέπουμε Παφάντη, σταθερά στο 10% και πάνω.
1: Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Τότε που είμαι πολιτικός ως βουλευτής.
0: Πολύ πιο παλιά.
1: Μπράβο. Πολύ παλιά. Δεν σχολιάζει δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός δεν ασχολιάζει.
0: Σας ενδιαφέρει όμως.
2: Σας εξηγώ. Όχι, όχι. Στην κυρία Καριστιανού.
1: Εσείς καλά κάνετε και σχολιάζετε. Οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, ρε παιδί μου, αντί να μιλήσουν για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ σας απαντώ. Εγώ κυνηγάω τα φαντς, θα τα κλείσω όλα. Τα φαντς, τους πληστηριασμούς. Έχουμε 400.000 πληστηριασμούς τώρα που μιλάμε στον αέρα. Ηλεκτρονικούς, έτοιμους. Για ένα κουμπί. Πώς θα συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τους πληστηριασμούς? Τέλος αυτά.
0: Ποιος ασχολείται με τους πληστηριασμούς?
1: Ασχολήθηκε.
0: Ποιος?
1: Η ιστορία με το ακίνητο. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
0: Της κυρίας
2: Καριστιανού λέτε.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι.
2: Λέει ήδη ότι δεν το γνώριζε.
1: Καλά, και εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Αυτή είναι η λογική του πρωθυπουργού. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Είμαι πατημένη εδώ. Ακούστε, Ένας πολιτικός, για να είναι σοβαρός, αναλαμβάνει και την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του. Και λέει, έκανα λάθος. Εκεί έκανα λάθος. Όταν λέω, δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μπορείς να διοικήσεις. Διότι εγώ, ως διαχειριστής της εταιρείας μου, είμαι υπεύθυνος για το τι κάνει η εταιρεία μου. Εγώ υπογράφω. Δεν υπογράφει ούτε υποφάντης, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε με αξιοδότηση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άλλοι για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι πιέζει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε, έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε κάνει το υπουργό, βλέπω. Σε λίγο.
0: Όχι. Έχουμε κάνει ερωτήσει. Μισό λεπτό. Μισό
2: λεπτό. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Εγώ θέλω λίγο να το ρωτήσω, αφού καταλαβαίνω ότι.
1: Δηλαδή, αποτυχία. Η αποτυχία μια κυβέρνηση που έγινε. Στο γεγονό ότι τα μέτρα τη είναι υπέρ του λαού. Ακούστε λοιπόν ένα οικοδόμημα που έκαναν και ο κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκη και οι υπόλοιποι. Το ενεργειακό μα κάζο. Και το λέω ενεργειακό κάζο. Ναι. Έτσι. Το δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις ανεμογεννήτριες είναι ένα δημιούργημα πάνω στην κινούμενη άμμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καλές είναι ανεμογεννήτριες αρκεί να έχεις αποθήκευση. Όταν γεμίζεις την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και δεν έχεις αποθήκευση μπαταρίες για να τις δώσεις φθηνό ρεύμα τον Έλληνα πολίτη και αναγκάζεσαι και
0: είναι
1: το δίνεις στην Βουλγαρία.
0: Είναι ακριβό το πράγμα αυτό.
1: Μα οι Βούλγαροι το έκαναν. Οι Βούλγαροι επένδυσαν από τα ταμεία.
0: Ακούστε όμως, κύριε Βελόπουλε. Βάλουμε πυρηνικά.
1: Τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Έτσι, έχει πάρει αμερικανικούς αρθωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό που το είχα το 19 εγώ.
2: Ναι.
1: Άλλο πάει να πω. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι Βούλγαροι δεν δώσαν σε ανεμογεννήτες τα λεφτά. Τα δώσαν στην αποθήκευση της μπαταρίας.
2: Εκλογές, κύριε Βελόπουλε.
1: Και στέλνει η Ελλάδα το ρεύμα στη Βουλγαρία και το επιστρέφει πίσω πανάκριβα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αποτυχία της κυβέρνησης και πρέπει να το πούμε. Να πούμε ότι το ακριβό ρεύμα οφείλεται στην αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βελόπουλε?
1: Βλέπω φθινόπωρο εκλογές. Ό,τι και να λένε, μου θυμίζει, θα το πω, έχει κορφορμήσει η κατάσταση. Μου θυμίζει κάτι σάπιο το οποίο μυρίζει από παντού εκλογές. Και όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο πιο καλό είναι για την πατρίδα και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες εκλογές ψηφίσουν την ελληνική λύση, τότε θα έχουν προοπτική και αυτό που λέω πολλές φορές. Και μέλλον. Για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τους. Ελληνική λύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παπαδόλα, δεν πιάσαμε πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε να τα πούμε καιρό.
1: Μια χαρά ήταν. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με υγεία.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι κάθε τοποθεσία που διευκολύνει η Αμερικανική επίθεση αποτελεί νόμιμο στόχο, την ώρα που σημειώνονται εκρήξεις στην Μπουσέρστ και Ιρανικά αντίπεινα σε Αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νομίζω πως η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, δήλωσε από την Άγκυρα ο Αμερικανός πρόεδρος, που χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους τους Ιρανούς. Έστρεψε τα πυρά του κατά της Ισπανίας επίσης, σημειώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπορική συναλλαγή μαζί τους. Εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκεια του προς το ΝΑΤΟ για την Γροιλανδία. Δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, το μήνυμα του Αμερικανού πρόεδρου στον Τούρκο ομολογό του. Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται το πλαίσιο καταμερισμού των βαρών, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήδη από την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη ανάληψης μεγαλύτερου μέρους των αμυντικών τους δαπανών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Επεσήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου με την Τουρκία. Είναι έγκλημα να μας θεωρεί δεδομένους η Αμερική. Ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει σκληρό παιχνίδι και τον βολεύουν πολιτικοί που συμπεριφέρονται ως δούλοι, γιατί του είναι χρήσιμη η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή. Μιλά για ισότιμη σχέση, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με τις συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό. Αναταράξεις προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Διαψεύδει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Εκρηκτικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Στην παρέτηση του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου επιμένει ο Παύλος Πολάκης. Χρειάζεται μια δέσμη μέτρων, την οποία δέσμη η κυβέρνηση δεν μπορεί να την πάρει, δεν θέλει να την πάρει, τονίζει το ΚΚΕ, αναφερόμενο στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σήμερα το πρωί μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Χαλκιδική, στον δρόμο Μουδανιών Σιθωνίας. Εταιρεία ανακύκλωση απορριμμάτων και εμπορίας παλαιών μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια εντοπίστηκε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων για περιβαλλοντική ρήπανση και πλαστογραφία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά εθρίωσε ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ανατολική Θεσσαλία, με την εκδήλωση τοπικών βροχών και καταιγίδων. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, σταδιακά θα επικνώσουν από τις πρώτες βραδινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 από 4, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά του νομού θα γίνουν νότι 2 έως 4 από 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία σχολιάζουμε και σήμερα την επικαιρότητα. Μια δύσκολη ημέρα, ξημερώσαμε με τα μαντάτα ότι η εκεχηρία είπα Ιράν φαίνεται πως πάει περίπατο, καθώς σε ανάφλεξη ξανά από την αρχή η Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο βεβαίως να παίρνει και πάλι φωτιά. Και εμείς εδώ δεν έχουμε καν προλάβει να δούμε αυτά τα ωφέλη, γιατί μεσολάβησαν 3 εβδομάδες όπου έφτασε η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, η τιμή του Brent στα προπολεμικά επίπεδα, κινούνταν γύρω στα 70. Δεν πήραμε μια γεύση από αυτήν την πτώση, γιατί θυμόσαστε που είχε ανέβει, που είχε σκαρφαλώσει, και πάμε πάλι από την αρχή. Μέχρι και πριν από 2 ώρες το πετρέλαιο ήταν στα 76 δολάρια το βαρέλι. Να δω αυτήν τη στιγμή, είμαστε στα 79 και συνεχίζουμε, έχουμε μία άνοδο περίπου 5%. Καλά θα πάει και αυτό. 6907483484 τα μηνύματάκια σας για συμμετοχή στην εκπομπή μέσω Viber. Οπότε διεθνώς το ενδιαφέρον γύρω από την νέα ένταση στην Μέση Ανατολή, αλλά και στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν μετά την επίθεση σε πλοία στο στενό του Ορμούς. Τους είχαν προειδοποιήσει βεβαίως οι Ιρανοί. Το θέμα είναι ότι έχουμε και νέα εμπλοκή αυτή την στιγμή. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι κάθε μέρος, κάθε τοποθεσία που μπορεί να διευκολύνει την αμερικανική επίθεση αποτελεί και νόμιμο στόχο. Είχαμε ιρανικά αντίπεινα σε βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Ο Τραμπ από την πλευρά του είναι κακοί άνθρωποι, λέει οι Ιρανοί. Τελείωσε η συμφωνία, αυτό ήταν, δεν θέλω να ασχολούμε άλλο μαζί τους, είναι αποβράσματα, είπε χαρακτηριστικά. Είναι απλώς, λέει, χάσιμο χρόνου, είναι ψεύτες. Είπε πολλά ο Τραμπ, εξέφρασε και δυσαρέσκεια για το ΝΑΤΟ, ως γνωστόν δυσαρεστημένος με την συμμαχία για την στάση που κράτησαν αναφορικά με το Ιράν. Πέριξε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία που δεν επέτρεψαν στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους κατά την έναρξη και κατά την διάρκεια του πολέμου. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Δεν θέλω επίσης, είπε, καμία σχέση με τους Ισπανούς. Τελειώνω και το εμπόριο μαζί τους. Είναι και αυτή, λέει, χαμένη υπόθεση. Δεν επιθυμώ, λέει, να γίνονται ούτε επισκέψεις. Και φυσικά στο επίκεντρο του Τραμπ και η Γρυλανδία. Είναι, λέει, ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είχαν δώσει πίσω την Γρυλανδία στην Δανία. Είναι πολύ πολύ σημαντική η περιοχή. Την θέλω, σου λέει, την χρειάζομαι. Βέβαια, η Πρωθυπουργός της Δανίας το ξαναείπε, η Γρυλανδία δεν πωλείται, δεν είναι προς πώληση, αλλά βλέπουμε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει. Είμαστε μήλος για μία ακόμη φορά, κυρία Ελένη, καλώς ορίσατε στον Focus FM. Ο Σάκης, τα άσχημα μαντάτα, είναι αυτός ο τύπος που υποδίεται τον πρωθυπουργό μας. Δεν με ενδιαφέρει το Ιράν ούτε ο Τραμπ, αλλά η ταπείνωση της Ελλάδος. Θα τα πούμε προφανώς. Αναφέρεσαι στην σιωπή, στην υποδοχή, στο Οθωμανικό εμβατήριο, σε αυτό το εθνικιστικό που ακούστηκε κατά την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Μαρέβα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, για να δούμε έτσι λίγο το κοντράστ, Σάκη, να ξεκινήσουμε μάλλον με την υποδοχή του Τραμπ. Εννοείται πως τον περίμενε και τον υποδέχθηκε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αγκαλιές, αγκαζέ φύγαν. Σήμερα τα μέσα στην Τουρκία ύμνους για αυτήν την σχέση. Αγαπιούνται, σου λέει, και αποδεικνύεται, φαίνεται αυτό. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να στεναχωρήσει τον φίλο του, τον Ερντογάν, βλέπε F-35. Αντίθετα τώρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχτηκε, βέβαια προσέφεραν λουλούδια στην Μαρέβα, αλλά ήταν εκεί στην Άγκυρα, στο αεροδρόμιο, για να τον υποδεχθεί ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου. Την προηγούμενη φορά, νομίζω, ο τουρισμού τον είχε υποδεχθεί. Τέσπα, το θέμα ποιο είναι κατά την υποδοχή του Μητσοτάκη με την Μαρέβα από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την σύζυγό του Εμινέ. Βγήκαν από την λιμουζίνα το πρωθυπουργικό ζεύγος και εκείνη την ώρα
ακούστηκε ένα από τα γνωστά εμβατήρια της, των Οθωμανών, των Τούρκων. Είναι στρατιωτική μουσική, γνωστό ως εμβατήριο των Μεχτέρ. Δεν ξέρω, μπορούμε να ακούσουμε λίγο, να μπούμε στο κλίμα.

του Οθωμανικού στρατού, και αν εγώ προσωπικά το θεωρώ πρόκληση απέναντι στην χώρα μας, αρκεί να ρίξετε μια ματιά στο διαδίκτυο, γιατί έχει γίνει πραγματικά σούσουρο το θέμα και στα τουρκικά μέσα, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μας τρολάρουν, ναι, με υποτιμητικά σχόλια αναφέρονται στο γεγονός της υποδοχής και του εμβατηρίου. Λολ, βλέπε υποδοχή. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα μου πεις εκείνη την ώρα τι να κάνει διπλωματικό επεισόδιο, αλλά το θέμα είναι ότι από την άλλη και η διπλωματία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την υποχωρητικότητα. Okay, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση να αντιδράσεις δημόσια, αλλά μιλάμε για τον Πρωθυπουργό και την υποδοχή του, έναν Πρωθυπουργό που εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα, και όλη αυτή η εικόνα του, όλο αυτό το επικοινωνιακό, πάνω απ' όλα εμάς ως λαό, ως Έλληνες, επηρεάζει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προσωπικά ως πρόκληση το ερμηνεύω όλο αυτό. Προχώρησε και σε δηλώσεις αργότερα. Το θέμα είναι τι κάνεις εκείνη την στιγμή, τι κάνεις πριν, για να μην τύχεις αυτής της υποδοχής. Αυτό είναι το ερώτημα. Έπρεπε, λέει ο Πασχάλης, την ίδια στιγμή να φύγει, κάνει λόγο για γελιοποίηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας ως θεσμού πάνω απ' όλα. Τι μηνύματα βγαίνουν προς τα έξω. Παντού ρεζίλι, γράφει ο 405. Ναι, παίξαν το ρακέτες, ναι. Παίξαν τένις. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε. Ήταν ένα σημαντικός αγώνας, δυνατή αναμέτρηση. Τι μου στέλνετε? Είναι αυτά τα βίντεο που μου στέλνετε και προσπαθώ έτσι, γιατί έχω περιέργεια να τα διαβάσω. 25 κιλά τσάι βουνού, λέει, κατέσχεσε το δασαρχείο Καρπενησίου κατά την διάρκεια προγραμματισμένων περιπολιών. Απαγορεύεται δηλαδή να συλλέξεις τσάι βουνού? Κάτι τέτοιο προβλέπεται στην διάταξη? Να υπάρχει, λέει, χρονικό διάστημα που θα πρέπει να συλλεχθούν αυτά τα αρωματικά, τα φαρμακευτικά φυτά. Εδώ πάντως βλέπουμε 25 κιλά τσάι βουνού, ξέρεις τι ποσότητα είναι, Γιώργο, τεράστια. Και τι θα το κάνουν τώρα? Άντε και κατασχέθηκε. Και έπειτα τι? Καλή Τετάρτη, μας εύχεται ο 087. Οι Τούρκοι τα πήραν σχεδόν όλα από τον Τραμπ και ο Πρωθυπουργός πετάει χάρτα ετώ καλοκαιριάτικα. Από τον Ντίσελντορφ μας γράφει ο Νίκος, το θέμα με τα F-35 για την Τουρκία δεν είναι απλό και εύκολο. Εάν η Τουρκία πάρει τα F-35, πρέπει να δείξουν απόλυτη υπακοή στην Αμερική, με ό,τι αυτό σημαίνει ίσως και εμπλοκή της Τουρκίας σε πόλεμο με το Ιράν και σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ. Εκτός από το Ισραήλ δεν θα αφήσει η Τουρκία να πάει F-35. Είχαμε αντιδράσεις και από τον για τα F-35 από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Θα πάμε προς το παρόν σε διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε τυπικοί στους χρόνους μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Είναι και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σας μέσω μηνυμάτων. 69 07 483 484. Γράφετε, στέλνετε, διαβάζω, συζητάμε εδώ στο στούντιο μέσω Viber δωρεάν τα μηνυματάκια. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Βοτίζη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν θα έχουμε αυτό που λέμε καύσωνα, αλλά θα ανέβει και άλλο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες. Σχετικά καλή εικόνα όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, ένα σταμάτα ξεκίνα, και από δυτικά προς ανατολικά εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας βλέπω κινησούλα. 6907-483-484 τα μηνύματάκια σας μέσω Viber δωρεάν για να σχολιάσουμε μαζί όλα όσα σκεφτόσαστε, σας απασχολούν, μας απασχολούν.

Για μένα, γράφει ο Πασχάλης, όλη η μαγιά, η ουσία της υπόθεσης είναι η αμυντική συμφωνία Τουρκίας-Βρετανίας. Η Αγγλία ως ήθιστε παίζει βρώμικο παιχνίδι έναντι της Ελλάδος. Μην ξεχνάμε το ρόλο της μια ζωή στην χώρα μας. Νομίζω πως χρειάζεται προσοχή πολύ η κίνηση της Αγγλίας, όσο και τα F-35 το απαγορεύει ο Νετανιάχου. Άστραψε και βρόντιξε ο Νετανιάχου στην συνέντευξή του Πασχάλη. Ανεπαρκής, αυτήν τη λέξη θα χρησιμοποιήσω, Μανώλη, αντί αυτής της λέξης που έγραψες για τον Πρωθυπουργό. Για μία ακόμη φορά, γράφει ο Μανώλης, μας ακούει από την Άνω Πόλη, από τα πανέμορφα κάστρα, μας έχει ρεζιλέψει. Στο ίδιο μήκος κύματος και το μήνυμα του Κώστα από την Δράμα. Αυτός ο ίδιος τους έδωσε το δικαίωμα, αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, τα τελευταία χρόνια με το ξέπλυμα των Αθηνών, συμπληρώνει ο Σάκης. Ποια μηνύματα, αφού είμαστε ζόμπι, 058, αναφέρεσαι σε τι ακριβώς, ακόμη μία διεθνή ξεφτύλα, συμπληρώνει ο 455. Καλωσορίζουμε και τον 305. Αν θέλετε, συμπληρώνετε και το όνομά σας κάτω από το μήνυμα. Αρκετά δεν μου βγάζει όνομα, δεν μπορώ να καταλάβω. Του Πασχάλη πάντως πάντα φαίνεται. Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, τα φώτα όλα στην Τουρκία για την σύνοδο, την τόσο κρίσιμη στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, που θα έλεγα είναι κάτι περισσότερο από μία συζήτηση, συμφωνίες για τις αμυντικές δαπάνες. Πάνω απ' όλα κερδισμένος ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν, που σε κάθε περίπτωση ικανοποιημένος πρέπει να είναι, γιατί έλαβε και δημόσια αναγνώριση, βρίσκεται στο επίκεντρο έτσι των αμερικανικών σχεδιασμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ τον κρατά και αν πήγε να φύγει τον επαναφέρει στο προσκήνιο ως εισάξιο συνομιλητή της Ουάσιγκτον. Σε κάθε περίπτωση πάντως έδωσε αρκετά στον Ερντογάν, το είχε πει, με δώρα θα πάω στον φίλο μου. Πόσες φορές τον έχει αποκαλέσει φίλο, γιατί του κάνει τα χατήρια. Έχει πει πως έχει αποδειχθεί πιο πιστή από άλλους συμμάχους, οπότε ήρθε και η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις αυτές που είχε επιβάλει η Ουάσιγκτον λόγω των S-300 της προμήθειας των ρωσικών αεροπορικών συστημάτων το 20-21, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι ναι, απέφυγε έτσι με έντεχνο τρόπο να ανακοινώσει την επίσημη επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, δηλαδή να δεσμευτεί, να δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες, χρονοδιάγραμμα. Θα το σκεφτούμε, αλλά όλο το κλίμα ήταν θετικό και φυσικά όλο αυτό το θετικό κλίμα, την θετική διάσταση της συνάντησης την εκμεταλλεύεται η Τουρκία σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εμείς ως χώρα εναποθέτουμε τις ελπίδες μας από ό,τι φαίνεται στο Κογκρέσο, το οποίο καλεί τον Ντόναλντ Τραμπ να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια για επανένταξη της Τουρκίας στον F-35. Οι περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν, σου λένε οι δημοκρατικοί βουλευτές, και ζητούν από την Βουλή, από την ηγεσία, να ασκήσει τις εξουσίες που προβλέπεται και με το νόμο, αν ο Τραμπ επιχειρήσει να προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα. Changes,
Είχαμε και χθες κινητικότητα, αλλά και πριν από τις δηλώσεις Τραμπ, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν κινητοποιηθεί με επιστολές ότι δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τείχος επίσης, μην ξεχνάμε, και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν θέλω, το είπε και το επανέλαβε και χθες σε συνέντευξή του, να μην προχωρήσουν οι Αμερικανοί σε πώληση των F-35. Και σύνδεσε και το θέμα με την Τουρκία και την στάση της απέναντι στη χώρα του, στο Ισραήλ, αλλά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, είπε, να αποκτήσει ούτε κινητήρες για τα μαχητικά τους. Επικαλέστηκε τις προκλητικές ενέργειες προς την χώρα μας, τις απειλές προς την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, την τουρκική κατοχή στη Μεγαλόνησο. Προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία ισχύως στην Μέση Ανατολή. Με λίγα λόγια, είπε αυτά που μέχρι σήμερα κανένας Ευρωπαίος δεν τόλμησε να πει. Εντάξει, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν το συζητώ. Σοπαίνει, είπαμε, ποντάρουν στα ήρεμα νερά σε κάθε περίπτωση.

Ελπίζουμε, ελπίζουμε πως έστω και καθυστερημένα θα δούμε κάποιες κινήσεις από την χώρα μας, γιατί τα ήρεμα νερά τα έχουμε δει, τα έχουμε δοκιμάσει. Κατέρευσε αυτό το αφήγημα υπό τους ήχους χθες του εμβατηρίου, του Οθωμανικού Εθνικιστικού Εμβατηρίου. Και όλο αυτό, η αποστολή και αυτά τα αμήχανα χαμόγελα και οι χειραψίες, όλη αυτή η ωραιοποίηση νομίζω πως δεν έχει θέση τη δεδομένη στιγμή. Ναι, παίζεις μπάλα στην έδρα του αντιπάλου, μπορεί να μην περιμένεις λουλούδια, πήρες λουλούδια σε κάθε περίπτωση και στη Μαρέβα προσέφεραν και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά αυτό που συνέβη νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε όριο. Ήταν μία πρόκληση που ενδεχομένως να μην την περιμέναμε. Κέρδισε ο Ερντογάν το παιχνίδι των εντυπώσεων σε κάθε περίπτωση και έστειλε τα μηνύματα που ήθελε. Και επαναλαμβάνω, μας τρολάρουν, πανηγυρίζουν από χθες κυρίως τουρκικά μέσα στο διαδίκτυο, να δείτε τι χαμός γίνεται, γιατί σου λέει όλο αυτό ήταν μια επίδειξη ισχύως της χώρας μας και ένα τράβηγμα του αυτιού του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σου λέει μην απλώνεσαι, όχι ότι απλώθηκε, δεν τολμά να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά προκαταβολικά ας τους βάλουμε στη θέση τους, σκέφτηκαν. Χθες βέβαια δεν είπε τίποτα, σιωπή από τον Πρωθυπουργό. Σήμερα έκανε κάποιες δηλώσεις προσερχόμενος στην Σύνοδο. Πρέπει, λέει, να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, γιατί δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι. Αυτές τις δηλώσεις θα περιμέναμε βέβαια να τις κάνει ενώπιον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή εκεί ποντάρει στις ευαισθησίες των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τα F-35 και την επανένταξη της Τουρκίας, που επαναλαμβάνω κανένας από όλους αυτούς δεν είπε αυτά που ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και ας είμαστε από τους πλέον συνεπείς, όπως τονίζει και ο Πρωθυπουργός, συμμάχους του ΝΑΤΟ. Με αυτούς θα πρέπει να είσαι για όλα προετοιμασμένος, μα λογικό δεν είναι? Δεν νομίζω πως έχει περάσει κάποια περίοδος ηρεμίας με τους γείτονες, Σάκη, για να μην περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, όπου καθίσουν και όπου σταθούν, προκλητικές δηλώσεις, προκλητικές κινήσεις, τώρα και προκλητική υποδοχή. Τι άλλο περιμένουμε? Γιατί να μην είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή? Γιατί γνώριζε, λέει, για το εμβατήριο, να ρωτιέται η Ελισάβετ. Τι άλλο θα πρέπει να σκεφτούν για να δούμε ότι μας κυβερνούν προδότες, γράφεται. Ο Νετανιάχου υπερασπίζεται την Ελλάδα και οι δικοί μας κάθονται και παρακολουθούν με απάθεια. Καλησπερίζουμε και την Αγγελική. Δυστυχώς οι δικοί μας είναι ανάξιοι και ενεργούν επικίνδυνα εις βάρος της πατρίδας. Όσο για την Τουρκία, ίσως να είναι προς το μελλοντικό συμφέρον μας να προσαρτηθεί εξολοκλήρου στο άρμα του ΝΑΤΟ και να έρθει σε σύγκρουση κάποια στιγμή με την Ρωσία. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζεται και τι είναι τελικά προς το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας είναι να, σε κάθε περίπτωση, να ορθώνουμε το ανάστημά μας, να μην αφήνουμε αναπάντητες όλες αυτές τις προκλήσεις που συγκεντρώνονται πάνω από τη χώρα μας, επηρεάζουν τις ζωές μας
και σε κάθε περίπτωση το μέλλον της, της χώρας μας. 40 χρόνια στην Γερμανία, τους ξέρω πολύ καλά, είναι, δεν θα το πω αυτό Σάκη, αναφέρεσαι για τους Τούρκους που μας μιλά στο μήνυμά του. Καλωσορίζουμε και την Θάλια. Πώς να αντιδράσει όταν υπάρχουν μυστικές συμφωνίες, αναρωτιέται. Το εμβατήριο αφορά τον Πρωθυπουργό, όχι τον ελληνικό λαό. Από την ΚΟ, τις καλησπέρες μας, καλό μεσημέρι. Έναν Πρωθυπουργό που εκπροσωπεί σε κάθε περίπτωση όμως την, την χώρα του, τους Έλληνες πολίτες. Από τον Άγιο Παντελεήμονα, πάντως άλλοι κουνάν την ουρά τους και κάνουν τα χατήρια της Αμερικής και άλλοι παίρνουν τα κόκαλα. Οι παραβιάσεις της Τουρκίας με το OK της Αμερικής και του ΝΑΤΟ με νέα αεροπλάνα πιο εξελιγμένα, γράφει η Φιλιόν. Πιστεύω ότι η Δύση θέλει να εξοπλίσει την Τουρκία διότι θα την βγάλουν μετά την Ουκρανία να πολεμήσει τη Ρωσία. Γι' αυτό ο εναγκαλισμός της Δύσης προς την Άγκυρα, εκτιμά ο Απόστολος. Δεν αντέχει άλλες ήττες η πατρίδα μας, δεν αντέχει άλλες πρέσπες. Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια έπρεπε να είχε γίνει χθες, συμπληρώνω Δημήτρη. Εδώ πάμε για γαλάζια πατρίδα με νόμο και δεν κουνιέται φίλο. Από Αχαρνές Αττική ο Χρήστος, που πάει ο Πρωθυπουργός, δεν το βλέπεις. Τι να πω, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, υπάρχει ένα μόνιμο χαμόγελο, είναι προσωπείο άμυνας, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω πραγματικά. Και βέβαια είναι πραγματικά πολύ λίγα τα μέσα που αναφέρονται πραγματικά στην ουσία, σε αυτά που έγιναν και πίσω από τις κάμερες αλλά και μπροστά από τις κάμερες, δηλαδή το να μονοπολεί το ενδιαφέρον, το γεύμα και τι έφαγαν και αν ήταν παραδοσιακό και αν ήταν μπακλαβάς το γλυκό που σερβιρίστηκε στο δείπνο. Ειλικρινά, ποιους ενδιαφέρον, όριστε τώρα, ακόμα το μενού του δείπνου, ορεκτικό. Σαν τέποχικών λαχανικών, μαντί, φιλέτο λαβράκι, με ταραμά, μοσχαρίσιο. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει Γιώργο. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται. Έτσι, για να μπερδεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Ναι. Εννοείται και έφαγαν και ήπιαν και καλά θα περάσουν. Εμένα προσωπικά, γιατί με ενδιαφέρει αν το μενού είχε λαβράκι ή τσιπούρα. Μετράει εβδομάδες, μας γράφει ο Νικόλας. Εγώ το λέω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Αντίστροφα μετράμε προς τις κάλπες. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθούν στο καπάκι μετά τις εξαγγελίες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έρθει όλη η κυβέρνηση σύσσωμη εδώ να υποσχεθεί. Με παροχολογία, με μεγάλο καλάθι φέτος, νομίζω πως θα δώσουν αρκετά και θα υποσχεθούν ακόμη περισσότερα. Αλλά όπως να έχει, όπως και να έχει, λίγες μέρες πριν, λίγες μέρες μετά, εκεί το τοποθετώ, γιατί άλλωστε τα περιθώρια στενεύουν. Είναι θηλιά πραγματικά και αυτό το θέμα με την ακρίβεια, με την οικονομία. Βλέποντάς τους απλά να παρακολουθούν όλο αυτό που γίνεται, να έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά και να σου λέει ο Βορύδης ότι τα κάναμε όλα. Και ελέγχους και πρόστιμα, αλλά βλέπετε εσείς κάτι. Εμείς δεν βλέπουμε κάτι. Εσείς μας λέτε πως όλα είναι ρόδινα, πως η οικονομία πηγαίνει περίφημα. Και όταν κοιτάξει το πορτοφόλι και τις τσέπες του ο Έλληνας, εξοργίζεται με αυτού του είδους τις δηλώσεις. Ουσιαστικά παραδέχεστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Η εσχροκέρδεια καλά κρατά όμοιρο τον Έλληνα, μισθωτό, εργαζόμενο, συνταξιούχο, χωρίς να βλέπουμε μια άσπρη μέρα. Θα τη δούμε αργότερα, θα μας πούν. Τι έχουμε να ακούσουμε πάλι από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Τι πανηγύρια και φέτος. Εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε.
Και φυσικά από τώρα να σας ενημερώσω πως ήδη οργανώνονται συνδικάτα, οργανώσεις εργαζομένων για δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα μου πεις, γίνεται δουλειά? Δουλειά μπορεί να μην γίνεται, αλλά δείχνει την έντονη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση του κόσμου όλη αυτή η αντίδραση. Δεν ξέρω πραγματικά, γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα, Αντώνη, που μας ακούς από την Λάρισα, και οι στρατιωτικοί μας. Τα έχουμε πει πόσες φορές και τα επαναλαμβάνουμε, σε αδιέξοδο επίσης και οι ένοπλες δυνάμεις, οι παρετήσεις συνεχίζονται. Το μενού γράφει ο Σάκης, ήμασταν εμείς. Να τους χαίρονται όλοι αυτοί που τους ψηφίζουν, συμπληρώνει ο 438. Να χαιρετήσουμε και το Μεσολόγγι, να σε καλά και εσύ άρχοντα. Μάλιστα, αυτό θα το δω αργότερα, το βίντεο που μου στέλνετε, γιατί είναι ήδη και 59, οπότε θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Κοντά μας και σήμερα ήταν η Vulcom με μια νέα προσφορά, αφορά τους φοιτητές, γι' αυτό άλλωστε και η λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικός Focus FM 103,6. Εάν είστε λοιπόν φοιτητής, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας ή κάνουν το μεταπτυχιακό σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ πολύ για την συμμετοχή και σήμερα στην εκπομπή. Η ώρα είναι μία, θα πρέπει να σας αφήσουμε. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, ευχές για καλό μεσημέρι. Έρχεται συνέχεια εδώ στον Focus FM, κόντρα στο σύστημα, ο Γρηγόρης Ερέτης. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
14: Είσαι και παραμένεις.
13: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο. Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια. Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
14: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
13: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.
0: Ο Γρηγόρης ο Βάρκα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στους κομπλεξικούς. Καλησπέρα στους αδυπνισμένους. Καλησπέρα σε αυτούς που μας παρακολουθούν και δεν το παραδέχονται. Γιατί είναι πολλοί. Είναι πάρα πολλοί. Δύσκολες ημέρες για αντικειμενική δημοσιογραφία, για έστω μια αντικειμενική άποψη. Βρε τι πάθαμε, βρε τι πάθαμε. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν special guest, έναν σπάνιο καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά θα ρίξει το διαδίκτυο, όχι απλά θα γκρεμίσει τη νέα τάξη πραγμάτων, έρχεται για να σαρώσει η δεύτερη ώρα. Ο σημερινός καλεσμένος της δεύτερης ώρας έρχεται για να σαρώσει. Μόνο αυτό σας λέω.

0: τρίτη ώρα φυσικά μαζί μας ο Δημητρής με τις δικές του μοναδικές αναλύσεις. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε κάτι καινούριο, παιδιά. Ο Τσίπρας λέει θα γίνει TikToker και θα κάνει και podcast. Το μόνο που μας έμεινε τώρα του Τσίπρα είναι να βγει κάνα βίντεο του και να τρέχει μαζί με την Τούνη στα δικαστήρια. Μόνο αυτό έμεινε να δούμε για τον Τσίπρα. Την Τούνη την αναφέρω διότι και αυτή έτρεχε στα δικαστήρια με όλα αυτά τα βίντεο. Για κανέναν άλλο λόγο, έτσι. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πω κάτι. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε αναγούλες. Κάποιοι δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Κάποιοι δεν μπορούσαν να το χωνέψουν. Δεν μπορούσαν να τα αποδεχθούν, φίλοι μου. Και μιλάω για τις υπογραφές. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία. Ο δικηγόρος είναι έτοιμος. Από εβδομάδα θα συλλέξουμε υπογραφές συγκεκριμένα για Δήμο, ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του. Ο οποίος αφήνει ακαθάριστα τα χωράφια και κάπως έτσι κινδυνεύουν περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Δήμος δεν έχει καταλάβει ότι είναι υποχρεωμένος με βάση τον νόμο και τον ποινικό κώδικα να πηγαίνει να κάνει έλεγχο, να καθαρίζει, να στέλνει το κόστος και το πρόστιμο σε όλους αυτούς τους ανεύθυνους. Γιατί σήμερα έχω καταγγελία ότι πήγε άνθρωπος και είπε στο Δήμο: «Ρε, ο γείτονάς μου δεν καθαρίζει το χωράφι του». Τον έχω πει 5 φορές το καθαρίζει και δεν το καθαρίζει. Και αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε ζωντανή. Και τους λέει ο πρόεδρος της κοινότητας: «Πηγαίνετε να του κάνετε μήνυση». Όχι! Σε εσάς θα κάνουμε μήνυση. Σε όλους εσάς τους υπαλλήλους μας που σας πληρώνουμε για να είστε στην κοινότητα και στο Δήμο και στην περιφέρεια και δεν κάνετε τη δουλειά σας. Η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων μετά από μια καταγγελία ενός Έλληνα πολίτη για κάτι παρόμοιο είναι: αναλαμβάνει ο πρόεδρος της κοινότητας μαζί με ένα συνεργείο να καθαρίσει το χωράφι αυταπάγγελτα, να στείλει το κόστος στον ιδιοκτητή μαζί με ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί». Αυτή είναι η σωστή εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά ξέρετε γιατί δεν το κάνουν αυτό? Για να μην χάσουν ψηφαλάκια. Γιατί μετά αυτός που έχει το χωράφι δεν θα ξαναψηφίσει αυτόν τον πρόεδρο της κοινότητας. Δεν θα ξαναψηφίσει αυτόν τον δήμαρχο, γιατί έβαγε πρόστιμο και έτσουξε. Καταλάβατε, θα ψηφίσει κανέναν άλλον που έχει μάθει να του επιτρέπει να μην καθαρίζει το χωράφι του. Δεν καταλάβατε καλά? Δεν θα τρέχουμε εμείς στους δικηγόρους και στα δικαστήρια και θα περιμένουμε σε ουρές με αναβολές, γιατί εσείς δεν κάνετε τη δουλειά σας? Πλέον θα πάτε εσείς στα δικαστήρια. Ξεκινάω εγώ, μπαίνω μπροστά για τους υπόλοιπους, γιατί οι άλλοι είναι δειλοί, και συλλέγω υπογραφές από εβδομάδα για να σας έρθει ένα κουστούμι και ένα χαρτάκι για την αμέλειά σας. Για να σας έρθει μία μινισούλα σε όλους εσάς εκεί στο Δήμο και στις κοινότητες, για να τρέχετε και να μην φτάνετε, γιατί δεν παρέχετε πολιτική προστασία. Εντάξει, και να δούμε μετά τι παραμύθι θα πείτε πάλι στον κόσμο. Στον κόσμο και τι κονέ θα βάλετε για να σωθείτε από την εισαγγελία. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα με τον δικηγόρο μου και με τις υπογραφές που θα συλλέξω. Διότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Απλά πράγματα. Αφού δεν βγάζουμε άκρη μαζί σας και μας λέτε να πάμε να κάνουμε μηνύσεις στο γείτονα και κάτι τέτοιες τρέλες για να μην πιάσετε εσείς δουλειά και για να μην χαλάσετε εσείς τις σχέσεις σας, που είναι η αρμοδιότητά σας αυτή. Να δω μετά τι θα κάνετε. Να δω τι θα κάνετε. Έρχεται, περιμένετε. Ξεκινάω. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά θα τα καταφέρω, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεστε. Θα σας έρθει το κουστούμι. Για να δούμε μετά ποιοι θα πάνε μέσα. Στη Λυτή συγκεκριμένα χάθηκαν 3 ανθρώπινες ζωές. Και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη σε ένα τσιγάρο? Χάθηκαν στο Ρεόκαστρο ολόκληρες περιουσίες και θα ρίξουμε όλη την ευθύνη πού? Σε έναν μεθυσμένο παππού που αφέθηκε ελεύθερος γιατί σπίνιαρε με το αυτοκίνητο? Τι είναι αυτά που μας λέτε, ρε? στην περιοχή που κατοικώ εγώ γίνεται χαμός από ακαθάριστα αγροτεμάχια και οικόπεδα και από ακαθάριστες περιοχές. Αν πάρουμε καμιά φωτιά θα καούμε. Δεν μου παρέχετε ασφάλεια. Το καταλαβαίνετε. Είστε υποχρεωμένοι. Και εφόσον δεν ακούτε κανέναν και μας το παίζετε και ταΐδες και μάγκες, και εφόσον μας λέτε κιόλας, μας δίνετε και οδηγίες να πάμε να κάνουμε μηνύσεις σε όλους τους γείτονες και κάτι τέτοιες τρελές, ωραία, θα κάνουμε μηνύσεις σε εσάς και πηγαίνετε εσείς να βγάλετε άκρη. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες για τη μαθημένη ανυμπορία, για τον Έλληνα πολίτη ο οποίος δεν ξέρει τα δικαιώματά του, ο οποίος ανέχεται μια διεφθαρμένη, άργη, ανίκανη εξουσία που μας φέρετε λες και είμαστε σκυλιά. Που μας φέρετε λες και πρέπει εμείς να κάνουμε τα πάντα και αυτοί τίποτα, ενώ εμείς τους πληρώνουμε. Από τα δικά μας λεφτά ζούνε. Όλοι οι συνταξιούχοι και οι απόστρατοι οι οποίοι πήραν μια απόφαση τώρα που δεν δουλεύουνε να μας το παίξουν ευεργέτες. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ανεχόμαστε πλέον αυτήν την διεφθαρμένη εξουσία, αυτήν την εξουσία η οποία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Ξεκινάω εγώ με το δικηγόρο μου και με τις υπογραφές και θα πάω από χωριό σε χωριό να μαζέψω από όλους. Όποιος έχει τα κάκαλα θα υπογράφει μαζί μου. Να πάω να καταθέσουμε στον εισαγγελέα ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους και ότι εξαιτίας αυτονών των επιλογών, αυτών των επιλογών που κάνουνε, θα κάνουμε εμείς ζωντανοί. Και δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος, είναι πολλοί οι Δήμοι. Και θα δώσω εγώ το παράδειγμα. Και άμα θέλετε, σας δίνω εγώ και την φόρμουλα που έχουμε συντάξει για να μαζέψουν και άλλοι Δήμοι υπογραφές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε οι μόνοι. Έλα, βάλε το ηχητικό να ακούσουμε εκεί πέρα στο Μητρούσι τι λένε οι άνθρωποι. Βάλε! Και τα παπαγαλάκια που βγαίνουν και μας λένε ότι όλα δεν είναι, είναι ρόδινα και τίποτα δεν είναι έτσι και όλα είναι παραμυθένια και όλοι εμείς είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι, δεν ξέρουν τους νόμους. Έχω αναρτήσει τους νόμους και έχω κάνει ανάλυση για τους νόμους. Ποιοι νόμοι του ποινικού κώδικα καλύπτουν όσα λέω. Γιατί εγώ μιλάω με στοιχεία και αυτοί μιλάνε με να μην πω τι. Σας λέω. Νόμος 4662 του 2020, νόμος 5281 του 2026, συγκεκριμένα άρθρο 44. Ψάξτε το να το βρείτε, να δούμε λέει ψέματα ή αλήθεια ο Γρηγόρης, που σας κοροϊδεύουνε, που σας στείνουνε μες στα μούτρα και το ανέχεστε. Και η τροποποίηση του άρθρου 75 στον κώδικα Δήμων. Ψαχτείτε και θα δείτε. Και άμα θέλετε ψάξτε και για τον νόμο 4001 του 2011 για το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να καθαρίζουν τις κολόνες και ό,τι υπάρχει από κάτω για να μην παίρνουμε φωτιά να πούμε κάθε καλοκαίρι. Ψάξτε! Και ελάτε να δείτε αν έχω άδικο. Βάλε το ηχητικό από το Μητρούσι να τα ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γιατί σας λέω, δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο είναι όλοι άεργοι και ανίκανοι. Δεν είναι μόνο ένας ο Δήμος στον οποίο δεν κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε, δώσ' το.
1: Ο Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο.
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, του Μπρουμιά, στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλυπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
4: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Μπήκατε στο κάτω Μητρός να δεις τι γίνεται. Πάντα να δείτε τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα. Δεν καθαρίζονται.
4: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος. Δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι την πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει κάει και πώς έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν ήρθε.
1: Δήμος λέει βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα του βάλει πρόστιμο?
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα, βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλυπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα, τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
4: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
3: Φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι μπήκατε στο κάτω μήτρο να δεις τι γίνεται. Πάντα να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου, ζούγκλα. Δεν κάνουν τίποτα, τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
4: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι στην πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάει, πώς έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν, ούτε ένας του Δήμου.
0: Μα δεν ενδιαφέρονται, κατάλαβες, έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια, γιατί στην Ελλάδα σου λένε ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Όχι, φίλοι μου, δεν γίνονται όλα με καταγγελία. Εδώ άλλος κάνει καταγγελία και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυταπάγγελτα πρέπει να κάνουν έλεγχο, το καταλαβαίνετε, το λέει ο νόμος, πρέπει να κάνουν έλεγχο. Πρέπει να ελέγχουν αν έχει καθαρίσει τα χωράφια του κάποιος που τα κατέχει, γιατί αν δεν τα έχει καθαρίσει, κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών. Μιλάμε για την πολιτική προστασία. Οκ, δεν έχει γίνει ούτε ένας έλεγχος. Και θα πάτε να αποδείξετε τώρα εσείς στο Δήμο και σε κάθε Δήμο στην Ελλάδα, γιατί θα τη δώσω τη φόρμουλα παντού. Γιατί αν δεν τους κυνηγήσουμε, θα κάθονται μια ζωή μες στο γραφείο με τσίτα το κλιματιστικό και θα κάνουν βόλτες να πούμε με τα μαξάκια που πληρώνουμε. Δεν καταλάβανε καλά. Πάτε εσείς να αποδείξετε ότι τα καθαρίσατε. Γιατί και φωτογραφίες υπάρχουν και στοιχεία υπάρχουν. Και ανθρώπινες ζωές που χάσαν τη ζωή τους υπάρχουν και πολλά άλλα υπάρχουν. Πηγαίνετε εσείς να αποδείξετε τώρα ότι δεν είστε ελέφαντες, γιατί τόσα χρόνια ο ελληνικός λαός παλεύει να το αποδείξει αυτό το πράγμα. Γιατί κουράστηκα να ανέχομαι, γιατί κουράστηκα να κάνω υπομονή, γιατί κουράστηκα να ακούω φανφάρες από σουράκιδες και από γελίους. Κουράστηκα να πετάω ένα στον άλλον τον μπαλάκι και να με βρίζουν γιατί λέω την αλήθεια. Κουράστηκα και αφού κουράστηκα και με έχετε αγανακτήσει, πηγαίνετε να πείτε όλα αυτά που λέτε στον εισαγγελέα. Να δούμε τι θα πεις εκεί. Φυσικά κάποιοι λένε και φοβούνται και είναι για κοκτεϊλάκια στις παραλίες. Δεν είναι καν στο Δήμο, δεν είναι καν στην κοινότητα. Είναι πάρα πολύ βολεμένοι και τα ρουσφέτια που γυρνάνε από εδώ και από εκεί την ώρα που ο Έλληνας τραβάει ανηφόρα. Την ώρα που ο Έλληνας ανεβαίνει το Γολγοθά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν μόνο την πάρτη τους και το προσωπικό τους συμφέρον. Και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο Ρεόκαστρο, που κάποιοι λένε ότι είναι παραμύθια της Καλυμάς και βγήκε τώρα ο Παπασταύρου να μας πει τι. Πηγαίνετε να δείτε ποιος είναι ο Παπασταύρου. Πηγαίνετε να δείτε ποιος κάνει παρέα ο Παπασταύρου. Σε ποια πάρτι γυρνάει ο Παπασταύρου και ας μας πει αυτή η κυβέρνηση γιατί είχε φύγει ο Παπασταύρου, γιατί τον επανέφεραν και για ποιο λόγο έκανε ταξιδάκια στην κεντρική Ευρώπη, άντε και να μην πω κι αλλού. Ο χάρτης της ΡΑΕ το 2024 έδειχνε 18 ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο, έχω στοιχεία από το χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Εντάξει, και έγινε και θέμα ολόκληρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Γιατί έγινε θέμα αφού δεν ισχύουν όλα αυτά? Γιατί λέτε στον κόσμο επιλεκτικά την αλήθεια και τη μισή αλήθεια για να τους ρίχνετε στάχτη στα μάτια? Δεν έχετε ρε τα κάκαλα να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, είχαν βγει 18 άδειες για το Ρεόκαστρο και πλέον τις έχουν παγώσει. Τις έχουν παγώσει, φίλοι μου, δεν τις έχουν καταργήσει. Και είναι λογικό να τις έχουν παγώσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει ακόμα πολύ δάσος εκεί στα βουνά. Έχει πολύ δάσος και έχει και 3 λατομεία τα οποία προσωρινά δεν δουλεύουν. Λογικό μου φαίνεται για καλοκαίρι. Τα επικοινωνιακά τρίκα αυτά, ότι καταφέρατε να κάνετε κάτι, με κάνουν να γελάω. Γιατί μιλάω με την αποκεντρωμένη και έχω θέσει ζητήματα στην αποκεντρωμένη. Θα πάει τώρα ο Δημαρχάκος, ο κάθε αντιδημαρχάκος και ο κάθε προεδράκος να πει στο Μυτιλινέο όχι, δεν θα κάνεις βήμα μπροστά. Ρε που τα λέτε αυτά, σε ποιους τα πουλάτε ρε αυτά? Εν τω μεταξύ, μια και μιλάω για τι ανεμογεννήτριε, η Μαρία Καριστιανού τι έκανε σήμερα, παιδιά. Ακούστε τι έκανε η Μαρία Καριστιανού για να δείτε ότι το κόμπλεξ συναντάει την υποκρισία. Αυτό, ξεκάθαρα. Ανέβασε ένα δελτίο τύπου του κόμματό τη. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε δελτίο τύπου του κόμματό τη και είχε από κάτω φωτογραφία το ρεπορτάζ του Focus FM 103.6 από το site μα focusfm.gr. Η Μαρία Καριστιανού λοιπόν ανέβασε δελτίο τύπου με τη φωτογραφία και το ρεπορτάζ του focusfm.gr και σε 20 λεπτά, φιλαράκια μου, το κατέβασε. Σε 20 λεπτά έπεσε η ανάρτηση, τη διέγραψε. Τι έγινε, μαράκι? Σε μαλώσανε? Επειδή το ρεπορτάζ είναι του Focus FM και κατέβασε την ανάρτησή σου. Ακόμα από εμάς ενημερώνεσαι, εμάς επικαλείσαι και εμάς ανεβάζεις τα δελτία τύπου του κόμματός σου και μετά το διαγράφεις γιατί σε μαλώσαν, σου τραβήξαν τα αυτοί. Σου το διαγράφεις γιατί σε μαλώσαν, σου τραβήξαν τα αυτοί.

συμβαίνει στο Ρεόκαστρο αν δεν υπήρχαμε εμείς. Γιατί εγώ αυτό το ρεπορτάζ το έκανα το 2024. Και είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις ιδέα ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες. Η μάσκα σου θα πέσει και η αλήθεια θα λάμψει. Στο έχω πει, δεν έχεις ιδέα από πολιτική. Απλά παπαγαλίζεις και αντιγράφεις τους άλλους. Και φοβάσαι να πεις και ποιους αντιγράφεις. Πες, αντιγράφω το Focus FM 103,6. Από εκεί είδα για τις ανεμογεννήτριες, από εκεί υιοθέτησα τα στοιχεία. Αυτά ανέβασα στο δελτίο τύπου του κόμματος και μόλις με πήρανε και τσιρίζανε οι υπόλοιποι ότι σας διαφημίζω, τα διέγραψα. Γιατί δεν βγαίνεις να το πεις? Έχω κάνει επισήμανση, σε ρωτάω ευθέως, μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο, μη μου πεις ότι δεν ακούς. Αν δεν άκουγες, δεν θα ανέβαζες το Focus. Ε, και άσε που ακούς για να ξέρεις και τι να λες. Γιατί αλλιώς, άστο, αν περιμένουμε τον Αυγερινό, ο Αυγερινός θα σε πει, πες μας για τον Λένιν. Θα βγαίνεις και θα κάνεις ομιλίες για τον Λένιν. Η Γρατσία θα σου λέει ό,τι έλεγε και στη Νίκη. Όταν μας έπαιρνες τηλέφωνο Μαρία Καριστιανού για να σου δώσουμε στοιχεία για το έγκλημα των Τεμπών, ήμασταν καλοί. Όταν σε βγάζαμε εδώ στον αέρα και έλεγες ό,τι ήθελες ανοιχτά γιατί δίνουμε βήμα σε όλους, ήμασταν καλοί. Τώρα τι έγινε? Συνάντησε το κόμπλεξ σου, την υποκρισία σου και διαγράφεις τη φωτογραφία. Και ποιο είναι το αστείο, φιλαράκια μου? Και ποιο είναι το αστείο? Θέλετε να σας πω ποιο είναι το αστείο? Και όλα αυτά αποδεικνύονται. Γιατί καλός ή κακός ο κόσμος ξέρει και μου τα έχει στείλει, τα έχει κρατήσει screenshot και μου τα έχουν στείλει όλα. Ανεβάζει ξανά το κείμενο χωρίς τη φωτογραφία του Focus. Ανεβάζει ξανά την ανάρτησή της εφόσον τη διέγραψε και έχει προσθέσει μια περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το Ρεόκαστρο. Μια του Εύρου. Ένα χάρτη τελείως άκυρο. Τελείως άκυρο. Τι σχέση έχει ο Εύρος με το Ρεόκαστρο? Δεν βρήκες άλλο χάρτη? Ε, δεν ήθελες να βάλεις του Focus και έβαλες του Εύρου? Ρε, είσαι σοβαρή? Ρε, είναι για γέλια η κατάστασή σας? Και να το ξεκαθαρίσουμε και λίγο. Μαρία, άκουσε με λίγο. Ας σου μιλήσω έτσι ευθέως τώρα. Γιατί αρχίζω και σε λυπάμαι. Και σε λυπάμαι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις γύρω σου κάποια πρόσωπα τα οποία δεν σου έχουν εξηγήσει πώς πάει το πράγμα. Ο Focus FM 103,6 δεν έχει ανάγκη κανέναν από όλους εσάς. Ο Focus FM 103,6 έβγαζε εδώ πέρα διάφορα πρόσωπα που γίναν βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα τα οποία γίναν βουλευτές με το ΠΑΣΟΚ, με την Ελληνική Λύση, με το ΚΚΕ. Έχουμε βγάλει εδώ από όλους τους τομείς και από όλα τα κόμματα και από όλους τους κλάδους ανθρώπους. Το Νατσιό βγάζαμε εδώ πέρα. Εσένα βγάζαμε. Έχουμε βγάλει εδώ πέρα ένα σωρό κόσμο οι οποίοι πήραν ένα κοινό, την είδανε καουμπόιδες και στη συνέχεια είδαμε τι πάθανε και πως χύλησε η ζωή τους. Νομίζεις έχουμε εμείς ανάγκη εσένα? Αλλά δεν είναι αχαριστία, δεν είναι ντροπή να φοβάσαι να ανεβάσεις μια φωτογραφία του Focus? Ε, δεν είναι ντροπή? Δεν τρέπεσαι λίγο? Αλήθεια πες μου. Να διαγράφεις φωτογραφία του Focus? Ο Focus FM 103,6 που σε έχει βοηθήσει τόσο πολύ με το έγκλημα των Τεμπών. Ε, ποιους έπαιρνες τηλέφωνο για τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών? Ξέχασες! Α, ξέχασα εγώ. Τώρα έχεις νέες φιλίες στο Κολωνάκι. Να μου απαντήσεις. Αν όντως έχεις τα κότσια, για ποιο λόγο κατέβασες την ανάρτησή σου? Ε, φυρμά, λέγε. Για ποιο λόγο? Και επίσης, σε έχω προσκαλέσει 10.000 φορές να έρθεις εδώ στον αέρα να συζητήσουμε. Έλα εδώ, έλα. Θες να σου το πω στα τουρκικά μήπως, ε? Που βλέπω κιόλας ότι οι φίλοι σου γουστάρουν αυτές τις συναντήσεις. Ε, μήπως το καταλάβεις? Θέλεις? Θες να σου το πω στα βουλγάρικα? Θες να σου το πω στα κινέζικα? Μήπως θες να σου το πω στα ισραηλινά? Στα ισραηλίτικα? Στα εβραϊκά? Σε τι θέλεις? Πώς καταλαβαίνεις? Τι γλώσσα μιλάς? Πες μου. Θες να στα κάνω μετάφραση? Θες να στα γράψω? Θες να στα στείλω? Πώς θέλεις? Θες να γράψουμε ένα γράμμα, να το κολλήσουμε πάνω σε ένα περιστέρι και να σου στείλουμε το περιστέρι? Και ξέρεις τι, επειδή φοβάσαι και τις ερωτήσεις μου,

0: Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Και θα σου πω και ποια ερώτηση. Και μπορείς να επεξεργαστείς την απάντησή σου όσο καιρό θέλεις και να έρθεις μετά να μου απαντήσεις. Τι πιο τίμιο από αυτό? Ο κόσμος που ακούει εκεί πέρα έξω, υπάρχει κάτι πιο τίμιο από αυτό που λέω? Αφού φοβάται να έρθει, γιατί φοβάται τις ερωτήσεις, είναι απλά τα πράγματα. Ακούστε εδώ. Θα σου δώσω την ερώτηση. Τώρα θα σου πω τι ερώτηση θα σε κάνω. Και έχεις όσο χρόνο θέλεις να επεξεργαστείς την ερώτηση και να έρθεις όποτε θέλεις να μου δώσεις μια απάντηση. Θες να το συμφωνήσουμε έτσι, ορίστε. Βάζω το ηχητικό σου και θα σου πω ποια θα είναι η ερώτησή μου.
1: Σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης. Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης. Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης. Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
2: δικαιοσύνης.
0: Η ερώτηση είναι απλή, για να μπορείς να την επεξεργαστείς. Ποιος σου έταξε υπουργείο? Ποιος σου έταξε υπουργείο? Απλή ερώτηση. Και έλα όποτε θέλεις να μας απαντήσεις στον αέρα. Αν έχεις τα κότσια, γιατί μιλάς και για διαφάνεια. Πού είναι η διαφάνεια? Πού είναι η διαφάνεια? Έτσι είναι η ζωή. Όταν μαχαιρώνεις πισόπλατα ανθρώπους που σε βοήθησαν, έτσι είναι η ζωή. Σε περιμένω εδώ για την απάντηση. Και μην τρέπεσαι να λες ότι ακούς Focus FM 103,6 και ότι διαβάζεις focusfm.gr. Μην τρέπεσαι. Και μην κατεβάζεις τις αναρτήσεις σου. Κρίμα είναι, από το Θεό, σε είδε όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα το έχει screenshot, όλη η Ελλάδα μου το έχει στείλει. Γρηγόρη σας διαβάζει, Γρηγόρη σας αντιγράφει, Γρηγόρη παπαγαλίζει, Γρηγόρη δεν ξέρει από πολιτική. Γρηγόρη, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ξέρετε τι να λέει. Θες να σου στείλω τα μηνύματα? Θέλεις? Τι νομίζεις, ότι είναι χαζοί οι άνθρωποι? Μια χαρά βλέπουνε και κρίνουνε και γνωρίζουνε. Απλά πραγματάκια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς είναι παίκτης του συστήματος, σας το λέω εγώ ευθέως, περιμένει να ανακοινώσει το κόμμα του λίγο πριν τις εκλογές, οι οποίες θεωρώ ότι θα είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και για ποιο λόγο θέλει να ανακοινώσει το κόμμα πριν τις εκλογές? Για να μην προλάβει ο κόσμος να καταλάβει, να θυμηθεί. Για να προλάβουν πάλι οι ευκολόπιστοι να τρέξουν και να πούν όπως με τους Σπαρτιάτες ότι αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Ο Σαμαράς που ήταν πρώην πρωθυπουργός, ο Σαμαράς που σας έλεγε ότι θα έχει όλη την Ελλάδα δωρεάν Wi-Fi και το έχει υποσχεθεί κιόλας. Βάλε να τον ακούσουμε κι αυτόν εδώ πέρα. Βάλε εδώ πέρα, έχουν μαζευτεί όλοι και έχουν βρει τα χαϊβάνια να τα λένε.
3: Στο κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι...
4: Να, πρέπει να το κάνετε τώρα που το παντώμε.
3: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
4: Ναι.
3: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό.
0: Μη μου πείτε ότι λέει ψέματα, ότι έλεγε ψέματα, γιατί τώρα βγεις έξω. Τώρα ρε άνθρωπε, ρε νέο Έλληνα, ρε ραγιά. Βγες τώρα έξω και πάνε πάνω σε ένα βουνό. Πάνε, τι να σου πω, σε μια πλατεία που δεν έχει κοντά καταστήματα. Και άνοιξε στο κινητό σου και μπες αν μπορείς σε δωρεάν Wi-Fi. Πάνε ρε τυφλέ και δες αυτό που σου υποσχέθηκε ο Σαμαράς. Το τήρησε? Και θα το κάνω αυτό που λέει. Μα δεν κρατάει τα λόγια του άνθρωπος και το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Και σας λέω τώρα το πιο απλό σας αναφέρω, έτσι. Εγώ είμαι έτοιμος. Μελετόπουλε, Μάζι, Μπαλτζόι, όλοι εσείς, οι 91 συμφεροντολόγοι που περιμένετε να πάρετε καρεκλίτσα με το Σαμαρά. Τι νομίζετε ότι ο Γρηγόρης δεν γνωρίζει? Λοιπόν, θα σας πω κάτι και εσάς, για να μπείτε στη σειρά μαζί με την Καριστιανού. Όταν ανακοινώσετε το κόμμα, έχω ετοιμάσει ηχητικά για τον καθένα σας. Δες τώρα πώς σου αποκαλείτε πράγματα. Σας το κρατούσα για έκπληξη, αλλά σήμερα έχω όρεξη γιατί έχω πιει δύο καφέδες. Άκου τώρα εδώ. Έχω έτοιμα τα ηχητικά σας για το τι λέγατε. Και για το τι λέγατε και για συγκεκριμένους πολιτικούς. Θα γελάσουμε πολύ. Περιμένω πραγματικά να ανακοινώσει ο Σαμαράς το κόμμα και να δω τα προσωπάκια σας. Γιατί ξέρω ότι θα είναι τα προσωπάκια σας εκεί. Μάζης, Μπαλτζόης, Μελετόπουλος, Γρίβας και κάτι άλλο. Ετοιμαστείτε να ακούσει ο κόσμος τι λέγατε και τι λέτε τώρα, για να καταλάβουνε πόσο συμφεροντολόγοι είστε. Και δεν τα βάζω τώρα τα ηχητικά για ποιο λόγο? Γιατί πάτε να παίξετε ένα πονηρό παιχνίδι και να ανακοινώσετε το κόμμα τελευταία στιγμή, για να προλάβει ο ελληνικός λαός, για να μην προλάβει ο ελληνικός λαός να θυμηθεί τι ακριβώς έχει κάνει ο Σαμαράς. Θα είμαι εγώ εδώ να τους υπενθυμίσω τι ακριβώς έχει κάνει και ο Σαμαράς και το τι ακριβώς λέγατε κι εσείς. Με τη δική σας φωνούλα. Εσείς τα λέγατε, δεν τα λέγα εγώ. Γι' αυτό λένε στη ζωή να προσέχεις τι λες. Θα γελάσουμε πολύ, φίλοι μου, να το ξέρετε. Γιατί εγώ που τα ετοιμάζω, τους ακούω τι λέγανε. Και πραγματικά είναι σοκαριστικό πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Πόσο γρήγορα αλλάζει ο άνθρωπος για μια καρεκλίτσα. Πόσο εύκολα αλλάζουνε για λίγη δόξα και για λίγη εξουσία. Είναι πολύ αυτή. Μπαλτζόι, ρε άδερφε, δεν πρόσεχες καθόλου? Καθόλου μα καθόλου. Για να μην αρχίσω να λέω για όλους αυτούς που πηγαίναν από κόμμα σε κόμμα και ζητούσανε καρέκλες συγκεκριμένες, που ζητούσανε το επικρατείας. Να μην αρχίσω να τα λέω αυτά. Κρίμα είναι από τώρα. Το σκληρό ροκ θα έρθει το Σεπτέμβρη. Θα παίζει από πίσω. Με ροκ θα τα αναλύω. Και είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, γιατί σιγά σιγά έρχονται όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, έρχονται όλοι αυτοί οι σύμβουλοι, έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όρθιο. Συγκεκριμένα ένας από αυτούς είναι ο Paul John Manafort, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου από τις 2 Ιουλίου, ήταν σύμβουλος του George Bush, του Τραμπ, του Μάρκος στις Φιλιππίνες, του Μομπούτου στο Ζαΐρ και του Σαβιμπί στην Αγγόλα. Είναι ο μέτρ της παραπληροφόρησης, όπως διαβάζω εδώ στα άρθρα, και της προπαγάνδας. Ο συγκεκριμένος κύριος είναι, λέει, ο μάστερ του κεμπελισμού και είναι ένας από αυτούς που επηρεάζουν κόσμο και κοσμάκι. Είναι από αυτούς που δίνουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει ένας γόνος που γουστάρει να κρυφακούει για να μην χάσει ό,τι έχει. Και φυσικά, για να μην έχουμε κακά αποτελέσματα με βάση τη δική του σκέψη, και τους δούμε μέσα σε 4 τείχους. Από ό,τι μου λένε, ο συγκεκριμένος είχε και ανάμειξη με την πλευρά συγκεκριμένων προσώπων στις αμερικανικές εκλογές του 2016. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα και θα ήθελα να ξέρα μήπως πρέπει να ψηφίζουμε τελικά πρεσβεία. Παιδιά, τζάπα ψηφίζουμε πρόσωπα από τη φαίνεται. Εδώ πέρα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο νταβά, να το πω σε εισαγωγικά νταβά. Δεν έχουν αφεντικό. Είναι πολύ λίγοι στην πολιτική σκηνή οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αφεντικό, οι οποίοι δεν δέχονται να έχουν αφεντικό. Αν πάρω παράδειγμα όλους αυτούς τους συστημικούς, ο ένας είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο άλλος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τρίτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία, ο τέταρτος είναι με την Αμερικανική Πρεσβεία Όλοι έχουν ακούσει για το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο. Ο πέμπτος, με ποιον είναι, ο έκτος, με ποιον είναι. Υπάρχει κάποιος που είναι και με τους Ρώσους, υπάρχει κάποιος που είναι με τους Κινέζους. Με τους Κινέζους δεν έχουμε. Ευκαιρία είναι, παιδιά, κάποιος δεν είναι με τους Κινέζους. Ας πάει και ένας με τους Κινέζους, δηλαδή κρίμα είναι. Τέτοια υπερδύναμη να μην έχει στην Ελλάδα ένα παρακλάδι. Και να πηγαίνει μετά ο ελληνικός λαός στις κάλπες και να λέει, λοιπόν, παιδιά, έχουμε αποδεχθεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο. Από εδώ και πέρα θα ψηφίζουμε ποιοι θα μας κάνουν κουμάντο. Από αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Όταν σκοτώνεται την αυτονομία, όταν σκοτώνεται την αυτάρκεια, την εθνική, όταν ξεπουλάτε την εθνική κυριαρχία και περιμένετε εντολές από το χύψη πράκτορα, από τις μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας. Και όταν περιμένεις να σου πούνε οι Γερμανοί τι να κάνεις, οι Τούρκοι τι να κάνεις, οι Ισραηλινοί τι να κάνεις, οι Αμερικανοί τι να κάνεις, δεν μπορείς να λες ότι είσαι αυτόνομος, είσαι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που είμαστε προτεκτοράτο, ο Έλληνας δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζει πολιτικούς. Για μένα. Ο Έλληνας θα έπρεπε να πηγαίνει στις κάλπες και να λέει: εγώ ψηφίζω την Αμερικανική πρεσβεία ότι πρέπει να μας κάνει κουμάντο. Εγώ ψηφίζω τους Ισραηλινούς ή τους Ρώσους ή τους Νιγηριανούς, ξέρω εγώ. Στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μπορεί να ψηφίζουν Νιγηρία. Έχουν βίτσια αυτοί εκεί. Τους Κινέζους σου λέει. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν. Και να δούμε τότε πόσοι θα ψηφίσουν να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο Έλληνας. Πόσοι θα ψηφίσουν τότε ότι στην Ελλάδα πρέπει να παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς και να κάνουμε κομμάντο εμείς, ο ελληνικός λαός. Τότε θα αποκαλυφθεί και θα πέσει και η μάσκα όλων των δημοσκόπων, οι οποίοι λένε ότι ο πατριωτικός χώρος είναι περίπου στο 8%. Ανοίξτε τώρα τις κάλπες άμα θέλετε. Τώρα, αύριο, χθες, πότε θέλετε. Να θέσετε το εξής ερώτημα. Κάντε δημοψήφισμα. Τι θέλει ο ελληνικός λαός? Να κάνει κουμάντο ο Αμερικανός, ο Ισραηλινός, ο Ρώσος, ο Τούρκος, ο Νιγηριανός, ο Γερμανός, ο Ευρωπαίος? Ή θέλει να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός? Πάμε ένα στοίχημα ότι θα βγει 99% ότι θέλουν να κάνει κουμάντο ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί, αν ψηφίσουν αυτό το πράγμα, ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Γιατί? Γιατί θέλουν ο λαός μας να κάνει κουμάντο στην πατρίδα του. Εντάξει, το 1% θα είναι η οικογένεια Μητσοτάκη και η πρώην πρωθυπουργή της Νέας Δημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ. Αυτοί όλοι που έχουν την εξουσία. Αυτοί θα είναι. Καλά, τώρα θα μου πεις, είναι και πολύ βολεμένοι και πολλά ρουσφέτια, ίσως να ανέβει το ποσοστό. Πολλούς τους εξαγοράσανε και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, άντε κι άλλο λίγο. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα πούν ότι θέλει ο ελληνικός λαός να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ έχουμε και την Αφροδιτούλα, η οποία με νύχια και με δόντια παλεύει να μας πει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παλεύει με νύχια και με δόντια, το λέω, και ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Ας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Αφού είναι η αλήθεια. Παλεύει με νύχια και με δόντια να αποδείξει στον κόσμο ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υπήρξε μέλος της ΟΝΕΔ, η οποία έχει διατελέσει γραμματέας επαρχιακού της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στη συνέχεια το 2019 ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Άλβα Θεσσαλονίκης, βγαίνει και μας λέει με θράσος: δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσα θέλεις για να μας τρελάνεις? Πόσα? Που πήγαινε στα ραδιόφωνα και έλεγε ότι είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έλεγε. Με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Αυτά δεν έλεγες? Που πήγαινε σε συνεντεύξεις βραδινές και έλεγε: θέλω να κλειστώ στο ασανσέρ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βάλτο, δώσ' το, ξανά, εδώ. Δεν γίνεται να βγαίνει και να σας λέει ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, όταν έχει κάνει ανάρτηση που γράφει ότι ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Σοβαρευτείτε, σας παρακαλώ πολύ.
5: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
6: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι λοιπόν η νέα γενιά μπορεί να μείνει στην Ελλάδα και να σταματήσει να φεύγει.
0: Μπράβο, μπράβο, η Νέα Δημοκρατία τα κατάφερε, κράτησε τη νέα γενιά στην Ελλάδα. Πολύ καλά τα πήγες, Λατινόπουλ, πάρα πολύ καλά. Με τη Νέα Δημοκρατία φοβερά, φοβερά που την υποστήριξες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πείτε μου εσείς πού βρήκε τη βίλα ο Τσίπρας. Βίλα με πισίνα. Πού τη βρήκε ρε παιδιά, χωρίς να έχει δουλέψει τη ζωή του. Για ποιο λόγο πούλησε την Τρένοσέ 45 εκατομμύρια. Έγινε ποτέ αξιολόγηση το πόσο κόστιζαν όλα αυτά. Επίσης πείτε μου για ποιο λόγο ο Ντόκος που το γλεντήσανε οι Ρώσοι φαρσέρ κάνει ζωάρα και ταξιδάκια και πηγαίνει στην Άγκυρα μαζί με το Μητσοτάκη και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Για ποιο λόγο. Πείτε μου αν έχετε μάθει το ότι ο Φρονιμάκης έχει κάνει μήνυση στην Καριστιανού. Το ιδρυτικό μέλος του κόμματός της την έχει κάνει μήνυση. Γιατί βγήκε και είπε ότι την εκβίασε ο άνθρωπος για το ακίνητο που αγόρασε από την εισπρακτική. Και λέει καλά είσαι σοβαρή, εγώ δεν σε εκβίασα ποτέ. Πάρ' τη μηνυσούλα σου τώρα και έλα στα δικαστήρια να μου πεις πότε σε εκβίασα. Και έλα να μας πεις και πώς αγόρασες από την εισπρακτική το σπίτι που το έχασε ο άλλος ο φτωχός ο άνθρωπος. Θα μου απαντήσετε σε αυτά. Εγώ ξέρω ότι η ειλικρίνεια είναι ένα καλό προσόν που βοηθάει να γεράσεις μόνος σου. Και το έχω αποδεχθεί. Συναντάω φίλους οι οποίοι έχουν κάνει περίεργα κουρέματα και τους λέω ρε πώς είσαι έτσι. Πώς είσαι έτσι, ρε αδερφέ. Τι κούρεμα είναι αυτό να πούμε. Έχεις γίνει σαλαμπαντέρ. Πώς είσαι έτσι. Ποιος σε κούρεψε. Μάλωσες με τη μηχανή. Και εξαιτίας αυτού δεν μου μιλάνε και στραβώνουνε. Πρόβλημά τους αφού σαλαμπαντέρ έχουν κουρευτεί. Έρχεται ο άλλος που ήταν γυμναστηριακός, που ήταν φέτες και μου έχει γίνει σαν μπόγος, μου έχει γίνει σαν ποτήλια. Και του λέω πώς είσαι έτσι ρε φίλε, έχεις γίνει σαν σημαδούρα. Μήπως αν πούμε για κάνα ψαραντούφεκο να σε πάρουμε μαζί να κολυμπάς πάνω να μας πατήσει κανένα καραβάκι. Στραβώνει, θυμώνει και τι θες να σε πω δηλαδή, μπράβο σου. Δεν έχεις βάλει τρόμπα, τι θες να σου πω. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι πάει το πράγμα. Αν δεν σας αρέσει είναι πρόβλημά σας. Όπως θα λέω ότι Καριστιανού έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το κάνει. Όπως θα λέω ότι Λατινοπούλου ήταν στη Νέα Δημοκρατία και σας λέω ότι δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα λέω ότι ο Μητσοτάκης χωρίς τη Μαρέβα θα είχε πάει ήδη σπίτι του. Όπως λέω ότι ο Σαμαράς παίζει το παιχνίδι του συστήματος και πάει να μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες για να μην πάνε στον πατριωτικό χώρο. Όπως λέω ότι δώσανε λεφτά στους Μητροπολίτες γιατί ο Βοράς γλεντάει το Μητσοτάκι. Και δώσανε εντολή στους Μητροπολίτες, βαράτε τους και προσπαθήστε να τους μαζέψετε γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουμε. Έτσι είναι. Όπως ξέρω ότι έχουν δώσει εντολές σε συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες να με έχουν σε στενό μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα φίλοι μου. Γνωρίζουμε μια χαρά και τα λέμε έξω από τα δόντια. Απλά εσείς τρώτε την προπαγάνδα και την τρώτε αμάσιτη. Όπως λέω επίσης ότι θα χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι σας το παίζουν εθνοσωτήρες τη συγκεκριμένη στιγμή για να φέρουν διάσπαση. Από τώρα τα λέω. Θα εμφανιστούν πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία τα έχουν δεσμευμένα με κάτι φακέλους μέσα σε βαθιά συρτάρια στο μαξί μου. Υπάρχουν φάκελοι μέσα σε συρτάρια που τους κρατάνε αυτούς τους φακέλους. Για να έρθουν αύριο μεθαύριο όλοι αυτοί και να σου πούνε άκου να δεις μεγάλε, εσύ που το παίζεις ήρωας. Έχουμε εδώ πέρα μέσα στο σιρτάρι 5 φακέλους για εσένα, οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμα στη φόρα. Λοιπόν άκου να δεις, θα κατέβεις να το παίξεις και ήρωας, θα φέρεις τη διάσπαση για να μην είναι ενωμένος ο πατριωτικός χώρος, για να μπορέσουν ποιοι οι εχθροί των Ελλήνων να καταφέρουν να φανίσουν τον ελληνισμό. Και αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας το παίζουν πατριώτες. Αυτοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα θα σας λένε το κάνουμε για να σώσουμε το έθνος. Που δεν θα το κάνουν για να σώσουν το έθνος. Θα το κάνουν για να μην βγουν οι φάκελοι από το σιρτάρι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίζετε. Γι' αυτό σας λέω, ας γεράσω μόνος μου. Και είναι πολλοί αυτοί που, ξέρετε, φοβούνται να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τους άλλους. Και κάθονται σε μια γωνία καταπιεσμένοι και δεν λένε τίποτα. Μην παρεξηγηθεί ο ένας, μην παρεξηγηθεί ο άλλος, μην ευριάσει αυτός, μην ευριάσει εκείνος, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι μαζί. Ό,τι γουστάρω θα λέω. Όπως φυσικά έχω πιάσει και στο στόμα μου συγκεκριμένες δικηγορίνες που έχουν δηλώσει ότι είναι της Νέας Δημοκρατίας, που εκπροσωπούσαν παιδοβιαστές και παρεξηγήθηκαν κάποιοι. Λες και δεν επιτρέπεται να σχολιάσουμε δικηγορίνες οι οποίες αναλαμβάνουν υποθέσεις παιδοβιαστών. Συγκεκριμένα για την υπόθεση του Κολονού, εννοείται ότι για μένα δεν είναι ηθικό να εκπροσωπούν παιδοβιαστές. Και απορώ πως κάποιοι το ανέχονται. Μήπως επειδή είναι Νέα Δημοκρατία έχουν καλές σχέσεις με συγκεκριμένους ανθρώπους στο Μαξίμου. Μήπως οι δικηγόροι λειτουργούν σαν μεσάζοντες. Δεν μας απαντάτε σε αυτά. Αλλά τι να πεις σε αυτόν τον ελληνικό λαό ο οποίος τρέχει με το κεφάλι και στουκάρει στον τοίχο. Ο Έλληνας στην παραπληροφόρηση βουτάει με μακροβούτι και πιστεύει ότι του λένε. Ο Έλληνας γουστάρει μακιαβελισμό. Γουστάρει να τον χειρίζονται. Γουστάρει αυτή τη σκοτεινή τριάδα που λέμε στην ψυχολογία. Γιατί στην ψυχολογία η σκοτεινή τριάδα περιγράφει τρία χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία πάντα, σχεδόν πάντα, συνδέονται με μια αντικοινωνική χειριστική συμπεριφορά. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει ψυχική διαταραχή, μην μπερδεύεστε. Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά, τρεις διαστάσεις, οι οποίες όταν ενώνονται μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος δεν συμπεριφέρεται σωστά. Είναι αυτή η σκοτεινή τριάδα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη διάσταση είναι ο μακιαβελισμός. Μακιαβελισμός σημαίνει χειριστικότητα, στρατηγικός υπολογισμός, εκμετάλλευση των άλλων και πάντα όλα αυτά τα κάνουν για προσωπικό όφελος. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που με έμφαση στην επίτευξη στόχων χρησιμοποιούν ακόμα και ανήθικα μέσα. Η δεύτερη διάσταση είναι ο ναρκισισμός. Αυτή η υπερβολική αίσθηση σπουδαιότητας, αυτή η ανάγκη για θαυμασμό και επιβεβαίωση, αυτή η δυσκολία στην αποδοχή κριτικής και πολύ συχνά και η μειωμένη ενσυναίσθηση. Ο ναρκισισμός μου θυμίζει πολύ την Καρισθιανού. Και τρίτο και σημαντικότερο είναι αυτό το χαρακτηριστικό, είναι αυτή η διάσταση της ψυχοπάθειας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έλλειψη ενοχής ή τύψεων. Οι άνθρωποι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται για τους διπλάνους τους. Μπορούν να τους ποδοπατήσουν όλους αρκεί να ανέβουν αυτοί πρώτοι στο βουνό. Είναι αυτή η παρορμητικότητα, αυτή η επιφανειακή γοητεία που διαθέτουν κάποιοι. Αυτή η τάση για την κοινωνική συμπεριφορά σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτήν τη σκοτεινή τριάδα της ψυχολογίας. Φυσικά μην φαντάζεστε ότι όλοι αυτοί πρέπει ντε και καλά να είναι εγκληματίες. Όχι. Η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών δεν σημαίνει ότι κάποιος θα παρανομήσει ή ότι κάποιος θα γίνει, ας πούμε, βίαιος. Μερικοί άνθρωποι με υψηλά επίπεδα σε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαστάσεις που ανέφερα μπορεί να λειτουργούν κανονικά, ανταγωνιστικά, χωρίς να έχουν παρανομήσει. Κι όμως δεν έχουν σωστή συμπεριφορά. Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Γιατί αν ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορέσει να αναλάβει μια εξουσία, δεν συμμαζεύεται η κατάσταση. Αυτό ζούμε σήμερα. Τέτοιοι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες εξουσίας και δεν ενδιαφέρονται για όλους εμάς. Ενδιαφέρονται μόνο για το προσωπικό όφελος. Πόσο απλά να το πω. Που πάτε στις καφετέριες και αντί για να βάλετε κανέλα και σοκολάτα στον καφέ σας βάζετε λεξοτανίλ, μπας και μπορέσετε να τα απεξέλθετε. Πόσο πιο απλά να το πω. Που τα φαρμακεία δεν έχουν πλέον Ζάναξ τα περισσότερα, γιατί πάτε και τα παίρνετε με το κιλό. Και απορώ πώς τα παίρνετε. Κάποια από αυτά τα ψυχοφάρμακα και από τα ερμηνευτικά έχουν κόκκινη γραμμή. Δηλαδή χρειάζονται συνταγογράφηση και για μένα οι γιατροί που δεν κάνουν σωστή δουλειά και δίνουν σε όποιον άνευ ψυχοφάρμακα πρέπει να πάνε φυλακή. Δεν γίνεται να μοιράζουν έτσι αβέρτα κουβέρτα φάρμακα και οι άνθρωποι να μην σκέφτονται και να κρίνουν μόνο, γιατί είναι και αυτή η επίπτωση των ψυχοφαρμάκων. Κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων. Κόντρα σε όλους αυτούς που σας λένε ψέματα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρη Σερέτης. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00, Γρηγόρη Σερέτης. Ξανά. Και θα κλείσω και με τραγουδάκι. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μακάκες. Αλλά πριν πάμε στο τραγουδάκι, θέλω να σας αναφέρω κάτι ακόμα. Διότι αρχίζω να συνειδητοποιώ τι ακριβώς είχε γίνει στη Θεσσαλία. Δεν έχω τα αποδεικτικά στοιχεία. Επειδή όμως παρακολουθούσα στενά την κατάσταση, θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Διότι τίποτα για εμένα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Θεωρώ το ότι δεν πληρούν όλοι αυτές τις προϋποθέσεις, αυτές τις προδιαγραφές που χρειάζονται για να καταλάβουν αυτό που θα αναλύσω τώρα, μέσα σε 2 λεπτά. Σας το λέω ευθέως. Πιστεύω ότι στη Θεσσαλία ο κάμπος δεν πλημμύρισε τυχαία. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι λέγανε ότι έσπασαν τα φράγματα. Αλλά ποιοι τα έσπασαν τα φράγματα? Το νερό δεν μπορούσε να σπάσει το φράγμα. Κάποιοι δηλώσανε ότι πήγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι και σπάσανε το φράγμα. Και δεν έγινε ότι έγινε από το καιρικό φαινόμενο ονόματι Ντάνιελ το 2023. Μήπως λοιπόν στη Θεσσαλία κάποιοι θέλανε να πλημμυρίσει όλος ο τόπος, να καταστραφούν όλοι αυτοί οι αγρότες του πρωτογενή τομέα και κτηνοτρόφοι για να μπουν σήμερα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάνελ που βλέπουμε? Για να μπορούν να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουν και να κάνουν αυτή τη τριγωνική και να σας πουλάνε 100% πάνω την ηλεκτρική ενέργεια? Γιατί εγώ γνωρίζω τη φράση follow the money. Και παράλληλα με αυτή τη φράση βλέπω και μια φτωχοποίηση ενός κοιμισμένου λαού. Με ένα σμπάρο 2 τριγώνια που λένε οι παλιοί. Και δεν θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εισαγγελέας, γιατί θα ακουστώ γραφικός. Και γνωρίζω ότι η δικαστική εξουσία δεν θα τρέξει το θέμα. Η συνειδητοποίηση όμως της πραγματικότητας είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος. Και το ότι ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που αγνοεί το τι ακριβώς έχει συμβεί στο Θεσσαλικό κάμπο είναι φοβερό. Γιατί είστε θύματα της συστημικής ενημέρωσης, είστε θύματα της συσκότησης. Έχουν βρει ανθρώπους με χαμηλό IQ και τους κοροϊδεύουνε. Ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο τέτοιας ισχύος δεν μπορούσε να πλημμυρίσει όλο αυτό τον τόπο και δεν μπορούσε να σπάσει τα φράγματα. Ποιος έσπασε τα φράγματα για να έχουμε σήμερα εκεί πέρα data center και φωτοβολταϊκά πάρκα? Ήρεμα ρωτάω. Τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα. Με καλεσμένο ο οποίος έρχεται για να σαρώσει.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σφόδρη επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία έχει τελειώσει. Χαρακτήρισε τους Ιρανούς αποβράσματα, ψεύτες και επικίνδυνους ανθρώπους. Παρά την σκληρή ρητορική του, άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επεσημάνε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Για οργανωμένη επίθεση λάσπης κατά του Αλέξη Τσίπρα κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάς. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αφορμή της καταγγελίας Γεωργιάδη κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος που αναρωτήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία ενώ ήξερε την υπόθεση δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο, η υπόθεση αποδεικνύει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Προς παράταση και το 2027 η αναστολή του ΦΠΑ στα ανεόδμητα και το πάγωμα του φόρου υπεραξίας προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κιλκής με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ένταση και επεισόδια στο Θηριάσιο νοσοκομείο όπου περίπου 50 Ρωμά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε να υποβληθεί συγγενικό τους πρόσωπο σε αξονική τομογραφία καθώς προτεραιότητα δόθηκε σε άλλο επίγον περιστατικό. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 2 συλλήψεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί σε Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Θεσσαλία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις σταδιακά θα πυκνώσουν από το βράδυ, υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
13: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
14: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα.
16: Χαίρετε.
15: Τι κάνετε?
16: Την ευχή και της Παναγίας τη χάρη.
15: Ευχαριστούμε, Πάτερ Κλεωμένη, που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
16: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε δεν θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατος είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία. Τα ναρκωτικά. Και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε. Τα φάρμακα. Τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους. Και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας, θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
15: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
16: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στον τυφλό, ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει. Και στον κουφό, ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
15: Συμφωνώ.
16: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
15: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
16: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές στοές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνευσαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
15: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
16: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούν. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα. Από όπου και να ακούσεις όλο ψέματα, από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένας θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς συγγενούς και φίλους από τα εμβοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα, ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπερυψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τη σύνεση υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
15: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και...
16: Κοιτάξτε να το δεις, θα τα βάλω και με τους Έλληνες, Γρηγόρη. Λέει ο άλλος, κυπευτικά Κρήτης. Κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια, τα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν. Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να φάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
15: Γιατί
16: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα. Βάζουν και το air condition. Και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ. Να ψωνίσουν τα προϊόντα της σαβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος. Τρόπο ζωής. Αν θέλει να αλλάξει.
15: Βέβαια έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
16: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να είσαι πονοκέφαλο.
15: Το να μην καλλιεργείς, το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουνε.
16: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα, να πιούνε το σκονόγα.
15: Βαριούνται να πάρουν την τσάπα και το φτιάρι. Πάτερ κλεωμένοι, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
16: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκου, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι. Καθαρό και αγνό.
15: Για τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία, τι θα κάνουμε, Πάτρε Κλεωμένη?
16: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιοτά των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές στο Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη, σε όλες τις αρχικές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
15: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
16: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρεις στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσεις το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα τους. Πετάνε το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύνολα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύνολα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερήπια.
15: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτρε Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
16: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατοίκητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μια καινοτομία. Είναι το εορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμακαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδελφούς με τους Ρωμακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδελφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
15: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες στο ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
16: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
15: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, Πάτρε Κλεωμένη.
16: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόντ και QR code. Το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία. Και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξεις επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορεί να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου, λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Που αρνήθηκαν το παρόντα κόσμο για να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος.

0: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και εβραϊκή πλατεία και δίπλα να έχουν την εβραϊκή συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
1: Πάρα πολλά και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
0: Τι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
1: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
0: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και αλίμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει.
1: Και
0: δεν υπάρχει.
1: Και η νομοθετική
0: εδώ
1: εξουσία...
0: Καταδίκασαν μία μητέρα με 4 παιδιά mm-hmm. που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να δει 4 παιδιά της. Την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε? Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
1: Και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος...
0: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
1: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο? Στημένο είναι το κόλπο.
0: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
1: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός?
0: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν αβέρτα κουβέρτα.
1: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι, πάτερ Κλεωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσο λίγος, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν, παίρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
1: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλανε από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλανε να τους συντηρούνε? Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω και. Υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε, κακώς δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο

0: βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
1: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός. Να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
0: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Έχω το λέω συνέχεια. Δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν, όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
1: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμα από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ και εγώ με το δικό μου τρόπο
0: να
1: αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
0: Έχω καμιά 200.000 προστήματα μαζέψει να τα ρίξω.
1: Είναι δικά σας τα λεγόμενα αυτά, πατρικλειωμένοι. Λοιπόν, ακούστε με όμως. Ψηφιακή ταυτότητα την κάνουν υποχρεωτική. Με ποιο δικαίωμα την κάνουν υποχρεωτική? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το ψηφιακό σύστημα που έχουν χτίσει αυτοί.
0: Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι παραμύθι για να τρέξουν οι κουτί και οι λύθοι για να πάνε να τη βγάλουν. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί για τον ΆΜΚΑ δεν λέγανε υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε με να μου πει γιατί δεν έχω ΆΜΚΑ τόσα χρόνια που έχει βγει ο ΆΜΚΑ? Αυτό 2010. Γιατί το αφημί δεν είπαν υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε να μου πει γιατί δεν έχω αφημί να με φυλακίσει? Ποιος? Παραμύθι είναι. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει για τίποτα αν δεν θέλεις εσύ να υποχρεωθείς. Μην ψαρώνουνε.
1: Πατάνε στον εκφοβισμό δηλαδή.
0: Αυτό γίνεται συνέχεια. Με αυτό δουλεύουνε. Με το φόβο και την τρομοκρατία. Και τις απειλές.
1: Και ποια είναι η λύση όμως δηλαδή?
0: Θα δούμε ότι δεν θα μπορέσουν όπως βγάλουν τώρα την, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό. Και τι έγινε?
1: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση? Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε 5 κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει? Ποια είναι η λύση?
0: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες. Σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί και θα βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία? Γιατί? Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη, να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό, αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό. Α, είναι δυνατόν ποτέ? Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν τα παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν ένα μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό? Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
1: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
0: Ήταν παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
1: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
0: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
1: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε? Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία.
0: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Σε όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν αυτή τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξεως πατέρας τους, να τα δώσουν για να δουν πάρε και μοίρασέ τα, για να φανείς ότι είσαι ο καλός άνθρωπος για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
1: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την ορθοδοξία.
0: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά. Με σαρκικές αμαρτίες. Και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αφαιρέτα. Τα βιβλία τι είναι, είναι μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις, χ και ψ και ωμέγα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο. Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουν, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
1: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα, ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
0: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
1: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλουν να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίξωτο θηρίο.
1: Πολλοί λένε όμως το ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους και καλώς ή κακώς ιστορικά αν το πάρουμε έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο αν μπορείτε να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους καθολικούς και με τους ορθόδοξους που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεωμένη.
0: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
1: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε ναι. Και μετά έφτασε και πιο κάτω.
0: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς, κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
1: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια. Γιατί ήταν.
0: Στην ειδωλολατρεία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
1: Όχι, πιο μετά.
0: Στην ειδωλολατρεία σκοτώναν τους χριστιανούς.
1: Πιο μετά και για τους καθολικούς λέω. Για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεωμένη. Και αυτό ναι. Είναι που ξεχωρίζει και τους Ορθόδοξους από τους Καθολικούς, το ότι οι Ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
0: Για τους Ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση. Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστή. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και ρωμαιοκαθολική.
1: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει. Δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη.
0: Ο κόσμος διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την Ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος. Μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία. Τι να μάθει. Αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια. Εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. Του τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλοιώσει. Βλαστημίες.
1: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση
0: όλα
1: πληθυσμού.
0: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
1: Για τη Μακεδονία?
0: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε στήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουμε τώρα.
1: Όχι, και για τη Μακεδονία ήθελα, όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά, βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα. Αλλάζει με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
0: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούν. Και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν
0: το μπορούμε. Με του Μαϊμού και τον Αρακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
1: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται. Κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
0: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονταν ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει πάτερ, πουλάω ναρκωτικά και του λέω σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουν εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράζει σε τέσσερα κεφάλια από κάτω, τα τέσσερα κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα τέσσερα κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια, σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
1: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
0: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ, η ΕΙΠ, εκεί πώς τη λένε, η Περαδόθε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς γιατί τους επισκεπτόμουν, τους βοηθούσα. Είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούνε, τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρθαν στο μοναστήρι, μου λέει τι μας έφερες εδώ. Τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλίτες.
1: Σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό?
0: Και οι ασφαλίτες, μου λέγανε στην Αθήνα. Γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό? Δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό?
1: Το ότι διακινούν αστυνομικοί ναρκωτικά εννοείται?
0: Ορισμένοι ναι.
1: Ναι,
0: υπάρχουν. Γιατί τα είδε κανείς όταν πάνε και τα καταστρέφουνε? Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε? Τις χασισοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε?
1: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία άνοιξαν και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
1: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
0: Τότε, αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει ότι κάτι επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουν ξέρουν το όνομά του.
1: Είναι Έλληνας?
0: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
1: Ωραία. θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόν.
0: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
1: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
0: Και είχε ένταλμα σύλληψης εκείνη την περίοδο.
1: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους ευοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεομένη, η οποία κάνει κουμάντο.
0: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι ευοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί, που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψουν με παραδούπεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουν τον παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουν.
1: Και να
0: καταφέρουν να τους σκοτώσουν.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό.
0: Εμείς αντιστεκόμαστε.
1: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεομένη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
0: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Στην Καλαμάτα θα πω που μεγάλος, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση παιδιώθεν και η ακτινοβολία.
1: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
0: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε? Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουν για να το συγχαθούν, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μητιές, κοκαϊνίτσα.
1: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
0: όλα
1: υγεία.
0: Όχι τα χάπια για να μην μείνουν έγκυες.
1: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα?
0: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
1: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
0: και
1: βλέπουμε...
0: Από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, θα μπορούν να κάνουν παιδί.
1: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε?
0: Και η ακτινοβολία θα τους έχει κάνει στέρφες.
1: Σαν να πέφτει, μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
0: Μια στέρφαγίδα τι την κάνεις? Για πες μου, μια στέρφαγίδα τι την κάνεις? Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις? Την πας στο χασάπι.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε? Εδώ πέρα η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα, μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
0: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά. Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες. Τι είμαστε, τα καλά μας? Είναι κανείς έξω τα καλά του?
1: Σίγουρα όχι.
0: Το παράλογο το σκέφτονται, το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
1: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε? Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτερ Κλεομένη.
0: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρτητή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα, τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις, προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
0: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
1: Οι αφυπνισμένοι.
0: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Θέλει να τους πιάσει όλους. Διότι η Ιερά Αποκάλυψη μας λέει το εξής. Και ποιεί πάντας. Το αντίχριστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Θα τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα σε ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό, αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε, με εκφοβίζουνε, με επιθαναγκάζουνε, με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
1: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία και η αλήθεια
0: κόντρα
1: είναι.
0: Κόντρα στο σύστημα την εκπομπή.
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
0: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μην φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβο στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρόνους κουκαίνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα. Και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί όμως είμαι με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
1: Οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο?
0: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
1: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
0: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά καρτάκια για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
1: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
0: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουνε. Ξέρεις σε πόσα νέα παιδιά έχω μπει, πετάξει τα κινητά τηλέφωνα. 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
1: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
0: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο.
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
0: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
0: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα. Έχουν όλα τοξίνες. Είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουν προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χειρισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, την ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, τη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρά ανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο λόγος του Θεού παρά ανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς και τα πάντα να αρνηθείς. Και το άμκα και τα πάντα και τις κάρτες και τα πάντα.
1: Πάτερ Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτερ Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
1: Ακούσαμε τον Πάτερ Κλεωμένη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να επανέλθουμε την τρίτη ώρα και με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό, ο οποίος θα κάνει τη δική του ανάλυση. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Παλεύουμε για την ελευθερία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε τα αιτήματα για την κλήση των Τίλιαν και Δημητριάδη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από την συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτήν την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε μία τόσο σοβαρή καταγγελία ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει νόμο και η καταγγελία αυτή δεν διερευνήθηκε ποτέ. Γι' αυτό και σήμερα πήγαμε στον εισαγγελέα του Αρειοπάγου και κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Δεν τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί, είπε με νόημα από το βήμα της Βουλής πριν λίγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε από τη δωροδοκία τον Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών, οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως τις 31 Αυγούστου. Σφόδρη επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς από βράσματα, ψεύτες και επικίνδυνους ανθρώπους. Παρά την σκληρή ρητορική του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών. Επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών που με επιστολή τους εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επεσήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε σε χόρτο λιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση του Κιλκής, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, και από το βράδυ η αστάθεια θα επεκταθεί σε Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Θεσσαλία. Στο νομό Θεσσαλονίκης, αραιές νεφώσεις σταδιακά θα πυκνώσουν. Από τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα βροχών. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
6: Είναι τόσο.
8: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Πολ Τζον Μαναφόρτ.
0: Ναι.
1: Τον ανέφερε στην πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίβη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικό σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη. Κοίτα που μαζεύει ο Μητσοτάκης. Ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη στην τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήταν φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες, κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής, εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια τη CIA και τη NSA. Την ίδρυσαν ο Πίτερ Θιλ, ο Άλεξ Καρπ, ο Νάθαν Γκέτινγκ, ο Τζόελ Ονσάιντ και ο Στέφεν Κοέν. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο, αντιδραστικό κίνημα, μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία δεδομένων σε ένα συνεκτικό σύνολο και έδωσε εντολή μαζί με την Επιτροπή 40 στον πρόεδρο Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν. Θα δεις ότι η Παλαντήρ έχει διεισδύσει και στο Λευκό Οίκο. Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης Gotham και AR που διαθέτει Παλαντήρ είναι μοναδικές και κομβικές για τον Αμερικάνικο στρατό, γιατί μέσω δορυφόρων ενημέρωνε τους Αμερικάνους και τους Ισραηλινούς για τις κινήσεις του στρατού του Ιράν σε πραγματικό χρόνο. Η παρουσία της Παλαντήρ δεν είναι τυχαία στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Παλαντήρ σχεδιάστηκε ως μια θεωρία κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει η κατάργηση των πολιτικών και των επιγών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδερφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στο Στασόλιμα, που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρκνε, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους. Η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπίζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτίμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού, αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιθέτεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, σε στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου

επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάχρηση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η εταιρεία της Palantir, που ίδρυσε ο Peter Thiel, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την εταιρεία Minority Report του Tom Cruise θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Palantir, έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες. Έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Peter Thiel, έχει δηλώσει «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες». Η Palantir έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα. Η Palantir από τον Μάρτιο του 2020 ως το Δεκέμβριο του 2020 μας έχουν εφακελώσει όλους μας έχουν εφακελώσει μέσω της Palantir και του συστήματος Gotham. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση της Palantir, το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του, όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates στην κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κφαντικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μας είπε για διαβατήρια εμβολίων, έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει δίπλωμα ερευνητικής για τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμφυτάματα chip με αισθητήρες που θα παρακολουθούν τη δραστηριότητα του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτά τα chip πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος να εμφυτευτούν στους Έλληνες πολίτες. Έτσι έχουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Gates, του MIT, της CIA, της Palantir και του Ελληνικού Δημοσίου. Η Palantir, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer και του New York Times, έχει στενή συνεργασία με την Cambridge Analytica. Δηλαδή η Cambridge Analytica είναι μια μηχανή προπαγάνδας η οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών στο ίντερνετ μέσω σελίδων διαδικτύου. Μέσω σελίδων του διαδικτύου μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ψυχολογικό προφίλ καθώς και το νοητικό προφίλ των χρηστών.
ο CEO

0: κάποιος αναλέητικα, Αλεξάνδρ Νίξ, είχε δηλώσει: έχουμε κάνει το προφίλ προσωπικότητας του κάθε ενήλικου στη ΣΥΠΑ, δηλαδή 280 εκατομμυρίων πολιτών. Η Cambridge Analytica αγόρασε προσωπικά δεδομένα από παντού, από υποθηκοφυλακίες, τράπεζα, λέσχες, εκδοτικούς οίκους, ληξιαρχία, καταστήματα, και φυσικά έπαιρνε δεδομένα και από το ίντερνετ. Συνεργάστηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στη ΣΥΠΑ για την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, αφού μέσω ηλεκτρονικών εγκεφάλων επεξεργάστηκε τις φοβίες, τις ελπίδες, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις σημερινές συνήθειες, τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω, δημιούργησε δηλαδή ένα συνειδησιακό προφίλ εκατομμυρίων πολιτών. Ύστερα ετοίμασε σποτάκια, μηνύματα, που ανταποκρίνονταν στο ψυχολογικό προφίλ των πολιτών και τα εξάπλωσε χρησιμοποιώντας κάθε διαφημιστικό μέσο. Αυτά τα σποτάκια έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Η εταιρεία κέρδισε 15 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι ακριβώς όπως η Παλαντήρ μπορεί να χειραγωγήσει μεγάλες μάζες πολιτών ώστε να εμβολιαστούν ή να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα τη χρηματοδοτεί. Αφού συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας, γνωρίζει τα πάντα για τους Έλληνες πολίτες και μπορεί να κατασκευάσει μηνύματα επιρροής για τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα. Τα μηνύματα θα απευθύνονται στο συναισθηματικό κόσμο των πολιτών, αφού θα χρησιμοποιείται χρησιμοποιήθηκε ο τρόμος για τον κορονοϊό και η ελπίδα ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έτσι επηρεάστηκαν και χειραγωγήθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα θα υποδεικνύονται οι αντιρρησίες, οι ανυπάκουοι, οι ψεκασμένοι και οι συνωμοσιολόγοι και αντίθετοι στο σύστημα. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων θα κοινοποιηθούν στα γραφεία πιστοδοτικής συμπεριφοράς, Credit Bureau, το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, και θα φακελώνεται ο κάθε πολίτης της χώρας αφού θα έχει κοινοποιηθεί η οικονομική του θέση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο Big Brother, το οποίο θα κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο, αλλά και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η σύμβαση του δημοσίου με την Παλαντήρ κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Παλαντήρ συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Παλαντήρ, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβριο του 2020, ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic, που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε: μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν, να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές. Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Παλαντήρ, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόρριτη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά, ούτε στη διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15 Τρίτου 2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τι έγινε στις 31 Τρίτου 2018. Ο πρόεδρος και διευθυντής ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MIG, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Βιενόπουλος. Στις 5 Δεκάτου 2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Βιενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MIG και μεταξύ των αυτών οι μετοχές της Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Fund KKR. Η δημιουργή του Fund KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερτ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτσος. Εντελώς ξαφνικά το 96% των μετόχων της Singular Logic από τις 30 Δεκάτου 2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilonet ΑΕ 50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Πυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μανολόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard, η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή η Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. Είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος στις Σκουριές στη Χαλκιδική και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της Epsilonet ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροχή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορυχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορυχεία στις Σκουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold τα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο σε Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία. Ίσα ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξοριχεία στις σκουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Suisse και η National Bank που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκθετικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938 όταν γινόταν ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και του στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησε να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι η Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείο η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμέτρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με το Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό, το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
0: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
1: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
0: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική. Ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. Έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
1: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
0: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad, που κατηγορείται για παρεμβάσεις στις εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη στις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη, έτσι, διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corps στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει
1: σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Palantir, η Black Core, η Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε? Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic. και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι. Και σίγουρα ρώτησε το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης, ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Ροκφέλερ, αυτό το φαντ. Και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ, μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη. Με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Palantir είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Palantir δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και μην ξεχνάμε, το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
0: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι πρόσωπος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα του σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις? 45, και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσανε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. Αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του Focus την αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
1: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, η αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του? Έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές, Γρηγόρη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίγεις τα μάτια. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετικός. Ανέλησε ποιοι κάνουν κουμάντο και ποιοι διαχειρίζονται και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα και γενικά και σε όλο τον κόσμο. Αθώα πλάσματα. Πρέπει να ψάξεις πολύ και να κολυμπήσεις βαθιά για να καταλάβεις. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Notos News στη Ρόδο. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε ανενημέρωτους για όλο αυτό που έγινε στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ. Αύριο θα έχουμε κοντά μας έναν πολιτικό αναλυτή σε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα εθνικά θέματα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα F-35 και για το πρόγραμμα που από ό,τι φαίνεται επιστρέφει για να μπορέσει να διεκδικήσει η Τουρκία αυτά που θέλει. Είναι πλέον βέβαιο το ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν χάσει την μπάλα. Δεν μπορούν να υιοθετήσουν το ότι έχουν κερδίσει στην εξωτερική πολιτική. Και το λέω αυτό διότι τον υποδέχθηκαν με ένα τραγούδι το οποίο στην ουσία τι κάνει αυτό το τραγούδι. Εξηγεί πώς κέρδισαν τους Έλληνες. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, με στρατιωτικό εμβατήριο που μιλά για τη νίκη κατά των Ελλήνων, υποδέχθηκαν οι Τούρκοι το Μητσοτάκη και αυτός δεν πήρε πρέφα, δεν κατάλαβε τίποτα.

Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι από εμένα. Εύχομαι σε όλους καλή αφύπνιση, να μπορούν να καταλάβουν το ότι εδώ υπάρχει μια συχνότητα η οποία λέει την αλήθεια, η οποία σπάει κάθε στερεότυπο, η οποία δεν προσκυνάει κανέναν. Κόντρα στο σύστημα, κυριολεκτικά. Δώσε τραγουδάκι, τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε, να μερακλώσουνε, να θυμηθούνε τα παλιά τους χρόνια, τα νιάτα τους, μπας και καταλάβουνε πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία. Πόσο έχει αλλάξει αυτή η κοινωνία και αυτή η χώρα και ο τρόπος σκέψης των Ελλήνων. Να συγκρίνεται αυτό που έλεγα με τον Πάτερ Κλεωμένη. Πώς ήταν παλιά η κατάσταση στα χωριά. Τι ευλογημένα χρόνια ζούσαμε και πώς είναι τώρα οι άνθρωποι.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιβής. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ, η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από τη δωροδοκία των Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών περνούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύσταση της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως και τις 31 Αυγούστου. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αποβράσματα, ψεύτες και επικίνδυνους ανθρώπους. Παρά τη σκληρή ρητορική του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών. Επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών του Κογκρέσου, που με επιστολή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μία μέρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση στο Κιλκής, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με ένταση ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στο Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα.

Λοιπόν, να πω ότι στην σημερινή εκπομπή, όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ από τον Focus 103,6 δίνουμε την επικαιρότητα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Κάνουμε μια σκούπα στην επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, πού βρισκόμαστε. Έχω θεματάκια σήμερα, τα οποία δεν έχουν παίξει γενικότερα, όπως κάθε μέρα, και θα σας ενημερώσω για κάποια θέματα που ενδιαφέρουν. Καταρχάς τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή. Έχω και το μπάσκετ, γιατί από εκεί πρέπει κανονικά να ξεκινήσω σήμερα, όπου να πούμε ότι είχαμε την κλήρωση για το Euro Cup και όχι μόνο, και για το Basketball Champions League και τα δύο. Είδηση βέβαια βγήκε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοίνωσε το Μοντέρο στην Αθήνα με μια κίνηση την οποία έκανε ο Αγγελόπουλος, είχαν το νούμερο 8 μπροστά τους, τη φανέλα, την καινούργια φανέλα του Ολυμπιακού, ή τη γύρισαν από πίσω και έγραφε το όνομα Μοντέρο. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση στο συνδέσμο του ΠΑΟΚ που ζητάνε ενότητα στην οικογένεια του δικεφάλου. Είναι ακριβώς πολύ σωστή ανακοίνωση. Σας θυμίζω τι είπα χτες εγώ, έτσι, για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Σύνδεσμος φίλων Νεάπολης, σύνδεσμος φίλων Ηλιούπολης, που έχει βγάλει ανακοίνωση, και επίσης και πιστεύω και οι άλλοι σύνδεσμοι σιγά σιγά θα βγούνε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να πούμε ότι η όλη ιστορία, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίσσεται στον ΠΑΟΚ, είναι συγκεκριμένη και είναι μονόδρομος στο να τα βρουν ο κύριος Σαββίδης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Μιστακίδης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και βεβαίως να υπάρχει ο ερασιτέχνης, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι στη μέση. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ανακοίνωσε σήμερα, δεν ανακοίνωσε επισήμως, αλλά έγινε γνωστό ότι, όπως το είχαμε γράψει και χθες το βράδυ, το είπα και χθες στην εκπομπή, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, αφού και η Βαλένθια συμφώνησε για την οριστικοποίηση της μεταγραφής αυτού του παίκτη στο δικέφαλο του Βορρά. Αρχικά με το δανεισμό του για ένα χρόνο και στη συνέχεια με οψιόν αγοράς στο πλευράς του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος θα αποκτήσει τον παίχτη, ένα σχαφ τρεχαλατζής και όλα τα σχετικά, δυνατός. Ο προπονητής λέει ότι είναι πολύ καλός παίκτης και θα το βοηθήσει. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει και τον Παντελή Χατζηδιάκο, και αυτή η μεταγραφή θα κλείσει εντός των επόμενων ημερών. Σας τα άπαγω αυτά όλα. Είμαστε σε αναμονή εξέλιξης του θέματος Γιαννούλη με την Augsburg. Αρχικά να ζητάει 5 εκατομμύρια, στη συνέχεια να λέει ότι θα δοθεί ο Γιαννούλης και πάει να ψάξει να βρει αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. 5 εκατομμύρια, πολλά τα λεφτά, αλλά παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ θα το προχωρήσει από ό,τι φαίνεται. Και επίσης στον Άρη το δεύτερο μπαν εγκαταλείφθηκε τέλος. Δεν υπάρχει πλέον μπαν δεύτερο στον Άρη, άρα μπορεί να κάνει μεταγραφές, και η ομάδα του Άρη βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, όπου θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Μετέπειτα θα πάει στο εξωτερικό, στην Ιταλία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο. Τα δούμε και αυτά στην πορεία. Στον Ηρακλή έχουμε νέα να πούμε για το Καφτατζόγλιο, όπου προχωράνε οι διαδικασίες και ο Ηρακλής θα είναι κανονικά στο Καφτατζόγλιο μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αναλαμβάνοντας το χώρο. Καινούριο χόρτο, ωραίο χόρτο θα γίνει. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα αναλαμβάνει την κατασκευή του χόρτου για τον Ηρακλή. Και επίσης κάνει και τα τουρνικέ ο Ηρακλής. Καινούργια τουρνικέ μπαίνουν στο Καφτατζόγλιο, κάμερες ασφαλείας και όλα τα σχετικά. Το VAR, το οποίο πρέπει να το πληρώσει ο Ηρακλής, είναι ένα κόστος γύρω στα 500 χιλιάρικα. Όλα αυτά μπορεί και παραπάνω να είναι, και να μην είμαι πολύ σωστά έτσι πληροφορημένος όσον αφορά το νούμερο. Δηλαδή επενδύει και σε αυτό το κομμάτι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Και πάμε στα μπασκετικά, όπου σήμερα έμαθαν τους αντιπάλους τους ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Με βάση τη θέση που κατέκτησαν πέρσι, πάμε στον ΠΑΟΚ πρώτα. Για το Euro Cup θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον Όμιλο, το τέταρτο γκρουπ θα είναι. Βασικά είναι 4 γκρουπ από 8 ομάδες, 32 ομάδες. Γκρουπ 4 από 8 ομάδες, σύνολο 32 παίρνουν μέρος. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτο γκρουπ. Λεμάν
Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Για τον Άρη θα μιλήσω τελικά, με τη σειρά των γκρουπ που θα έχω μπροστά μου, για να μην μπερδευτούμε μετά. Λεμάν, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα Ολύμπια, Ντερτόνα, Άρης, Ροστόκ, Σίγουλς και Ρίγα. Αυτές είναι οι 8 ομάδες στον πρώτο όμιλο. Δεύτερος όμιλος, Τουρκ Τέλεκομ, Κλουζ, Τενερίφη, Βενέτσια, Μάξιμα Ρώμα, Σιαλουιάι, Λόντον Lions από την Αγγλία, Frankfurt Skyliners. Τρίτος όμιλος, Μπουργ, Τόφας, Μπουντούτσνοστ, Τρέντο, Νάπολη, Νεπτούνας, Τσέμνης και Σλάσκ. Και τέταρτος όμιλος, όπου πήγε η Μονακό, δυστυχώς, που είναι πολύ δυνατή ομάδα, και η Μπαξέσεχίρ 2, Μανρέσα 3, η Ούλμ 4, η Ρώμα 5, η Λιετκαμπέλης 6, ο ΠΑΟΚ και η Μπότευγκραντ. Δεν λέει τίποτα αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές που έχει κάνει και ο Άρης με τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι πολύ δυνατές ομάδες και για τους άλλους 7. Άρα λοιπόν αναμένεται με ενδιαφέρον η μάχη αυτή. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τη Μονακό από τη Γαλλία, με την Μπαξέσεχίρ από την Τουρκία, τα ταξίδια ποια θα είναι, με την Ούλμ από τη Γερμανία, με τη Μανρέσα από την Ισπανία, με τη Ρώμα από την Ιταλία, με τη Λιτκαμπέλης από τη Λιθουανία και με την Μπάλκαν Μποντευγκράντ από τη Βουλγαρία. Αυτά είναι τα ταξίδια του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Άρη. Κληρώθηκε με Λεμάν από τη Γαλλία, Χάπουελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ. Βέβαια το μάτς δεν θα γίνει στο Ισραήλ, θα γίνει κάπου αλλού. Από την Μπούργος από την Ισπανία, Τσεντεβίτα Ολύμπια από τη Σλοβενία, η Τορτόνα από την Ιταλία, η Ρόστοκ από τη Γερμανία και η Ρίγα Ζέλη από τη Λετωνία. Αυτές είναι οι ομάδες που κληρώθηκαν για ΠΑΟΚ και Άρη, οι όμιλοι, για να γνωρίζετε. Και επειδή εντάξει, όσες ελληνικές ομάδες παίζουν, πρέπει να ευχόμαστε να πάνε καλά. Έχουμε και τους ομίλους του Basketball Champions League, όπου εκεί έχουμε δύο ελληνικές ομάδες. Είναι ομάδες οι οποίες δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε λίγο εμείς το στίγμα. ΑΕΚ και Περιστέρι. Έχουμε και λέμε πρώτος όμιλος στο Basketball Champions League, Ρίτας, Ναντέρ, Σαμπάχ και Τραμπζόν Σπορ. Στο δεύτερο όμιλο, Γαλατά Σαράι, Στρασμπούρ, Λέγκια Βαρσοβίας και Τσιμπόνα. Στον τρίτο όμιλο, η ΑΕΚ, η Φάλκο, η Αντβέρπ και ο νικητής του προκριματικού. Στον τέταρτο όμιλο, η Μούρθια, το Περιστέρι, η Βαρέζε και η Μπάμπερκ. Στον πέμπτο όμιλο, Ουνικά Χαμάλαγα, Ρέτζιο Εμίλια, Γιουβέντους και Παρντούμπιτσε. Στον έκτο όμιλο, Χάπουελ Χολόν, Σολέ, Σπαρτάκ και ο νικητής δεύτερου προγραμματικού. Στον έβδομο όμιλο, Σλάβια, Άλμπα Βερολίνου, Ιγκοκέα, Μπιλμπάο. Στον όγδοο όμιλο, Βόνι, Μπανταλώνα, Μπνέι και Πόρτο. Αυτή είναι η διαδικασία. Από τον πρώτο προγραμματικό θα παίξει και η ΑΕΚ Λάρνακας με την Οραντέα. Αυτό είναι το μάτς το οποίο θα περιμένουμε να δούμε. Στον πρώτο προγραμματικό, επαναλαμβάνω, ΑΕΚ Λάρνακας με Οραντέα. Επίσης, Μπατούμι με Φρίμπουργκ, Μπάκεν Μπέαρς με Λαστέντε Χάμερς Τσβόλε και Λέβιτσε με τη Βίλπας. Αυτοί θα πάνε σε δεύτερο προγραμματικό και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, πάμε λίγο σε μια σκούπα της επικαιρότητας που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, για την οποία σας έχω μιλήσει εδώ και καιρό. Η μεταγραφή αυτή είναι του ποδοσφαιριστή Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο οποίος αγωνιζόταν στην Βαλένθια. Ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία είναι ένας παίχτης ο οποίος θεωρείται από τους πολύ καλούς στην Ισπανία. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, όπως λένε τα πράγματα, θα μπορέσει να βοηθήσει αμέσως τον ΠΑΟΚ. Τον θέλει και ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση, όπως σας είπα, του Παντελή Χατζηδιάκου και ενός εξτρέμ. Και επίσης είναι και μία περίπτωση του Γιαννούλη. Για τον Σάντα Μαρία, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε τι παίχτης είναι, τι δεν είναι κλπ. Ο συγκεκριμένος είναι Γάλλος, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, Γάλλος. Η Βαλένθια ένα χρόνο μετά την άφηξή του στην Ισπανία και ένα χρόνο πριν τη συμπλήρωση συμβολαίου του τον δίνει. Έτσι, δεν τον θέλει. Ο προπονητής της Βαλένθια, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, ο Κάρλος Κορμπεράν, λέει ότι δεν τον θέλω για την επόμενη χρονιά. 31 ετών, μετά από συνομιλίες και λοιπά, ο
Σάντα Μαρία πήρε την απόφαση να συνεχίσει στην Τούμπα. Θυμίζω ότι εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, για να ξέρετε τι ακούτε, όταν βγήκε η Μάρκα και έγραψε ότι ο Σάντα Μαρία απορρίπτει τον ΠΑΟΚ, σας είπα μην το λαμβάνετε υπόψη σας, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα, και δικαιώθηκα. Γιατί την επόμενη μέρα έκανε η γυριστρούλα η Μάρκα, έλεγε κάτι άλλο, ότι ναι, άρχισε να το ξανασκέφτεται και να το κάνει κλπ. Εγώ από την προηγούμενη μέρα σας είπα ότι δεν έχει κάνει πίσω ο Σάντα Μαρία και ότι θέλει ο Σάντα Μαρία να έρθει στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα, αλλά είναι θέμα Βαλένθια. Η Μάρκα πήρε τις πληροφορίες μάλλον από τη Βαλένθια φυσιολογικά. Και γι' αυτό το λόγο έγραψε ότι ο Σάντα Μαρία δεν θέλει τον ΠΑΟΚ και τον απορρίπτει κλπ. Δεν τον απέρριψε ποτέ τον ΠΑΟΚ ο Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται μέχρι την Παρασκευή, λένε οι πληροφορίες, από τουλάχιστον μαθαίνουμε από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία μπορεί να πάει απευθείας στην στην Ολλανδία, και αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή σήμερα ημέρα Τετάρτη και η ώρα 4 και 22 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ συζητάει την περίπτωση με τον Σάντα Μαρία να φύγει από την Ισπανία, από τη Βαλένθια, και να πάει απευθείας Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ, γιατί κάνει προετοιμασία, δεν είναι δηλαδή παίκτης ο οποίος δεν ξεκίνησε προετοιμασία τίποτα άλλο, και θα είναι αν μπορεί να ενσωματωθεί και να παίξει και στο τελευταίο φιλικό, στα δύο φιλικά. Υπάρχουν δύο φιλικά που θα γίνουν το Σάββατο, μήπως το ένα από τα δύο τον βάλει έστω 20 λεπτά και λοιπά, να τον δει και όλα τα σχετικά. Ο Σάντα Μαρία είναι 31 ετών, Γάλλος χαφ, 1,83 ύψος. Πέρσι έπαιξε 22 παιχνίδια σε Λα Λίγκα και Κύπελλο με τη Βαλένθια. Ένα γκολ, μία ασίστ σε 1015 λεπτά. Είναι αμυντικογενής παίκτης, δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος περισσότερο είναι αμυντικογενής. Δηλαδή είναι περίπου τύπου Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ δεν κατεβαίνει πάρα πολύ κάτω. Είναι ηγετικός παίκτης στο χώρο του κέντρου. Έχει μαζί, ο ΠΑΟΚ έχει εκεί και τον Ζαφίρι, ο οποίος κατεβαίνει στην επίθεση. Δηλαδή ο Ζαφίρης είναι πιο επιθετικός παίκτης από τον Μεϊτέ και κατεβαίνει στην επίθεση. Ο Μεϊτέ χτίζει από πίσω. Ο Σάντα Μαρία μπορεί να χτίσει από πίσω, όπως λένε οι πληροφορίες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα παίκτη ο οποίος παίζει στην ίδια θέση με το Μεϊτέ. Μετά θα υπάρχει και ο Ζαφίρης και ο Καμαρά. Αυτή θα είναι η τετράδα των χαφ του ΠΑΟΚ φέτος, από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω, Μεϊτέ, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Καμαρά. Δεν είναι άσχημα, εάν ο Μεϊτέ είναι καλά. Δεν είναι άσχημα καθόλου. Αν αυτή είναι η τετράδα των χαφ, δηλαδή βγάλε τον Οσδόεφ, βάλε τον Σάντα Μαρία. Έτσι. Ο Μεϊτέ έτσι αλλιώς ήταν βασικός με τον προηγούμενο προπονητή και πιθανολογώ ότι θα είναι και με τον επόμενο προπονητή, γιατί αν είναι καλά ο Μεϊτέ είναι καλός παίκτης και αν έχει κάνει την προετοιμασία που δεν την έκανε. Αλλά αν μπορέσει να τον κρατήσει, γιατί το πρόβλημα με το ισχύο είναι τεράστιο και όταν κουράζεται δεν μπορεί να περπατήσει την επόμενη μέρα, που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν πρέπει να βρουν έναν τρόπο με το Μεϊτέ να είναι καλά. Έτσι, ο Μεϊτέ να είναι καλά. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να βρουν. Τώρα ποιος θα το βρει αυτόν τον τρόπο είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, άρα λοιπόν Σάντα Μαρία. Άρα εξτρέμ. Βεβαίως υπάρχει και εξτρέμ. Αυτόν τον εξτρέμ για τον οποίο έχει μιλήσει ο προπονητής και βέβαια χτες, αν θα παρακολουθήσατε, ζήτησε κάποια πράγματα να γίνουν από τον Πιτσιρικά που ξεκίνησε το παιχνίδι και για μένα δεν ξέρω αν έκανε σωστά ο προπονητής, εκείνος ξέρει καλύτερα τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Αλλά όταν ας πούμε βάζεις τον Μπέρδο από την αρχή και το βγάζει στο 18, στο 20 ας πούμε, νομίζω του τη σπάς και του παιδιού. Έτσι, του τη σπάς και του παιδιού. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω για ποιου. Έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω.

δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να πάρω θέση και να μην κάνω και τον έξυπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν έγινε το διάλειμμα, αμέσως μετά το διάλειμμα οι παίχτες του ΠΑΟΚ ήταν εντελώς διαφορετικοί. Ήτανε τσακάλια. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Φοβεροί, ισοφαρίσανε κιόλας με την καταπληκτική γκολάρα του Χατσίδη, ο οποίος από την ανάπαυλα αυτή για λίγα λεπτά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο ημιχρόνου, ήταν πάρα πολύ καλός ο Χατσίδης. Επίσης ο Ντούγκα, παιδιά, νομίζω ότι χτες κέρδισε πολύ κόσμο. Ένας παίκτης αριστερός back half, ένας παίκτης ο οποίος σαν μπακάκι τον έβαλε εκεί. Ψηλό παιδί, αριστερό πόδι ωραίο, δυνατό παιδί, δεν έχασε μονομαχίες. Εγώ νομίζω ο Ντούγκα αλλά και ο Μπαταούλας με τον Κωσίδη που μπήκαν στο τέλος σαν δύο κεντρικοί αμυντικοί και αυτοί ενέπνεαν εμπιστοσύνη. Ο Τάισον μπήκε και έδωσε και ένα διαφορετικό χρώμα στην ομάδα γενικότερα. Έβαλε και τον γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Σας έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι για μένα προσωπικά, εάν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει κάποιο παιχταρά τύπου Ζίβκοβιτς από την απέναντι πλευρά, γιατί αυτόν πρέπει να πάρει, αν θέλουμε να μιλάμε με βάση την πραγματικότητα και τι να περιμένουμε από αυτό το ΠΑΟΚ το σημερινό. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι ότι ο Τάισον, εάν δεν πάρει κάποιο παιχταρά και κρατήσει εκεί το Χατσίδι ίσως ή κάποιον άλλον, ο Τάισον θα είναι βασικός, πιστεύω εγώ. Έτσι πιστεύω. Αν και ο Χατσίδι σαν αριστερός εξτρέμ δεν τα πήγε άσχημα. Προσέξτε, αριστερός εξτρέμ. Γιατί ο Χατσίδης είχε συνηθίσει να παίζει δεξιά πλευρά όπως ο Ζίβκοβιτς, να συγκλίνει και να σουτάρει. Το ίδιο από αυτή την πλευρά παίζει και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος σήμερα προπονήθηκε. Αυτό είναι σημαντικό, το ότι προπονήθηκε σήμερα ο Ντεσπότοφ. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα μπροστά και είναι πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ ότι ο Ντεσπότοφ μπαίνει σιγά σιγά μετά την επέμβαση την οποία υποβλήθηκε. Είναι ένα θεματάκι το οποίο νομίζω ότι θα ικανοποιήσει και τον προπονητή. Ένα ακόμη παίχτη έχει για τη δεξιά πλευρά. Αν λοιπόν δεν πάρει εξτρέμο ΠΑΟΚ, που πιστεύω προσωπικά ότι θα πάρει, υπάρχει εισήγηση από τον προπονητή. Τον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ για παίχτη, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι Ισπανός, αν είναι Γάλλος, Πορτογάλος, τι είναι. Πάντως έπαιζε στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτό γνωρίζω, ότι ήταν ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίστηκε στο Ισπανικό πρωτάθλημα και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος παίκτης μπορεί και αυτός να έρθει μαζί με τον Σάντα Μαρία μέχρι την Παρασκευή. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ συμμαζεύεται. Αν πάρει και ακόμα ένα στόπερ, θα είναι σχετικά καλά. Περιμένοντας τον Μπάμπα όμως, γιατί αριστερό μπακ είναι ο Τέιλορ, είναι και ο Ντούγκα. Δύο παιδιά τα οποία, εντάξει, ο Τέιλορ πέσει έδειξε ότι δεν μπορείς να περιμένεις, ρε παιδί μου, από τον Τέιλορ θα είναι ο βασικός σου και δεν καταλαβαίνει τίποτα και όλα τα σχετικά. Αλλά παρόλα αυτά ο Ντούγκα, που δεν ξέρω αν είναι και του παλιού ποδοσφαιριστή της επανομής του Ντούγκα, γιατί υπήρχε ένας παίκτης στην επανομή, ο Ντούγκα, μάλλον αυτού γιος πρέπει να είναι φυσιολογικά, που ήταν και πολύ καλός παίκτης αυτός ο Ντούγκα στην επανομή. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αν είναι ο μπαμπάς του παιδιού αυτού. Έτσι. Από και πέρα. Στον ΠΑΟΚ το χθεσινό, να σημειώσω για άλλη μια φορά ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μπήκε μετά, μόλις μπήκε, άλλαξε όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έβαλε γκολ ο Γερεμέγεφ από καταπληκτική ενέργεια του Χατσίδη. Και να το πούμε και αυτό, δεύτερη ενέργεια του Χατσίδη στο παιχνίδι. Γενικά, ο ΠΑΟΚ μετά το πρώτο 20 λεπτό και μετά το διάλειμμα, με τον γκολ που έφαγε και όταν άκουσαν τα πινελίκια στον πάγκο οι παίκτες, σαν να τους έβαλε νεύτη. Και μετά παίζανε πάρα πολύ καλά. Πήγε καλά ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και το τρίτο δείγμα είναι θετικό από την Ολλανδία και προσέξτε τι έχω παρατηρήσει. Βέβαια από το πρώτο μάτς δεν το παρατηρήσει. Το δεύτερο κάθεσαι και λες μήπως στο τρίτο έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα. Στα άλλα δύο που θα γίνουν, στο τέταρτο, πέμπτο, νομίζω ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται στον ΠΑΟΚ και αυτή η εικόνα χωρίς αμφισβήτηση θα μας οδηγήσει και στα πρώτα συμπεράσματα για το πώς θα είναι η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αν δεν έρθουν μεταγραφές, θα είναι λάθος για μένα προσωπικά. Πρέπει να έρθουν παίκτες. Τώρα έρχεται ο Σάντα Μαρία στο κέντρο, θα κλείσει μια τρύπα. Η τρύπα όμως του ΜΕΙΤΕ παραμένει. Ο Σάντα Μαρία θα έρθει και θα έχει τρεις χαφ ο ΠΑΟΚ. Τον Σάντα Μαρία, τον Καμαρά και τον Ζαφίρη. Τέταρτος χαφ θα είναι πιτσιρικάς φυσιολογικά. Ή ο Θημιάνης, ο οποίος τραυματίστηκε

0: και αυτός θα μείνει για λίγο έξω. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και εξτρέμ, κατά την εκτίμησή μου. Πρέπει να πάρει και ένα ακόμη στόπερ και να έχει και τον Παταούλα σαν πέμπτο στόπερ στην ομάδα, εκτός εάν του δώσει τη δυνατότητα ο προπονητής να γίνει ο Παταούλας ο τέταρτος στόπερ του ΠΑΟΚ. Που για μένα προσωπικά αυτό θα είναι πολύ ωραίο, να δούμε τον Παταούλα τέταρτο στόπερ του ΠΑΟΚ ή τον Κωσίδη μαζί με τον Παταούλα. Δύο παιδιά τα οποία προέρχονται από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, K19, Β, ΠΑΟΚ Β και όλα τα σχετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά τα βάζεις ένα έτσι κόσκινο, τα κοσκινίζεις και λες μάγκες, θέλει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε άλλες τρεις μεταγραφές χτες. Ένα χαφ έρχεται, Σαντα Μαρία. Έναν εξτρέμ θα έρθει. Έναν σέντερ μπακ Χατζηδιάκος θα έρθει. Αυτούς τους τρεις άμα θα πάρει, σου λουπώνεται εν ώψη των πρώτων αγώνων. Και μετά του μένει να πάρει ένα αριστερό μπακ και έναν σέντερ φορ. Πιστεύω ότι με αυτούς τους πέντε παίκτες ο ΠΑΟΚ είναι καλά, εκτός εάν πουλήσει το Σάντσες. Εάν πουλήσει το Σάντσες, τότε πρέπει να πάρει και δεξί μπακ και πιθανολογώ ότι ο Σάντσες θα τον πουλήσει, γιατί η πρόταση έχει έρθει από την ομάδα της Γκουαδαλαχάρα και αυτή την πρόταση τη μελετούν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να πάρουν τις τελικές τους αποφάσεις. Άτλας, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, καλά το λέω, Άτλας Γκουαδαλαχάρα λέγεται η ομάδα. Ο άλλος πήγε, κατέβασε ο Σάντσες. Ο Σάντσες τι είναι αυτός, ρε? Πήγε, κατέβασε από το προσωπικό του λογαριασμό, από το Instagram, ό,τι ισχύει από ΠΑΟΚ. Γιατί τι του έκανε ο ΠΑΟΚ, δεν έχω καταλάβει. Έχει πάρει απόφαση να φύγει, αφού είναι ανήκει στον ΠΑΟΚ. Όταν παρακαλούσε να έρθει τον περασμένο Γενάρη στην ομάδα και έπαιρνε το Γιαχουμάκη τηλέφωνο και έλεγε εσύ πες τους να τα δώσουν τα 2,5 εκατομμύρια, σκοτώ να φύγω από εδώ. Γιατί δεν άντεχε, τα είχαμε την Κρούζα Ζουλ και όλα τα σχετικά. Και ο Γιαχουμάκης έλεγε πάρτε τον. Και πήγε και έδωσε 2,5 εκατομμύρια για δεξί μπακ ο Σαβίδης. Βέβαια θα μου πει τώρα δίνει 4. Μια άλλη ιστορία. Αλλά πάρτε τον τώρα. Καταλαβαίνετε ότι και η συμπεριφορά του Σάντσες δεν είναι και η πρέπουσα, πιστεύω εγώ. Αλλά αυτό ο ΠΑΟΚ τέτοιες αχαριστίες έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, τα μεταγραφικά είναι αυτά όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, τα οποία σας ανέλησα και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, δεν θα υπάρξει, εκτός αν βγει επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της ΠΑΟΚ για το θέμα του ποδοσφαιριστή Σάντα Μαρία, ο οποίος φυσιολογικά, αν όλα πάνε καλά, θα βρίσκεται μέχρι την Παρασκευή είτε στην Θεσσαλονίκη είτε στην Ολλανδία. Προσωπικά πιστεύω αυτό θα γίνει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία. Τώρα να επισημάνω ακόμη όσον αφορά στον Άρη. Στον Άρη υπάρχει μία απόφαση. Α, έχουμε διαφημίσεις, μου λέει ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Εντάξει, θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα πάμε στον Άρη, ο οποίος Άρης, η είδηση είναι ότι γλιτώνει το μπαν, γλιτώνει τα μπαν και το δεύτερο μπαν έχει σβήσει. Και έχω ειδήσεις για τον Ηρακλή, μόλις επιστρέψω, έχω ειδήσεις για τον Ηρακλή, γιατί από χτες το βράδυ, και θα μιλήσω επίσης και για χτες το βράδυ, γιατί είδαμε το μάτς, όλοι τα μάτς τι γινόταν της Αργεντινής και όλα τα σχετικά. Παράλληλα εγώ έβλεπα Αργεντινή στη μία οθόνη και στο YouTube έβλεπα το ΠΑΟΚ και έβλεπα και την Αργεντινή. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Και μετά το βράδυ προσπάθησα να δω την Κολομβία, την είδα και τα πέναλτι. Όταν η ομάδα πήγε στην παράταση και έβλεπα έτσι, έλεγα, θα έστειλα σε φίλους μου δηλαδή για να έχω αποδεικτικό ότι θα περάσει η Ελβετία. Και πέρασε η Ελβετία, παιδιά. Γιατί η Κολομβία δεν την έβλεπα πολύ σόη. Και στα πέναλτι ήταν εγκασμάδες οι Κολομβιανοί. Ενώ αυτό που έπαθα την πλάκα της ζωής μου είναι το match αυτού του τεράστιου αθλητή που λέγεται Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδα και αυτό, όσο και αυτό φαίνεται περίεργο. Και μετά γύρισα και είδα την παράταση στο, γιατί εκεί έπιασα μετά την Κολομβία, ήταν 0-0, κατά διαστήματα έβλεπα λίγο από το τάμπλετ το μάτς και λοιπά, και είδα το Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ. Πέντε ώρες και 15 λεπτά ρεκόρ όλων των εποχών, ρεκόρ όλων των εποχών στο Wimbledon. Δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλο σε έκταση χρονικής διάρκειας παιχνίδι στο Wimbledon. Τζόκοβιτς Αλιασίμ, 3-2 παρακαλώ. Και 6-7 στο πρώτο Τζόκοβιτς, 6-3 το δεύτερο Αλιασίμ, 3-6 στο τρίτο Τζόκοβιτς, 7-6 ο Αλιασίμ και 6-7 ο Τζόκοβιτς. Τι άκρη να βρίζε, φίλε. Βέβαια τώρα παίζει με το Σίνερ. Δεν ξέρω που είναι νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάξυση και είναι και αθληταράς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Τζόκοβιτς στα 39 του να νικήσει το Σίνερ, αλλά η γριά κότα έχει το ζουμί και δεν ξέρω αν γίνει καμιά έκπληξη εκεί, γιατί έτσι που τον είδα χτες 5 ώρες και 15 λεπτά να μην καταλαβαίνει τίποτα με έναν πολύ νεότερο του, τον Αλιασίμ, ο οποίος είναι αθληταράς, πολύ καλός αθλητής, πολύ καλός τενίστας, απέναντι όμως στο μεγάλο Τζόκοβιτς κόλλησε. Όλα αυτά τα πούμε λίγο αργότερα, και για το Μουντιάλ θα μιλήσουμε, για τα θέματα του Άρη θα μιλήσουμε, για τα θέματα του Ηρακλή έχω θέματα. Από Καφτατζόγλιο έχω, έρχεται σήμερα και ο προπονητής του Ηρακλή, ο οποίος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ματσάρη, για να μάθουμε τι γίνεται, τι μεταγραφές θα γίνουν και όλα τα σχετικά. Έρχεται λοιπόν ο Ματσάρη και αναμένονται και μεταγραφικές κινήσεις από τον Ηρακλή, ο οποίος προχωράει κανονικά, από μέρα σε μέρα κάνει ανακοινώσεις μεταγραφών. Βέβαια έχασε τον Ινσίνιε, αλλά πήγε στη Σαμπτόρια, ήθελε να μείνει στην ομάδα της Σαμπτόρια, ήθελε να μείνει στην Ιταλία μάλλον, και τελικά πήγε στη Σαμπτόρια. Ο Ηρακλής χθες ανακοίνωσε και τον Ινίγκο Πίνια, άλλος ένας παίκτης, και η άφηξη κλείνει τον Κωνσταντακόπουλο, που έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά, και αυτόν θα τον αποκτήσει. Και επίσης φυσιολογικά ο Ηρακλής, όπως τουλάχιστον όλα δείχνουν, θα πάρει δανεικό το Μικέλε Νταουσίλιο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα που ακολουθούν τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σκορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Θα κάνουμε σύνδεση με Ολλανδία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κάνουμε επίσης σύνδεση να μάθουμε και στο μπάσκετ για τους αντιπάλους του ΠΑΟ και του Άρη που σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για το EuroCup. Σήμερα βγήκαν οι όμιλοι. Διαβάζω ανακοίνωση των συνδέσμων φιλάθλων ΠΑΟΚ, η οποία βγήκε χτες, βγήκε της Νεάπολης. Τη διαβάσαμε, για όσους δεν το έχουν εμπεδώσει. Η Νεάπολη λέει: τις τελευταίες μέρες βρισκόμαστε πάλι αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου και την περηφάνεια που αυτός πρεσβεύει. Αδυνατούμε να καταλάβουμε πως οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει μέσα στην οικογένεια αυτού του συλλόγου δεν μπορεί να λυθεί με άμεσο καθαρό τρόπο. Ανταυτού βλέπουμε κινήσεις εντυπωσιασμού και ανακοινώσεις που μόνο διχόνια μπορούν να προκαλέσουν. Ευχηστούμε την προσοχή σε όλα τα διοικητικά στελέχη που απαρτίζουν τα ΕΚΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ να αναλογιστούν το βάρος των αποφάσεων τους. Καλούμε λοιπόν τους προέδρους αυτών να είναι διαθέσιμοι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους υπόλοιπους ανά πάση στιγμή και αν χρειάζεται θα γίνει και με την παρουσία μας. Οι εκφυγές και παντός τύπου δικαιολογίες δεν χωράνε πλέον. Ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του και κανείς δεν μπορεί να παίζει με αυτόν. Σούφου σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ηλιούπολης σήμερα στην ανακοίνωσή του λέει: λοιπόν, έχει περάσει ένας χρόνος και το θέατρο του παραλόγου μεταξύ ΠΑΕ, ΚΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ συνεχίζεται. Με ευθύνη όλων όσων εμπλέκονται και όλων όσων επιλέγουν να σιωπούν. Η χθεσινή ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσε ενωτικά. Αντί να συσπηρώσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, πρόσθεσε ένα ακόμη ένα κρίκο στην αλυσίδα διχόνοιας, εσωστρέφειας και διάσπασης. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ έχει ιστορική ευθύνη. Δεν είναι μηχανισμός προσωπικών στρατηγικών ούτε πεδίο μικροπολιτικών ισορροπιών. Είναι ο θεματοφύλακας ιδέας του ΠΑΟΚ και οφείλει να λειτουργεί ως σημείο ενότητας για όλο τον ασπρόμαυρο λαό. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι ξένοι προς την πραγματική ψυχή του ΠΑΟΚ, πρόσωπα που δεν εκφράζουν το λαό του συλλόγου και παράγοντες με προσωπικές στοχεύσεις να επηρεάζουν αποφάσεις, ανακοινώσεις και κατευθύνσεις. Κύριε Κουβεντίδη, απευθύνεται στον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να γίνεται εργαλείο πίεσης, εκβιασμών, δημοσίων αντιπαραθέσεων και προσωπικών παιχνιδιών. Δεν είναι δυνατόν ο λαός του ΠΑΟΚ να βλέπει ΠΑΕ, ΚΑΕΦ και ΑΣΥΓΜΑ να αναλώνται σε ανακοινώσεις, διαρροές, υπαινιγμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ο Σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Ακόμη και μπροστά στη μνήμη όσων έφυγαν με το δικέφαλο στο στήθος, δεν βρέθηκε η στοιχειώδη σοβαρότητα ώστε να μπουν οι εγωισμοί στην άκρη. Αντί για πραγματική ενότητα, βλέπουμε υποκριτικές ανακοινώσεις και κινήσεις που πληγώνουν το Σύλλογο. Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει αηδιάσει. Ζητούμε άμεσα από ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Όχι για τις εντυπώσεις, όχι για φωτογραφίες, όχι για νέες ανακοινώσεις, αλλά για να δοθεί οριστική λύση με μοναδικό γνώμονα το καλό, την ενότητα και το μέλλον του ΠΑΟΚ. Όποιος τορπιλίζει την ενότητα του συλλόγου για προσωπικά, οικονομικά, πολιτικά ή επικοινωνιακά συμφέροντα, θα μας βρει απέναντί του. Η περίοδος της απάθειας, σιωπής και της ανοχής τελείωσε. Μετά στείλουν κάποια μηνύματα, ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του κλπ. Ο λαός του ΠΑΟΚ απαιτεί σεβασμό. Τα λόγια στερεύουν, υπομονή τελειώνει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα γίνει ποτέ πεδίο μικροπολιτικών συμφερόντων. Θα σας τελειώσουμε. Αν δεν μπορείτε να στείλετε στο έψιλον περιστάτη, τότε θα μιλήσει ο λαός του ΠΑΟΚ και η Ηλιούπολη όπως πάντα θα είναι στην πρώτη γραμμή ενότητας υπεράσπισης του συλλόγου. Αναμένουμε πράξεις όχι λόγια. Σούφου σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ηλιούπολης. Είναι δύο ανακοινώσεις που βγήκαν από τα δυτικά, από τους δύο συνδέσμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Νεάπολη και Ηλιούπολη. Είναι αυτές οι ανακοινώσεις στην, θα έλεγα, πλευρά που και χτες εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή έστειλε κάποια μηνύματα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα και όχι διχόνοια. Και κάλεσα τον κύριο Πετμεζά, δεν είμαι τίποτα εγώ για κάλεσα τον Πετμεζά, δηλαδή δεν είμαι ούτε οπαδός, ούτε υπάλληλος, ούτε τίποτα. Είμαι ένας δημοσιογράφος με μια εμπειρία που δεν έχω δώσει δικαιώματα στη ζωή μου να πει κανένας τι ομάδα είμαι ή αν έχω κουμπώσει σε καμιά ομάδα επάνω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας αυτό. Όσο είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, έχω μόνο ομάδα αίματος, τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, τα βοηθώντας τις ομάδες Θεσσαλονίκης πάντα, με στόχο, γιατί η πρωτεύουσα της Μακεδονίας πρέπει να είναι πολύ ψηλά όσον αφορά στις ομάδες, αλλά εγώ έχω μόνο ομάδα αίματος, τίποτα άλλο. Μέχρι να πάω στη σύνταξή μου, να πάω στο σπίτι μου, να ράξω εκεί και να αρχίσω να πηγαίνω για ψάρεμα. Μέχρι τότε και όσο είμαι ενεργός,
δεν έχω καμιά ομάδα. Ομάδα αίματος. Αυτοί που κουμπώνουν στις ομάδες για μένα έχουν αδυναμίες. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Προσωπικά εγώ αυτό πιστεύω. Είναι κουμπωμένοι στις ομάδες, γιατί από εκεί είτε οικονομάνε από τις ομάδες, αυτοί που το παίζουν δημοσιογράφοι, είτε δεν έχουν δύναμη, είναι κότες, λυράτες, και το μόνο που θέλουν να έχουν πίσω τους τη στήριξη τάχαμ δήθεν του λαού του Άρη, του λαού του ΠΑΟΚ, του λαού του Ηρακλή και όταν είχαμε να λέγαμε. Που δεν υπάρχουν αυτά. Κανένας λαός δεν θα στηρίξει κανέναν ο οποίος παίζει δικά του παιχνίδια προσωπικά. Άρα λοιπόν, αν θες να είσαι σωστός δημοσιογράφος, να λες την αλήθεια. Και η αλήθεια σήμερα είναι ότι ο κύριος Μιστακίδης πρώτον είναι εκτεθειμένος έναντι του ερασιτέχνη. Ο ερασιτέχνης είναι υποχρεωμένος να καθίσει και η ΚΑΕ να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Μιστακίδη. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης δηλαδή, αυτή τη στιγμή να κάνει μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Και να κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του και τη δουλειά του. Δηλαδή, εσύ ποιος είσαι, είμαι ο Ιβάν Σαββίδης. ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εσύ ποιος είσαι, είμαι ο Τέλης Μιστακίδης. ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εσύ τι είσαι, ΑΣΥΓΜΑ. ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Αλλά και οι τρεις μαζί για το συμφέρον του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα από ένα σημείο και μετά. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα και βλέπω ότι θα είμαστε πραγματικά στις επάλξεις, γιατί αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις από ό,τι πιστεύω. Θα δούμε λίγο τι θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Η όλη ιστορία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τον δρόμο του. Και ο ερασιτέχνης πρέπει να βρει και αυτό στον δρόμο του. Βασικά έρχεται τώρα, εδώ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα γίνει και ένας όμιλος του Champions League των γυναικών. Θα γίνει ένας όμιλος του Champions League. Ο ΠΑΟΚ παίζει Champions League στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει 20 τίτλους από τους 21 τίτλους. Στη Βέρεια θα γίνουν οι αγώνες του Champions League. Άρα ετοιμαστείτε να πάτε οι ΠΑΟΞίδες στη Βέρεια ή οι Βεριώτες ΠΑΟΞίδες να ενισχύσουν την ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ που θα παίζει εκεί στο Champions League για προκρίσεις και τα σχετικά. Ετοιμαστείτε. Θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις και όλα τα σχετικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα, να σημειώσω στον Άρη, για να πούμε για τον Άρη τι γίνεται. Στον Άρη λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει οριστικά πλέον, έχει σβήσει το δεύτερο μπαν. Αυτή είναι μια είδηση σημερινή, η οποία προκαλεί έτσι την ικανοποίηση όλων. Μετά το σβήσιμο του δεύτερου μπαν που είχε επιβληθεί 31 Μαΐου, θυμίζω. 31 Μαΐου είχε επιβληθεί, είχαν επιβληθεί τα δύο μπαν. Καθάρισε και ένα μπαν που εμφανιζόταν από 31 Μαρτίου και έτσι η ΠΑΕ Άρης, χωρίς πλέον κάποιο πρόβλημα, προχωράει κανονικά για τις μεταγραφές. Όμως παράλληλα πουλάει και παίχτες. Ας πούμε φεύγει ο Τεχέρο. Ο Τεχέρο θα φέρει κάποια λεφτά, αυτόματα θα έρθει ένας δεξιός μπακ. Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό ο Τεχέρο μεταξύ μας τώρα. Παράλληλα ο Ντέλε Μπασίρου καθυστερεί. Γιατί καθυστερεί ο Ντέλε Μπασίρου, ο Άγγλο-Νιγηριανός, όπως τουλάχιστον είναι η καταγωγή του συγκεκριμένου. Έχει συμφωνήσει ο Άρης με την Watford, έχουν συμφωνήσει τα πάντα και τελικά λένε οι πληροφορίες ότι ο παίκτης καθυστερεί γιατί είχε κάποια διαδικαστικά με την μόνιμη εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη. Όμως ο παίκτης κανονικά πρέπει να πάει στην Πτολεμαϊδα, δηλαδή να έρθει, να τον πάνε σε ένα ξενοδοχείο εκεί κλπ. Ή τέλος πάντων να αφήσει τα πράγματα του κάπου. Κάπου δεν θα. Για 10-12 μέρες ο Άρης θα είναι στην Τολεμαϊδα. Μπορεί να πάει λοιπόν στην Τολεμαϊδα για 12 μέρες, 13, να καθίσει εκεί με την ομάδα, να γίνει κοντά και όταν θα έρθει μέχρι εκείνο το διάστημα να προλάβει ο Άρης να το ετοιμάσει το σπίτι που θα μείνει το παιδί κλπ. Είναι 26 ετών, δεν είναι ούτε πιτσιρικάς ούτε μεγάλος. Πτολεμαϊδα είναι ο Άρης σήμερα. Ξεκινάει η προετοιμασία εκεί, στην Πτολεμαϊδα. Όπως έχουμε πει, θα δούμε τι θα γίνει και με τον Άρη, ο οποίος περιμένει την απάντηση του Μάγνουσον, ο Ισλανδός στόπερ, ο οποίος μιλάει με τον Άρη και θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει μια προσθήκη στο team του
του Άρη, που είναι στην πρώτη ομάδα, δηλαδή κοντά στον Μιχάλη Γρηγορίου, και είναι ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19 του Άρη, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά, έπαιξε και τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, έχασε βέβαια, αλλά πήγε καλά η ομάδα. Ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος ξέρει και τα παιδιά αυτά της ΚΑΠΑ 19, θα τα βοηθήσει και ψυχολογικά κοντά στο Μιχάλη τον Γρηγορίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Άρη και την προετοιμασία. Ο Άρης, ο οποίος έχει κλείσει ένα μεγάλο φιλικό με την Νάπολη 12 Αυγούστου. Φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου είναι ο Άρης, ο οποίος προχωράει κανονικά και στην προετοιμασία. Η είδηση βεβαίως είναι ότι έσβησε το δεύτερο μπαν. Αυτό είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον Άρη. Και πάμε τώρα στον Ηρακλή, όπου εκεί έχω αρκετά να πω για τον Ηρακλή, και αυτά που έχω να πω έχουν να κάνουν και με τον Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής, ο οποίος περιμένει σήμερα τον προπονητή, τον κύριο Βάλτερ Ματσάρη, να έρθει στην Θεσσαλονίκη, αλλά παράλληλα είναι πολλοί αυτοί που ρωτάνε και μου στέλνουν και μηνύματα κλπ. Ασχολήσου λίγο με το Καφτατζόγλιο, να δούμε τι γίνεται με το Καφτατζόγλιο και όλα τα σχετικά. Και ασχολήθηκα με το Καφτατζόγλιο και έχω πληροφορίες να δώσω για το Καφτατζόγλιο στους φίλους που μας παρακολουθούν. Να πω βέβαια ότι επειδή έχω μια πληροφόρηση τώρα, η άφιξη του Ματσάρη είναι περίπου σε 20 λεπτά. Η ώρα είναι 5, γύρω στις 5.30, 5 και 20, 5.30, 6 παρά. Εκείνη την ώρα θα έρθει ο Ματσάρη και πιθανολογώ ότι θα είμαστε και μπορεί να είμαστε και στον αέρα εκείνη την ώρα όταν θα έρθει ο Ματσάρη. Θα είμαστε στον αέρα νομίζω. Εκτός αν καθυστερήσει λίγο και πάει κάτι σε 6, 6 παρά 6, παρά 1, παρά 2, που θα πρέπει να κλείσω κλπ. Καφτατζόγλιο λοιπόν. Τι γίνεται ρε παιδιά στο Καφτατζόγλιο? Καλά πάνε τα πράγματα. Πάνε καλά. Δηλαδή, ξεκίνησε το Καφτατζόγλιο τα έργα. Παρέγγειλαν το ιατρείο, το οποίο θα είναι ένα ιατρείο που το ζητάει η Super League, θα είναι ένα φορτηγό ιατρείο έξω από το Καφτατζόγλιο, θα είναι κινητή μονάδα, το δικαιολογεί αυτό η Super League για τους φιλάθλους κλπ, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει. Έχουν παραγγείλει καινούριους πάγκους πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που είχε το Καφτατζόγλιο. Το ζητάει και αυτό η Super League. Οι πάγκοι δηλαδή, όπως είναι οι πάγκοι στην Τούμπα, στο Χαριλάου κλπ, στο ΟΑΚΑ, παντού είναι μεγαλύτεροι πάγκοι, στο Καραϊσκάκι, έτσι λοιπόν και στη Φιλαδέλφια. Έτσι λοιπόν στο Καφτατζόγλιο γίνονται πολύ μεγαλύτεροι πάγκοι για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν εκεί μέσα πολύ περισσότερο κόσμο. Επομένως κάνουν πάγκους μεγαλύτερους, παρήγγειλαν. Και επίσης αυτή τη στιγμή προχωρούν οι καλωδιώσεις όλες που πρέπει να τις κάνει το Καφτατζόγλιο για το VAR, γιατί το σύστημα του VAR θα το πληρώσει ο Ηρακλής. Γίνονται επίσης εργασίες και στα αποδυτήρια από πλευράς Καφτατζόγλιου. Άρα λοιπόν μπαίνουνε και για τα υπόλοιπα, όπως π.χ. τα δημοσιογραφικά. Να πω βεβαίως ότι τα τουρνικέ, για τα οποία είχαμε πει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να αλλάξει λογισμικό και είναι ok τα τουρνικέ, δεν είναι έτσι τελικά. Πρέπει να μπουν καινούργια τουρνικέ. Η αλλαγή του λογισμικού, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, δεν βοηθάει, γιατί είναι παλιά τα τουρνικέ αυτά τα οποία έχει το Καφτατζόγλιο και πρέπει να είναι σύγχρονα και με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές τα τουρνικέ. Άρα αυτά αναγκάζεται τώρα να τα πληρώσει ο Ηρακλής. Επίσης ο Ηρακλής παίρνει μία από τις καλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη που είναι ελληνική και η οποία θα φτιάξει τον Τάπητα όπως το έχει φτιάξει στη Φιλαδέλφια, στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα και στο Χαριλάου κατά διαστήματα. Έχουν κάνει δηλαδή παρεμβάσεις σε αυτά τα γήπεδα και σε όλα τα γήπεδα της Super League 1, ακόμη και στη Λεωφόρο που είχε προβλήματα. Βελτίωσαν τον Τάπητα, αν και είναι η Λεωφόρος τέλος πάντων η παλιά. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραίος ο Τάπητας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τώρα λοιπόν αντιστοίχως θα ξυλωθεί ο Τάπητας και θα μπει καινούριος Τάπητας, ο οποίος αυτός ο συγκεκριμένος Τάπητας θα είναι με τις προδιαγραφές της Super League και θα είναι ακριβώς ίδιος και υβριδικός, ακριβώς ίδιος με τον Τάπητα των μεγάλων γηπέδων της Ελλάδος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί νομίζω ότι θα δώσει τη δυνατότητα και στους παίχτες του Ηρακλή να παίζουν σε γήπεδο χαλί. Όμως και αυτό το πληρώνει ο Μονεβασιώτης.
Και επίσης κάμερες ασφαλείας που πρέπει να πληρώσει η διοίκηση Παϊρακλής. Ετοιμάζει κανένα κουστούμι, κανένα μισό εκατομμύριο μου είναι βασικό της αυτή τη στιγμή εκεί. Δηλαδή για να καταλάβετε τι λεφτά δίνει ο μεγαλομέτοχος της Παϊρακλής, Φούρνη Βενέτη όπως ονομάζεται. Τώρα αυτά πρέπει να τα πληρώσει ο ίδιος. Μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία που πήρα ότι μπορεί αύριο να είναι στο Καφτατζόγλιο η κυρία Περάκη για συζητήσεις κλπ. Δεν είναι σίγουρο 100%, μπορεί να έρθει την επόμενη εβδομάδα, αλλά τα έργα στο Καφτατζόγλιο ξεκίνησαν όπως πληροφορούμε και θα προχωρήσουν κανονικά. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις του Καφτατζόγλιου με την Παϊρακλής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, για να ξέρετε. Τώρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, λεπτομέρειες των λεπτομεριών και οι πολλές οι δουλειές θα γίνουν όταν μπουν τα λεφτά, τα 11 εκατομμύρια τα οποία έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης, να έρθουν τα χρήματα αυτά σαν επιδότηση για το Καφτατζόγλιο και για τις αλλαγές που είναι να γίνουν στο στάδιο. Βέβαια lifting θα είναι, αλλά εντάξει, καλύτερο lifting παρά αυτό που βλέπουμε, την κατάντια του Καφτατζογλίου που ήταν τραγικό στην κυριολεξία. Μακάρι τουλάχιστον να διορθωθεί και να μπει και ένα τάπητας γύρω-γύρω αργότερα για να μπορούν να γίνουν πάλι μεγάλοι αγώνες στίβου που κάποτε ζούσαμε στο Καφτατζόγλιο με αγώνες στίβου, με γεμάτο γήπεδο και παραμιλούσαν και αθλητές που έρχονταν. Τι κόσμος είναι αυτός. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Πάρτε διαρκείας, γιατί πρέπει να βοηθήσετε τον Ηρακλή να ξεπεράσει τις 3.000-4.000 διαρκείας ο Ηρακλής. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, για την μετέπειτα πορεία. Τώρα ετοιμάζονται και οι επόμενες μεταγραφές να έρθουν. Ο Ματσάρη έρχεται σήμερα, σε λίγο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, προπονηταράς, μεγάλο όνομα, από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται στην Ελλάδα. Άρα ο Μονεβασιώτης, ο άνθρωπος, κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, ρίχνει τα φράγκα που πρέπει να ρίξει. Από εκεί πέρα πρέπει και ο κόσμος του Ηρακλή, και δεν μιλάω για τους φανατικούς οι οποίοι είναι στο πλευρό της ομάδος, μιλάω για τον κόσμο του Ηρακλή, τι ακριβώς πρέπει να κάνει να βοηθήσει την ομάδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σύνδεση με Ολλανδία, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για Άρη, για ΠΑΟΚ, για Ηρακλή, για μπάσκετ, θα τα πούμε όλα στη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτήν την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία. Ξέπλυνε από τη δωροδοκία των Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών πέρασαν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη διακήρυξή τους οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τη χώρα του στη συμμαχία κατά την συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή του εναερίου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως τις 31 Αυγούστου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών βουλευτών του Κογκρέσου, οι οποίοι με επιστολή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μία μέρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση του Κιλκής, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τον βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα 12 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτική 3-5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Δεύτερη ώρα εκπομπής και πάμε Ολλανδία, Holland. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον επώνυμο φίλαθλο του ΠΑΟΚ, Παντελή Σαμλίδη, επωνομαζόμενο και πρίγκιπα, ο οποίος είναι με την αποστολή αυτές τις μέρες και είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Παντελή, από Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές του Focus, καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελλάδα.
0: Μια ωραία εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ μετά το πρώτο 20λεπτό στο χθεσινό φιλικό. Ήσουν εκεί, τα είδες, είδαμε και το παιχνίδι, γενικά το κλίμα πώς είναι, έτσι η ομάδα, πώς τα είδες?
1: Συνεχίζει καταρχήν το κλίμα να είναι ευχάριστο, να είναι αισιόδοξο. Να είναι ορεξάτο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δείχνουν μεγάλη όρεξη και μεγάλο πάθος στην προετοιμασία. Θεωρώ ότι αισθάνομαι ότι για πολλούς είναι σαν να είναι η πρώτη τους προετοιμασία. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι η πολύ καλή του προπονητή μας. Ο προπονητής μας είναι πάρα πολύ καλός, ξέρει τι θέλει, ξέρει πώς να το μεταδώσει στους ποδοσφαιριστές, ξέρει και τι μπορεί να πάρει από τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ένα πάρα πολύ οικογενειακό κλίμα στον οργανισμό γενικά. Αυτό έχω παρατηρήσει τόσες μέρες που είμαι εδώ στην Ολλανδία και βασικά είμαι και στο ξενοδοχείο της αποστολής και τους ζω σχεδόν, μπορώ να σου πω, όλη μέρα.
0: Ποδοσφαιριστές
1: και όλη τον οργανισμό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες για τον προπονητή.
1: Καταρχήν να καλωσορίσουμε και τον Σάντα Μαρία και εύχομαι να είναι τόσο επιτυχημένη η πορεία του όσο και το Σάντα Μαρία, το τραγούδι του Γρηγόρη Πιθηκότσι.
0: Καλό. Πάντως ο Σάντα Μαρία θα έρθει μάλλον μέχρι την Παρασκευή, λένε πληροφορίες. Θα ανέβει στην Ολλανδία μέχρι την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει το Σάββατο σε κάποιο 20λεπτό, γιατί ο παίκτης αυτός, να το πούμε την ευκαιρία, κάνει προετοιμασία κανονικά. Δεν είναι δηλαδή από την προετοιμασία έρχεται. Δεν είναι δηλαδή ξέμπαρκος, ήταν στο σπίτι του και έκανε, ξέρω εγώ, έπαιζε τένις. Κανονικά είναι. Και θα έρθει στην αποστολή, το ξέρει ο προπονητής, ο κύριος Αλέσιο Λύση. Το γνωρίζει από τη θητεία του στην Ισπανία. Ο Λύση ήταν προπονητής στην Οσασούνα, αυτός ήταν στην Βαλένθια. Τον ξέρει γιατί τον πρόκειται, τον θέλει. Επομένως η μεταγραφή έκλεισε. Μπορεί να κλείσουν άλλες δύο μεταγραφές μέχρι το Σαββατοκύριακο. Και όπως όσον αφορά τους
1: πιτσιρίκους, ενδέχεται να κλείσουν δύο μεταγραφές ακόμη μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Όσον αφορά στους πιτσιρικάδες, αυτό λένε και εκεί, έτσι, ότι μπορεί να έρθουν άλλοι δύο παίχτες.
1: Ναι.
0: Ναι. Όσον αφορά στους πιτσιρικάδες που παίξανε χτες, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια παιδιά όπως ο Ντούγκα, ας πούμε, τον οποίο δεν τον ήξερε ο πολλής κόσμος, τον έμαθε, αν δεν τον είχες δει στον ΠΑΟΚ Β ή οτιδήποτε άλλο κάποιος, αλλά υπάρχουν και άλλοι.
1: Γιατί έχει παίξει και στην Εθνική Ελλάδος, ναι. Ο Ντούγκα είναι ένας 18χρονος φερέλπης. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι τη μεγάλη πρόοδο που έχουν ακόμα περισσότερο οι ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρσι με την αποστολή. Τους εμπιστεύεται ο προπονητής, το έχει δείξει και το έχει δείξει ειδικά εχθές, που μετά τα 60 λεπτά η ομάδα αποτελούταν, ειδικά η αμυντική της γραμμή, αποτελούταν από τα παιδιά που έχουμε της Ακαδημίας. Μαζί με την προσθήκη και του Μύθου που ήταν σέντεφορ, σχεδόν η μισή εντεκάδα ήταν παιδιά της Ακαδημίας και πήγανε πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω εξαιρετικά, με τη δική μου οπτική ματιά και πιστεύω των περισσότερων οι οποίοι είδανε το παιχνίδι.
0: Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο, αλλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα, όπως ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, δηλαδή με τους πιτσιρικάδες δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά.
1: Δεν το συζητάμε, εννοείται, αυτό δεν αναιρεί το ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, απλά είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι το οποίο πλέον μπορούμε και ελπίζουμε και στα νέα παιδιά, και ο προπονητής πιστεύει στα νέα τα παιδιά. Δηλαδή είναι ένας προπονητής ο οποίος ανά πάσα στιγμή θα δώσει ευκαιρίες στα νέα παιδιά και όχι σε ένα παιδί. Θεωρώ ότι και σε δύο και σε τρία παιδιά θα μπορέσει να δώσει, μια και ξέρουμε ότι οι αγωνιστικές πλέον υποχρεώσεις της ομάδος με ευρωπαϊκά κύπελα πρωτάθλημα είναι πολλές και, και με τα play-off ότι είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν σε παλαιότερα χρόνια. Επομένως χρειάζεται έμψυχο υλικό, αλλά πέρα από αυτό χρειάζονται και οι έμπειροι. Χρειάζεται βασικά, θεωρώ, η ομάδα μια 24 τουλάχιστον, οι σάξι ποδοσφαιριστές να μπορούν να αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον η σάξια, όχι βασικά μέσα στην προπόνηση και να έχουν την ένταση. Ένταση της προπόνησης η οποία να είναι ίδια με την ένταση του παιχνιδιού. Καθότι ο καθρέφτης του βασικού αγωνιστικού παιχνιδιού είναι η προπόνησή μας.
0: Βεβαίως, 100% είναι έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή σχολίασες και βλέπω μηνύματα φίλων ακροατών για τον προπονητή, για τα συμπεράσματα κλπ. Προφανώς τα συμπεράσματά σου είναι και από αυτά που σου λέγανε και οι παίχτες για την πειθαρχία και για την προπόνηση κλπ.
1: Όπως το λες, είναι μαρτυρίες από αυτό που λες. Είναι μαρτυρίες ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση από τους ποδοσφαιριστές και υπάρχει αυτή η μεταδοτικότητα και αυτή η τεχνογνωσία. Και βλέπω ότι υπάρχουν και καινούρια πράγματα μέσα στην προπόνηση, στα οποία δίνουν ακόμα πιο ευχάριστη νότα προς τους ποδοσφαιριστές και όχι τόσο μονότονα πράγματα. Μαζί με τους συνεργάτες του, οι οποίοι και αυτοί από ό,τι έχω δει είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου.
0: Ναι. Είναι μια χρονιά που ξεκινάει με διαφορετικές συνθήκες, χωρίς τον Λουτσέσκο, ο οποίος ήταν τα τελευταία 4 χρόνια και πιο πριν βεβαίως, αλλά με καινούργιο προπονητή, με άλλη φιλοδοξία, με άλλες σκέψεις. Πιτσιρικάδες βλέπω ότι τους δίνει ευκαιρίες. Αυτό είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Αν μπορέσει να βγάλει ένα πιτσιρικά, δύο, φέτος θα είναι τεράστια επιτυχία. Βγει κανένας Μπαταούλας, κανένας Ντούγκα, κανένας, ξέρω εγώ, Κωσίδης, όποιος και να βγει από αυτούς τους πιτσιρικάδες ή ο Μπέρδος, θα είναι επιτυχία για τον ΠΑΟΚ αν το κάνει αυτό.
1: Ειδικά ο Παταούλας, μπορώ να πω ότι φέτος έχει ακόμα μεγαλύτερη ωριμότητα για την ηλικία αυτού του παιδιού. Δεν ξέρω. Αυτό το παιδί δηλαδή έχει τέτοια ηρεμία και τέτοια ωριμότητα στο παιχνίδι του, που θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει ο βασικός center back της Εθνικής, να μπορέσει να κάνει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο άλμα προς την Ευρώπη. Αφού πρώτα αποδείξει στην ομάδα μας, όχι αποδείξει, θεωρώ είναι θέμα χρόνου να το δείξει αυτό, το τι αξίζει αυτό το παιδί. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το παιδί και ενθουσιασμένος περισσότερο με την εξέλιξή του, την συνεχόμενη εξέλιξή του. Μπράβο, όπως και ο Χατζίδης, όπως και ο Χατζίδης, όπως και ο Μίκος, τα παιδιά αυτά που προϋπήρχανε.
0: Ναι. Ο Μπαταούλας πρέπει να είναι και εντυπωσιακό σαν κορμί. 1,92 νομίζω είναι.
1: Εννοείται. Αυτό είναι ένας πύργος. Είναι ένας πύργος. Θεωρώ ότι θα γίνει ο δικός μας κολοσσός της Ρόδου.
0: Όπα. Όλα τάκες είσαι. Και πότε επιστρέφεις πίσω?
1: Πρώτα ο Θεός, επιστρέφω αύριο.
0: Αύριο, άρα και σήμερα αύριο, θα δεις προπόνηση.
1: Αύριο το πρωί επιστρέφουμε για Θεσσαλονίκη.
0: Με το καλό.
1: Σαββάτο, Κυριακή επιστρέφει και η ομάδα.
0: Ναι. Σάββατο έχει δύο φιλικά την ίδια μέρα. Μπαμ, θα παίξουν δύο δεκάδες.
1: Κατά κύριο φιλικό της ΒΕΤ, από ό,τι έχω μάθει, θα γίνει μάλλον και κλεισμένο το θυρών.
0: Ποιο?
1: Το φιλικό της ΒΕΤ.
0: Ναι. Και κλεισμένο το άλλο.
1: Από ό,τι έχω μια πληροφορία είναι αυτή. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι αληθής, αλλά αυτή την πληροφορία είχα.
0: Περίμενε, ούτε τηλεοπτικά δεν θα δοθεί. Τηλεοπτικά θα δοθεί μάλλον.
1: Τηλεοπτικά ναι, και κλεισμένο το θυρών. Δεν θα υπάρχουν φύλακτοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Παντέλο, σε ευχαριστώ.
1: Ήθελα να πω είναι ότι ο καινούριος μας προπονητής, όπως είπες, ο Αλέσιο Λύση, θα είναι η ωραιότερη και η μεγαλύτερη λύση η φετινή για τον ΠΑΟΚ. Και θα ήθελα πάρα πολύ για άλλη μια φορά να επαναλάβω να δώσουμε στήριξη σε αυτό τον προπονητή, την αξίζει αυτή τη στήριξη και θα το διαπιστώσουμε και στην πορεία και να μην βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα από τυχόν κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, τα οποία και αυτά είναι μέσα στην αγωνιστική διάρκεια που υπάρχει. Θεωρώ ότι αξίζει και θα φανεί και στην διάρκεια. Ας δώσουμε χρόνο στον καινούριο προπονητή και στα καινούρια παιδιά τα οποία έρχονται. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια, όπως προανάφερε, σε μια μεταβατική περίοδο και σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται υπομονή.
0: Παντέλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τα πούμε και το βράδυ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετώ. Γεια.
2: 103,6.

0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με Ολλανδία, όπου μάθαμε τι έγινε και στο χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ με την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας. 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα γινόταν ένα απίστευτο παιχνίδι, πάλι 3-2, αλλά με ολική ανατροπή από πλευράς Αργεντινής στο μάτς με την ομάδα της Αιγύπτου. Εγώ έβλεπα και τα δύο μάτς, δεξιά-αριστερά, και πραγματικά στο τέλος, μετά το 1-2 που έγινε όταν έβαλε τον γκολ η Αργεντινή, εκεί είπα, είχε χρόνο ακόμα, εκεί είπα ότι είναι βρώμα για την Αίγυπτο, και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν βρώμα για την Αίγυπτο, γιατί η μεγάλη ομάδα αντιδρά διαφορετικά. Θα μας τα πει ίσως καλύτερα και πιο αναλυτικά ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, έχει παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο και σε εθνική ομάδα και σε μουντιάλ. Αλέξη Αλεξίου μας δίνει τα φώτα του, είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα Αλέξη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι ματσάρα ήταν αυτή.
1: Είχαμε ομορφιά, ομορφιά του ποδοσφαίρου.
0: Τι ήταν αυτό ρε φίλε.
1: Τρομερό μας, τρομερό μας. Το 76 έκανε η Αργεντινή 0-2. Τους ακυρώσανε και γκολ τους Αιγύπτιους.
0: Ναι.
1: Δύο δοκάρια η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα η Αργεντινή σιγά σιγά του βλέπω να φεύγει για... εκτός Μουντιάλ. Και είδες το Μέση, μπράβο του, 40 χρονών, 39, πόσο είναι. Γύρισε το μάτι, Νίκο.
0: Ο Μέση το γύρισε.
1: Ο Μέση το γύρισε. Πιο μπροστά πριν κάνει τη σέντρα και βάζει το κόλμα με την κεφαλιά.
0: Ναι. Είναι
1: το 1-2, κάνει μια προσπάθεια που βρήκε τις δυνάμεις. Περνάει δύο παίχτες στην σπάνη και με κεφαλιά από κοντά ο άλλος βγάζει out.
0: Out, ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Και μετά μάτι. Κάνει το 2-2. Πω, τι ήταν αυτό ρε φίλε.
1: Το γκολ που βάζει το δεύτερο, είδες με τι φάει, πως είχε στο πόδι του Νίκο, δηλαδή λίγο παραπάνω να το φεύγει να πηγαίνει.
0: Ναι, φοβερό. Τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος είναι θεός του ποδοσφαίρου.
1: Τρέλα μεγάλη με το ποδόσφαιρο. Τρέλα.
0: Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός στην Αργεντινή, λέει, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν βγει χαμός. Καλά, νομίζω, αναμενόμενο μεζό ήταν μετά από αυτό. Βέβαια έχουν βγει στους δρόμους και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και ο Χωσάμ Χασάν διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν είδες και μια κίνηση που έκανε για ρατσισμό εκεί και λοιπά. Το είδες αυτό που έκανε.
1: Που σήκωσε τα χέρια, που σήκωσε τα χέρια.
0: Ναι, που σταύρωσε τα χέρια. Αυτό εδώ σημαίνει ότι υπάρχει καταγγελία από τον καταγγέλλοντα, δηλαδή ο Χωσάμ Χασάν καταγγέλει με την κίνηση αυτή. Αυτή είναι μια κίνηση της UEFA, που έχει δώσει μια εντολή ότι μόλις ακούτε για ρατσισμό κλπ. Κάντε αυτή την κίνηση. Το X αυτό σταυρώνει τα χέρια. Και έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή έκανε αυτή την κίνηση. Αλλά το match δεν ήταν 0-2. Είχαν ισοφαρίσει Αργεντίνη και λοιπά. Δηλαδή δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει ο Χωσάμ ο φίλος μας. Κάτι θα έγινε όμως, γιατί στο τέλος μίλησε για διαιτησίες, μίλησε για τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, ο συμπαίχτης μας, τα δύο αδέρφια πολεμήσανε, καλή ομάδα είχαν. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο αυτή ήταν η ομορφιά για μας που ήμασταν θεατές. Το απολαύσαμε Νίκο και πέρασε η Αργεντινή που θα δούμε τώρα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Μείναν 8 ομάδες. Και θα δούμε ματσάρες τώρα.
0: Τώρα παίζει με την Ελβετία η Αργεντινή.
1: Βέβαια.
0: Θα έπαιζε με την Κολομβία και τώρα παίζει με την Ελβετία. Το άλλο μάτς το είδα.
1: Το άλλο ένα μέτριο παιχνίδι.
0: Μέτριο.
1: Πολύ μεγάλες φάσεις.
0: Πηγαίναν για πέναλτι αυτή, ειδικά η Ελβετία για πέναλτι κατευθείαν.
1: Και πήγε στα πέναλτι και εκεί το πήραν οι Ελβετοί. Κοίταξε τα ζευγάρια τώρα Νίκο είναι Γαλλία Μαρόκο.
0: Ένα.
1: Πιστεύω ότι η Γαλλία είναι καλή ομάδα, δηλαδή αυτές που έχουν μείνει καλές ομάδες. Έχει λίγο ένα προβάδισμα η Γαλλία, δηλαδή έχει παιχταράδες μέσα. Αλλά και το Μαρόκο δεν είναι

0: που έχει φτάσει μέχρι εδώ. Το άλλο είναι η Ισπανία.
1: Βέλγιο.
0: Νομίζω ότι πέρα οι Ισπανοί έχουν το προβάδισμα λίγο. Γιατί ναι. αυτοί, είπαμε, έχουν κατοχή 70% σε κάθε παιχνίδι. Έχουν την ποιότητα, νομίζω είναι φαβοροί οι Ισπανοί.
1: Να δώσω λίγο και τις ώρες. Αύριο λοιπόν, γιατί σήμερα έχουν ρεπό όλοι. Είναι η πρώτη μέρα που έχουν ρεπό μετά από ένα μήνα. Αύριο λοιπόν Γαλλία-Μαρόκο 11 το βράδυ. Νωρίτερα, συγγνώμη, μεθαύριο Παρασκευή 10 το βράδυ το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Την Κυριακή έχουμε στις 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής Αργεντινή-Ελβετία. Και το Νορβηγία, το Νορβηγία, το Νορβηγία-Αγγλία ρε φίλε, και αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Με τον Χάλαντ απέναντι στους Άγγλους. Ναι, ναι.
0: Θα γίνει ματσάρα. Είναι και οι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Και η Νορβηγία δεν είναι τυχαία που έφτασε εδώ. Θα γίνει μαχαιριό μεγάλο.
1: Με τα κουπιά.
0: Με τα κουπιά. Εκεί τους βλέπω όλους να γίνουν ιστιοπλόγοι εκεί.
1: Κοπηλάτες όλοι. Η ουσία είναι ότι το Γαλλία-Μαρόκο μας φέρνει μία πρώην απικία της Γαλλίας και λοιπά, κόντρα στη Γαλλία. Το Μαρόκο τώρα βεβαίως είναι μία ομάδα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, το έχεις πει και εσύ. Για το Μαρόκο είναι πολύ ωραία ομάδα, έχει παίχτες σκυλιά μαύρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, αλλά και οι άλλοι είναι ποιοτικοί παίχτες. Οι Γάλλοι είναι ποιοτικοί παίχτες. Βέβαια, άμα δεις την εθνική ομάδα της Γαλλίας, δεν έχει ούτε ένα Γάλλο μέσα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει ούτε έναν ο οποίος να είναι καθαρό έμος Γάλλος. Είναι από κάποια άλλες χώρες, naturalizé, πήρανε τέτοιο. Είδα προχτές ένα πολύ σωστό ένα βίντεο που λέει από πού κατάγεται ο κάθε παίχτης. Δηλαδή η καταγωγή του κάθε παίχτη, δεν υπάρχει ούτε ένας από τη Γαλλία. Αν πεις γεννήθηκε στη Γαλλία αυτός. Κανένας δεν έχει γεννηθεί στη Γαλλία από την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αυτό δεν παίζει όμως ρόλο. Πλέον το ποδόσφαιρο είναι τέτοιο, Αλέξη, που και εμείς όταν είχε πρωτοπαίξει ο Μπατίστα στην εθνική ομάδα, δεν ήσουν συμπαίχτης του.
0: Αντίπαλοι μας.
1: Ναι, ρε παιδί, με εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Εθνική ομάδα και λοιπά.
0: Ναι, ναι, μαζί είμαστε.
1: Μαζί. Λέω ότι για πρώτη φορά υπήρχε ένας έγχρωμος παίχτης στην εθνική ομάδα. Λέγαμε τι, από πού είναι ο Μπατίστα, Πορτογάλος, αλλά πήρε και ελληνική υπηκότητα κλπ. Μα έχει το δικαίωμα τελικά. Από τότε ξεκίνησε. Και τώρα αυτοί όλοι είναι με διπλές υπηκότητες. Και όλοι παίζουν με την εθνική Γαλλίας. Τέλος πάντων, ήθελα να πω δηλαδή ότι και η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και άμα σε ρωτήσω τώρα, Γαλλία-Μαρόκο, τι βλέπεις για αυτό το παιχνίδι, περνάει η Γαλλία?
0: Να δώσουμε και προγνωστικά, 70-30 περνάει η Γαλλία.
1: Στο άλλο παιχνίδι. Ισπανία-Βέλγιο.
0: Και εκεί δίνω 70% πιθανότητα της Ισπανία.
1: Ισπανία. Νορβηγία-Αγγλία.
0: Εδώ σηκώνω τα χέρια, Νίκο.
1: Σηκώνω τα χέρια και οι δύο.
0: Ένα και δύο.
1: Ένα και δύο τριπλή και δεν το πιάσουμε ούτε με τριπλή, νομίζω.
0: Έτσι όπως θα λέτε.
1: Και πάμε Αργεντινή-Ελβετία.
0: Θα δώσουμε λίγο την Αργεντινή, λίγο παραπάνω.
1: 80-20.
0: Όχι, 70-30.
1: 70-30, μάλιστα. Άρα δίνεις τρία φαβορί, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή για ημιτελικά και φλού το Νορβηγία-Αγγλία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, στο Νορβηγία-Αγγλία. Μάλιστα. Και να δούμε, άρα πάμε για, άμα γίνουν αυτά και περάσει, ας πούμε, πες ότι περνάει η Αγγλία, θα έχουμε Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Ωραία μάτς στην τετράδα θα έχουμε. Χαμός θα γίνει.
0: Στο ημιτελικό μετά η Γαλλία συναντιέται με την Ισπανία, μου φαίνεται.
1: Ναι, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με την Αργεντινή.
0: Με Αργεντινή στο ημιτελικό των άλλων.
1: Πω. Ο χαμός. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο όπως πάντα, Αλέξη. Να είσαι πάντα καλά. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.
1: Ακούσαμε τον Αλέξη Αλεξίου. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5:30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε στο Γιάννη Παντελίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος πάει από το Λεμαϊδα, αλλά θα μας τα πει όλα καλύτερα ο συνάδελφος που είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία του, πέρασαν ιατρικές, πρώτη προπόνηση, φεύγει από το Λεμαϊδα. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσπαθώντας ακόμη να συνέλθουμε λίγο από αυτό που είδαμε πριν από λίγα λεπτά, το
0: Αργεντινή με Αίγυπτο, απίστευτο, απίστευτη εξέλιξη.
1: Εντάξει, το 80 ήταν 0-2 για όσους δεν το είδαν. Κέρδιζε η Αίγυπτος και η Αργεντινή έβαλε μετά 3 γκολ και προκρίθηκε. Ο Άρης, ο οποίος πριν από λίγο ολοκλήρωσε την πρώτη προπόνηση της χρονιάς στο Νέο Ρίσιο. Η ομάδα μαζεύτηκε εκεί, έκανε την πρώτη προπόνηση. Ήταν και τα δύο μέχρι στιγμής μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ο Σανούση Ντιαλό και ο Τιάμ Ματάρ, βρισκόμενοι πλέον σε αναμονή για τις επόμενες προσθήκες, και η ομάδα η οποία αύριο αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα, που θα μείνει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Είμαστε ακόμη σε διαδικασία συλλογής πληροφοριών για όλα όσα έγιναν στο Νέο Ρίσιο. Αυτό που γνωρίζουμε και μπορούμε να μεταφέρουμε ήταν πως παρόντες ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές, συν βεβαίως τα νέα πρόσωπα όπως και οι νεαροί οι οποίοι θα κάνουν προετοιμασία με τον Άρη. Απόντες ήταν ο Τεχέρο, ο οποίος λογικά μέσα στις επόμενες ώρες θα οριστικοποιήσει την μετακίνησή του στην Λεγκανές, με την οποία έχει συμφωνήσει. Είναι κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες να λύσει το συμβόλαιό του με τον Άρη και να υπογράψει με την ισπανική ομάδα που θα συνεχίσει. Ενώ επίσης στην προπόνηση δεν ήταν ούτε ο Ντούντου Ροντρίγκες, ο Βραζιλιάνος, όπως λέγαμε και χθες, τη φετινή σεζόν θα μετακομίσει στη Ρωσία ως δανεικός από τον Άρη, στην ομάδα Άκρον Τολιάνη, έτσι λέγεται η συγκεκριμένη ομάδα, είναι πρώτης κατηγορίας. Θα πάει δανεικός με οψιόν αγοράς, θα παίξει εκεί για έναν χρόνο. Και φυσικά ούτε ο Ζαμόρα ήταν, που και αυτό δεν θα συνεχίσει στον Άρη. Θα επιστρέψει στην ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και πέρσι, την Ακαντέμικο Βιζέου, και θα παίξει την πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, πάλι με δανεισμό, όχι με μεταγραφή, και πάλι θα υπάρχει και μια ρήτρα, μια οψιόν αγοράς του το ερχόμενο καλοκαίρι. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν κανονικά στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς, ο Μόρον, ο Κουαμέ, ο Καντεβέρε, όλοι, ο Αλφαρελά επίσης, ο Δόνης, ο Γαλανόπουλος, ο Γιαννιώτας, όλοι όσοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα, να μην τους λέω όλους έναν έναν αυτή τη στιγμή. Και όλοι αυτοί θα φύγουν αύριο και θα πάνε στην Πτολεμαϊδα. Τώρα βέβαια, σου είπα, είμαστε στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια άλλη απουσία ή κάποια παρουσία, άλλη έκπληξη. Θα δούμε, θα το μάθουμε λίγο πιο μετά αυτό, όταν και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Το οποίο βέβαια ρεπορτάζ έχει να προσφέρει πράγματα και άλλα πέραν όλων όσων είπαμε, και η αποκάλυψη, ας πούμε, που βγήκε από Ιταλία μεριά, κάτι που το γνωρίζαμε βέβαια, αλλά προφανώς δεν μπορούσαμε να το πούμε γιατί δεν είχε κλειδώσει. Από ό,τι φαίνεται κλείδωσε, και μιλάμε για το πολύ σπουδαίο φιλικό που έχει κλείσει ο Άρης. Στις 12 Αυγούστου θα παίξει με την Νάπολη στην Ιταλία, πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι. Θα είναι η πρόβα τζενεράλη ουσιαστικά των κυτρινόμαυρων, γιατί μετά από 10 μέρες αρχίζει το πρωτάθλημα της Super League. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι, και φυσικά θα μετρήσει δυνάμεις ο Άρης απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ιταλικές ομάδες.
0: Η Νάπολη, η οποία το ανακοίνωσε αυτή, η Νάπολη το ανακοίνωσε το παιχνίδι.
1: Ναι, υπήρξε δημοσίευμα στην Ιταλία, και η Νάπολη βεβαίως. Ο Άρης δεν το έχει ανακοινώσει, ενδεχομένως ίσως στο ενημερωτικό που θα βγει λίγο πιο μετά να υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πολύ δυνατό φιλικό. Και έτσι πλέον τα φιλικά τα οποία γνωρίζουμε επίσημα έχουν γίνει 3. Έτσι στις 30 Ιουλίου, όσο και θα είναι εκεί η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, θα παίξει με τη Μόντσα στην Ιταλία. Είναι αυτό τώρα το παιχνίδι στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Λίγες μέρες νωρίτερα στις 5 Αυγούστου του Χαριλάου θα παίξει με τον Πανσεραϊκό, και απομένει η επισημοποίηση ενός ακόμη φιλικού που θα γίνει όταν η ομάδα θα είναι στην Μπρέσια, δηλαδή στο διάστημα 22 με 29, γιατί εντάξει 21 θα πάει, λογικά δεν θα παίξει. Στις 30 είναι το φιλικό με τη Μόντσα, άρα στο μεσοδιάστημα θα δώσει ένα ακόμη φιλικό μάτς την επισημοποίηση του οποίου παραμένουμε προσεχώς.
0: Πάντως η Νάπολη θα παίξει 5 του μηνός όπως ανακοινώνει με την Οσασούνα, 8 του μηνός με τη Θέλτα και 12 του μηνός με τον Άρη. Αυτά είναι τα φιλικά της, τα ανακοίνωσε σήμερα η Νάπολη, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο φιλικό για τον Άρη, χωρίς αμφισβήτηση. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πολύ μεγάλο παιχνίδι, ακριβώς.
0: Τώρα από εκεί πέρα έχεις κάτι για μπάσκετ?
1: Μπάσκετ, νομίζω ότι όλα κινούνται στους ρυθμούς της κλήρωσης αύριο για το EuroCup, νωρίς το μεσημέρι. Θα μάθει αντιπάλους ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που συμμετέχει στην κλήρωση. Και λίγες ώρες αργότερα, στις 7 και 14, στις 19 και 14, θα ανακοινωθεί παίκτης. Λογικά θα ανακοινωθεί ο Μόργαν ή ο Χαραλαμπόπουλος, ένας εκ των δύο, αλλά μάλλον Αμερικανός. Θα είναι η ανακοίνωση που θα κάνει αύριο η ΚΑΕ Άρης. Ο Άρης, ο οποίος, μάλλον οι εκπρόσωποι του Άρη, οι οποίοι έχουν ήδη ταξιδέψει για την Βαρκελόνη. Εντάξει, θα είναι ο Νίκος Ζήσης, ο GM, οι εκπρόσωποι έτσι της διοίκησης, και αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της κλήρωσης και οι αντίπαλοι, και πιο πολύ τους φίλους του Άρη, από ό,τι καταλαβαίνω, ενδιαφέρουν όχι τόσο οι αντίπαλοι όσο οι ημερομηνίες των αγώνων, για να προλάβουν να κλείσουν εισιτήρια για τους εκτός έδρας αγώνες, να κλείσουν αεροπορικά για να μπορέσουν να πάνε να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Αν και αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που προφανώς έτσι θα φανεί και εκείνες τις ημέρες, σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια τα ευρωπαϊκά θα υπάρχει τσάρτερ, θα αναβλώσει τσάρτερ η ΚΑΕ Άρης, το οποίο εκτός από την ομάδα προφανώς θα μπορούν να ταξιδεύουν και οι φίλοι της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, γιατί έχουμε άφιξη του προπονητή, όπως και να το κάνουμε, είναι είδηση 100%, έρχεται ο κύριος Ματσάρη, ο Μάκης Ιωαννίδης, ο συνάδελφος από το Μάχη FM που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή, είναι μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα. Ήρθατε πάνω από τη Θεσσαλονίκη σε περίπου 10 λεπτά, αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κανονική ώρα άφιξη ήταν 6 παρά 20, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση, αν μη τι άλλο αναμενόμενη, καλοκαίρι δε. Οπότε σε λίγο αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τώρα, η είδηση, δεν έχουμε κάτι περισσότερο περί Ματσάρη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχει συνέντευξη τύπου, η οποία δεν ανακοινώθηκε επίσημα, αλλά είναι κοινό μυστικό. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά εκεί θα ανοίξει τα χαρτιά του και θα μιλήσει για πρώτη φορά στους εκπρόσωπους του τύπου στην Ελλάδα. Η είδηση έρχεται τώρα από την Ισπανία. Κάτι το οποίο είχε μεταφερθεί, αλλά χωρίς λεπτομέρειες. Τώρα έρχονται λεπτομέρειες για την περίπτωση αυτή. Πρόκειται για τον Ντάνιελ Μουνιώθ, 19 χρονών, μάλλον 20 χρονών, 20 χρονών, ο οποίος αγωνίζεται στην Αθλέτικο Μαδρίτης Β. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι προϊόν των ακαδημιών της ομάδας Αθλέτικο, είχε μετακομίσει σε μικρή ηλικία από την Μάλαγα. Μάλιστα είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης κάτω 19 πριν από 2-3 χρόνια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά, κυρίως στην άμυνα, αλλά μπορεί να παίξει και αυτό το fullback ή ακόμα και extreme άμα βαραστεί η ανάγκη. Άρα με αυτά τα δεδομένα είναι μια περίπτωση η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι κλεισμένη 100% για τους Κιανόλευκους. Και φυσικά το μυαλό μας πηγαίνει στην περίπτωση του Γιάννη Κόντι, ο οποίος αναζητεί τέτοιους παίκτες και έχει φέρει πολλούς στο παρελθόν, κυρίως για την ομάδα του Άρη που εκεί είχε συνεργαστεί πολλά χρόνια. Παίκτης του Ηρακλή θα πρέπει να θεωρείται και ο Μικέλε Ντε Αουσίλιο, ο παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην Ιταλία με την Αβελίνο και προέρχεται από την Κατάνια, μάλλον ήταν στην Κατάνια, από την Αβελίνο πήγε στην Κατάνια. Πέρσι είχε 32 συμμετοχές, 4 assist και 5 γκολ. Είναι μια προσθήκη η οποία θα γίνει. Η ιταλική έτσι λίστα συμπληρώνεται με έναν Τσέχο, ο οποίος είναι ο Αντωνίν Μπαράκ. Είναι παίκτης ο οποίος ανήκει στη Φιωρεντίνα και είναι ένας παίκτης τον οποίο τον θέλει και η ομάδα της, του ΑΠΟΕΛ, εκεί που είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν μη τι άλλο, με τη Φιωρεντίνα είχε κάνει πολύ καλή παρουσία. Πέρσι αγωνίστηκε στη Σαμπντόρια με 28 συμμετοχές και ένα γκολ και μία ασίστ. Είναι μία περίπτωση την οποία ο Ηρακλής θα την κυνηγήσει. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Νίκο.
0: Ναι, απλώς να σημειώσω ότι με την άφιξη του Ματσάρη, αύριο η ομάδα φεύγει για την Τολεμαϊδα, έτσι, ναι, αύριο δεν φεύγει ή την Κυριακή.
1: Άμα σου πω δεν ξέρω, αλλά από τη στιγμή που έχει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, μάλλον την Κυριακή φεύγει.
0: Μάλλον την Κυριακή. Γιατί στην Πτολεμαϊδα στο ίδιο ξενοδοχείο θα είναι και ο Άρης και ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος.
1: Ναι.
0: Τρεις ομάδες θα είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτές τις πληροφορίες έχω εγώ από την Πτολεμαϊδα.
1: Όταν θα φύγει ο Άρης θα πάει η Νίκη Βόλου.
0: Όταν θα φύγει ο Άρης θα πάει η Νίκη Βόλου, ναι, ακριβώς. 21 του μηνός νομίζω, αν δεν απατώμε.
1: Όχι, θα πάει η Νίκη Βόλου. Πολύ νωρίτερα.
0: Νωρίτερα. Απλώς να πω το εξής, ότι ο Ηρακλής μάλλον θα φύγει την Κυριακή, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση ποια μέρα θα πάει. Αλλά μάλλον θα φύγει την Κυριακή, γιατί αφού την Παρασκευή, όπως λες, έχει συνεντευξει τύπου ή το Σάββατο τέλος πάντων. Μία από τις δύο μέρες.
1: Αν θυμάμαι με κάποιο έτσι ρεπορτάζ που είχαμε κάνει, γιατί συμπίπτει με μια άλλη εκδήλωση που έχω, 12 του μηνός Κυριακή θα είναι στην Πτολεμαϊδα, θα μεταβούν εκεί. Άρα με απλά μαθηματικά. Ουσιαστικά σήμερα έρχεται το Ματσάρι, είναι Τετάρτη, Πέμπτη. Τώρα θα γίνει μια προπόνηση εδώ, μια γνωριμία θα έλεγα περισσότερο εδώ, Παρασκευή, Σάββατο, μια από αυτές τις δύο τις ημέρες και μετά ο δικός θα ταξιδέψουν για την Πτολεμαϊδα. Ουσιαστικά εκεί θα γίνει η προετοιμασία του Ηρακλή. Δεν θα υπάρχει εδώ κάποιο στάδιο στη Θεσσαλονίκη με κάποιες προπονήσεις που θα γίνουν, άντε το πολύ να γίνει μια μέχρι εκεί και στη συνέχεια η ομάδα θα πάει από την Πτολεμαϊδα και από εκεί θα ταξιδέψει μετά για την Ιταλία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί όπου μάλιστα θα βγει μπροστά του την Μπολόνια, όχι όμως με τον Φίλιππο Ινζάκη ως προπονητής. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Τεντέσκο είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την Ιταλική ομάδα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει για τον Insignia. Να πούμε ότι αποφάσισε να πάει στη Φιωρεντίνα, κάτι που περιμέναμε ότι μπορεί να γίνει. Αυτό ήθελε να μείνει η Ιταλία περισσότερο, ε.
1: Σαμπντόρια.
0: Σαμπντόρια, με συγχωρείς, είπα Φιωρεντίνα.
1: Εγώ μεταφέρω τα ιταλικά δημοσιεύματα που σήμερα έκανα λόγο ότι δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν υπήρχε η οικονομική συμφωνία με τον Ηρακλή. Και γι' αυτό στη συνέχεια προτίμησε την επιλογή της Σαμπντόρια. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν τα υλικά δημοσιεύματα. Όπως και να έχει πάντως, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ένας παίκτης. Δηλαδή πιο πολύ αυτός ο Μπάρακ που είναι στο στόχαστρο μπορεί να βοηθήσει άμεσα τον Ηρακλή παρά ο Ινσίνη που αν μη τι άλλο είναι παίκτης, εντάξει, έτσι, παγκόσμιας κλάσης. Αλλά δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά αποτραβιέται από το ποδόσφαιρο. Δεν έχει μια πορεία η οποία να είναι ανωδική, σταθερή ή εν πάση περιπτώσει να είναι όπως ήταν στα φόρτα του πριν από 4-5 χρόνια, 3-4 χρόνια. Ναι. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Θα δούμε.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάκη Ιωαννίδη για τόσα μας είπε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Focus 103,6.

Λοιπόν, αυτά και από το Μάκη Ιωαννίδη, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Ο Άρης συγνάει την προετοιμασία του στην Πτολεμαΐδα σήμερα, θα τα πούμε όλα και θα έχουμε την δυνατότητα και αύριο στο ρεπορτάζ να δούμε τι έγινε η πρώτη μέρα προετοιμασίας εκεί. Θα δούμε για τον ΠΑΟ και τις μεταγραφές, για όλα, και το βράδυ έχουμε περισσότερα να πούμε τηλεοπτικά. Ακούσατε και σήμερα τη ραδιοφωνική σφήνα ημέρα Τετάρτη 8 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 6 ακριβώς. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα, η εκπομπή Μαγκαζίνο με τον Κώστα Τουτσίδη, 11 και κάτι ψηλά, μην χάσετε τον Τζόρνταν από τον Focus 103,6. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο στις 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Καλή ακρόαση και στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση, δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από τη δωροδοκία των Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και στο επίκεντρο της συζήτησης των 32 ηγετών πέρασαν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, η στήριξη της Ουκρανίας και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία κατά τη συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπορίας για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προειδοποίησε σήμερα το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της Συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών βουλευτών, οι οποίοι με επιστολή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση των μαχητικών στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα μια μέρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν, καθώς και για την προμήθεια των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χόρτο λιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση στο Κυλκής, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες με μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σονγκάου νοτιοδυτικά του Μονάχου. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματισμένες μαθήτριες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου και θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική-βορειοδυτική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ωστόσο, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι βόρειο-δυτικοί με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με ένταση έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φόκους στον κόσμο.
13: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
14: Καλημέρα από Ολλανδία.
15: Άγι.
16: Καλημέρα.
17: Το μάθαμε στον Κάρδι.
18: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
19: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
20: Καλημέρα από το Ταχάο.
21: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
22: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
23: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
24: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
25: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
26: Καλημέρα από Νορβηγία.
27: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM με το καλημέρα.
28: Καλημέρα από Βέρεια.
29: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
30: Καλημέρα από Καρδίτσα.
31: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
32: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
33: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε!

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι εδώ και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πάμε λίγο να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει ο Focus FM στη διάθεσή σας για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Στο Viber στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως κάνετε σε όλη τη διάρκεια, σε όλες τις εκπομπές, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 6907-483-484 είναι ο αριθμός της ομάδας μας στο Viber για τα δωρεάν γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus FM. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά. Οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, κυρίως είναι χρήσιμο αυτό για τους εκτός Θεσσαλονίκης και για όσους είναι τους Έλληνες εκτός Ελλάδας, που, τους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα διαδικτυακά όλο το 24ωρο. Ο Focus έχει έντονη παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι μαζί σας και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, όποιο και να χρησιμοποιείτε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτησή του να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε και διάδραση και επικοινωνία με τον σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα είστε συνεχώς σε επικοινωνία με τον αγαπημένο σας σταθμό. Το μόνο που κάνετε, είπαμε, 103,6, Focus FM 103,6 στην αναζήτηση του κάθε μέσου και ακολουθείτε τη σελίδα. Και βέβαια μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, την οποία κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν όλων μας τα κινητά για να κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς σας το είπα. Εμφανίζεται η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο του σταθμού, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας και έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στη τσέπη σας μέσα από αυτή την εφαρμογή 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου κι αν είστε, ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά διαδικτυακά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχαμε σήμερα τη συζήτηση σχετικά με το αν τελικά θα δεχθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αν θα κάνει αποδεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης, να κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης στην Επιτροπή για να δώσουν εξηγήσεις για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών με το Predator και τα λοιπά. Με την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας να επικρατεί, έτσι, στην Επιτροπή, δεν έγινε δεκτό αυτό το αίτημα. Αποτέλεσμα ήταν σύσσωμη αντιπολίτευση να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση και από την ψηφοφορία φυσικά. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν ήταν όμως το μόνο θέμα που ήταν σήμερα έτσι έντονα στην επικαιρότητα. Στην Βουλή είναι σε εξέλιξη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκεί είχαμε τοποθετήσεις, αλλά υπήρξε και τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε σε πολιτική κόντρα, ας το πούμε έτσι, με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε, λέει, για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε αποστάσεις από το θέμα αυτό και είπε ότι δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις. Από την άλλη πλευρά,
ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει τον νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ποτέ δεν διερευνήθηκε και ουδέποτε αρχιοθετήθηκε, και γι' αυτό ζητούμε, λέει, την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Τόνισε επίσης ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με τον νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε. Η συζήτηση στη Βουλή είναι σε εξέλιξη και σε λίγο θα πούμε και άλλα και θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα. Θέλω να πάμε λίγο πριν από αυτό και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, έτσι να τα περάσουμε λίγο επί τροχάδιν, για να κάνουμε μία αναφορά με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Σε εξέλιξη στην Άγκυρα, η δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Χθες είχαμε τις αφήξεις των ηγετών, το δείπνο που έγινε εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας από τον Ερντογάν προς τους ξένους ηγέτες. Είχαμε και τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, και αυτά που υπόθηκαν και τα είπαμε και σε χθεσινή εκπομπή και στα δελτία ειδήσεων χθες, αναφορικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής εκ νέου της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και άρσης των του ΚΑΤΣΑ, του προγράμματος αυτού που η Τουρκία ήταν μπλοκαρισμένη ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όλα αυτά βέβαια τα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ειδικά για τα F-35 άφησε να εννοηθεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δεσμευτεί γι' αυτό. Έτσι, θα προσπαθήσουμε, είπε, θα σκεφτούμε τι θα γίνει, και βέβαια στο πίσω μέρος του μυαλού του προφανώς και είχε το Κογκρέσο, διότι άμεση ήταν η αντίδραση χθες το βράδυ από το Κογκρέσο, με βουλευτές τόσο από το Ρεπουμπλικανικό σου και από το Δημοκρατικό Κόμμα να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών και ακόμα και μηχανών για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία. Και μάλιστα κατέθεσαν και σχετική επιστολή οι βουλευτές στο Κογκρέσο, και ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί βουλευτές. Είναι ένα τεράστιο εμπόδιο και μην ξεχνάμε ότι χωρίς την συγκατάθεση του Κογκρέσου αυτό δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί υπάρχει σχετική νομοθεσία στις ΗΠΑ, και αυτό φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ το γνώριζε όταν έλεγε αυτά που έλεγε στον Ερντογάν, γι' αυτό και δεν δεσμεύτηκε για κάτι, είπε απλά θα είναι κάτι που θα το σκεφτούμε. Άφησε να εννοηθεί ότι εντάξει, μια υπόσχεση. Σε ό,τι αφορά τις σημερινές εξελίξεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι απόψε το βράδυ ενδέχεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να επιτεθούν και πάλι στο Ιράν μετά τις χθεσινές επιθέσεις των Ιρανών με ντρόουνς εναντίον πλοίων, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια αυτή η δήλωση του Τραμπ έφερε μεγάλη αναταραχή στις αγορές, διότι και τα χρηματιστήρια πήραν την κατηφόρα, αλλά και η τιμή του πετρελαίου άρχισε πάλι να ανεβαίνει. Είναι αυτό το πράγμα που με μία δήλωση γυρίζουν όλα ανάποδα, έτσι, πριν δούμε κάτι, στις αγορές τουλάχιστον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε αν θα γίνει και τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Πάντως αυτή ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Εμμάνουελ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, από την πλευρά του είπε ότι εκτίμησε ότι θα συνεχιστούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, πληροφορούμενος αυτά που είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είπε μόνο αυτά βέβαια, μίλησε άσχημα και για κάποιες χώρες της συμμαχίας τις οποίες δεν στήριξαν τις ΗΠΑ στην υπόθεση του Ιράν, αλλά ούτε και στην υπόθεση της Γρυλανδίας, όπως είπε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το ΝΑΤΟ, έτσι, για τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση της Γρυλανδίας, και μάλιστα έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει και την Ισπανία απέσιο εταίρο. Στράφηκε εναντίον της Ισπανίας. Τώρα βέβαια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, γιατί εκεί είναι το ρεζουμέ, οι 32 ηγέτες συζήτησαν σήμερα για τις δαπάνες που θα γίνουν από πλευράς των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, τις αμυντικές δαπάνες, έτσι,
για το μέλλον της συμμαχίας, διότι είναι γνωστό πλέον ότι η στάση των ΗΠΑ είναι να μην χρηματοδοτούν στο βαθμό που χρηματοδοτούσαν το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ. Στη διακήρυξή τους λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας και ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλες οι χώρες μαζί δηλαδή της Ευρώπης μαζί με τον Καναδά δεσμεύτηκαν ότι θα δαπανίσουν πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια προκειμένου να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή άμυνα, το ευρωπαϊκό σκέλος του ΝΑΤΟ. Δεν ήταν όμως η μόνη απόφαση, διότι στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε και το θέμα της Ουκρανίας και εδώ τώρα η Ουκρανία δεν είναι ούτε καν μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και υπήρξε δέσμευση και το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή προημερών, αν θυμάστε. Έτσι δεν τα ακούμε τώρα πρώτη φορά. Υπήρξε όμως και το τυπικό σήμερα, η δέσμευση του ΝΑΤΟ, ότι θα παράσχει στην Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια, το τρέχον έτος, δηλαδή το 2026 και την επόμενη χρονιά το 2027, συνολικά 100 την επόμενη χρονιά το 2027, συνολικά 100

0: Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος λέει εδώ, γιατί βλέπω και τα δικά σας μηνύματα ταυτόχρονα όσο μιλάω, πάνω από 260 δις ευρώ η δολάρια, λέει, η νέα στήριξη Ουκρανίας. 160 είναι, κύριε Νίκο μου, 260, έτσι, για τα επόμενα δύο χρόνια, που δεν είναι, λέει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε το ΝΑΤΟ. Συν τα μέτρα κατά της Ρωσίας. Στην Κύπρο, λέει, που η μισή είναι κατεχόμενη από τους Τούρκους, ούτε λέξη. Είμαστε, λέει, στον σωστό δρόμο, να τους χαιρόμαστε, γράφει ο κύριος Νίκος. Μάλιστα. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τώρα για το Δημοσθένη που μας γράφει αυτό το μήνυμα. Εντάξει, τώρα Δημοσθένη μου, μην κολλάμε τώρα ποιος πήγε με αυτό και... Εντάξει, άστο τώρα αυτό. Το αυτό που μας αναφέρεις. Εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα... Δεν θέλω καν να το αναφέρω, έτσι, δεν μιλάω για το Δημοσθένη, για το μήνυμα που μας έστειλε. Σε πολιτικό επίπεδο να μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν και όχι σε προσωπικό επίπεδο για κάποιους. Αυτό δεν μας αφορά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας γράφει εδώ. Ο Τραμπ, λέει, θα το σκεφτούμε. Είναι ξεκάθαρο όχι. Μπορεί και να είναι όχι και να είπαμε διπλωματική απάντηση στον Βαγγέλη μου αυτή. Χθες το είπα και στη χθεσινή εκπομπή, έτσι. Ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα, φιλοξενούμενος του Ερντογάν, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο, για την Τουρκία, για το ρόλο που θα παίξει κτλ. Αλλά στο επίμαχο σημείο, εκεί ακριβώς που ήταν να πει για τα F-35 και για οτιδήποτε άλλο, το απέφυγε δια της διπλωματικής οδού. Δηλαδή, άφησε μια υπόσχεση ότι ναι, είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτούμε, θα το εξετάσουμε. Έτσι. Τώρα μπορεί μετά από ένα χρόνο να πει το σκεφτήκαμε και δεν γίνεται. Εντάξει. Ανάλογα με τα συμφέροντά του. Ο Απόστολος μας γράφει, με τόση στήριξη που έχουν δώσει, λέει, στην Ουκρανία, θέλουν να μας πούν ότι η Ρωσία αποτελεί παγκόσμιο κίνδυνο. Νομίζω δεν χρειάζεται απάντηση από το λεπτό, έτσι. Λοιπόν, και το ξαναλέω και πάλι, η Ουκρανία δεν είναι ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε μέλος του ΝΑΤΟ για να έχει κάποιο συμβατική υποχρέωση απέναντί της, έτσι. Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται εκτός συμβατικών υποχρεώσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 6:30. Είναι ώρα να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα επανέλθουμε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και να ακούσουμε πολλά. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Θα δώσω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είμαστε και πάλι πίσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά.

0: Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber, στο 6907-483-484, τα περιμένουμε. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι συζητιέται σήμερα στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχουμε σε εξέλιξη τη συζήτηση διάφορες τοποθετήσεις εκεί. Νωρίτερα τοποθετήθηκε και έκανε την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό θέμα, στο κατά πόσο τελικά είναι εποφελείς επενδύσεις κάποια πράγματα που παρουσιάζονται ως επενδύσεις εδώ στη χώρα μας, έτσι, προσφέρουν άραγε θέσεις εργασίας σε κάποιους, σε ό,τι αφορά το κόστος τους για την λειτουργία, έτσι, είναι εποφελές για τη χώρα. Δηλαδή είναι κάποια σοβαρά ζητήματα. Τοποθετήθηκε για αυτό το θέμα και για άλλα θέματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έχουμε ξεχωρίσει ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Το έχουμε έτοιμο, Αλέξανδρε. Ωραία, για πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε.
1: Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα της ανάπτυξης, της εσχροκέρδειας και της παραγωγικότητας. Δεν ταυτιζόμαστε σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε πραγματικές επενδύσεις με υπεραξία και κυρίως εγχώριες είναι μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μεγάλη κοροϊδία στην Ελλάδα είναι αυτές οι διεθνείς ξένες επενδύσεις που λογίζονται στα χαρτιά, δηλαδή το ξεπούλημα περιουσιών, οι αγορές ακινήτων, η μόχλευση των funds θεωρούνται ανάπτυξη. Κατά τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτά επικαλείται. Για εμάς αυτό είναι υπανάπτυξη το ξεπούλημα και όχι ανάπτυξη. Εμείς μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Για μια αναδιάταξη της οικονομίας, κυρίως από τον πρωτογενή τομέα στον τομέα της μεταποίησης και της υπεραξίας των προϊόντων. Γι' αυτό και λέμε, όχι λεφτά στον κάθε κότς για να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη χώρα. Λεφτά στη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση για να μπορέσει αυτή η επιχείρηση να παράγει προϊόντα. Και η απόδειξη ότι κάνετε επενδύσεις εντός εισαγωγικών αυτοκτονικές είναι η ιστορία με τα data centers. Πήγατε στην Ανατολική Αττική και στήσατε data centers. Τώρα σκέφτεστε να κάνετε data center. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να βγαίνει με τον Bill Gates και όλους αυτούς τους περίεργους τύπους και να λέει ότι κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα κτλ. Δεν είπατε στον ελληνικό λαό ότι χρειάζεται ένα data center για να λειτουργεί όμως. Χρειάζεται νερό. Πολύ νερό. Παράδειγμα η Θεσσαλία. Ετοιμάζεστε να κάνετε data center στη Θεσσαλία. Ωραία. Η εγκατάσταση είναι ισχύως άνω των 200 MW. Ένα data center τέτοιας ισχύως, ανάλογα με την τεχνολογία, μπορεί να καταναλώνει, ακούστε το νούμερο, 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται 5 εκατομμύρια νερό κυβικά. Ένα data center δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και έλλειψη υδρείας στην περιοχή, αλλά και αποβλήτων. Δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται και τεράστια ισχύ. Απορροφάει ηλεκτρικό ρεύμα. Καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Ξέρετε πόσο καταναλώνει η Ελλάδα όλη? 50 τεραβάτ. Δηλαδή ένα data center που δεν έχει δουλειά, δεν έχει θέση εργασίας, ουσιαστικά είναι μια απίστευτη ψευτοεπένδυση, καταναλώνει 1,75 τεραβάτ ενέργειας όταν όλη η Ελλάδα καταναλώνει 50. Αν αυτό λέγεται επένδυση, εμείς το θεωρούμε, και το λέω ευθέως, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να γίνει Σκόπια, να έρχονται εδώ τα απορρίμματα και τα απόβλητα των δίθεν επενδυτών σας και να τα δείχνουν στην Ελλάδα. Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μπορούμε, γιατί γνωρίζουμε το αντικείμενο. Θα δώσουμε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εσείς κόψατε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε καμία μικρομεσαία επιχείρηση. Ελάχιστες πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνουμε φορολογικούς ελέγχους σε αποθήκες ομίλων τουρκικές, ασιατικές στη χώρα, για να πατάξουμε το λαθρεμπόριο που χάνει λεφτά το κράτος. Θα δώσουμε και λύση στην εσχροκέρδεια. Είναι εύκολο, το έχω πει και άλλη φορά. Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάστακτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους κολλητούς σας. και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή, είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν αθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά, μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσχροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσχροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες, κύριοι. Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδεια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Πάμε και στα υπόλοιπα και γρήγορα. Η περήφανη εξωτερική πολιτική. Από ήττα σε ήττα. Δεν θα πω για την παρουσία του Πρωθυπουργού μαζί με τον Τόκο. Είδαμε τι είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Το προσπερνώ αυτό. Πάμε στα ουσιαστικά. Την ώρα που θριαμβολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιού οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινοί επιχειρησιακοί, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία για να τις προστατεύσουμε. Τυπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πυράβλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο, τόσο σκληρή. Είπε για το κάζους Μπέλη, μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησίες, ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Όχι στο κυριαρχικό σου δικαίωμα. Ευαισθησία. Τι δηλαδή δυσανεξία είναι το κυριαρχικό δικαίωμα? Τι πράγματα, τι λέει ο Πρωθυπουργός? Πρόταση. Πείτε του Πρωθυπουργού πριν γυρίσει ότι αν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο, είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά. Και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Και έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, εγκλήματα και στα ενεργειακά. Πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα όλοι οι Έλληνες, γιατί λειτουργείτε υπέρ των ολιγαρχών. Καταργήσετε τον λιγνίτη, τον οποίο επαναφέρουν και άλλες χώρες, και η Κίνα και η Αυστραλία και η Ιαπωνία και άλλες χώρες, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και οι υπόλοιποι. Ανεμογεννήτριες βάλετε χωρίς μπαταρίες, με συνέπεια να κερδίζουν οι Βούλγαροι από την αποθήκευση και να χάνουν οι Έλληνες και να πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα. Κλείσατε τους λιγνίτες στην Μεγαλόπολη και στην Δυτική Μακεδονία, δολοφονήσατε τις περιοχές. Και οι εφοπλιστές τώρα αγοράζουν πλοία, Kamsar Max, έτσι λέγονται οι Έλληνες εφοπλιστές, πουλάνε τα άλλα πλοία, αγοράζουν τέτοια πλοία που μεταφέρουν λιγνίτη. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, σε ό,τι προβλέψατε όταν πετύχετε, αποτύχατε εκτρά, θάψατε την Ελλάδα. Πολεμάτε τη Ρωσία δήθεν, αλλά οι κολλητοί σας, οι εφοπλιστές, New York Times, αν δεν κάνω λάθος, είπαν 4 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι εφοπλιστές οι Έλληνες από το εμπόριο πετρελαίων. Το εμπόριο το κανονικό, έτσι, από Ρωσία. Όχι το λαθρεμπόριο, το εμπόριο. 4 δις. Και το μόνο βέτο που έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός για τους Τούρκους και για τις κυρώσεις στη Ρωσία ήταν ένα. Υπέρ των εφοπλιστών και όχι των φτωχών Ελλήνων πολιτών να μην επιβληθούν κυρώσεις εφοπλιστές. Για αυτούς εργάζεστε. Έχουμε πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Και πετάτε όλοι στις καλένδες και κυρίως η κυβέρνηση. Τους πυρεσβέστες δασικών επιχειρήσεων. Ειδική επιχειρησιακή μονάδα με καθοριστικό ρόλο στην αντιπυρική προστασία. Εμείς αυτό θα το αλλάξουμε. Το ζήτημα των μεταθέσεών τους, το πρόβλημα των αιτήσεων ιατρικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών θα το λύσουμε με μία διάταξη. Θα τους δώσουμε ειδική αιτήσια αποζημίωση. Αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στην πυρκαγιά πρώτοι και στη δασοπυρόσβεση και στην πυροπροστασία. Θα ιδρύσουμε και την ΕΟΜΕΟΔΕ, έτσι λέγεται η υπηρεσία, στη Χαλκιδική. Είναι γεμάτη δάση Χαλκιδική και δεν υπάρχει υπηρεσία. Αυτά και τα ξέρουμε και τα λύνουμε ως κυβέρνηση πάρα αυτά. Πάμε και στα υπόλοιπα στον κύριο Τσίπρα τώρα. Τώρα θα σας αποκαλύψουμε αυτά που κανένας δεν είχε πει μέχρι τώρα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κοντονής, γιατί κάναμε μητήρια αναφορά σήμερα, είχε καταθέσει ότι ο Τσίπρας νομοθέτησε για να καθαρίσει υπόδικους ολιγάρχες. Το είπε. Τώρα ο Άδωνης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε για να κάνει τον νόμο. Το πιο περίεργο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτή τη βαρύτατη μορφή, αφήνει διαρροές. Το περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, το περιβάλλον του πρωθυπουργού. Τι περιβάλλον, αδερφέ μου, σου είπε ότι τα παίρνεις. Ο άλλος σου λέει τα παίρνεις. Επιλέγει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας με ένα όριστο δελτίο. Και λέει για κάποια πράγματα, γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Αυτά που αναφέρει το δελτίο του δεν αναφέρονται σε αυτά που έκανε και αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές καταγγελίες αυτό που λέει ο Τσίπρας με αυτό που λέχθηκε από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πρώτη αρχαιοθέτηση τον Οκτώβριο του 20, προκαταρτική ολοκληρώθηκε, ναι, ολοκληρώθηκε. Ξέρετε πώς? Αυτός που τα κατήγγειλε ο Κοντονής δεν κλείθηκε στον ανακριτή και έκλεισε σε 10 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, fast track. Ποιος ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 20? Η Νέα Δημοκρατία, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ξέπλυναν τον Τσίπρα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα στην Βουλή, στην ομιλία του. Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό και για όλα τα θέματα της επικαιρότητας από αυτά που σχολίασε και ο ίδιος. Τώρα, έχουμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφορικά με το ενδεχόμενο να χτυπήσουν σήμερα το βράδυ και πάλι το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από την πλευρά του το Ιράν ανταπάντησε. Το Ιρανικό δίκτυο Press TV λέει ότι το Ιράν προειδοποιεί ότι θα κλείσει πλήρως και πάλι το στενό του Ορμούζ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτεθούν στην χώρα, στο Ιράν. Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται και πάλι επικίνδυνα και είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής νωρίτερα ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή και στις αγορές και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς έχει αρχίσει να παίρνει πάλι την ανηφόρα σιγά σιγά. Έχει φτάσει περίπου από τα 120 και φτάσει στα 70 δολάρια το βαρέλι και τώρα πλέον άρχισε και πάλι να παίρνει την ανηφόρα μετά από όλη αυτή την εξέλιξη. Τώρα ας ελπίσουμε ότι θα πριτανεύσει η λογική εκατέρωθεν και θα υπάρξει εκτόνωση εκ νέου, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τα πράγματα θα γίνουν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα.

Και να μην παραλείψουμε να πούμε ότι είχαμε και δύο πυρκαγιές εδώ μικρές, ευτυχώς στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο πολύ παθόρεο κάστρο εδώ, λίγο πριν τις 5 ξέσπασε φωτιά, και στην περιοχή των Διαβατών εδώ δυτικά στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 5.30 άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής και στις δύο περιπτώσεις, που έχει θέσει και τις δύο φωτιές υπό έλεγχο. Στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, βέβαια, γνωρίζουμε όλοι προημερών τι ακριβώς έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο και τη μεγάλη καταστροφή που συνετελέστη. Αυτό με τις φωτιές δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε χρόνο τέτοια εποχή να ασχολούμαστε με αυτό. Και βέβαια, μην μου πει κάποιος, εδώ θέλω να το σχολιάσω λίγο, ότι εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι μπαίνουν από κάποιους για συγκεκριμένους λόγους και τα λοιπά. Εγώ δεν θα αποκλείσω τίποτα, ούτε θα αποδεχθώ τίποτα, έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ότι αποδεικνύεται σε κάποιες περιπτώσεις και στην φωτιά που μπήκε προημερών εδώ πάλι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ότι ήταν από τσιγάρο που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, υπήρξε βίντεο δηλαδή το οποίο το έδειξε, και στην περίπτωση της φωτιάς εδώ στο Ωραιόκαστρο πάλι αποδείχθηκε ότι τελικά ήταν ένας 76χρονος που πάλι με το αυτοκίνητο του έκανε και τις ενέργειες που έκανε και πετάχτηκαν σπινθήρες και πήρε φωτιά. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο μπορεί να το πει κάποιος εκ του πονηρού, έτσι. Λοιπόν, είναι και το θέμα της αμέλειας πολλές φορές, ίσως και τις περισσότερες, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και το θέμα της αμέλειας. Βλέπεις ο άλλος την ώρα που έχει αέρα μεγάλο, δυνατό, με καύσονες, με αυτά, με χίλια δυο, βγαίνει να κάνει μπαρμπεκιού, ας πούμε, να ψήσει στην Ήπεθρο. Ή ξέρω εγώ, παίρνει τον τροχό για να κόψει κάτι μεταλλικό ή με κάποιες κινήσεις τέτοιες. Δηλαδή, θέλει και λίγο να βάζουμε και τη λογική μπροστά, έτσι, σε κάποια πράγματα. Θέλει και λίγο να είμαστε και πιο υπεύθυνοι όλοι μας. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα, αλλά αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις και το βλέπουμε εδώ σε κάποιες, και πόσο μεγάλες πυρκαγιές δημιουργήθηκαν από τέτοια πράγματα.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα κάτι που δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, έτσι κάνει το γύρο του κόσμου το θέμα. Και αφορά την αναζήτηση, λέει, εργασίας πολλές φορές. Ξέρετε, πολλοί νέοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία και τα λοιπά και πολλοί εργοδότες οι οποίοι ψάχνουν να προσλάβουν. Και τι βλέπουμε τώρα, λέει, ζητούν πάρα πολύ πλέον, ζητούν γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης, Αλέξανδρε. Δηλαδή μέχρι τώρα σου έλεγαν πρέπει να έχεις πτυχίο, έτσι. Πρέπει να έχεις, μιλάς κάποιες ξένες γλώσσες. Λογικό θα μου πει κανείς. Να έχεις σπουδάσει, να μιλάς και μια-δύο γλώσσες, μία τουλάχιστον, αγγλικά ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να έχεις ένα μεταπτυχιακό, δεν πρέπει. Σου ζητούσαν για κάποιες θέσεις. Μια προϋπηρεσία, μια εμπειρία κτλ. Τώρα μπαίνει στο κάδρο και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να έχεις γνώσεις, λέει, τεχνητής νοημοσύνης. Α, να ξέρεις από υπολογιστές, παράδειγμα, σου λέγανε. Να μπορεί να χειριστείς άνετα υπολογιστή και τα λοιπά. Ένα Word, ένα Excel, ένα PowerPoint, ένα διάφορα τέτοια που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στις δουλειές μας. Λοιπόν, τώρα πλέον μπαίνεις στο κάδρο και τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πόσα πράγματα πρέπει να κάτσει να μάθει κανείς και μέχρι πόσα έτη της ζωής του πρέπει να εκπαιδεύεται για να μπορεί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία που απαιτείται για να μπορέσει να βρει μια δουλειά. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα τώρα, έτσι. Αυτό το δημοσίευμα που διαβάζω έχει να κάνει και με το εξωτερικό, έτσι, με μια διεθνή πλατφόρμα, έτσι, που αναφέρεται σε προσφορά εργασίας και τα λοιπά, και από εκεί έχουν αντιληφθεί τα στοιχεία. Λοιπόν, είναι πραγματικά εκπληκτικό και σε τελική τεχνητή νοημοσύνη, εγώ σας είπα και πολλές φορές ότι δεν απορρίπτω την τεχνολογία, ούτε την δαιμονοποιώ, έτσι, στον βαθμό βέβαια που είναι εργαλείο στα δικά μας χέρια. Και όχι να γίνουμε υποχείριά της. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν δηλαδή την τεχνολογία μπορούμε να την ελέγξουμε εμείς οι ίδιοι. Τεχνητή νοημοσύνη είναι χρήσιμη και στη δικιά μας τη δουλειά των δημοσιογράφων. Είναι πολύ χρήσιμη όταν εφαρμόζεται πλήρως η δεοντολογία, γιατί υπάρχει δεοντολογία. Τουλάχιστον στη δική μας τη δουλειά οι ενώσεις μας έχουν φροντίσει να υπάρξει κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος έχει φτάσει στα χέρια όλων μας. Έτσι, για το πώς χειριζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, πώς πρέπει να τη χειριζόμαστε, για να είναι απλά ένα εργαλείο, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και σε κάθε περίπτωση, χωρίς το ανθρώπινο μυαλό, να το πω έτσι, χωρίς τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο οποίος ελέγχει τα στοιχεία που του δίνει η τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι επικίνδυνο εργαλείο. Επικίνδυνο γιατί καταρχήν μπορεί να, αυτά που θα σου δώσει να είναι λάθος. Σε κάθε περίπτωση να περάσουν από τον έλεγχο των ανθρώπων, από τα μάτια του ανθρώπου. Δηλαδή δεν καταργεί τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο παράγοντα, σε καμία των περιπτώσεων. Ακόμη και οι πιο καλές πλατφόρμες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, οι πιο αξιόπιστες, τέλος πάντων και αυτά, κάνουν πολλά λάθη. Το λέμε εμείς που καθημερινά στη δουλειά μας έτσι βλέπουμε και χρησιμοποιούμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν. Και πάντα πρέπει να εφαρμόζεται ένας κώδικας δεοντολογίας. Αλλά πλέον έχει γίνει απαραίτητο. Όταν ψάχνεις για δουλειά, σου λένε τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πάει ο άλλος τώρα, συγγνώμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει ο άλλος να πιάσει μια δουλειά τεχνικής φύσεως, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Σου λέει και τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάς και δύο γλώσσες, να έχεις και πτυχίο, να έχεις και μεταπτυχιακό. Αν έπρεπε αυτά για να τα πάρει, ο άλλος να πάει μέχρι 45 χρονών να σπουδάζει. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων. Είναι τα σημεία των καιρών που λέμε, της εποχής μας. Η γνώση δεν είναι κακή ποτέ, έτσι. Αλλά να ιεραρχούνται κάποια πράγματα. Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν τις 7. Πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα παραδώσω αμέσως μετά την σκυτάλη στην Εύη Καγιά και στην εκπομπή κωδικός Εύη. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε με το απογευματινό μαγκαζίνο αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας και φυσικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολούθησε. Αν υπάρχει κάτι οτιδήποτε έκτακτο, παρεμβαίνουμε και στις ζωντανές εκπομπές που θα είναι σε εξέλιξη για να σας το δώσουμε. Λοιπόν, από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας, στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM με το απογευματινό μαγκαζίνο. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
12: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσον είστε εσείς όλοι που με ακούτε εξοργισμένοι με τις κατάπτυστες δηλώσεις της Αφρικανή Κενιάτισσας Νουόγκο. Εγώ είμαι εντελώς εξοργισμένη. Πρώτον, γιατί θεωρώ αυτό το άτομο μέτριας ομορφιάς, όχι επειδή είναι μαύρη. Η Whitney Houston, για παράδειγμα, ήταν πανέμορφη. Η Naomi Campbell, επίσης. Η συγκεκριμένη είναι μια κοινή φάτσα κενιάτισσας που ανήκει στην φυλή, σε μια, στους Μασάι ανήκει. Δεν ξέρω, στους Λούο Λούο. Δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Παίζει όμως τεράστιο ρόλο το να είσαι πρωταγωνίστρια σε μια ταινία με το όνομα Οδύσσια και να τολμάς να βγάζεις γλώσσα και να κρίνεις εσύ, ένα σκουλίκι, πραγματικά σκουλίκι, έναν τιτανοτεράστιο και μοναδικό όμηρο. Και αν εμείς υπήρχαμε όντως και υπάρχουμε ακόμα σαν ιστορία, σαν έθνος που σέβεται την ιστορία του μάλλον, θα πρέπει ήδη να έχει μηνυθεί και ο Νόλαν και η ίδια. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι με αλφα κάτω από τη γραμμή, πολύ πολύ μικρό, σαν την κυρία, ούτε του κυρία ισχύει, που ξεκίνησαν στην ιστορία γενικά σαν σκλάβοι, αλλά πλέον έχουν φτάσει να βγάζουν γλώσσα και να τολμάνε να κρίνουν έναν όμηρο, θα το πω ευγενικά, να κάτσουν στα κηδικά τους. Δεν φταίει κανείς όμως, φταίμε όλοι εμείς που ανεχόμαστε να παραποιούν την ιστορία μας, να προσβάλλουν ομηρικά έπι και παρόλα αυτά να παραμένουν στο απειρόβλητο. Η ίδια, από ό,τι διάβασα, είχε παίξει στην ταινία 12 χρόνια σκλάβος. Είχε παίξει επίσης στην ταινία Μαύρος Πάνθυρας. Εκεί, νομίζω, για μία από τις δύο, μία από τις τρεις, Μαύρος Πάνθυρας 1 και 2, είχε πάρει και Όσκαρ. Ακόμη απορώ γιατί η ταινία δεν λεγόταν Λευκός Πάνθυρας. Ακόμη. Αφού θέλετε τέχνη, και αφού θέλετε τέχνη χωρίς όρια, βάλτε ένα τίτλο Λευκός Πάνθυρας με πρωταγωνίστρια μαύρη. Εκεί δεν το κάνανε. Το κάνανε στον Όμηρο. Όταν ξέρουν όλοι ότι ο ίδιος ο Όμηρος για την ομορφιά της ωραίας Ελένης την περιέγραφε ως λευκά μπράτσα. Τι είχε, λευκή? Οι υπόλοιποι ήταν μαύροι δηλαδή. Να καταλάβω τώρα. Λευκοπή. Λευκόλενος. Που σημαίνει λευκά χέρια. Οι χέρια που συμβολίζουν την ομορφιά και τη χάρη. Θα γίνω κακιά. Όχι χέρια που δεν φαίνονται στο σκοτάδι. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή η καβρομαμούνα βγήκε να τολμήσει να πει και να αμφισβητήσει τον Όμηρο για τις γυναίκες στην Οδύσσια, που αν δεν ήταν η ταινία, προφανώς ήταν τόσο αγράμματη που αν της έλεγες Οδύσσια θα νόμιζε ότι ήταν κανένα μεσογειακό πιάτο. Το δήλωσε η ίδια, δεν είναι δική μου κακία. Δεν είχα ιδέα, είπε, τι ήταν η Οδύσσια. Σκέφτηκα, α, δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Δεν ξέρει γι' αυτό, αλλά έχει άποψη. Έτσι. Όταν διαβάζεις, λέει, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στη γυναικεία οπτική γωνία. Μπα, τη διάβασες? Σιγά να μην τη διάβασες. Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ ανδρική οπτική γωνία. Ναι, δεν το ήξερε ο Όμηρος ότι θα φτάσουμε στην εποχή του φεμινισμού και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Να μας συγχωρέσει η χάρη σου. Όταν θα αποδημήσεις εις Κύριον
Κυρανουόγκο, εσένα δεν θα σε θυμούνται ούτε τα σκουλίκια που θα σε τρώνε. Τον Όμηρο, εδώ και 3.000 χρόνια, τον ξέρουν όλοι. Και το ότι δεν το ξέρει μία αγράμματη σαν εσένα, αυτό δεν σημαίνει πως τον Όμηρο δεν θα τον διαβάζουν και τα επόμενα 3.000 χρόνια. Το ότι πίστεψες ότι ο Όμηρος παραμερίζει τις γυναίκες, ενώ και από την Ιλιάδα και από την Οδύσσεια ξέρουμε πόσο χρόνο και πόσο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει δοθεί στις γυναίκες, άνοιξε κανένα βιβλίο, θα πω εγώ. Γιατί στην Οδύσσεια η Πινελόπη είναι ένας από τους σημαντικότερους χαρακτήρες του έργου. Δεν είναι μια παθητική σύζυγος που απλώς περιμένει τον άντρα της. Χρησιμοποιεί την ευφυΐα της για 20 χρόνια ώστε να καθυστερήσει τους μνηστήρες με το τέχνασμα του υφαντού της. Και αντίστοιχα η Ελένη στην Ιλιάδα δεν είναι απλώς το αντικείμενο για το οποίο πολεμούν οι άνδρες. Έχει δικό της λόγο. Έχει κρίση και αυτογνωσία. Επίσης κάτι που δεν ξέρεις και θα έπρεπε να το έχεις μάθει είναι ότι η αρχαία κοινωνία Κυρανουόγκο ήταν πατριαρχική, αλλά ο Όμηρος δεν την παρουσίασε ως τέτοια. Παρόλα αυτά την παρουσίασε με μια κριτική ματιά. Ναι, η εξουσία, ο πόλεμος και η δημόσια ζωή άνοικαν κυρίως στους άνδρες. Γιατί τώρα? Άσχετο το γιατί τώρα, αλλά πραγματικά, ακόμη και τώρα γίνεται. Αυτό, το ίδιο. Ο Όμηρος όμως έγραφε μέσα σε μία πατριαρχική κοινωνία, αλλά δημιουργούσε τις γυναικείες μορφές με τέτοιο τρόπο που παρέμειναν ζωντανές για σχεδόν 3.000 χρόνια. Ενώ εσύ, προφανώς, άγαμη, άτεκνη και στα 43 σου έχεις άλλες αξίες, άλλα ιδανικά. Είσαι σίγουρα υπέρ της woke ατζέντας, υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και επειδή πήρες ένα Όσκαρ, πιστεύεις σίγουρα ότι έγινες άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δεν κρίνεται ούτε από τα Όσκαρ, ούτε από την ομορφιά, ούτε από τις διακρίσεις. Ο άνθρωπος κρίνεται από την ανθρωπιά του και κρίνεται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο μιλά και συμπεριφέρεται. Και η δική σου η ομιλία δεν συνάδει παρά μόνο με την ομιλία, το σκούξιμο μιας καβρομαμούνας. Και σταματάω εδώ. Αλλά ξέρεις κάτι, ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι? Όλα αυτά τα πρότυπα που με δόλιο τρόπο προσπαθούν να προβάλλουν στη σύγχρονη παγκόσμια κοινότητα, δυστυχώς έχουν ένα και μόνο στόχο. Την επιβολή της woke ατζέντας, την επιβολή της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας. Προσπαθούν να αλλοιώσουν την ιστορία μας, ειδικότερα την ιστορία των Ελλήνων, και λέω ειδικότερα γιατί βλέπουμε με πόσο μένος και μανία πολεμάνε την ιστορία μας και κλέβουν την ιστορία μας, και ότι δεν μπορούν να κλέψουν, όπως τη Μακεδονία, το αλλοιώνουν. Τον Όμηρο τον αλλοιώνουν. Κάνουν ό,τι μπορούν. Μέσα σε αυτή λοιπόν όλη τη γενική προσπάθεια επιβολής της παγκοσμιοποίησης έρχεται και αυτή η ταινία να κάνει το μαύρο άσπρο, να αλλοιώσει χαρακτήρες παρουσιάζοντάς τους σαν μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, να αλλοιώσει την ομορφιά της ωραίας Ελένης βάζοντας στη θέση της μία καβρομαμούνα. Και δεν θα μιλούσα τόσο υποτιμητικά, αλλά αυτή το ξεκίνησε. Ας μην το ξεκίναγε. Τέλος, να πω πραγματικά ότι όποιος πάει να δει αυτή την ταινία θα είναι κατάπτυστος. Θα είναι σαν να φτύνει
τον εαυτό του. Πραγματικά. Ήδη έχει μεγάλες αντιδράσεις, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από παγκοσμίως. Όταν βλέπεις 38.000 like, ότι θα τους άρεσε, ας πούμε, θα πήγαιναν να τη δουν την ταινία, και 120.000 dislike, αποδοκιμασία δηλαδή, για αυτή την ταινία, σε παγκόσμιο site, καταλαβαίνεις πώς ακριβώς νιώθει ένας άνθρωπος στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική και παντού για μια τέτοιου είδους ταινία. Μακάρι να πατώσει εντελώς και να χρεοκοπήσει και ο σκηνοθέτης. Αυτό είχα να πω. Έτσι, με την ευχή μου. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα σε ένα δημοσίευμα του Αγώνα της Κρήτης, μιας εφημερίδας Αγώνας της Κρήτης, που τη διαβάζω αραιά και πού. Περνάω να δω τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς γράφουν, γιατί εγώ ζω εδώ και ξέρω πολύ καλά τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτή τη φορά όμως ένα δημοσίευμα με ξεπερνάει. Ξεφεύγει από κάθε λογική, ξεφεύγει από κάθε γνώση, ξεφεύγει, γενικότερα ξεφεύγει, έχει ξεφύγει. Το αφήγημα, λέει, που διακινείται στο διαδίκτυο υποστηρίζει ότι τα εμβόλια προκαλούν μαζικούς θανάτους, μιλάει για του κορονοϊού, έτσι καταλαβαίνετε, οι οποίοι εκδηλώνονται με καθυστέρηση. Εάν η υπόθεση αυτή είχε βάση, η καμπύλη των θανάτων στην Ελλάδα θα έπρεπε να παρουσιάζει ετήσια άνοδο. Τι λες, Μαρή? Τι λες, Μαρή, εφημερίδα που έχει καταντήσει φερέφωνο της κυβέρνησης? Τα επίσημα νούμερα όμως, λέει, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Πάμε παρακάτω, θα σας τα εξηγώ ένα-ένα. Το έτος 2021 είχαμε, λέει, την κορύφωση της νησιμότητας στη χώρα με τους συνολικούς θανάτους να ανέρχονται σε 143.668, εξέλιξη που αποδίδεται στα φωνικά κύματα της πανδημίας και συγκεκριμένα στη μετάλλαξη Δέλτα. Πάμε από την αρχή. Γιατί μάλλον δεν ξέρουμε ή κάνουν ότι δεν ξέρουμε. Να θυμίσουμε σε όλους ότι το 2021 είχαμε την έναρξη των εμβολιασμών από το Δεκέμβριο του 2020. Ότι τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε η πανδημία, ήταν αρχές του 2020. Λογικό και επόμενο είναι το 2020, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνεται σε αυτά που γράφουνε, καταλάβατε. Το 2020 θα έπρεπε να έχουμε τους περισσότερους θανάτους, καθώς ήταν το πρώτο έτος της ψευτοπανδημίας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε την κορύφωση, λέει, της θνησιμότητας το 2021. Φυσικά, αφού το 2021 ξεκίνησε η πρώτη και η δεύτερη δόση. Ποια πανδημία? Από το προηγούμενο έτος περίμεναν το 2021 να πεθάνουνε όσοι είχαν μολυνθεί από κορονοϊό? Συνεχίζω. Το 2022, λέει, ο αριθμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στις 140.342 απώλειες εξαιτίας της επικράτησης των κυμάτων της παραλλαγής όμικρον. Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η λογική εξήγηση. Η λογική εξήγηση είναι ότι το 2022 συνέχιζαν να πιέζουν, ενώ είχαν πει, στη μία περίπτωση ήταν ένα μονοδοσικό που έγινε διδοσικό, τριδοσικό, θυμάστε, της Moderna, και στην άλλη περίπτωση ήταν το διδοσικό της Pfizer. Το επόμενο χρόνο βέβαια έπρεπε να ξεστοκάρουν και είπαν ότι η τρίτη δόση είναι απαραίτητη, καθώς έχουμε τη μετάλλαξη όμικρον, την οποία μετάλλαξη όμικρον, όπως σας έλεγα τότε, δεν την πιάνει το εμβόλιο, αλλά δεν παίζει ρόλο, δεν έχει καμία σημασία. Κάνε εσύ την τρίτη δόση και την τέταρτη δόση. Έχουμε φτάσει στις 8 μέχρι σήμερα που μιλάμε. Άρα το 2022 ο αριθμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, όχι επειδή είχαμε την παραλλαγή όμικρον, αλλά επειδή συνεχίζονταν οι εμβολιασμοί. Εντάξει, πάμε τώρα παρακάτω. Το 2023, όπου έγιναν γνωστοί οι θάνατοι, λίγο μετά την τρίτη δόση,
έκοψαν τους εμβολιασμούς οι πιο λογικοί αυτής της χώρας. Και έτσι βλέπουμε ότι οι θάνατοι υποχώρησαν, όπως γράφει το άρθρο, κατά 9% και διαμορφώθηκαν στους 127.671, καθώς η επίδραση της πανδημίας, λέει, άρχισε να εξασθενεί. Αχ, η εμπιστοσύνη στα θανατηφόρα σκευάσματα είχε ήδη εξασθενήσει. Και τώρα πάμε στην πτωτική αυτή πορεία που συνεχίστηκε, λέει, με σταθεροποίηση το 2024 στις 126.164 απώλειες και για να καταλήξει το 2025 σε ένα ιστορικό χαμηλό των 121.566 θανάτων. Καθώς, να συμπληρώσω εγώ, το 2025 αλλά και το 2026 ουδής λογικός, έστω και με λίγο κουκούτσι μυαλό, δεν πάει πλέον να κάνει αυτά τα θανατηφόρα σκευάσματα. Καταλάβατε? Καταλάβατε? Να εξηγήσουμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά, εμείς που ξέρουμε, εντάξει, τι ακριβώς γίνεται και βλέπουμε και τις στατιστικές και βλέπουμε και όλα αυτά που ποτέ δεν θα ακούσετε να αναλύονται σε site και φυσικά στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Και επειδή το άρθρο έχει ένα τίτλο «Καταρρύπτεται ο μύθος των ευνίδιων θανάτων λόγω εμβολίου», να τους πω, σαν δεν ντρέπεστε λιγάκι, η ιστορία άλλα δείχνει. Και το αν βγήκε μία μελέτη σε Καναδά, που όλοι ξέρουμε ακριβώς τι γινότανε με τον Τρουντό, έτσι. Βγάλανε, λέει, μελέτη που εμφάνισαν, λέει, 43% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνει κάποιος από ευνίδιο θάνατο εμβολιασμένος από ότι ανεμβολίαστος. 43% λιγότερες πιθανότητες αν έχεις κάνει τα εμβόλια να πεθάνεις. Αλήθεια? Ένα επιστημονικό περιοδικό το οποίο στηρίζει φαρμακευτικές βιομηχανίες, χρηματοδοτούνται οι μελέτες αυτές από, μη σας πω, θα το ψάξω, γιατί πιθανότατα είναι η Pfizer αυτή που χρηματοδοτεί αυτό το περιοδικό, έτσι. Συγγνώμη, αυτή τη μελέτη. Γιατί από ό,τι διαβάζω σε μερικά site, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το περιοδικό αυτό δημοσίευε πολλές αναλύσεις και στατιστικά μοντέλα για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων mRNA. Έτσι, οι οποίες, λέει, διεξάγονταν από ανεξάρτητα πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς υγείας, όχι από την ίδια την εταιρεία, ξέρετε, βάζουν μπροστά ένα πανεπιστήμιο, προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη για ενισχυτικές δόσεις, για boosters. Εντάξει. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί τα ερωτηματικά μας. Κάτι άλλο τώρα που είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό και πάλι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το περάσουν με το «έτσι θέλω» μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί ενώ απέτυχαν 3 φορές να το περάσουν, προσπαθούν και 4η και 5η και 10η. Δεν έχουν πρόβλημα μέχρι να ψηφιστεί από όλους, από τους περισσότερους. Ποιο είναι αυτό? Η παρακολούθησή μας, βρε. Ναι, βρε κουτά. Εχθές λοιπόν, το απόγευμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία του κατεπήγοντος για την υιοθέτηση του chat control, δηλαδή τη σάρωση όλων των ιδιωτικών μας ψηφιακών μηνυμάτων στο WhatsApp, στο Viber, στα emails, παντού. Σε όλες τις πλατφόρμες που ανοίγουμε συζητήσεις. Προσέχετε, εγώ προσέχω πάρα πολύ, δεν ξέρω αν αυτό που μου έχουν πει ισχύει, ότι αν γράψεις κάτι και το διαγράψεις δεν μπορεί να βρεθεί και να το διαβάσει κανείς κακοπροαίρετος, ξέρετε, από τις γνωστές μαφιόζικες συμμορίες, αλλά συνεχίζω και το κάνω. Αν γράψω κάτι πολύ σημαντικό,
το διαγράφω ακαριέα μόλις το διαβάσει ο άλλος και μου δείξει ότι αναγνώστηκε. Δεν ξέρω. Από εδώ και πέρα, επειδή μπορεί να το περάσουν και αυτή η νύχτα, εάν και θα το μάθουμε, γιατί έχουμε το Μανώλη το Φράγκο πάνω που τα ψάχνει πάρα πολύ αυτά, ειδικά αυτά με τα ψηφιακά που πάνε να περάσουν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα το ψάξω όμως και εγώ, θα το παρακολουθώ στενά, γιατί αφορά όλους μας. Αφορά την ιδιωτικότητά μας. Αφορά στην ίδια μας τη ζωή. Να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Αλήθεια τώρα. Να μην έχουμε ούτε μια ιδιωτική συζήτηση με κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά και είναι αδύνατον να πάμε να τον βρούμε την ίδια στιγμή. Αλήθεια τώρα. Και γιατί κατεπήγοντος, παρακαλώ, για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό για εσάς. Αύριο λοιπόν αναμένεται η ψηφοφορία. Σας είπα θα το παρακολουθώ στενά. Ελπίζω να έχουν οι περισσότεροι από τους ευρωβουλευτές το μυαλό μέσα στο κεφάλι τους και να καταλάβουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξεκινήσει, όχι να ξεκινήσει, να προχωρήσει πολύ γρήγορα την παρακολούθηση ακόμη και των συνομιλιών μας που θεωρούνταν, θεωρητικά θεωρούνται ακόμα, ιδιωτικές. Και αν θυμάστε καλά, μας λέγανε μπες στο Telegram, γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν παρακολουθείτε. Καλά. Μπες στο Viber μετά, γιατί και αυτή η πλατφόρμα, Viber μετά, γιατί και αυτή η πλατφόρμα.

ήδη απορρίψει το κείμενο. Αλλά οι τεχνοκράτες των Βρυξελών αποφάσισαν να το επαναφέρουν μέσω δεύτερης ανάγνωσης σε μια διαδικασία που απαιτούνται 361 ψήφοι για να απορριφθεί. Ενώ οι αποχές ουσιαστικά λειτουργούν υπέρ της πρότασης. Κάπως σαν την αποχή στις εκλογές είναι αυτό. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Δεν είναι τυχαίο ότι η ψηφοφορία προγραμματίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές, ξαναλέω. Όταν πολλοί ευρωβουλευτές απουσιάζουν. Και αυτό το ξέρουν. Και αυτό λειτουργεί υπέρ τους για να φέρουν αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο παρακολούθησης των ηλεκτρονικών μας συνομιλιών. Φανταστείτε ότι ακόμη και η ίδια η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επισημάνει πως η πρόταση νόμου εγείρει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 7 αυτού νου του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που τον έχουν καταπατήσει ούκο λίγες φορές. Άλλη μία φορά λοιπόν κινδυνεύει να καταπατηθεί. Ακόμη μία φορά. Το άρθρο 7 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύει την ιδιωτική ζωή και το απόρριτο των επικοινωνιών. Οπότε τι κάνουν ουσιαστικά? Θα νομιμοποιήσουν τις υποκλοπές. Δεν θα είναι πια υποκλοπή. Θα είναι νομιμοποίηση η γενικευμένη σάρωση των μηνυμάτων μας. Και όπως λέει και ο Φρίντριχ Χάγεκ, ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους και πολιτικούς στοχαστές του 20ου αιώνα, ο δρόμος προς τη δουλεία πλαισιώνεται από γραφειοκράτες με τις καλύτερες προθέσεις. Δεν παραχωρεί κανείς την ελευθερία του μόνο μιας. Την παραχωρεί σιγά σιγά για την προστασία των παιδιών μας βρε, για την προστασία της δημόσιας υγείας βρε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πάντα για ένα καλό λόγο που κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει. Η ιστορία, όπως γράφει η κυρία Δεναξά, τελικά δεν θα θυμάται αυτούς τους τεχνοκράτες ως τους προστάτες μας. Θα τους καταγράφει σαν τους αρχιτέκτονες της φυλακής υψίστης ασφαλείας στην οποία μας εγκλωβίζουν μέρα με τη μέρα και σε λίγο θα μας κλειδαμπαρώσουν. Σαν εκείνους, λέει, που κατασκεύασαν τα δεσμά, παύλα μηχανισμό, και τον παρέδωσαν σε όσους έκαναν εντατικά μαθήματα για να τον χρησιμοποιήσουν. Αύριο λοιπόν απαιτούνται 361 ψήφοι για να απορριφθεί η ακραία ψηφιακή παρακολούθησή μας. Είναι το τελευταίο εμπόδιο τους και θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές θα μας καταδικάσουν με την απουσία τους. Για να δούμε. Περιμένω. Ή με την παρουσία τους. Ή με την παρουσία τους θα πω εγώ. Γιατί μπορεί να ψηφίσουνε. Τους βλέπω να πάνε σούμπιτοι, ειδικά από το κυβερνών κόμμα, ειδικά αυτοί που είναι η πλειοψηφία, να πηγαίνουν σούμπιτοι να ψηφίσουν υπέρ της παρακολούθησής μας, της ψηφιακής μας παρακολούθησης. Τους βλέπω σαν να είναι αύριο ένα πράγμα. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία εκεί θα πάει. Στην ψηφιακή παρακολούθηση. Γιατί? Για την ασφάλειά μας. Για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Όχι, όχι. Δεν είναι τρομοκράτες αυτοί οι λαθροεισβολείς. Όχι. Έρχονται μόνο τα καλά παιδιά στην Ελλάδα. Μπορεί να μην φεύγουν από εμπόλεμη ζώνη. Μπορεί εμείς όλοι να υποψιαζόμαστε ότι έρχονται μόνο φυλακόβοι. Ή κάποιοι καταδικασμένοι. Αλλά είναι μόνο δικές μας συνωμοσιολογίες αυτά. Τα καλύτερα παιδιά έρχονται. Κάτι πανεπιστημιακοί. Κάτι επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν επενδύσεις. Όλα τα καλά παιδιά προσγειώνονται με τα φουσκωτά τους στην Νότια Κρήτη καθημερινά. Και τώρα που έχουμε και καλό καιρό και έχουμε έτσι ένα

ψηλό δροσερό αεράκι αυτές τις μέρες και όχι δυνατούς ανέμους, όλα τα πανεπιστήμια της Αφρικής θα αδειάσουν και θα μαζευτούν οι πανεπιστημιακοί στην Κρήτη. Μόνο αυτό σας λέω. Ε? Δεν θα τους σταματήσουμε εμείς, γιατί εμείς θέλουμε να πατάξουμε την τρομοκρατία μέσω της ψηφιακής παρακολούθησης που θα ψηφίσουμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αύριο στην εκπομπή μου θα τους ξεφτυλίσω τελείως, να ξέρετε. Έτσι και τολμήσουνε και ψηφίσουνε. Η εγκληματική οργάνωση αυτή που μας κυβερνάει υπέρ αυτού του νόμου στο Ευρωκοινοβούλιο, όλη η εκπομπή θα είναι για αυτούς. Να το ξέρετε από τώρα. Να το ξέρετε από τώρα. Όλη η εκπομπή θα τους, όλη την εκπομπή θα τους βγάλω τάπλητα. Αφιερωμένη θα είναι. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Μπείτε, κάντε εγγραφή και θα μπορείτε να σχολιάζετε. Βλέπω όλα τα σχόλια, δεν απαντάω στα περισσότερα γιατί δεν είναι ανάγκη να απαντήσω. Αρκεί που σας πατάω ένα like, νομίζω. Όταν είναι κάτι σοβαρό, έχετε και το mail μου. Και στο Facebook υπάρχει το mail μου και μπορείτε να το ψάξετε, θα το βρείτε, δεν είναι δύσκολο. ezkagia@hotmail.com. Μου στέλνετε τις ερωτήσεις, σας απαντώ, αλλά μπορεί να καθυστερήσω 24 με 48 ώρες. Μην με παρεξηγείτε, γιατί τα περισσότερα μηνύματα πάνε στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία και πολλές φορές ξεχνάω να την ανοίξω. Αυτό. Τώρα, πάμε λίγο να μάθουμε τα νέα από το Βατικανό. Γιατί ο κόσμος ότι έχει χαζέψει και το ότι οδεύουμε από το κακό στο χειρότερο, το ξέραμε. Ότι το Βατικανό είναι ένα βρώμικο μέρος, μα πολύ όμως, και αυτό το ξέραμε. Αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και ακριβώς τις βρωμιές τους. Έτσι πληροφοριακά και για την ιστορία. Η μακρά ιστορία του Βατικανού, έχω να σας πω, ότι μέρα με την ημέρα είναι και αυτό σαν τα σκάνδαλα του Ραμπιέ, όλο και κάτι θα σκαρφιστεί. Τι σκαρφίστηκε τώρα? Ναι. Ο Πάπας Φραγκίσκος αποφάσισε να διορίσει σε κορυφαία θέση ένα Γερμανό επίσκοπο. Μέχρι εδώ τίποτα το περίεργο. Ποιος όμως είναι αυτός ο επίσκοπος? Εδώ σας θέλω. Ο επίσκοπος αυτός είναι ο άνθρωπος που είχε βγει με όλη του την άνεση και δήλωσε ότι η ομοφιλοφιλία είναι ευλογία και ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα μάλλον παρεξηγήθηκαν από την ιστορία, αφού ο σοδομισμός δεν είναι τελικά αμαρτία. Αυτό που ακούτε, και δεν σας κάνω καθόλου πλάκα, δεν είναι θέμα για πλάκα καθόλου. Ακούσε όμως αυτή την είδηση και μένεις άφωνος και σκέφτεσαι για μισό λεπτό. Δηλαδή, 2000 και παραπάνω χρόνια τώρα, οι θεολόγοι, οι πάπυροι, οι προφήτες, οι άγιοι, οι σύνοδοι, όλοι αυτοί διάβαζαν αλυδίβλο. Τι έγινε ξαφνικά? Βρέθηκε το χαμένο Ευαγγέλιο της πολιτικής ορθότητας, της θρησκευτικής, συγγνώμη, ορθότητας? Και αυτό το χαμένο βιβλίο βρέθηκε κάτω από τα παχιά χαλιά του Βατικανού? Α? Σαν τους εξωγήινους στον Ημιτό είναι και αυτό. Τους είδε μόνο κουραβιές. Για να σοβαρευτούμε, λοιπόν, γιατί η υποκρισία εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο. Είναι πραγματικά φοβερό να βλέπεις την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας να προσπαθεί απεγνωσμένα να γίνει cool, να συμβαδίσει με την εποχή, να προωθήσει τη woke agenda. Και βρήκε τη λύση. Να προσλάβει τον συγκεκριμένο Γερμανό επίσκοπο, που προφανώς και αυτός κοίταζε τις άδειες εκκλησίες στη Δυτική Ευρώπη και σκέφτηκε το ίδιο. Πώς θα φέρουμε κόσμο, δεν ξαναγράφουμε το δόγμα? Και το έκανε. Βγήκε και μας είπε με λίγα λόγια ότι η Αγία Γραφή χρειαζόταν απλώς ένα καλό ξεσκαρτάρισμα. Ένα ρετουσάρισμα, βρε αδερφέ. Ότι ο Θεός τότε στην Παλιά Διαθήκη μάλλον είχε νεύρα με τα Σόδομα, ή οι μεταφραστές έκαναν λάθη στη μετάφραση και δεν εννοούσε αμαρτία ο Κύριος. Μια παρεξήγηση έγινε. Ελάτε να σας ευλογήσουμε. Και το καλύτερο, ο Πάπας αντί να του πει ευλόγησον και τράβασε κανένα μοναστήρι να ηρεμήσεις, του έδωσε προαγωγή. Τον έβαλε σε επιτροπή.
Γιατί το Βατικανό, το σύγχρονο Βατικανό του 2026 βλέπεις. Αν θέλεις να πας μπροστά, πρέπει να ξέρεις να μετατρέπεις την αμαρτία σε lifestyle επιλογή. Γιατί αν η σοδομία δεν είναι αμαρτία και αν η ομοφιλοφιλία είναι ευλογία, κάπου το έχουμε χάσει το νόημα. Έχουμε χάσει το δρόμο. Έχουμε πάρει άλλο δρόμο. Το σκοτεινό το δρόμο που οδηγεί κατευθείαν στα καζάνια. Να αλλάξουν και τις 10 εντολές. Να κόψουν τις 2. Να τους κόψει και τις 2 η λογοκρισία. Και να μας πούν από σήμερα οι 10 εντολές γίνονται πλέον 8. Οι υπόλοιπες 2 μπαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και βλέπουμε. Όταν το Βατικανό αποφασίζει ότι η ιστορία και οι Άγιες Γραφές είναι απλώς προτάσεις που επιδέχονται αλλαγές, τότε σίγουρα έχει χάσει το ρόλο του και το δρόμο του. Εμείς όλοι οι πιστοί ας προσπαθήσουμε απλά να κρατήσουμε τη λογική μας. Θα μας την πάρουν και αυτοί σιγά σιγά. Δυστυχώς πιστεύω, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι από το Βατικανό θα ξεκινήσει και η νομιμοποίηση του γάμου ομοφιλοφίλων μέσα στην Εκκλησία, θα ξεκινήσει η νομιμοποίηση της παιδοφιλίας, και αυτό πιστέψτε με, εκεί στο Βατικανό του συμφέρει, γι' αυτό και το σκέφτηκα και πιστεύω ότι θα γίνει στο μέλλον. Και για να μην γίνω ακραία και σας μιλήσω και για κανιβαλισμό, γιατί εκεί είμαι σίγουρη θα φρικάρετε και μόνο στη σκέψη. Και τώρα που είπα για ομοφιλοφιλία, να ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, βέβαια η Αυστραλία είναι πολύ μπροστά, να ξέρετε, το Πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη προσλαμβάνει αποκλειστικά γυναίκες για μια νέα θέση λέκτορα, έβγαλε ανακοίνωση, μην νομίζετε. Δεν είναι ψέμα, δεν είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, έτσι. Έβγαλε ανακοίνωση για μια νέα θέση λέκτορα, παρακαλώ, μαθηματικής φυσικής, με ετήσιο μισθό $200,000, αλλά μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση και άνδρες εάν δηλώσουν ότι είναι τρανς. Τέλειο! Προσλαμβάνει αποκλειστικά γυναίκες, εκτός και αν δηλώσεις ότι είσαι τρανς. Για 200 χιλιάρικα εσείς τι λέτε? Δεν θα πάνε να δηλώσουν άντρες ότι είναι τρανς? Είμαι βέβαιη. Είδατε πόσο ωραία βρε προχωράνε τα σχέδιά τους? Ε? Με μισθά. Μεγάλα μισθά. Όσο και να το θες να το παίξεις άντρακλας, τα 200 χιλιάρικα φίλε είναι 200 χιλιάρικα. Α, εκεί δεν ξέρω τι θα διάλεγες. Δεν θα γίνεις τρανς σου λέει, αν δηλώσεις ότι είσαι τρανς. Βέβαια μεθαύριο θα σε έχει μάθει όλος ο πλανήτης, έτσι, ότι δήλωσες ότι είσαι τρανς. Και πρώτα απ' όλου η γειτονιά σου. Αλλά δεν παίζει ρόλο, εντάξει, αφού η γειτονιά σου ξέρει ότι είσαι άντρακλας. Δεν πάμε καλά. Παιδιά, δεν πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά όμως. Για όλα αυτά βέβαια, αλλά και για πολλά πολλά άλλα παράλογα και εξωφρενικά που διαδραματίζονται στον πλανήτη πολλά χρόνια τώρα, βασική ευθύνη έχει και ο Μπιλάκος. Ο Bill Gates, ο οποίος ξεκινάει την επιχείρηση συνθετική μπριζόλα. Γιατί η Silicon Valley, βλέπεις, έχει αποφασίσει να μας κλείσει την ψησταριά. Τέρμα το κάρβουνο, σου λέει. Ω, κάνει κακό στο περιβάλλον εξάλλου. Μέχρι το 2030 έχει βάλει στόχο να μας κλείσει τις ψησταριές. Να μας αρπάξει το παϊδάκι από το στόμα, έτσι, ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ, αν μπεις μέσα σήμερα στο Facebook ή σε διάφορα sites, γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Διαβάζεις τίτλους που σε πιάνει τρόμος. Έρχεται το τέλος του κρέατος.
Μέχρι το 2030 μας το απαγορεύουν. Ο Bill Gates θέλει να μας πάρει την πριζόλα από το πιάτο μας και να μας ταΐζει πλαστικά μπιφτέκια από το εργαστήριο. Και καλά κάνουν, γιατί η αλήθεια είναι αυτή όμως. Πού θα μας φτάσουνε? Δεν θα πάρουμε μόνο τα βουνά. Όσοι μπορούμε θα πάρουμε τα βουνά. Όσοι δεν μπορούμε, μας φαντάζομαι τσικνοπέμπτη του 2030, κλεισμένους στα υπόγεια, με κατεβασμένα ρολά, να ψήνουμε κρυφά δύο σουβλάκια. Να σπάει την πόρτα η αστυνομία γιατί έχει βγει η μυρωδιά, όπως και να το κάνεις. Αφήστε κάτω τα πυρούνια. Σας πιάσαμε στα πράσα με μισό κιλό παντσέτες. Χειροπέδες και στην μπουζού. Τι όχι. Πάμε να θυμηθούμε την προϊστορία. Γιατί αυτά που σας περιγράφω γινόντουσαν την περίοδο, μπορεί να μην έγιναν με πανσέτες όπως το διακομωδώ εγώ και με μπριζόλες και με παϊδάκια, γινόντουσαν όμως στην Κίνα και τα κατηγορούσε όλος ο πλανήτης, έτσι. Αλλά κινεζοποιούμαστε μέρα με τη μέρα. Μέχρι το 2030 σχιστομάτιδες θα γίνουμε, να το ξέρετε. Πάμε όμως να μιλήσουμε λιγάκι σοβαρά. Ο Bill Gates, που ξεκίνησε με υπολογιστές και μετά ήθελε να μας κάνει τα εμβόλια, τώρα θυμήθηκε να γίνει προστάτης των ζώων και έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια, παρακαλώ, σε εταιρείες που φτιάχνουν ψεύτικο τεχνητό κρέας. Και επειδή ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας και θέλει να βγάλει και άλλα λεφτά, βγαίνει και λέει οι πλούσιες χώρες πρέπει να σταματήσουν να τρώνε κανονικό κρέας και να το γυρίσουν στο συνθετικό για να σώσουμε τον πλανήτη. Γιατί όπως ξέρετε όλοι, το πρόβλημα του πλανήτη δεν είναι τα ιδιωτικά αεροπλάνα της elite, με τα οποία κάνουν βόλτες κάθε μέρα για το τίποτα. Δεν είναι τα τεράστια εργοστάσια τους. Το πρόβλημα είναι ότι παίρνονται οι αγελάδες. Και επειδή οι αγελάδες χαλάνε το κλίμα, εμείς πρέπει να ξεχάσουμε το μοσχαράκι και να αρχίσουμε να τρώμε ένα πολτό που φτιάχτηκε σε κάποιο χημείο της χώρας. Και δεν πιστεύω να νομίζεις ότι και αυτοί θα τρώνε τα ίδια με εμάς. Καλά. Και μετά ξύπνησες. Την ίδια ώρα θα πηγαίνουν στα πιο ακριβά εστιατόρια του κόσμου, που σίγουρα θα έχουν και κάποια ταμπέλα απ' έξω ή θα μπαίνουν με το τραπεζικό τους λογαριασμό δείχνοντας ότι ανήκουν στην ελίτ και θα τρώνε κανονικό μοσχαράκι σε κάτι ιδιωτικές φάρμες που θα έχουν μόνο για αυτούς. Έτσι το φαντάζομαι το μέλλον. Εσένα όμως με νόμο ξεκίνησε από την Κρήτη. Έχει χρόνια τώρα, αλλά τώρα έχει γίνει πιο εντατικό και με πρόστιμα. Σου απαγορεύουν να φυτέψεις ντοματούλες στον κήπο, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει λειψιδρία, λέει, στην Κρήτη. Ας ελπίσουμε όμως ότι αυτά που λέει ο Μπιλάκος θα παραμείνουν στα χαρτιά και δεν θα εφαρμοστούν, αλλά και να θέλουν να εφαρμοστούν εδώ. Πόσα χρόνια έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα ο αντικαπνιστικός νόμος? Ξέρετε πολλά καφενεία στα οποία δεν καπνίζουν μέσα? Μέσα έξω. Εντός, εκτός και επιτά αυτά. Πολλά είναι? Πολύ λίγα. Δακτυλοδεικτούμενα. Και ξέρετε πώς τα καταλαβαίνεις αυτά τα καφενεία? Έχουν ένα ή δύο πελάτες μόνιμους. Αντικαπνιστές. Οι υπόλοιποι δεν πατάνε. Πάνε στα άλλα που καπνίζεις. Εντός, εκτός και επιτά αυτά. Οπότε αφήστε τους να λένε. Σαν τελευταίο θέμα σας έχω κρατήσει λιγάκι, έχει σχέση με τα σκουπίδια που τρώμε, έτσι. Και για το μεγάλο κόλπο με τα σπορέλαια. Να πούμε λιγάκι για το πώς η βιομηχανία κατάφερε να μας πείσει να τρώμε εργοστασιακά απόβλητα και να λέμε και ένα τραγούδι και να λέμε και ευχαριστώ. Πάμε λίγο πίσω στο 1866. Εκείνη την εποχή στην Αμερική μάζευαν το βαμβάκι. Ακούστε προσεκτικά. Αφού έπαιρναν το βαμβάκι για τα ρούχα, για ενδυμασία, για όλα αυτά τέλος πάντων, στα οποία χρησιμοποιείται το βαμβάκι, τους έμεναν εκατομμύρια τόνοι από σπόρους. Αυτοί οι σπόροι είχαν μέσα ένα λάδι, το βαμβακέλαιο.
το οποίο ήταν δηλητηριώδες για τον άνθρωπο. Ήταν ένα κανονικό γεωργικό απόβλητο. Δεν ήξεραν τι να το κάνουν, οπότε απλά το πετούσαν στα σκουπίδια. Έλα όμως που το 1900 μια μεγάλη εταιρεία, η γνωστή Procter & Gamble, που έφτιαχνε σαπούνια και κεριά, έψαχνε φτηνά λίπη. Ναι, ναι, ναι, αυτό το δηλητηριώδες για τον άνθρωπο που σας προανέφερα. Τα ζωικά λίπη ήταν καλά, αλλά ακριβά. Και ξαφνικά ανακαλύπτουν το βομβακέλαιο. Σου λέει, εδώ είμαστε. Είναι τζάμπα, υπάρχει άφθονο. Αν βρούμε τρόπο να το κάνουμε φαγητό, θα θησαυρίσουμε. Και τι έκαναν? Κρατηθείτε, γιατί εδώ αρχίζει η πραγματική χημεία. Πήραν αυτό το τοξικό απόβλητο, το επεξεργάστηκαν με χημικούς διαλύτες, το έκαψαν σε απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες για να φύγει το δηλητήριο, του έβαλαν αέριο υδρογόνο για να πήξει και να μοιάζει με βούτυρο, του έβαλαν χημικά για να ξεβρωμήσει και στο τέλος το λεύκαναν γιατί το χρώμα του ήταν γκρίζο. Το αποτέλεσμα? Μια κάτασπρη πηχτή πάστα που την ονόμασαν κρίσκο. Δηλαδή πήραν ένα βιομηχανικό απόβλητο, ένα σκουπίδι, και με τη βοήθεια χημικής επεξεργασίας το βάφτισαν τρόφιμο. Μετά ήρθε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα πείσεις την νοικοκυρά να σταματήσει να μαγειρεύει με αγνό βούτυρο ή το λαρδί που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια και να βάλει στο φαγητό των παιδιών της αυτή τη χημική πάστα? Εδώ ήρθε και κόλλησε η διαφήμιση. Με την προπαγάνδα, με το πες-πες, διαφήμιση, μέρα νύχτα, πλήσια εγκεφάλου. Άρχισαν να μοιράζουν δωρεάν βιβλία μαγειρικής, άρχισαν να κάνουν επιδείξεις, έβγαζαν διαφημίσεις σε διάφορα περιοδικά και περνούσαν το μήνυμα ότι οι σύγχρονες και έξυπνες οικογένειες μαγειρεύουν με τη χημεία, ενώ οι καθυστερημένοι χωριάτες επιμένουν στο ζωικό βούτυρο. Το μεγάλο κόλπο έγινε όμως το 1948. Αυτά που σας λέω τα διάβασα μέσα από άρθρο. Στα λέω με το δικό μου τρόπο, έτσι όπως τα κατάλαβα εγώ. Ελεύθερη απόδοση, Εύη. Τι να κάνω, δεν μπορώ, αν δεν το διακομωδήσουμε και λιγάκι θα τρελαθούμε, αλήθεια. Πάμε παρακάτω όμως. Μετά τη διαφήμιση που σας είπα, το 1948 η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, που ήταν ένα μικρό φτωχό σωματείο με προϋπολογισμό μόλις $1,700, δωροδοκήθηκε. Από ποιον? Από την εταιρεία που έφτιαχνε το κρίσκο, αυτή την πάστα. Και της έκανε, η οποία και τη δωροδόκησε με μία δωρεά μαμούθ $1,7 εκατομμύρια. Τι έγινε αργότερα? Τι θα γινότανε άραγε? Είναι όπως τους καλομπουκωμένους τηλεπιστήμονες, τηλεειδικούς, τον καιρό της πανδημίας, που μπουκώθηκαν με χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ και μας λέγανε ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και πρέπει να κάνουμε την επόμενη, τις εκατοδόσεις που πρότειναν. Ακριβώς το ίδιο έγινε και σε αυτό που σας περιγράφω. Το 1961 λοιπόν, η Καρδιολογική Εταιρεία βγάζει τις πρώτες επίσημες οδηγίες υγείας. Τι είπαν? Μακριά από τα ζωικά λίπη και το βούτυρο, κάνουν κακό στην καρδιά. Να τρώτε φυτικά έλαια όπως το κρίσκο. Και τότε κανείς δεν αντέδρασε. Το πέρασαν και από τις εφημερίδες και το παρουσίασαν σαν μια επιστημονική αλήθεια. Και έτσι το βιομηχανικό απόβλητο έγινε υγιεινό και το φυσικό βούτυρο δηλητήριο. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια και φτάνουμε στη δεκαετία του 80. Τότε οι επιστήμονες ανακάλυψαν την πικρή αλήθεια, ότι όλα αυτά τα υδρογονωμένα λίπη
Τα τρανς λιπαρά δηλαδή καταστρέφουν τις αρτηρίες, προκαλούν φλεγμονές και οδηγούν κατευθείαν στο έμφραγμα. Το προϊόν που για 70 χρόνια μας πουλούσαν ως φάρμακο για την καρδιά προκαλούσε αυτό την ίδια την αρρώστια. Τι έκανε η εταιρεία? Ζήτησε συγγνώμη. Πλήρωσε αποζημιώσεις? Όχι βέβαια, σιγά μην πλήρωνε. Άλλαξε σιωπηλά τη συνταγή, σταμάτησε την υδρογόνωση και συνέχισε να πουλάει σπορέλαια σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σογέλαιο, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, κραμβέλαιο, δεν θυμάμαι τι άλλο, σισαμέλαιο, δεν θυμάμαι άλλα έλαια, πραγματικά. Όλα αυτά τα έλαια που βλέπετε, που είναι φτηνά και θανατηφόρα. Επειδή τώρα πρέπει να κλείσουμε, σας έχω κι άλλα για την υγεία από αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη και εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίλης. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για την κλήση των Τίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τη συνεδρίαση. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη στο μεταξύ πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδης συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από την δωροδοκία των Τσίπρα, είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα άοριστο δελτίο. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδοντας την έδρα της, η Κατερίνα Νοτοπούλου τη θέση της στο Κοινοβούλιο, αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Αμανατίδης. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και στην διακήρυξή τους οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους ηγέτες των χωρών μελών της συμμαχίας ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή χρήσης του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως και τις 31 Αυγούστου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Νωρίτερα επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία απέσιο εταίρο. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, προκαλώντας τις αντιδράσεις ομάδας ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών βουλευτών του Κογκρέσου, που με επιστολή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πώληση των F-35 στην Τουρκία. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα, μία μέρα μετά τις θετικές δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και την προμήθεια των F-35. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Στις 5 παρα 5 ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε στις 5.30 στην περιοχή των Διαβατών. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε απειλή για κατοικημένη περιοχή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυσης του Κιλκής. Στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, δύο μαθήτριες τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα σοβαρά όταν ένας 16χρονος τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο προάβλιο σχολικού συγκροτήματος στο Σόγκαουντ νοτιοδυτικά του Μονάχου στη Βαβαρία. Ο δράστης, ο οποίος θεωρείται ότι έφερε και πυροβόλο όπλο, έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι τραυματισμένες μαθήτριες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις πρώμες συμβρινές ώρες στην Εύβοια και στην Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103.6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κυλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
11: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ωραία, δυνατά, πάμε. Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο. Και να πω την αλήθεια, αυτό που σκεφτόμουν πριν ξεκινήσει η εκπομπή, όπως άκουγα τις ειδήσεις, δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού που λέγεται ανθρωπότητα 2.0, ανθρωπότητα 3.0. Ελπίζω να με συναισθάνεστε. Λέγαμε λοιπόν χθες ότι, και θα συνεχίσουμε σήμερα, λέγαμε χθες πως διαμορφώνεται η συμπεριφορά μας. Φέραμε κάποια παραδείγματα, ας πούμε, ότι παράδειγμα το για την BMW, την BMW δηλαδή, τη Z3, που ήταν στο αμάξι του Golden Eye και που αυτή η σύντομη εμφάνιση, αλλά τεράστιο marketing, James Bond Edition, μέσω του Neiman Marcus, με χιλιάδες προπαραγγελίες. Να πεις, εντάξει, οκ, okay. Ποιος αγόρασε? Α, ωραία, ποιος αγόρασε? Αλλά ας πούμε να πάμε στην μπανάνα, την τσικίτα, το τζίγκλο, τραγουδάκι που δίδασκε στους Αμερικανούς πώς να οριμάζουν και να τρώνε τις μπανάνες, και ακουγόταν έως και 376 φορές την ημέρα. United Fruits, η εταιρεία των Allen Dulles, Guatemala, πραξικοπήματα, ανατροπές δημοκρατικών κυβερνήσεων για να γίνει η μπανάνα αμερικάνικη με η γουατελαμάζικη μπανάνα. Και έτσι ένα εξωτικό αποικιακό φρούτο βαφτίστηκε καθημερινό με την ίδια μηχανική του Bernays, που έτσι μάθαμε να τρώμε τις μπανάνες. Το Ρούντολφ, το ταρανδάκι. Ρούντολφ, Ρούντολφ το ελαφάκι. Αυτό εδώ, που ήταν η διέξοδος ενός καταστήματος με παιδικά παιχνίδια που έστενε καρτούλες και έφτιαξε τελικά μια δική της κάρτα για να μπορέσει να αποφύγει το κόστος. Και έτσι ο Ρούντολφ μοιάζει να είναι τόσο αρχαίος όσο και ο Άγιος Βασίλης, που αυτός ο Άγιος Βασίλης πάλι δημιούργημα της Coca-Cola το 1933, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μέχρι τότε η Coca-Cola πινόταν μόνο το καλοκαίρι ως αναψυκτικό. Πού να την πιεις το χειμώνα? Έτσι επιβλήθηκε όμως να την πίνεις Coca-Cola όλο τον χρόνο. Ή το Diamonds Are Forever. Το μονόπετρο περιμένετε, κυρίες μου και κύριοι. Δεσποινίδες, σαν επιβεβαίωση του μεγάλου έρωτα, το οποίο επίσης είναι ένα παράγωγο των The Beers, της μεγάλης ανακάλυψης των πλούσιων κοιτασμάτων της Al Rosa, τα διαμάντια, για να διοχετευτούν στην αγορά και να γίνουν καθημερινή συνήθεια. Το πάμε για σέλες, πάμε για τρέλες της Σέχελες, της Πολίνας, φτιάχτηκε για να υποστηριχθεί και αυξήθηκε όντως, πήγε από 200 επιβάτες 3.000. Είναι ατελείωτη, θα λέγαμε, όλη αυτός ο τεράστιος κατάλογος της Sony Xperia, της Sony Xperia, της Samsung, της Nokia, των σαπουνόπερων, των The Beers, των The Beers Ιαπωνίας, το Περιέ, καμπάνια που βάφτισε το νερό, στάτους υγεία, ευρωπαϊκή κομψότητα ανώτερο από τη Βρύση, και πουλήθηκε δυσπιστία προς το δημόσιο δίκτυο ιδιωτικοποίηση του κοινού αγαθού δια της μυολογίας χωρίς να αγγίζουν τον αγωγό. Και έχει το κλερόλ. Το πότε αποφάσισαν ότι το λαρδί πρέπει να το έχει στο πρωινό, πλούσιο. Είναι ατελείωτα, ατελείωτα, ατελείωτα. Διαμόρφωσαν λοιπόν τους χαρακτήρες μας, τους ανθρώπους μας, τις επιθυμίες μας. Για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι. Η νέα εξουσία όμως δεν λέει υπάκουσε, όχι, σου λέει γίνε λίγο εαυτός σου, γίνε ο εαυτός σου ρε παιδί μου, αφού πρώτα σου έχει κατασκευάσει τον εαυτό και ο παλιότερος ολοκληρωτισμός που βασιζόταν στο φόβο, ο νέος βασίζεται στην απόλαυση, στην επανάληψη, στον εθισμό και την ελευθερία μέσα σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, το να μπαίνεις στο Facebook ή στα κοινωνικά μέσα τα υπόλοιπα, όπου η ελευθερία σου κάνει βόλτα μέσα στο όριο που σου θέτουν οι όροι των κοινωνικών μέσων, δηλαδή των ιδιωτικών εταιριών που έχουν ιδιωτικοποιήσει τον δημόσιο λόγο. Και χθες λοιπόν ξεκινήσαμε από κάτι φαινομενικά απλό, αλλά τρομακτικό ερώτημα. Είμαστε αυτό που νομίζουμε ή είμαστε, ας το πούμε, αυτό που μας έμαθαν να είμαστε? Πριν φτάσουμε στο Ρινόκερο, είδαμε ότι η επιθυμία δεν είναι κάτι αυθόρμητο. Κατασκευάζεται, βαφτίζεται, επαναλαμβάνεται και κάποια στιγμή επιστρέφει στον άνθρωπο σαν να ήταν δική του. Τα παραδείγματα που δώσαμε με τα αεροπλάνα για τις Σεϊχέλες, τα διαμάντια, τον Ρούντολφ, τα αστέρια της Μισελέν, βαφτίστηκε από το λογιστήριο ενός εργοστασίου ελαστικών. Α, το Guinness Record. Το Guinness Record φτιάχτηκε από την πύρα Guinness. Ναι, για να μετρήσουμε ποιος θα πιει τις πιο πολλές μπύρες στις παμπ της Σκωτίας. Λοιπόν, είναι αποδείξεις ότι το φαντασιακό του ανθρώπου κατασκευάζεται, δυστυχώς. Και αν μπορεί να κατασκευαστεί λοιπόν η επιθυμία, πολύ απλά μπορεί να κατασκευαστεί και η ταυτότητα. Και αν μπορούν να σου μάθουν τι θέλεις, μπορούν να σου μάθουν και το ποιος είσαι. Και αν μπορούν να σου φυτέψουν ένα γούστο, μπορούν να σου φυτέψουν και μια ολόκληρη εικόνα του εαυτού σου, πως τον βλέπεις στον καθρέφτη. Και εκεί μπήκε ο Ρινόκερος του Ιονέσκο χθες, στο έργο που σε μια ολόκληρη επαρχιακή πόλη της Γαλλίας μεταμορφώνω το ένας μετά τον άλλον σε Ρινόκερο. Στην αρχή το φαινόμενο φαίνεται τερατώδες για τους περισσότερους, γιατί ακόμα Ρινόκερο είναι λίγοι. Ξαφνικά είσαι δηλαδή στην πλατεία, ας πούμε, εκεί της περιοχής σου και ξαφνικά βλέπεις ένα Ρινόκερο να περπατάει. Θα το κουβεντιάσεις, λες, τι έγινε, παιδιά. Όταν ξαφνικά όμως ο ένας μετά τον άλλο μεταξύ σας γίνεστε Ρινόκεροι, τότε αυτό πάβει να είναι η εξαίρεση, γίνεται ο κανόνας και αρχίζει να αναρωτιέται αυτός που μένει τελευταίος μόνο σαν τον Μπερενζέ, ο τελευταίος άνθρωπος που ανήταν να παραδοθεί, ότι τελικά αυτό που ήταν κανόνας έχει γίνει εξαίρεση και αυτό που ήταν εξαίρεση έγινε κανόνας. Στον 20ο αιώνα ο Ρινόκερος ήταν η αλληγορία της μαζικοποίησης. Του ναζισμού, του σταλινισμού, του ολοκληρωτισμού, της αγέλης, του μαοϊσμού. Ο άνθρωπος χανόταν μέσα στη μάζα. Μέσα στη στολή, μέσα στο σύνθημα, μέσα στον κοινό χαιρετισμό, μέσα στην ενιαία κραυγή και βέβαια μέσα στην ιερή αποστολή, είτε της άριας φυλής για πλήρη κατάκτηση του κόσμου, είτε της κατάκτησης μιας αταξικής κοινωνίας μέσα από τον κομμουνισμό. Εμείς όμως είπαμε ότι σήμερα έχει συμβεί μια, και το αποδείξαμε, μια ύπουλη αναστροφή, αντιστροφή. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μεταμορφώνεται σε Ρινόκερο επειδή πρόκειται να γίνει μέλος μιας αγέλης. Όχι, μεταμορφώνεται σε Ρινόκερο επειδή γίνεται μέλος ατομικοποιημένο μιας κοινωνίας που πάβει να είναι κοινωνία και γίνεται μια ακοινωνία. Δηλαδή μαθαίνει να αποκόπτεται από τους δεσμούς, την οικογένεια, τη γειτονιά, την κοινότητα, το παρελθόν, την υποχρέωση, τη συνέχεια, την ιστορική μνήμη. Αυτό είναι που συμβαίνει γύρω μας δηλαδή, και απλούστατα υπάρχει αυτή η γενιά στο ενδιάμεσο που ταλαιπωρείται και βασανίζεται μέσα στους καινούριους όρους, γιατί η επόμενη θα είναι συνηθισμένη σε όλα αυτά. Ο παλιός ολοκληρωτισμός σου λέγε γίνε ίδιος με όλους. Ο νέος ολοκληρωτισμός σου λέει γίνε μοναδικός όπως όλοι. Έτσι γεννιέται ο μαζικός ατομικισμός. Όλοι αυθεντικοί με τον ίδιο τρόπο. Όλοι διαφορετικοί με τα ίδια εργαλεία. Όλοι θεραπευμένοι με το ίδιο λεξιλόγιο. Όλοι με τα όρια τους, με τις κόκκινες σημαίες, την αυτοφροντίδα, το τραύμα. Είμαστε όλοι τραυματισμένοι. Η τοξικότητα, οι τοξικοί γονείς, τοξικό σύζυγος, τοξική σύζυγος. Να κάνουμε ταξίδια θεραπείας. Όλοι μοναδικοί με την ίδια αισθητική, την ίδια γλώσσα, τις ίδιες εφαρμογές, τις ίδιες γωνίες και την ίδια αποστασιοποίηση. Και εκεί εμφανίζεται το πιο επικίνδυνο σημείο. Ο σύγχρονος Ρινόκερος δεν μοιάζει άγριος. Δεν έχει κέρατα φανερά. Είναι ευγενικός, είναι καλλιεργημένος, είναι ευαίσθητος, είναι ενημερωμένος, είναι θεραπευμένος. Μιλάει για συναισθήματα, για όρια, για αυτογνωσία. Personal training. Αυτοβελτίωση. Όμως όταν ο άλλος χρειαστεί πραγματική αυτοσίωση, όταν ο δεσμός ζητήσει θυσία, όταν η μάνα γεράσει, όταν ο αδερφός πέσει, όταν ο σύντροφος χρειαστεί υπομονή, όταν η σχέση γίνεται βαριά, τότε φέρονται τα κέρατα του Ρινόκερου. Τότε η γλώσσα της αυτοπροστασίας έρχεται μπροστά και γίνεται το εργαλείο της εγκατάληψης με πλήρη μη ανοχικό περιεχόμενο. Τότε η αυτοφροντίδα γίνεται άδεια απουσίας. Μπορώ να απουσιάσω γιατί έχω να με αυτοφροντίσω. Τότε η αυτονομία γίνεται αδυναμία αγάπης. Είμαι αυτόνομος, είσαι αυτόνομη. Τότε το βάζω όρια, γίνεται το ευγενικό όνομα του φεύγω. Πάω μέχρι το περίπτωρο για τσιγάρα. Χθες λοιπόν φτάσαμε μέχρι εδώ. Ο σύγχρονος νονόκυρος δεν είναι το ζώο μιας αγέλης. Είναι το άτομο της μοναξίας. Δεν χάνει τον εαυτό του μέσα στη μάζα. Χάνει τους άλλους μέσα στην εξατομίκευσή του. Δεν γίνεται ίδιος με τους άλλους επειδή ανήκει σε μια κοινότητα. Γίνεται ίδιος με τους άλλους επειδή όλοι έχουν μάθει να μην ανήκουν πουθενά. Και σήμερα συνεχίζουμε από αυτό στο πιο σκοτεινό σημείο αυτής της μετάλλαξης. Το σαδιστικό παράδοξο μιας κοινωνίας που σου ζητά να ενταχθείς. Για να σε δεχθεί όμως απαιτεί να μην συνδέεσαι με κανένα. Ας πούμε στο μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτές τις υπέροχες αποκαλύψεις.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων.

0: 1959.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy. Το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, επιστροφή. Έχουμε και λέμε. Πριν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ολοκληρωτισμός, πρέπει να σταθούμε λίγο στην ίδια τη λέξη και δώστε βάση σε αυτά που θα πω. Εάν θέλετε, βεβαίως. Διότι και αυτή, όπως τόσες λέξεις του πολιτικού λεξιλογίου, μας παραδόθηκε ήδη περιορισμένη και μεταλλαγμένη. Μας δόθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνει πάντα προς ορισμένες ιστορικές μορφές εξουσίας και ποτέ προς τις δικές μας μορφές εξουσίας. Αυτές που έχουμε εδώ στη Δύση. Μας μάθανε, ας πούμε, λοιπόν, για παράδειγμα, ότι ο ολοκληρωτισμός τάγκ να μας φαίνει στο μυαλό το Χίτλερ, τον Στάλιν, τον Μουσολίνι, τον Μάο, τα στρατόπεδα, μυστική αστυνομία, την κομματική νεολαία, την κρατική λογοκρισία, τις παρελάσεις, τον μονοκομματικό κράτος, τον φόβο. Και βεβαίως όλα αυτά αζητητή είναι ολοκληρωτισμός. Μια ομοία ματηρή και απροκάλυπτη μορφή του, αλλά η παγίδα ακριβώς βρίσκεται εδώ, φίλες και φίλοι μου. Αν ο ολοκληρωτισμός ταυτιστεί μόνο με αυτά τα καθεστώτα, τότε η αστική δημοκρατία της Δύσης βγαίνει αθώα από την αίθουσα. Γιατί χρειάζεται μια δημοκρατία ένα κοσμητικό επίθετο, αστική. Αλλά για να δούμε παρακάτω. Ο ολοκληρωτισμός γίνεται κάτι που συμβαίνει κάπου αλλού δηλαδή. Στο Βερολίνο του Χίτλερ, στη Μόσχα του Στάλιν, στο Πεκίνο του Μάο, στις δικτατορίες, στα καθεστώτα που δεν μοιάζουν με τα δικά μας, στην Τουρκία του Ερντογάν, στην Κορέα του Κιμ Ιλ Σουνγκ, στη Ρωσία του Πούτιν. Ποτέ στο εμπορικό κέντρο. Στα μολ. Ποτέ στην τηλεόραση, ποτέ στο πανεπιστήμιο, ποτέ στη διαφήμιση, ποτέ στην ψυχαγωγία, ποτέ στα smartphones. Ποτέ μέσα στην μαζική κουλτούρα, στη βιομηχανία παραγόμενη στην κουλτούρα για τους πολλούς, ποτέ μέσα στην ίδια την αστική δημοκρατία. Όχι, δεν υπάρχει ολοκληρωτισμός, παιδιά.

Ας την πάρουμε τη λέξη όμως σοβαρά. Ο ολοκληρωτισμός δεν είναι μόνο το καθεστώς που καταλαμβάνει ολοκληρωτικά το κράτος. Είναι κάθε σύστημα που διεκδικεί το όλον της ανθρώπινης ζωής. Κάθε σύστημα που δεν αρκείται να κυβερνά τους νόμους, αλλά θέλει να κυβερνά τη γλώσσα, την επιθυμία, τη μνήμη, το σώμα, το χρόνο, τη φαντασία, την εργασία, τον έρωτα, την ίδια την εικόνα του εαυτού του και την ίδια την αίσθηση του πραγματικού. Και θα συμφωνήσετε βεβαίως, φίλοι και φίλοι, ότι άμα κοιτάξουμε τη λέξη ολοκληρωτισμός και δημοκρατία όπως μας την έχουν φορέσει και μας την έχουν πει και συνηθίσει, ξαφνικά η δημοκρατία αρχίζει και σκοτεινιάζει και εμφανίζεται από πίσω της η λέξη, ας πούμε, ολοκληρωτισμός. Η Χάννα Άρεντ, αυτή η Ισραηλινή Εβραία φιλόσοφος που παρακολούθησε τη δίκη του Ναζί Άιχμαν και έγραψε τα υπέροχα βιβλία της, όταν ανέλησε τον ολοκληρωτισμό, δεν είδε απλώς μια ολόκληρη δικτατορία. Το είδε σαν μια εξουσία που θέλει να αντικαταστεί στην πραγματικότητα με μια ιδεολογική λογική. Μήπως δεν συμβαίνει αυτό εδώ στις μέρες μας? Να χωρέσει τον κόσμο ολόκληρο μέσα σε ένα νόμο, π.χ. τον νόμο της φυλής, τον νόμο της τάξης, τον νόμο της ιστορικής αναγκαιότητας. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία πάλι ήρθε στα 2 χρόνια πιο μπροστά που έφτιαξε το σχέδιο για την ανάκτηση του στρατού της. Η ιστορική αναγκαιότητα, ο ιστορικός ρόλος της Νέας Γερμανίας. Αυτό δεν είναι του 39, είναι του 22-23. Αυτό λοιπόν είναι το κρίσιμο. Ο ολοκληρωτισμός δεν είναι μόνο όταν σου απαγορεύουν να μιλήσεις. Είναι και όταν σου έχουν διαμορφώσει εκ των προτέρων τις λέξεις με τις οποίες μπορείς να μιλήσεις. Δεν είναι μόνο όταν σου απαγορεύουν να επιθυμήσεις. Είναι όταν και σου έχουν οργανώσει εκ των προτέρων το πεδίο των επιθυμιών σου. Δεν είναι μόνο όταν σε αναγκάζουν να υπακούσεις. Είναι και όταν σε κάνουν να πιστεύεις ότι η υπακοή σου είναι προσωπική επιλογή. Δέτε παραδείγματος χάρη τις σχέσεις μας με το ελληνικό κράτος. Το κράτος 2.0. Δεν μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή πράξη χωρίς να περάσουμε μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Είτε πληρωνόμαστε, είτε όχι, θα πληρώσουμε. Και οι νέοι άνθρωποι και οι μεγάλοι με χαρά χρησιμοποιούν την καρτούλα τους, αδυνατώντας να σκεφτούν ότι αυτό είναι μια επιβολή. Μια επιβολή που κάνει την τράπεζα συνέτερό σου. Στο μισθά σου, ρε παιδί μου, πώς θα έλεγε αυτή η παλιά Ελληνίδα ηθοποιός. Και εδώ αρχίζει λοιπόν ο ολοκληρωτισμός της αστικής δημοκρατίας. Όχι ως στρατηγικό καθεστώς. Όχι ως μονοκομματικό κράτος. Διπολισμό έχουμε. Όχι ως αστυνομική δικτατορία. Αλλά ως μαζική κουλτούρα. Τι είναι η μαζική κουλτούρα, δηλαδή η βιομηχανικά παραγόμενη κουλτούρα της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, της μουσικής, της διαφήμισης, της μόδας, της ψυχαγωγίας, των κοινωνικών δικτύων, των πλατφόρμων. Ένα σύστημα μέσα από το οποίο η αστική δημοκρατία παράγει ομοιομορφία χωρίς να την ονομάζει ομοιομορφία. Η σχολή της Φραγκφούρτης με τον Αντόρνο και τον Χόρκεχάιμερ το ονόμασε πολιτιστική βιομηχανία ή βιομηχανία της κουλτούρας, βιομηχανία του πολιτισμού. Δεν εννοούσαν απλώς ότι η κουλτούρα, ο πολιτισμός πουλιέται. Εννοούσαν ότι ο πολιτισμός παράγεται βιομηχανικά, τυποποιημένα, σαν προϊόν. Η ψυχαγωγία δεν είναι αθώα ανάπαυση από την εργασία. Είναι συνέχεια της εργασιακής πειθαρχίας μέσα στον ελεύθερο χρόνο. Ο άνθρωπος γυρίζει από το εργοστάσιο, από το γραφείο, από την υπηρεσία και μπαίνει σε ένα άλλο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο των εικόνων, των τραγουδιών, των σειρών, των προτύπων, των επιθυμιών, της ενδυτικής κρέμας, των πλαστικών επεμβάσεων. Ο Μαρκούζε, στο μονοδιάστατο άνθρωπο, μίλησε για τις ψευδείς ανάγκες, όπως και ο Κένεθ Καλμπρέιθ. Ψευδείς όχι επειδή ο άνθρωπος δεν τις νιώθει. Τις νιώθει. Τις περασπίζεται. Θυμώνει αν του πεις ότι δεν είναι δικές του.
ακριβώς και εκεί βρίσκεται και η επιτυχία τους. Είναι ανάγκες που εγκαθίστανται μέσα στον άνθρωπο από τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα και επιστρέφουν σε αυτόν σαν προσωπικές επιθυμίες. Είχαμε την επιθυμία του κινητού τηλεφώνου, αυτό το ρημάδι, πριν από 40 χρόνια. Όχι. Και έχω πει πολλές φορές τον ψυχαναγκασμό που έχει ο καθένας μας, ότι όταν θα πάρω εγώ εσένα και εσύ εμένα και εσύ τον άλλον, ο άλλος εσύ εγώ, είμαστε υποχρεωμένοι να το απαντήσουμε. Και αν δεν το απαντήσουμε, νιώθουμε δυσάρεστα, ενοχικά. Ναι, ψυχαναγκασμός. Είναι ασκλαβιά. Που δεν είναι ασκλαβιά, είναι ελευθερία, γιατί την κουβαλάς την μπάλα, ας πούμε, όπου γουστάρεις, όπου πας παραλία. Ουάου, η μπάλα είναι εδώ. Πας στο κρεβάτι να κοιμηθείς, χοπ, το βάζεις δίπλος. Ωχαχα, η μπάλα είναι εδώ. Είσαι, δεν είναι μια μπάλα. Ο παλιός δεσμοφύλακας σου έλεγε, μην επιθυμείς κάτι. Ο νέος δεσμοφύλακας σου λέει, επιθύμησε περισσότερο, παιδί μου. Και έχει οργανώσει ήδη το πεδίο των επιθυμιών σου. Και εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτι κρίσιμο. Η μαζική κουλτούρα δεν είναι μόνο βιομηχανία εικόνων. Είναι βασικά βιομηχανία απόλαυσης. Και ακόμα βαθύτερα είναι βιομηχανία ευθυσμού. Ο άνθρωπος έχει μια εγγενή αδυναμία. Επαναλαμβάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Επιστρέφει σε ό,τι του δίνει μικρή ανακούφιση, μικρή διέγερση, μικρή επιβεβαίωση, μικρή φυγή από το βάρος της ζωής, γιατί η ζωή είναι ένα βάρος όταν έχει να συναντήσει τη θνητότητα. Μεγάλο βάρος. Αυτό δεν είναι ηθικό ελάττωμα. Είναι η ανθρώπινη ατελής κατασκευής μας. Το σώμα και ο ψυχισμός αναζητούν την επανάληψη της απόλαυσης για να ξεχάσουμε, για παράδειγμα, τη θνητότητα ή τις ενοχές μας. Εκεί ακριβώς έχει στηθεί ένα ολόκληρο σύστημα κυριαρχίας αυτό, στον δυτικό κόσμο. Ένα ολοκληρωτικό σύστημα κυριαρχίας. Και ο παλιός με λέγαμε ολοκληρωτισμός, βασιζόταν στο φόβο. Ο νέος λοιπόν βασίζεται στην απόλαυση. Ο παλιός έλεγε, θα υπακούσεις γιατί φοβάσαι. Δεν θες να πας σε κανένα γκούλαγκ ή σε ένα ξερονήσι εξορία. Ο νέος λέει, θα επιστρέφεις μόνος σου εκεί που σου έχω θέσει. Αυτό είναι ο ναρκοκαπιταλισμός που έχουν πολλές φορές, όχι μόνο τα ναρκωτικά με τη στενή έννοια, αλλά κάθε μορφή οικονομίας που μετατρέπει την ανθρώπινη αδυναμία, την ανθρώπινη πληγή, την ανθρώπινη ανία, την ανθρώπινη μοναξιά σε επαναλαμβανόμενη κατανάλωση. Για τους πιο ατίθασους, βέβαια, υπάρχει η χημική εκδοχή. Ουσίες, ναρκωτικά, φαρμακευτική καταστολή, ψυχοφάρμακα, ψυχότροπα φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, αγχολητικά, ηρεμιστικά. Μια πληθώρα που στην προσφέρει η βιομηχανία αυτή για να αντέξει την εποχή σου, τις μέρες σου, τους χρόνους σου, το βάρος της ημέρας, τη ζωή σου. Εκεί που ο άνθρωπος δεν προσαρμόζεται λοιπόν εύκολα, το σύστημα έχει πάντα έναν καλό τρόπο να τον κατεβάσει στο διαχειρίσιμο επίπεδο. Γιατί όλα αυτά είναι θέμα διαχείρισης. Δεν μπορώ να διαχειριστώ το πρόβλημά μου. Γιατί δεν μπορώ να προσαρμοστώ στους όρους τους. Και όταν προσαρμοστώ στους όρους, νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου. Όταν χάνω τον εαυτό μου, χρειάζομαι κάτι για να με κρατήσει μέσα στην ημέρα και να ξαναμπορέσω να πάω στη δουλειά μου και να λειτουργήσω κάπως με κάποιους όρους απέναντι με τους διπλανούς μου. Στο ελάχιστο βαθμό της επικοινωνίας που έχω μαζί τους. Έτσι, να τον ηρεμήσει με όλα αυτά, να τον μουδιάσει, να τον κάνει λειτουργικό. Είναι και η τελευταία διαφήμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ψυχική υγεία. Σας κάνουμε λειτουργικούς. Σας κάνουμε λειτουργικούς, δεν σας κάνουμε ελεύθερους, δεν σας κάνουμε υγιείς. Σας κάνουμε ξανά λειτουργικούς. Για τους υπόλοιπους, για τη μεγάλη μάζα των πιο εύκολα ελεγχόμενων, υπάρχει ο κόσμος του θεάματος και της μίμησης. Η μόδα, το lifestyle, το εμπορικό πρότυπο, η αυτοωρεοποίηση, οι πλαστικές επεμβάσεις, το γυμναστήριο ως νέος
να ως εικόνας, το σώμα ως έργο βελτίωσης, το πρόσωπο ως επένδυση, η νεότητα ως υποχρέωση. Να ξεχαστούμε από αυτό το βρωμιάριτο θάνατο. Η οθόνη ως κραθρέφτης, το like, η ψηφιακή επιδοκιμασία, η μικρή δόση κοινωνικής αναγνώρισης ότι δεν πήγε στράφη, για παράδειγμα, αυτό που έκανα σήμερα, εδώ που είμαστε. Ο άνθρωπος δεν μιμείται μόνο επειδή είναι ανόητος. Μιμείται γιατί η μίμηση μειώνει το φόβο του αποκλεισμού. Αν φοράω ό,τι φορούν οι άλλοι, αν μιλώ όπως μιλούν οι άλλοι, αν ποθώ ό,τι ποθούν οι άλλοι, αν δείχνω το σώμα μου όπως το δείχνουν οι άλλοι, αν βελτιώνομαι όπως βελτιώνονται οι άλλοι, τότε δεν κινδυνεύω να μείνω απ' έξω. Και η μίμηση είναι ένα κοινωνικό αναισθητικό μέσα σε μια ακοινωνία. Αυτό που λέμε ακοινώνητος. Αλλά μόνο πλέον που δεν μιλάμε τον άνθρωπο, μιλάμε για μας, για το σύνολό μας. Τα ποσοστά δεν πρέπει να διαβάσουν χονδροειδώς. Παράνομα ναρκωτικά εικόνα στην Ευρώπη δείχνει το πρώτο κανάλι της χημικής φυγής. Στο ευρωπαϊκό report για τα ναρκωτικά του 2026, η χρήση κάναβης στο τελευταίο καιρό στους Έλληνες, στους νέους, 15 έως 34 είναι 15%. Στους 15 με 28 φτάνει στο 18%. Η καθημερινή, σχεδόν καθημερινή χρήση κάναβης, ένα μεγάλο ποσοστό στους ενήλικες. Αυτό δεν είναι απλώς παραβατικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι κοινωνικός δείχτης φυγής από μια πραγματικότητα που πολλοί δεν έχουν τη χαραμάδα για να διαφύγουν και δεν αντέχουν χωρίς αυτή τη χαραμάδα. Κοκαίνη. Εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν χρήση κάθε χρόνο. Όχι μόνο μούδιασμα, αλλά διέγερση. Όχι μόνο φυγή από τον πόνο, αλλά επιτάχυση του εαυτού να αντέξει την κοινωνία της απόδοσης. Ψυχική διαταραχή στην Ελλάδα το 27%. Χρήση ναρκωτικών στην Ελλάδα 7 με 8%. Οι υπόλοιποι αρκούμαστε στα άλλα μικρά, τα ναρκωτικά της ομορφιάς μας. Τα ψυχότροπα, μελέτη της Bayer. Οπότε, τα κοινωνικά μέσα λοιπόν είναι το δικό μας ψυχότροπο. Τα ρεμιστικά, τα υπνοτικά, τα Z-drugs, τα μη βενζοδιαζεπινικά, υπνοτικά. Δεν πρόκειται λοιπόν για ηθική καταγγελία κατά των ανθρώπων που δεν κοιμούνται. Πρόκειται για την ένδειξη, παράδειγμα, ότι η αϊπνία, η αγωνία, η υπερένταση, η αδυναμία ανάπαυσης γίνεται το σταθερό πεδίο στόχευσης της φαρμακοβιομηχανίας που έρχεται να στηριθμίσει. Και φυσικά πάβεις να είσαι ο εαυτός σου. Πάβεις να είσαι εσύ. Ακόμα και αυτός που σου φτιάξανε να νομίζεις ότι είσαι. Και μετά έχουμε το shopping therapy. Η αγορά ως θεραπευτική παρηγοριά για τους υπόλοιπους, γραμμή ανάμεσα στη μικρή ανακούφιση και στον εθισμό. Φέρεται καθαρά, γιατί η μετανάλυση για την καταναγκαστική αγοραστική συμπεριφορά εκτίμησε ότι τεράστιο ποσοστό των ενηλίκων, με ψηλά ποσοστά στις φοιτητές, στις γυναίκες. Η αγορά δεν είναι πολλά απλώς προϊόντα, μικρές δόσεις ρύθμισης στην διάθεση ή της διάθεσης. Τα κοινωνικά μέσα λοιπόν, λογική ακόμα πιο προχωρημένη, δεν αγοράζεις αναγκαστικά κάτι. Πληρώνεις μόνο χρόνο, προσοχή, δεδομένα, την προσωπική σου εικόνα. Η οικονομία δεν περιμένει πλέον μόνο το ευρώ σου. Θέλει την προσοχή σου, συμπεριφορά σου, την επανάληψή σου, τα δεδομένα σου. Και η βιομηχανία απόλαυσης γίνεται βιομηχανία αθισμού, χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη ουσία πέρα από την ψηφιακή ουσία που σε κάνει να είσαι χρήστης. Η ουσία γίνεται το ίδιο το περιβάλλον. Η κοινωνία της ψυχοθεραπείας δεν λειτουργεί μόνο στο γραφείο του θεραπευτή. Λειτουργεί μέσα στην αγορά. Εκεί που κάθε στεναχώρια μετατρέπεται σε προτινόμενη αγορά. Κάθε άγχος σε υπηρεσία.
Κάθε αίσθηση ανεπάρκεια σε ένα πρόγραμμα, να βάλω μια τάξη επιτέλους, να νιώσω επαρκής. Κάθε μοναξιά σε μια συνδρομή. Να πληρώσω μια συνδρομή, μπας και πάψω να νιώσω μόνος μου. Κάθε αποτυχία σε σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Και η θεραπευτική παρηγοριά είναι η πιο τίμια ονομασία της εποχής. Δεν κρύβει καν τι λέει. Και τι κάνει. Λες τον άνθρωπο, πονάς, αγόρασε. Έχεις άγχος, αγόρασε. Χώρισες, αγόρασε. Δεν αισθάνεσαι όμορφος, αγόρασε. Σώμα, ρούχο, κρέμα, επέμβαση, διατροφή, πρόγραμμα. Δεν ξέρεις ποιος είσαι, αγόρασε μια ταυτότητα. Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε ως ταυτότητα στο διαδίκτυο. Να παρουσιαστείς όπως θέλεις. Αυτό που δεν είσαι, αυτό που είσαι. Να κρύψεις αυτό που είσαι και αυτό που δεν είσαι. Έτσι η ψυχοθεραπευτική κοινωνία, η καταναλωτική κοινωνία, συναντιούνται και γίνονται ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Η μία σου λέει ότι πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου για να γίνεις εντάξει, η άλλη σου πουλά τα εργαλεία αυτής της δούλεψης, η μία σου λέει έχεις τραύμα. Η άλλη σου πουλά αισθητική εμπειρία, σώμα, ταξίδι, πρόγραμμα, εφαρμογή, καταφύγιο, coaching, καθοδήγηση αυτοβελτίωσης. Ενσυνειδητότητα, ενσυναίσθηση, δεν υπήρχε σαν λέξη όταν ήμουν εγώ νεαρός. Ποια είναι ενσυναίσθηση? Λέγαμε, έχει συνέστηση αυτό τη λέει τώρα. Δεν την έχει. Καταλαβαίνει τι λέει. Ευεξία. Και το αποτέλεσμα είναι τρομακτικό. Η αγορά δεν πουλάει απλώς απόλαυση. Πουλάει θεραπευμένη απόλαυση. Δεν πουλάει απλώς προϊόντα. Πουλάει αποδείξεις ότι φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι ακόμα και ο εθισμός αποκτά ηθικό πρόσημο. Δεν καταναλώνω επειδή είμαι και ορεινά η αγορά. Καταναλώνω επειδή είμαι σε αυτοφροντίδα. Ο Ντεμπόρ στην κοινωνία του θεάματος έδειξε το επόμενο στάδιο. Το θέαμα δεν θα είναι απλώς εικόνες. Θα είναι μια κοινωνική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Διαμεσολαβωμένη από εικόνες. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Διαμεσολάβηση μέσω εικόνων. Και τώρα αυτή τη στιγμή για όσους φίλους είναι και φίλες είναι στο YouTube, είναι μια διαμεσολάβηση εικόνων. Δεν σχετιζόμαστε άμεσα ο ένας με τον άλλον, σχετιζόμαστε μέσα από εικόνες, από ρόλους, από προφίλ, από εμπορεύματα, από αφηγήσεις. Δεν ζω απλώς. Παρουσιάζω ότι ζω. Δεν αγαπώ απλώς. Παρουσιάζω την εικόνα του ανθρώπου που αγαπά. Δεν υπάρχω απλώς. Διαχειρίζομαι, ρε παιδιά, την ορατότητά μου. Έτσι κι αλλιώς, μια εικόνα βλέπετε, μια φωνή ακούτε. Πού να ξέρετε, για παράδειγμα, τι είναι πραγματικά ο Αλέξανδρος Τσίγκος? Μπορεί να μην είναι αυτό που είναι, ή να είναι αυτό που δεν βλέπετε, ή να είναι ένας ρινόκερος. Προτιμώ να είμαι ρινόκερος. Ο Μποντιγιάρ το πήγε ακόμα πιο μακριά. Δεν καταναλώνουμε, λέει, κυρίως αντικείμενα. Σημεία καταναλώνουμε, δηλαδή σύμβολα κοινωνικής σημασίας. Το αντικείμενο δεν αξίζει μόνο για τη χρήση του, αξίζει για το τι λέει για μένα. Τα παπούτσια, το κινητό, το αυτοκίνητο, το ρούχο, το ταξίδι, η αισθητική, το σπίτι, το σώμα. Όλα είναι μία γλώσσα. Η αγορά γίνεται λεξιλόγιο με το οποίο ο άνθρωπος μιλά για τον εαυτό του. Και ο Φουκώ θα το περιέγραφε μέσα από την κυβερνητικότητα. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία δεν κυβερνά μόνο με νόμους και απαγορεύσεις για να έρθουμε στο θέμα του ολοκληρωτισμού, αλλά διαμορφώνοντας τις συμπεριφορές, τις κανονικότητες. Νέα κανονικότητα! Θυμηθείτε την κανονικότητα προ-COVID και τη νέα κανονικότητα. Στατιστικές, κινδύνους, υγειονομικά πρότυπα, οικονομικές επιλογές και τρόπους ζωής. Αυτά λέει ότι κάνει η κυβερνητικότητα η εξουσία. Και σκεφτείτε πόσο από την εξουσία έχει εφαρμοστεί μέσα στην καθημερινή μας τη ζωή, σε αυτά που συζητάμε. Η εξουσία λοιπόν δεν στέκει απέναντί σου, ούτε ακριβώς πάνω σου. Μπαίνει μέσα στον τρόπο που αυτοκυβερνάσαι. Ο Ζακ Ελίλ, μιλώντας για την προπαγάνδα δηλαδή την οργανωμένη διαμόρφωση των στάσεων και των συμπεριφορών, ακούστε τι σας λέει ένας ρινόκερος, επέμενε ότι η σύγχρονη προπαγάνδα δεν είναι μονοκρατική. Αφήσα. Κάτι χονδροειδές, ένα ψέμα. Είναι περιβάλλον. Ο ρυθμός της πόλης, η διαφήμιση, η εκπαίδευση, η τεχνική οργάνωση της ζωής, η δισιογραφία, η ψυχαγωγία. Η προπαγάνδα πετυχαίνει όταν δεν τη βλέπεις ως προπαγάνδα, αλλά ως το φυσικό αέρα της εποχής. Και ο Μπιούμ Τζουλχάν,
το ονομάζει αυτό που λέγαμε χθες ψυχοπολιτική. Δηλαδή εξουσία που δεν ελέγχει πρώτα το σώμα, αλλά την ψυχή, την επιθυμία και την εικόνα. Την εικόνα, την αυτοεικόνα. Η σημερινή εξουσία δεν λέει τόσο οφείλεις. Λέει μπορείς. Μπορείς να γίνεις καλύτερος. Μπορείς να εξελιχθείς. Μπορείς να θεραπευτείς. Μπορείς να γίνεις μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Έτσι η ελευθερία μετατρέπεται σε μια αυτοεκμετάλλευση. Και ο άνθρωπος γίνεται αφεντικό και εργάτης του εαυτού του, καταργώντας το αφεντικό και την κυριότητα του εαυτού του. Και η Ζούμποφ, σε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Ο καπιταλισμός επιτήρησης», μας δείχνει το τελευταίο στάδιο. Δεν αρκεί πια να διαμορφωθεί η επιθυμία. Πρέπει να μετρηθεί. Δηλαδή, να προβλεφθεί, να πουληθεί το συμπεριφορικό πλεόνασμα, δηλαδή τα δεδομένα της συμπεριφοράς μας, που περισσεύουν από τη χρήση μιας υπηρεσίας και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη πρόβλεψης. Και γίνεται αυτό ο νέος χρυσός στα δεδομένα. Κάθε κλικ, κάθε πάυση, κάθε αναζήτηση, κάθε φόβος και κάθε αδυναμία, κάθε επιθυμία μετατρέπεται σε δεδομένο και το δεδομένο γίνεται πρόβλεψη για να προβλέψουν πού θα πάω εγώ μετά που θα φύγω από το σταθμό, θα πάω στο σπίτι μου βεβαίως. Και η πρόβλεψη γίνεται αγορά, γιατί μπορώ να θέλω να σταματήσω να πάρω ένα σάντουιτς για παράδειγμα. Και η αγορά γίνεται παρέμβαση στη μελλοντική σου συμπεριφορά. Θα τον κάνουμε να μην το θέλει αυτό και να συναντάει τον κόστο του ψήδι κάθε φορά. Που έρχεται η ώρα 9. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής απέρριψε σήμερα τα αιτήματα για κλήση των Ντίλιαν και Δημητριάδη προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την αντιπολίτευση να αποχωρεί από τις συνεδρίες. Για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την επίθεση Γεωργιάδη κατά Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι χρηματίστηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες. Αποστάσεις για το θέμα παίρνει η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή την άποψη χωρίς να έχω αποδείξεις, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε τη νέα καταγγελία από τον Γεωργιάδη ότι ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός χρηματίστηκε για να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα. Καταγγελία που ουδέποτε διερευνήθηκε, άρα ουδέποτε αρχιοθετήθηκε. Γι' αυτό εμείς ζητούμε την ανάσυρση της υπόθεσης, καθώς ο ισχυρισμός Γεωργιάδη συνιστά νέο στοιχείο. Εννοείται ότι οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, καθώς αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το σκάνδαλο με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά το συγκάλυψε, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. 6-7 χρόνια σιωπή η Νέα Δημοκρατία ξέπλυνε από τη δωροδοκία των Τσίπρα. Είτε τα πήρε είτε δεν τα πήρε. Τώρα όλα στο φως, επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ενώ σημείωσε ότι ο κύριος Τσίπρας, αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αφήνει διαρροές και απαντά με ένα αόριστο δελτίο. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραδίδοντας την έδρα της η Κατερίνα Νοτοπούλου τη θέση της στο κοινοβούλιο. Αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Αμανατίδης. Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και στη διακήρυξή του στις ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026 και το 2027. Σύσταση της Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για αποφυγή χρήσης του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ έως και τις 31 Αυγούστου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Νωρίτερα επανέλαβε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα της Γροιλανδίας και της άρνησης της συμμαχίας να συνδράμει στο ζήτημα του Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα την Ισπανία ως απέσιο εταίρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σήμερα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει εάν θα πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Όμως σκέφτεται πόσο καλός σύμμαχος υπήρξε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Επισήμανε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο σφάλμα για τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο. Μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει ό,τι θέλει. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει, είπε πριν από λίγα λεπτά στη συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το απόγευμα σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στην περιοχή των Διαβατών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξε απειλή για κατοικημένη περιοχή. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα και σε χόρτο λιβαδική έκταση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση Κυλκής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, από το μεσημέρι μεταβλητή έως και 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκλη.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

Στο μεταξύ ακούω το διαφημιστικό εδώ του τέτοιου με τα απογευματινά. Και αν σας πω λιγάκι, το Next Generation EU ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα τώρα σε αυτό το καιρό που συζητάμε, το 2026. Και έχουμε εκταμιεύσει των πόρων, οι δεσμεύσεις και ολοκλήρωση το έργο με χρηματοδότηση κορυφώνονται τώρα, αυτές τις ημέρες. Τελειώνει. Είναι τελική φάση για την εκταμείευση και των τελευταίων κονδυλίων από το μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οπότε τα προγράμματα βασίζονται σε αυτούς τους πόρους. Ελλάδα 2.0. Ω παιδιά, θα πάμε στην Ελλάδα 1.0. Ναι, μέχρι των πραγμάτων. Τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ και τέτοια. Ολοκλήρωση τώρα. Να δω πώς θα συνεχίσει το πρόγραμμα με το διαλυμένο εσύ, ο Αδόνιδος, ο Σπύρα. Το Όνιδος, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν. Γυρίσαμε πίσω στην εκπομπή, αγαπητές φίλοι και φίλοι. Κάνουμε έτσι ένα ρεζούμε αυτό που είπαμε στο προηγούμενο μισάωρο. Δεν ήταν απλώς παραδείγματα διαφήμισης, μάρκετινγκ, κινηματογράφου, καταναλωτικής κουλτούρας. Δεν τα είπαμε για να χαμογελάσουμε την ξυπνάδα των διαφημιστών και με την αφέλεια των ανθρώπων. Τα είπαμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Για να δούμε ότι ο άνθρωπος δεν αγοράζει μόνο προϊόντα, αγοράζει εικόνα, αγοράζει ρόλους. Επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο να αγοράζει τρόπους να επιθυμεί, τρόπους που να φαντάζεται τον εαυτό του. Και από τη στιγμή που το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για μια αθώα ελευθερία επιλογής. Και αυτή είναι η ψευδές που μας δίνει αυτός ο ολοκληρωτισμός της δημοκρατίας των αστών. Διότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο τι επιλέγω, είναι ποιος μου το έμαθε, ποιος μου έστειλε το σκηνικό μέσα από το οποίο εγώ νομίζω ότι είμαι ελεύθερος. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Έτσι, στο σκληρό θα έλεγα μέρος. Να μου πεις τώρα θα το σκληρώ. Δυστυχώς δεν τελείωσε το rock and roll ή το hard rock ή το heavy metal ή δεν ξέρω τι είπε. Έτσι. Σήμερα λοιπόν αυτή η βιομηχανία έχει ολοκληρωθεί μέσω των κοινωνικών μέσων. Τα κοινωνικά μέσα δεν είναι απλώς χώροι έκφρασης. Είναι χώροι ορισμένης, περιορισμένης έκφρασης. Σου δίνουν την ελευθερία της, την αίσθηση δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, έχεις την αίσθηση ελευθερίας, μέσα σε ένα πλαίσιο του οποίου τα όρια δεν τα έχεις ορίσει εσύ. Αυτή είναι η ετερονομία του Καστοριάδη που το λέμε πολλές φορές, καθορισμένη από την τεχνοφεουδαρχία και όχι από το παλιό κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να περιορίσει το φουμπού. Τι ακριβώς θα κάνει? Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής μας επαφής, δηλαδή, όλα ιδιωτικοποιούνται σήμερα. Μπορείς να μιλήσεις, αλλά μέσα σε φόρμες. Μπορείς να εμφανιστείς, αλλά μέσα σε συγκεκριμένα πρότυπα. Μπορείς να διαφωνήσεις μόνο σε επιτρεπτές γλώσσες. Μπορείς να είσαι μοναδικός, αλλά μέσα στα καλούπια αναγνωρισιμότητας που σου δίνει η πλατφόρμα. Η ελευθερία σου είναι λοιπόν ελευθερία εντός πλαισίου, ελευθερία δηλαδή σε ένα κλουβί. Όπως ένα καναρίνδι τη βίζει ελεύθερα μέσα στο κλουβάκι του, φτάνει να του δίνουμε φαγητό και νεράκι. Και εδώ πρέπει να ξαναδούμε μια από τις πιο ύπολες φάσεις της νεότερης πολιτικής ηθικής. Η ελευθερία, λέει, η ελευθερία μου, σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Ποιος δεν το έχει ακούσει, ποιος δεν το έχει πει, ποιος δεν το έχει επαναλάβει. Ακούγεται και δίκιο. Ακούγεται πολιτισμένο. Κρύβει όμως μέσα στην ουσία την αποξένωση. Φαντάζεται την ελευθερία σαν ιδιοκτησία δύο χωριστών ατόμων. Ιδιοκτησία. Ορίζει δηλαδή την ελευθερία με όρους ιδιοκτησίας, χωραφιών, οικειών, κτήσεων. Δηλαδή είναι μια ελευθερία, αυτό που λέμε τόσο, η ελευθερία στη δικιά σου σταματά εκεί που αρχίζει η δικιά μου. Είναι λοιπόν μια έννοια ελευθερίας αποδεσμευμένη από την πολιτική της έννοια. Περιορισμένη από μέσα στο ενοχικό δίκαιο. Εδώ τελειώνω εγώ, εκεί αρχίζεις εσύ. Μην ακουμπάς, μην σε ακουμπώ. Ο καθένας μέχρι εκεί που φτάνει η περίφραξή του. Αυτή είναι η ελευθερία του φιλελεύθερου ατόμου. Η ελευθερία ως απόσταση. Η ελευθερία ως περίφραξη. Η ελευθερία ως δικαίωμα να μην εμπλέκομαι. Και μέσα σε αυτή τη λογική, δείτε, ο εκμεταλλευτής μπορεί να λέει: έχω κι εγώ την ελευθερία μου. Η ελευθερία μου να επενδύω, να αγοράζω, να απολύω, να εκμεταλλεύομαι, να τιμολογώ, να μετατρέπω τον άλλον σε κόστος. Και σταματά, δείτε, εκεί που αρχίζει η δική του. Μόνο που ο άλλος ήδη είναι στριμωγμένος μέσα στις συνθήκες που εγώ ελέγχω. Και έτσι η εκμετάλλευση συνδέεται με νέες διαστάσεις της λέξης ηθικής που δεν είχε πριν. Και αν συνδέεται με την ηθική στο νέο της περιεχόμενο,
αυτομάτως συνδέεται και με το δίκαιο όλη αυτή η διαστροφή. Τη μέγιστη των αρετών κατά τον Αριστοτέλη. Και άμα συνδέεται με το δίκαιο, επανασυνδέεται με την πολιτεία και το συνανίκη. Τόσο διαστραμμένα και πλήρως μη αναγνωρίσιμα, που μας καθιστά, ειδικά μας τους Έλληνες σχιζοφρενείς, ανάμεσα στο τι είναι και στο τι δεν είναι ή το μη είναι. Η αληθινή ελευθερία δεν είναι αυτό. Η ελευθερία δεν λέει απλώς η δική μου σταματά εκεί που αρχίζει η δική σου. Λέει κάτι πιο δύσκολο. Η δική μου ελευθερία τελειώνει εκεί που τελειώνει και η δική σου. Αν δεν είσαι εσύ ελεύθερος δηλαδή, ούτε εγώ είμαι πραγματικά ελεύθερος. Αν η δική σου ζωή είναι εχμαλωτισμένη στην ανάγκη, στο φόβο, στο χρέος, στην εκμετάλλευση, στην αμορφωσιά, στη μοναξιά, τότε η δική μου ελευθερία είναι προνόμιο μέσα σε μια κοινή φυλακή. Ελευθερία δεν είναι να περιφράσω τον εαυτό μου από τον άλλον. Είναι να λαμβάνω την ευθύνη για το κοινό πεδίο μέσα από το οποίο μπορούμε να υπάρξουμε και οι δύο ελεύθεροι. Ή και οι δύο θα είμαστε ελεύθεροι ή κανένας. Αυτό είναι το συνανίκη. Όχι η διάλυση του εαυτού μέσα στη μάζα. Όχι η υποταγή στο σύνολο. Αλλά η αναγνώριση ότι η ελευθερία δεν είναι ένα ατομικό οικόπεδο. Είναι ο κοινός μας αέρας. Αν δηλητηριστεί για τον έναν, δηλητηριάζεται για τους άλλους. Εννοείται. Και εδώ πια ο ολοκληρωτισμός αλλάζει ιστορική μορφή. Ο παλιός ολοκληρωτισμός ήθελε λοιπόν τον άνθρωπο στρατιώτη. Ο ολοκληρωτισμός της αστικής δημοκρατίας τον θέλει καταναλωτή. Ο ολοκληρωτισμός της τέχνοφεουδαρχίας τον θέλει δεδομένα, data. Και δεδομένο λοιπόν. Έτσι, για να αποκαλύψουμε λιγάκι τη σχέση μεταξύ της λέξης data, τα δεδομένα, και του ανθρώπου που ορίζεται πλέον δεδομένος γιατί είναι μετρήσιμος και προβλέψιμος. Οι ίδιες οι λέξεις μας όταν τις φέρνουμε στην ελληνική μας γλώσσα μας αποκαλύπτουν τις πραγματικές σχέσεις των πραγμάτων και τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ ημών και του ωραίου ψηφιακού κόσμου. Ο παλιός ολοκληρωτισμός λοιπόν έλεγε «Θα είσαι αυτό που διατάσσω». Ο ολοκληρωτισμός της μαζικής κουλτούρας λέει «Θα είσαι αυτό που επιθυμείς, αφού πρώτα σου έχω φτιάξει την επιθυμία». Και ο ολοκληρωτισμός της πλατφόρμας λέει «Θα είσαι αυτό που προβλέπω, αφού πρώτα έχω οργανώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορείς να επιλέξεις το πώς θα δράσεις». Τι θα πεις? Αυτά τα χωρίς εγώ. Με αυτή την έννοια, μαζική κουλτούρα υπήρξε και είναι πλέον ο ολοκληρωτισμός της αστικής δημοκρατίας. Όχι με μπότες, με εικόνες. Θυμηθείτε τι λέγαμε χθες. Λέγαμε για τον Walter Lippmann στο έργο του «Κοινή γνώμη» το 1922. Παρατήρησε ότι ο σύγχρονος πολίτης, δεν ζει στον κόσμο, αλλά σε ένα ψευδοπεριβάλλον, το Matrix. Σε εικόνες μέσα στο κεφάλι του, που του τις προμηθεύουν οι άλλοι. Εγώ, για παράδειγμα, σας έχω προμηθεύσει μια εικόνα μου. Δεν σας έχω προμηθεύσει τον εαυτό μου. Αυτό που βλέπετε είναι μια εικόνα μου. Η εικόνα μου την ώρα που κάνω την εκπομπή, για παράδειγμα. Ή αυτό που ακούτε είναι η φωνή μου. Δεν σας προμηθεύω τον εαυτό μου. Και τι λέει παρακάτω, λέει. Ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος πια. Πολύ σύνθετος. Πολύ μακρινός για να ελέγξει με άμεση εμπειρία τα πράγματα. Άρα ζούμε από δεύτερο χέρι. Και όποιος ελέγχει την προμήθεια των εικόνων, κυβερνά. Ο Λίπερμαν δηλαδή, ο Λίπερμαν έδωσε στη διαδικασία το όνομά της ή την κατασκευή της συνένεσης, αυτό που ονομάμε κοινωνική συνένεση. Και προειδοποίησε ότι με τα νέα μέσα η κατασκευή αυτή θα γινόταν τεχνική, επάγγελμα και βιομηχανία. Παλιός ολοκληρωτισμός σου έλεγε όχι με τη μυστική αστυνομία. Τώρα στο λέει με τη διαφήμιση. Σε κατευθύνει. Σε προγραμματίζει. Παλιά σου έλεγε όχι με, με στρατόπεδα, θα πας στα γκούλα, ξέρω εγώ, Ξερονήσια. Τώρα πού σε περιορίζει? Στα τηλεοπτικά κανάλια. Στις εκπομπές των πρωινάδικων. Τις ανοησίες που ακούς, Πώς σκέψα να ακούς όλη τη μέρα ανοησίες? Ανοητεύεις και ο ίδιος. Παλιά, ο παλιός ολοκληρωτισμός με έλεγε όχι, στο απαγορεύω. Τώρα σου λέει, σου διαμορφώνω την επιθυμία. Παλιά σου λέγε λογοκρισία. Τώρα σου δίνει υπερπαραγωγή θορύβου. Ακόμα κι εγώ συμμετέχω στην παραγωγή ενός θορύβου. Ακούστε τον θόρυβο έξω.
Σου λέγε όχι, δεν επιτρέπεται παλιά στον οκλωτισμό. Τώρα του λέει όλοι το θέλουν. Και αυτό είναι το δυσκολότερο για να αντιμετωπιστεί. Ο άνθρωπος που φοβάται τον δικτάτορα ξέρει ότι φοβάται. Ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι στην αστυνομία ξέρει ότι υπάρχει εξουσία απέναντί του. Τον πάρει, τον συλλάβει, τον μπουζουριάζει, δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος όμως που λατρεύει την εικόνα που του έδωσαν, που μιλά με τις λέξεις που του μοίρασαν, που υπερασπίζεται την επιθυμία που του κατασκεύασαν, που τις λέξεις που χρησιμοποιεί τις διαμόρφωσαν και τις επαναδιαμόρφωσαν σε βαθμό που να μην τις αναγνωρίζουν. Δηλαδή, ας πούμε, κάποτε, όταν ήμουν εγώ νεαρός δηλαδή, εάν βλέπαμε κάποιον άνδρα να χαστουκίζει μία γυναίκα ή δύο ανθρώπους να έρχονται στα χέρια και ένας δυνατός να βαράει τον άλλον, δεν το θεωρούσαμε κάτι φυσιολογικό. Δεν σκεφτόμασταν ή ανάποδα, μια γυναίκα να χαστουκίζει έναν άντρα. Δεν σκεφτόμασταν μπορεί να έχει ένα δίκιο. Μπορεί να δει ότι αυτή η σκηνή βίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας κάποιου δίκαιου πράγματος. Όχι. Παρεμβαίναμε κατευθείαν. Τους αφήναμε και γελούσαμε. Λοιπόν, όταν μιλάς λοιπόν τις λέξεις όπως τις έχουν διαμορφώσει, που υπερασπίζεις την επιθυμία που σου κατασκεύασαν, την εικόνα σου. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να θέλει κάποιος σήμερα να αλλάξει την εικόνα του. Απέναντι σε αυτό που συνήθισε ότι είναι το ταιριαστό με το Facebook, με τα φίλτρα, ας πούμε, κτλ. Που πιστεύει ότι η συμμόρφωσή του τελικά είναι η αυθεντικότητά του. Τον έμαθαν. Έγινε πετσίπια. Δεν ξέρει πια ότι υπακούει. Νομίζω ότι είναι ο εαυτός του. Νομίζετε ότι είστε ο εαυτός σας. Γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την εκπομπή χθες. Εγώ είμαι ένας ρενόκερος και εσείς δεν είστε αυτό που νομίζετε. Αν αυτό που σας έφτιαξαν οι άλλοι να νομίζετε. Ένας μηχανισμός. Όπου οι άλλοι, ένας μηχανισμός συγκεκριμένος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του νέου ολοκληρωτισμού. Να μην εμφανίζεται ως καταναγκασμός, αλλά ως ελευθερία. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε τη λέξη ολοκληρωτισμός, αφού είδαμε ότι δεν αφορά μόνο τα ιστορικά καθεστώτα του 20ου αιώνα, αλλά και τη μαζική κουλτούρα, τη βιομηχανία της απόλαυσης και τον εθισμό, ας συνεχίσουμε λιγάκι στο άτομο της μοναξιάς. Και εδώ αρχίζει το σκοτεινό κεφάλαιο που ξεκινήσαμε χθες κάποια στιγμή, το σαδιστικό παράδοξο. Διότι η εποχή δεν σου ζητάει απλώς να μείνεις μόνος, σου ζητάει να αποδείξεις τη μοναξιά σου ως ωριμότητα, δεν σου αφαιρεί απλώς τους δεσμούς, σου λέει η απώλειά τους είναι ελευθερία. Χώρισα με τη γυναίκα μου, πω είμαι ελεύθερος. Ναι, μπορεί και να, τι να πω. Δεν σε καταλείπει απλώς στην αγορά, σου λέει τώρα είσαι επιτέλους αυτόνομος. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στον 20ο αιώνα λοιπόν ολοκληρωτισμός εμφανίστηκε με αυτό το πράγμα που είπαμε. Το σαδιστικό παράδοξο της εποχής μας, η κοινωνία ζητά από τον άνθρωπο να ενταχθεί σε αυτήν, αποδεικνύοντας ότι δεν ανήκει σε αυτήν. Για να είσαι όριμος πρέπει να σταθείς μόνος, για να είσαι ελεύθερος πρέπει να μην εξαρτάσεις, για να είσαι αυτόνομος πρέπει να μην χρειάζεσαι σε μια απόλυτη αντίφαση και αντίκρουση με το τι στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος. Για να είσαι υγιής πρέπει να αποκόβεσαι από ό,τι σε πονά. Πρώτα λοιπόν σε οδηγεί στην αποκοπή και μετά σου πουλά και τη θεραπεία για την πληγή της αποκοπής. Δεν μιλάμε πια για την ψυχολογία μόνο, μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για εξουσία, μιλάμε για την πιο βαθιά μετάλλαξη του ανθρώπου στην νεότερη ιστορία. Η οικογένεια δεν υπήρξε πάντα παράδεισος. Πολλές φορές μπορεί να υπήρξε φυλάκια. Μπορεί να υπήρξε χώρος πειθαρχίας, πατριαρχίας, μητριαρχίας, ντροπής, καταπίεσης, εκβιασμού, κοινωνικής υποκρισίας. Όμως δεν έγινε φυλακή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, επειδή ο δεσμός είναι φυλακή από τη φύση του. Έγινε φυλακή επειδή κάθε σύστημα εξουσίας παίρνει τις ανθρώπινες μορφές σχέσεων και τις μετατρέπει σε μηχανισμούς ελέγχου. Η φεουδαρχία ήθελε την οικογένεια ως μονάδα γης, αίματος, κληρονομιάς και υποταγής. Η βιομηχανική κοινωνία ήθελε ως μηχανισμό αναπαραγωγής του εργάτη. Ο εξαντλημένος πατέρας
η μάνα δεμένη με την οικιακή εργασία, τα παιδιά εκπαιδευμένα στην υπακοή, το σπίτι μικρό, μικρό εργοστάσιο πειθαρχίας. Η αστική ηθική, πατώντας πάνω στο προτεσταντικό καπιταλισμό, έκανε την εργασία θρησκεία, την επιτυχία απόδειξη αξίας, τη φτώχεια ηθική αποτυχία και τον άνθρωπο λογιστική μονάδα με αξία ανάλογη με το περιεχόμενο της τσέπης του. Άρα ναι, η οικογένεια παραμορφώθηκε. Αλλά το κρίσιμο είναι ποιος την παραμόρφωσε. Γιατί δεν την παραμόρφωσε η μητέρα που αγαπούσε πολύ. Δεν την παραμόρφωσε ο πατέρας επειδή κουβαλούσε τη δική του σκληρότητα. Δεν την παραμόρφωσε η γιαγιά που ήθελε να δει. Έλεγε «Αλεκάκι, έλα να φας». Μια φορά θυμάμαι εκεί στην Τούμπα πριν γίνει όλο αυτό τώρα το οποίο υπάρχει. Ήτανε τα δέντρα. Δεν τα βάζανε, δεν ήταν πεζοδρομημένα ή να πήγαν πλάκες και τα λοιπά, όχι. Φτιάχνανε μεγάλες λακκούβες, εκεί που υπήρχε το δέντρο ήταν γύρω γύρω μια λακκούβα το είχαν και αυτό έβγαζε χόρτα και έτσι, μικρούλες ήμουν φαντάζομαι, γιατί είχα καταφέρει και είχα κουλουριαστεί με σκοτάδι, δεν υπήρχαν φώτα έτσι και τα λοιπά. Και είχα κουλουριαστεί εκεί μέσα σε μια απόσταση ενός μέτρου περνάει η γιαγιά μου και φώναζε «Αλεκάκι». Λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ να γυρίσω πίσω να φάω. Λοιπόν, και γελούσα εγώ, κρυμμένος εκεί. Λοιπόν, τι παραμόρφωσε, λοιπόν, παραμόρφωσε ένα σύστημα που ήθελε το δεσμό να υπηρετεί την παραγωγή, την πειθαρχία, την ιδιοκτησία, τη σιωπή, την κληρονομιά, την ταξική συνέχεια. Και έτσι ήρθε η δεύτερη απάτη. Το ίδιο σύστημα που είχε κάνει την οικογένεια φυλακή εμφανίστηκε ως απελευθερωτής από την οικογένεια. Σου φταίει η μάνα. Σου φταίει ο πατέρας, σου φταίει η συγγένεια, σου φταίει η δέσμη, σου φταίει το καθήκον, σου φταίει το παλιό το σπίτι, σου φταίει η μνήμη, φταίει η πόλη που κουβαλάς μέσα σου, φταίνε οι σχέσεις. Δεν σου είπε ότι εκείνο που έχει ήδη δηλητηριάσει τις σχέσεις, δεν σου είπε ότι πρώτα φόρτω στην οικογένεια μια εξουσία, οικονομικό άγχος, ταξική ντροπή, ανδρική βία, γυναική αθυσία, θρησκευτική ενοχή, κοινωνική επιτήρηση. Δεν σου είπε ότι δεν γκρεμίζει τη φυλακή. Γκρέμισε και την τελευταία δυνατότητα να ανήκει κάπου χωρίς τιμολόγιο. Και έτσι γεννήθηκε η νέα φυλακή με τη λέξη, όχι υπακοή, αλλά με τη λέξη ελευθερία. Ότι όχι με τη λέξη πειθαρχία, αλλά με τη λέξη αυτονομία. Όχι με τη λέξη υποταγή, αλλά με τη λέξη επιλογή. Μόνο που ήδη είχαν αλλάξει και το περιεχόμενο των λέξεων. Η ελευθερία δεν σημαίνει πια να συμμετέχει σε ό,τι μας τεκίνει η ζωή. Δεν σημαίνει να αποφασίζει μαζί με άλλους τους όρους της ύπαρξής σου. Δεν σημαίνει να έχεις πολιτεία, δήμο, σχέση, ευθύνη και αξιοπρέπεια. Σημαίνει να μπορείς να καταναλώνεις χωρίς εσωτερικό φραγμό. Να αλλάζεις προφίλ, σύντροφο, δουλειά, πόλη, ταυτότητα, αισθητική, σώμα, επιθυμία. Αρκεί να μην ακουμπήσεις τη δομή του συστήματος. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, αρκεί να μην θίξεις την τράπεζα. Μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις, αρκεί να πληρώνεις. Μπορείς να αμφισβητήσεις τον πατέρα σου, αρκεί να μην αμφισβητήσεις τον αλγόριθμο. Μπορείς να καταγγείλεις τη μάνα σου, αρκεί να μην δεις ποιος κερδίζει από τη μοναξιά σου. Μέσα σε αυτή τη νέα θεολογία η οικογένεια είναι εμπόδιο. Είναι επειδή ήταν η πρώτη κοινή μας γη, το πρώτο κοινό αγαθό, η πρώτη οικονομία αμοιβαιότητας. Η μάνα κρατά ένα παιδί χωρίς τιμολόγιο. Ο αδερφός επισκευάζει μια βρύση χωρίς απόδειξη. Η γιαγιά μαγειρεύει χωρίς πλατφόρμα. Ο ξάδερφος φιλοξενεί χωρίς Airbnb. Ο πατέρας δανείζει χωρίς τόκο. Το χωριό δίνει λάδι χωρίς ΦΠΑ. Η σχέση παράγει αξία που δεν περνά από την αγορά. Αυτό δεν μπορεί να ανεχθεί και αυτό έχει μετασχηματίσει αυτή η μεταμοντέρνα οικονομία, δημοκρατία, κοινωνία, ακοινωνίας. Για κάθε φροντίδα που δεν τιμολογείται είναι χαμένη αγορά. Και κάθε οικογενειακή αλληλεγγύη είναι υπηρεσία που δεν θα πουληθεί. Και κάθε συγγενικός δεσμός είναι ένας πελάτης που χάθηκε. Και κάθε σπίτι που μοιράζεται ένα ενίκιο που δεν εισπράχθηκε. Κάθε τραπέζι οικογενειακό δεν εισπράχθηκε. Κάθε τραπέζι οικογενειακό.

μαζική θα το ομικοποίησε. Και κάθε λειτουργία που πριν εξεπλήρωνε η οικογένεια, η γειτονιά, η συγγένεια, η κοινότητα, τώρα την εκπληρώνει αποκλειστικά μόνο και υποχρεωτικά μία αγορά. Και κάθε αγορά χρειάζεται πρώτα να σε αποκόψει από εκείνο που θα σου έδινε κάτι δωρεάν. Και εδώ μπαίνει και η ψυχοθεραπευτική γλώσσα. Όχι ως θεραπεία των πραγματικά τραυματισμένων. Αυτοί υπάρχουν και χρειάζονται προστασία, αλλά η ιδεολογία της γενικής αποκοπής. Ως λεξιλόγιο που μεταφράζεται κάθε δύσκολη σχέση σε πιθανή βλάβη. Κάθε γονική ατέλεια στο τραύμα. Κάθε συμβουλή σε έλεγχο. Κάθε οικογενειακή τριβή σε τοξικότητα. Κάθε υποχρέωση σε συναισθηματική εργασία. Και κάθε αφοσίωση στην συνεξάρτηση που λέγαμε και χθες. Και έτσι κόβεται και ο δεύτερος λόρος. Γιατί ο πρώτος λόρος κόβεται με την γέννηση. Και είναι το αναπόφευκτο τραύμα της ζωής όλων μας. Βγαίνεις από το σώμα που σε κράτησε και πρέπει να αναπνεύσεις μόνος σου. Σκέψου, την ασφάλεια της του αμνιακού ασκού, παπ, έξω, Υπάρχει λοιπόν και ο δεύτερος ο λόρος. Ο λόρος της οικογένειας, της μνήμης, της συγγένειας, της γλώσσας, της πόλης, των νεκρών, των τραπεζιών, των παιδικών δωματίων, των αποτυχιών, των ονείρων που δεν έγιναν. Των ανθρώπων που σε είδαν πριν γίνεις ο ρόλος. Αυτός είναι ο δεύτερος ρόλος και δεν είναι διακόσμηση. Είναι το δίχτυ που κρατά τον άνθρωπο από την πτώση του στο μηδέν. Αυτόν τον λόρο μας τον έχουν κόψει με χειρουργική ακρίβεια και όχι με μαχαίρι, αλλά με λέξεις όπως είναι η όρια, τοξικότητα, το τραύμα, η αυτοφροντίδα, η αποστασιοποίηση, η προσωπική εξέλιξη. Και εσύ δεν μιλάς με τη μανούλα σου, μιλάς με το chatbot. Δεν μιλάς με τον πατέρα σου, μιλάς με τον αλγόριθμο. Δεν μιλάς με τη γιαγιά σου, παρακολουθείς ένα βίντεο. Δεν τρως με τους δικούς σου, παραγγέλνεις μόνος σου. Δεν ερωτεύεσαι μέσα στην κοινότητα των ανθρώπων. Σκρολάρεις πρόσωπα σαν κατάλογο προϊόντων και εσύ έχεις γίνει βεβαίως προϊόν. Και δεν έχεις γειτονιά. Έχεις feed, ανταπόκριση. Δεν έχεις μνήμη. Έχεις το cloud, το σύννεφο, το ψηφιακό. Και αυτό είναι το συμπέρασμα από την κοινωνία στην τεχνοφεουδαρχία. Και όταν αυτή η μοναξιά αρχίσει να γίνεται αφόρητη, όταν ο άνθρωπος που του είπαν ότι είσαι ελεύθερος ανακαλύψει ότι είναι μόνος, χρεωμένος, επιτηρούμενος, νοικιασμένος, πλατφορμοποιημένος, τότε έρχεται και η τελευταία πολιτική παγίδα, η νοσταλγία της σκληρής εξουσίας. Γιατί οι άνθρωποι κοινωνικά πλέον αμόρφωτοι, η κοινωνική μόρφωση δεν την παίρνει στο πανεπιστήμιο. Το παίρνει στη συνάφεση, στη συζήτηση, στην επαφή, την ανθρώπινη, την άμεση, αυτή που υπήρχε κάποτε σε ένα δυόμεσα. Τα τραπεζάκια όξου του Σαββόπουλου. Απογοητευμένοι από μια δημοκρατία που δεν είναι δημοκρατία, αρχίζουν να σκέφτονται ότι ίσως μια δικτατορία να είναι καλύτερη. Και όχι επειδή έγιναν ξαφνικά φασίστες, αλλά επειδή η κοινωνική τους μόρφωση έχει καταρρεύσει, επειδή δεν βλέπουν, δεν υπάρχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει κοινότητα. Δεν υπάρχει πολιτική πράξη. Έμαθαν μόνο να επιλέγουν προϊόντα, ταυτότητες, θεραπείες και θυμούς. Και όσοι είχαν μάθει μέσα από αυτήν την νέο μετανεωτερικότητα, τη μεταδημοκρατία, τη μεταπολιτική, που σου αραδιάζουν περισπούδαστα ένα σωρό ανόητοι διανοούμενοι εχθροί του ίδιου του λαού τους, θα τους πω εγώ, εχθροί της ρίζας και των γονιών τους των ίδιων, σε πείθουν λοιπόν πως έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό ακριβώς θέλει η νέα τεχνολογική θεοκρατία. Όχι πολίτες, απομονωμένα υποκείμενα που ζουν μόνο τους σε τάξη ασφάλεια, επιτήρηση, ψηφιακή προστασία και έλεγχο. Θέλει ανθρώπους τόσο κουρασμένους από την ψηφιακή ελευθερία, ώστε να παραδώσουν με ανακούφιση το ότι τους έχει απομείνει πνευματική ελευθερία. Έτσι μετασχηματίζεται και η Ευρώπη. Όχι η δημοκρατική πολιτεία των λαών, αλλά σε μια νέα Σοβιετία επιτήρησης, πιστοποιήσεων, ψηφιακής συμμόρφωσης, αλγοριθμικής διοίκησης, τραπεζικής εξάρτησης και ηθικής αστυνόμευσης. Όχι με κόκκινες σημαίες και πορτρέτα γενικών γραμματέων, αλλά με πίνακες ψηφιακής διαχείρισης. Με πράσινες ταξινομήσεις, με κώδικες διοντολογίας, με ψηφιακές ταυτότητες, με παρακολούθηση συναλλαγών, με διαρκή αξιολόγηση συμπεριφοράς. Μια πλήρης σύνδεση με ένα κόστος μεταφρασμένο σε χρήμα που τα κάνει αδύνατα για τον απλό καθημερινό επιχειρηματία, τον έμπορο, ταξιτζή.

το μινι μάρκετ. Και ο άνθρωπος μένει στη μέση. Έχοντας βγει από μια παλιά φυλακή της οικογένειας πειθαρχίας όπως τον πείσανε, μπαίνει σε μια νέα φυλακή του ατόμου πελάτη. Πρώτα του πήραν το δεσμό, τον έκανε μηχανισμό ελέγχου, μετά του πήραν την απελευθέρωση, το κάνανε αγορά. Πρώτα του πήρανε μέσω τον εαυτό του, μέσω του υπακούει, μετά του είπαν αποκοπή για να ελευθερωθεί. Και στο τέλος ούτε ανήκει, ούτε ελευθερώθηκε. Έγινε ρινόκερος που έγινε άτομο. Όχι το θηρίο της αγέλης, αλλά το θηρίο της μοναξιάς. Και εκείνο που έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος που ζει έξω από την κοινότητα, στα βουνά και στα όρη και στα λαγκάδια, ή ζώο είναι ή άνθρωπος, ήρθε η ζούγκλα μιας ψυχρής τσιμεντένιας πόλης, τεμαχισμένη σε μικρές ιδιοκτησίες διαμερισμάτων, απομονωμένη από κάθε μορφή συλλογικότητας και συνανίκη, να το κάνει πραγματικότητα χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε το παραμικρό βήμα έξω από την πόρτα του σπιτιού μας, του διαμερίσματός μας δηλαδή. Γιατί κακώς μιλάμε για σπίτια. Θα πρέπει να λέμε διαμερίσματα. Άλλο είναι το σπίτι. Ένα όν λοιπόν που δεν έχει πια ούτε χώριο, δεν έχει πόλη, δεν έχει οικογένεια, δεν έχει συλλογική μνήμη, δεν έχει κοινό τραπέζι. Άρα δεν έχει κοινό πόνο. Δεν υπάρχει κοινή υπόθεση. Έχουμε μόνο τον εαυτό μας. Και αυτόν τον εαυτόν που τελικά τον έχουν σχεδιάσει οι άλλοι. Αυτό είναι το πιο σαδιστικό επίδευμα της εποχής, να σου πάρει από τους ανθρώπους σου και να σου πει ότι σε ελευθέρωσε. Να σε αφήσει μόνο απέναντι στην αγορά και να σου πει ότι ευρήμασες. Να σου πουλήσει τη μοναξιά ως αυτονομία και να την κάνει και προϊόν. Και όταν γονατίσεις, να σε ρωτήσει με κατανόηση, τι τραύμα σου το ξύπνησε αυτό. Στην ψυχαναλυτική παράδοση, ο σαδισμός δεν είναι απλώς η ευχαρίστηση από τον πόνο του άλλου. Είναι μια πιο σύνθετη ψυχοδυναμική. Είναι η ευχαρίστηση από τη δημιουργία του αδιεξόδου, από την εγκατάσταση του άλλου σε μια συνθήκη όπου ό,τι και αν θα επιλέξει, θα υποφέρει. Δεν αφορά αποκλειστικά τον πόνο. Αφορά ένα διπλό δέσιμο. Το θύμα να μην έχει διέξοδο. Να γνωρίζει ότι κάθε πόρτα οδηγεί σε άλλη μορφή του ίδιου πόνου. Ή άλλο. Να μην μπορεί καν να αρνηθεί σε μια σαδιστική κοινωνία ότι η άρνηση είναι το σύστημα του σαδιστή. Η σωστή απάντηση είναι ότι όποια και αν δώσεις έχεις νέα τιμωρία. Και στη σύγχρονη κοινωνία αυτή η στατιστική δομή, η σαδιστική δομή, έχει μετατοπιστεί σε διαπροσωπικό συστημικό επίπεδο. Δεν χρειάζεται κανένας μεμονωμένος σαδιστής, η ίδια κοινωνική κατασκευή λειτουργεί σαδιστικά. Όμως η ίδια αυτή η εξατομίκευση που απαιτείται είναι εξορισμού, και αυτό είναι το καταπληκτικό της σύλληψης ή αδυναμία ένταξης. Όταν δεν έχεις δεσμούς, με ποιον να ενταχθείς, και όταν δεν έχεις παρελθόν, ποια παράδοση να συνεχίσεις. Και όταν είσαι εξατομικευμένος, ποια κοινωνία να σε αναγνωρίσει. Είναι η τέλεια σαδιστική δομή. Ικανοποιεί τους όρους ένταξης και βρίσκεσαι μόνος. Αν δεν τους πληρώσεις, μένεις εκτός. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις. Φτάσα λοιπόν στο τέλειο σαδιστικό αποτέλεσμα. Ο σύγχρονος Έλληνας ή Ευρωπαίος ή Αμερικανός, δυτικός γενικά, ζει μόνος. Δηλαδή είναι ολοκληρωτικά μέλος μιας ακοινωνίας. Όχι παρά τη μοναξιά του, αλλά λόγω της μοναξιάς του. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μοναξιά πλέον εμφανίζεται ως μετρήσιμο κοινωνικό πρόβλημα ή δημιουργεί υπουργεία, υπουργείου μοναξιάς. Είναι τεράστιο το ποσοστό των ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι μόνοι. Η Ελλάδα, η Ελλάδα του Φωτός, ρε. Η Ελλάδα του Καλαμπουριού, ρε. Η Ελλάδα του Καφενείου, ρε. Και τι να κάνουμε που ήταν πράσινα, μπλε, ρόζι, κόκκινα, δεν τι άλλο. Είναι η χώρα με την υψηλότερη μοναξιά. Και το φαινόμενο δεν είναι ιδιοτροπία ευαίσθητων ανθρώπων. Είναι η ίδια η κοινωνική υποδομή που παράγει το ψυχικό αποτέλεσμα. Η μοναξιά
δεν τον βγάζει από την κοινωνία, είναι το εισιτήριο στην κοινωνία. Είναι το έγγραφο που τον κάνει να γνωρίσουμε αποδεκτό πλήρες μέλος. Σε αντίθεση, ο μόνος που λέει τώρα είμαι ανεξάρτητος, έχω βάλει όρια και έχω αυτονομία. Είναι σαρκαστικό παράδοξο. Ο σύγχρονος άνθρωπος για να γίνει αποδεκτός ως μέλος μιας κοινωνίας πρέπει να ζει σαν να μην ανήκει σε καμιά. Είναι το παγκόσμιο χωριό. Είναι το ευρωπαϊκό χωριό. Πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να επιβιώσει χωρίς δεσμούς και πρέπει να φορά τη μοναξιά του ως διαβατήριο. Και αυτή είναι η νέα μορφή ερηνοκερισμού. Δεν γινόμαστε όλοι οι ίδιοι μέλη μιας αγέλης. Γινόμαστε όλοι οι ίδιοι ως απομονωμένοι. Δεν ψάχνουμε την προσωπικότητά μας μέσα στη μάζα, χάνουμε τη συλλογικότητά μας μέσα από την εξατομίκευση. Και τέλος, η σύγχρονη κοινωνία είναι ένα παιχνίδι, ένα κοπάδι από όντα που έχουν μάθει να μην συγκροτούν κοπάδι. Λέγαμε χθες ότι ο πρώτος εκβιασμός που συμβαίνει αυτό είναι ο γλωσσικός, η γλώσσα. Όλο το σύγχρονο ψυχοθεραπευτικό λεξιλόγιο που έχει κατασκευαστεί. Και αυτή η γλωσσική κατασκευή δεν είναι ουδέτερη. Είναι πολιτισμικά και πολιτικά φορτισμένη. Δεν χρειάζεται να έχει σχεδιαστεί κάπου, έξω. Σχεδιάστηκε μέσα στην κοινωνία. Όποιος μιλάει αυτή τη γλώσσα εκπαιδεύεται σταδιακά να αξιολογεί και τις σχέσεις του με το συγκεκριμένο σύστημα και να το βρίσκει αποδεκτό. Ο νέος Έλληνας του 26 δεν έχει εναλλακτική γλώσσα. Στις σχολές ψυχολογίας, στις σχολές κοινωνικών επιστημών, στα κοινωνικά μέσα, στα βιβλία της αυτοβοήθειας, στις σειρές κτλ. Εκτίθεται διαρκώς αυτή τη ρητορική. Σε εκείνες τις σπάνιες στιγμές που θέλει να εκφραστεί διαφορετικά, δεν έχει λέξεις. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Τα παιδιά μπορούν να γράψουν ένα μήνυμα, δεν μπορούν να μιλήσουν στο τηλέφωνο ή δεν μπορούν να μιλήσουν. Μου θύμισε εκείνη τη διαφήμιση των Πρίτζλ, πώς λεγόταν, που τρώγανε τα πατατάκια σε μια παραλία και μιλούσαν σαν αρχάνθρωποι. Ναι. Πού να το πιστεύω αυτό πριν από 15-20 χρόνια, από 30, δεν ξέρω πόσο ήταν. Ότι αυτός ήταν ο στόχος. Ο δεύτερος είναι η οικονομία, μηχανισμός επιβολής. Η σύγχρονη ελληνική οικονομία ζητά από το μέσο Έλληνα να αποδείξει την ατομική του αυτοτέλεια σε συνθήκες που η αυτοτέλεια γίνεται ολοένα και ακριβότερη ή γίνεται αδύνατη. Η ιδεολογία επιμένει: φύγε μόνος σου, στάσου μόνος σου, νίκιασε μόνος σου, κατανάλωσε μόνος σου, φρόντισε τον εαυτό σου κτλ. Όμως η αριθμητική της καθημερινότητας συχνά λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν αντέχεις να το σηκώσεις. Δεν αντέχεις το νίκιασμα. Δεν αντέχεις το να πληρώνεις delivery. Δεν αντέχεις να πληρώνεις ψυχοθεραπεία, γυμναστήριο, Netflix, ταξί, παιδιά, ξέρω εγώ, φροντίδα ηλικιωμένων. Και εδώ η αλληγορία πατάει στο έδαφος. Δεν μιλάμε για μια αφηρημένη ψυχική εντύπωση. Οι νέοι στην Ελλάδα δεινοπαθούν και οι ενήλικες επίσης. Κόστος στέγασης, 40% του εισοδήματος του μηνιαίου. Η διάλυση των δεσμών δεν απελευθερώνει μόνο τον άνθρωπο, απελευθερώνει και τις αγορές. Ό,τι πριν γινόταν ως χάρη, ως αλληλεγγύη και σε συγγένεια, ως γειτονική βοήθεια, ως οικογενειακή φροντίδα, τώρα πια τιμολογείται και θα πρέπει να τα πληρώσεις όλα. Για να πληρώσεις την θεωρητική σου αυτονομία, θα πρέπει να πεινάσεις. Θα πρέπει να στερηθείς. Σαδιστικό, ε. Ο τρίτος μηχανισμός είναι βέβαια οι αλγόριθμοι των κοινωνικών μέσων. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεγιστοποιούν τον χρόνο που δαπανά ο χρήστης αυτές. Και για να το πετύχουν, προωθούν περιεχόμενο που τον εμπλέκει συναισθηματικά. Από όλα τα είδη του συναισθηματικού, εμπλεκτικού θα λέγαμε, περιεχομένου. Βίντεο για το ένα, βίντεο για ναρκιστικούς, βίντεο για τοξικούς, βίντεο για τους ανθρώπους που βάζουν όρια, βίντεο για red flags, βίντεο για αυθεντικότητα. Όλη η ροή ενισχύει συστηματικά την ψυχοθεραπευτική κανονικότητα. Όταν ένα νέος βλέπει δεκάδες, εκατοντάδες μικρά βίντεο μέσα στην ημέρα και ένα σημαντικό ποσοστό αυτό αφορά
το τραύμα, τα όρια, τις κόκκινες ημέρες και όλα αυτά εδώ, στο τέλος του μήνα έχει υιοθετήσει το λεξιλόγιο. Στο τέλος του χρόνου έχει εσωτερικεύσει τον τρόπο της ζωής. Και βεβαίως η εκπαίδευση της νομιμοποίησης, η εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, σχολές ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, παιδαγωγικής. Κυριαρχεί η ψυχοθεραπευτική κοσμοθεωρία ως γλώσσα ερμηνείας του ανθρώπου. Οι μαθητές διδάσκονται του Φρόιντ, του Βίγκολ, την Άλις Μίλλερ, του Βάντεν Κόλκ, διδάσκονται τα στάδια του τραύματος, του τύπου δεσμού, τα όρια της αυτοφροντίδας, του δεσίματος, του τραύματος. Αλλά διδάσκω λιγότερο όσον αφορά τα κοινωνικά αίτια της δυσφορίας. Λιγότερο η οικονομική αποστέρηση, διάλυση γειτονιάς, την εργασιακή ανασφάλεια, την απώλεια του κοινού χρόνου. Όταν φοιτητές γίνονται ψυχοθεραπευτές, η κοινωνική λειτουργία, η παιδαγωγή ή οι σύμβουλοι μεταφέρουν στους πελάτες τους, μαθητές τους, αυτήν την κοσμοθεωρία. Και έτσι η ιδεολογία της εξατομίκευσης γίνεται πλέον κρατική, νόμιμη και επιστημονικά πιστοποιημένη. Και ο πέμπτος μηχανισμός είναι το δίκαιο. Στη Δύση, τα τελευταία 50 χρόνια, το οικογενειακό δίκαιο έχει μεταμορφωθεί ώστε να διευκολύνει τη διάλυση των οικογενειακών δεσμών. Τα διαζύγια έχουν γίνει εύκολα. Η συμβολαιοποίηση των γάμων και συντρόφων έχει υποκαταστήσει τους σχετικούς γάμους. Τα σύμφωνα συμβίωσης έχουν γίνει νομική κατηγορία. Η έννοια της κληρονομικής μετάβασης έχει περιοριστεί. Σουηδία, Δανία, Γερμανία. Σε λίγο και στην Ελλάδα. Παράλληλα, αυξάνονται οι νόμοι προστασίας ατομικών δικαιωμάτων κατά της οικογένειας. Τα παιδιά μπορούν να καταγγείλουν τους γονείς για λεκτική κακοποίηση. Οι σύζυγοι μπορούν να καταγγείλουν για ψυχολογική βία. Όλοι μπορούν να κρατήσουν τις αποστάσεις, η ίδια η έννοια της οικογενειακής δέσμασης έχει νομικά αποδυναμωθεί. Αυτές οι αλλαγές, που όλες βρίσκονται σε ένα τρομερά υπερβολικό περιεχόμενο, έχουν συνολικά μετατοπίσει την ισορροπία προς ακόμα μεγαλύτερη εξατομίκευση. Και το άτομο έχει πια μια νομική προστασία από την ίδια την οικογένεια. Η οικογένεια δεν έχει καμιά νομική προστασία από το άτομο. Είναι μια ασύμμετρη ισορροπία. Στο έργο του Ιονέσκο, ο Μπερανζέ αντιτίθεται και αντιστέκεται σε μια φράση «Δεν παραδίνομαι», αφού προσπάθησε βέβαια να γίνει και αυτός ρινόκερος. Είναι εύκολο να την πεις, δύσκολο να τη ζήσεις. Διότι η αντίσταση στον ρινοκερισμό σημαίνει να μείνεις άνθρωπος όταν όλοι έχουν γίνει ρινόκεροι. Σημαίνει να μείνεις στις σχέσεις όταν όλοι έχουν αποστασιοποιηθεί. Σημαίνει να φροντίσεις την οικογένειά σου όταν όλοι έχουν βάλει τα όρια τους. Σημαίνει να αρνείσαι τη γλώσσα της εξατομίκευσης όταν είναι η μοναδική γλώσσα που μιλιέται. Είναι μια θέση μειονότητας. Θα σε χαρακτηρίσουν αναχρονιστικό, παραδοσιακό, καταπιεστικό, ανώριμο. Θα σου πούνε ότι δεν έχεις διαβάσει αρκετά. Θα σου εξηγήσουν ότι είναι ψυχικά ανθυγιεινό να επενδύεις τόσο στις οικογενειακές σου σχέσεις. Θα σε ρωτήσω αν έχεις ψυχοθεραπευτή. Σε αυτή τη συνθήκη ο σύγχρονος Μπέρανζε χρειάζεται περισσότερα εργαλεία από τον αρχικό. Την ενημέρωση, τη συντήρηση των δεσμών, την γλωσσική αντίσταση, την αντίσταση της γλώσσας, γιατί η γλώσσα είναι σκέψη, την αντίστασή μας στην ετυμολογία των λέξεων, γιατί αυτές μας δείχνουν πραγματικά τον δρόμο. Το να αποδεχτούμε ότι η ζωή είναι δύσκολη. Είναι της φύσης της η ζωή μας δύσκολη, γεμάτη τραύματα. Είναι αληθινή. Και βεβαίως να αναβρίσκεις, να αναζητάς για τους άλλους μπερανζέδες. Γιατί δεν είσαι μόνος, σε κάθε γενιά υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται την κυρία έχει παραδοχή. 5, 10%, 15% του πληθυσμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Λίγοι, αλλά όχι αδιόρατοι ή αόρατοι. Αυτά. Και επιμένω. Είμαι ο Ρινόκερος. Και δεν υπάρχει τίποτα ηρωικό ούτε τίποτα τραγικό. Και όλοι είμαστε όχι αυτό που νομίζουμε, αλλά αυτό που επιθύμησαν και μας έφτιαξαν να είμαστε. Αυτά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ όλες και όλους
για πού ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ για όλους τους φίλες και τους φίλους εδώ στο YouTube, το Alex Τσίγκος, το Thrax, τη Μαρία, τη Μίλα, τον Παράδεισο, την Ιωάννα, τον Γιώργο, την Ελένη, την Αντωνία, όλους, την Νεκταρία σήμερα που σίαζε. Όλους τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σόιλε Μέζογλου. Από μένα τον ειρηνό καιρό προς εσάς. Καληνύχτα και καλή τύχη. Αύριο πάλι εδώ, την ίδια ώρα. Α, ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Πού θα πάω χωρίς τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
6: Αντισυστημικός.
7: Βαρδάρης.
6: Γαλανόλευκος.
8: Δημοκρατικός.
9: Ελληνικός.
10: Ζόρικος.
11: Ηφαίστειος.
12: Φιελώδης.
13: Ιδεοκινητικός.
14: Κουρσάρος.
15: Λατρευτός.
16: Μαχητικός.
17: Νικητής.
18: Ξεκάθαρος.
19: Όασης.
20: Παγκόσμιος.
21: Ρεαλιστής.
22: Σεισμός. Τιτάνιος.
23: Υπεύθυνος.
24: Φιλαλήθης.
25: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
26: Φταγμένος.
27: Ωραία.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.

για να μυρίσεις αρμύρα, να νιώσεις το ζεστό αεράκι του ουδηλινού, να ακούσεις τον ήχο των κυμάτων, δεν χρειάζεται να πας μέχρι την Τζαμάικα. Και εδώ η Καλλικράτεια μια χαρά είναι, τα Μουδανιά, η Επανομή, βέβαια, δεν χρειάζεται. Στο μυαλό μπορεί κανείς να βάλει οπουδήποτε του αρέσει για να ταξιδέψει. Εμείς εδώ έχουμε τη δική μας θάλασσα, τον δικό μας παφλασμό, βάζουμε και τη φαντασία μας και ξεκινήσαμε τις μουσικές μας ανιχνεύσεις με τον Χρήστο Μάστορα και το «Για όλα ικανή Τζαμάικα». Για όσους έχουν δει την σχετική ταινία, η ταινία και το τραγούδι μιλούν για τη βαθιά αδερφική αγάπη και τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Στέφανος Εμμανουήλ στον ήχο, Γιώργος Ελεμαζογλου στο μικρόφωνο, και το ταξίδι μας σήμερα έχει πάλι πολύ καλοκαίρι, πολύ θάλασσα, ωραία πράγματα, και Κώστα Μαραβέγια για τη συνέχεια. Welcome to Greece.

Τραγουδιστής, τυχουργός, συνθέτης, ερμηνευτής, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Παίζει ακορντεόν, παίζει πιάνο και κιθάρα. Τα τραγούδια του γραμμένα κυρίως στα ελληνικά. Και συχνά συναντάμε στίχους στα αγγλικά, ισπανικά ή ιταλικά. Και η μουσική καριέρα του Μαραβέγια ξεκίνησε στην Ιταλία. Πήγε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι, αλλά εγκατέλειψε γρήγορα τα μαθηματικά και τη στατιστική για να ασχοληθεί με την τοπική μουσική σκηνή. Στη συνέχεια γύρισε Ελλάδα και αυτό που ακούσαμε τον έκανε διάσημο στο ευρύ κοινό. Ναμα, ένα συγκρότημα που έχει διαλυθεί αλλά έχει κάνει σπουδαία πράγματα, όπως το jazz blues, το ψαράκι που έχω ετοιμάσει για σας. Το ψαράκι έκανε ραδιοφωνική επιτυχία και αυτό γιατί έχει έτσι ένα παιχνιδιάρικο ύφος. Τι πιο καλοκαιρινό από ένα ψαράκι.

Η ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι είναι βαθιά προσωπική. Βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου 1978, τότε που σημειώθηκε ο φωνικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα πολλά σπίτια που υπέστησαν ζημιές ήταν και εκείνο που έμενε ο Νίκος Παπάζουγλου με την οικογένειά του. Μετά το μεγάλο σεισμό, το 78, ο Παπάζουγλου έστειλε τη γυναίκα και την κόρη του στην Αμερική για ασφάλεια. Ο ίδιος φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Διονύση Σαββόπουλου στο Πήλιο. Εκεί γνώρισε μια όμορφη κοπέλα και την ερωτεύτηκε ακαριαία. Όμως, λόγω των δεσμεύσεών του, δεν εκδήλωσε ποτέ τα συναισθήματά του. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και έγραψε αυτό το αριστούργημα. Το τραγούδι είχε πει ότι ποτέ δεν το έγραψα σε χαρτί. Το θυμόμουν απ' έξω και το μισό είναι για την κόρη μου και το μισό για αυτή την κοπέλα. Ο Αύγουστος αρχικά γράφτηκε μόνο ως ένα τραγούδι για κιθάρα φωνή και αργότερα προσθέθηκαν τα μέρη των εχόρδων που το εμπλούτησαν. Στους Ονειράμα τώρα, στο τραγούδι «Το Μηδέν». Το συγκρότημα σχηματίστηκε τον Οκτώβρη του 2000 ως αποτέλεσμα μιας ιδέας του Θοδωρή Μαραντίνη και του Διονύση Φρατζή όταν συναντήθηκαν στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας. Μέλη ο Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγους μήνες αργότερα έγινε μέλος και ο Κώστας Καρακατσάνης. Το συγκρότημα ξεκίνησε αρχικά να παίζει έτσι για χόμπι με το όνομα Mixing Up the Medicine, ενώ ένα όνομα που αντικατατρίζε τα πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής που έπαιζαν. Ονειράμα, το μηδέν.

Ναι φίλε, ναι. Να τα διαγράψεις όλα και να ξεκινήσεις από το μηδέν. Και ποια είναι η καλύτερη εποχή για αυτό το restart? Μα φυσικά αυτή η εποχή, το καλοκαίρι. Ιδανική εποχή για να αφήσουμε πίσω τα βάρη. Στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε και σε ένα πλοίο και να κάνουμε μια νέα αρχή με καθαρό μυαλό κάτω από τον καταγάλανο ουρανό. Φοβερό κομμάτι, γεμάτο δυναμισμό που μας σωθεί να κάνουμε focus στα όμορφα της ζωής και να ξεκινήσουμε ή να συνεχίσουμε τις διακοπές μας με την καλύτερη διάθεση. Γιώργος Ρους, ένα αγαπημένο τραγούδι από την δεκαετία του 2000. Εξαιρέσεις.

Γιώργος Ρους, Γιώργος Γεωργιάδης, το πραγματικό του όνομα. Ήταν 33 ετών όταν έβγαλε αυτή την φοβερή κομματάρα. Και πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά με Δημήτρη Παναγόπουλο, με λαθρός, μετά με Δημήτρη Παναγόπουλο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Μάνος Χατζηθάκης είχε χαρακτηρίσει το τραγούδι αυτό ως το καλύτερο ελληνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Και γράφτηκε από έναν μουσικό που συγκαταλέγεται μέσα στους 100 κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου. Ο λόγος για τον Δημήτρη Παναγόπουλο και την Άβρα. Ένα διαχρονικό τραγούδι το οποίο εδώ και 38 χρόνια δηλώνει παρουσία στα ραδιόφωνα και την ελληνική δισκογραφία. Η περίπτωση του Δημήτρη Παναγόπουλου είναι πολύ ιδιαίτερη και ίσως μοναδική, και αξίζει να πούμε κάποια πράγματα για τον Δημήτρη. Ξεκίνησε το 1985 κερδίζοντας το τρίτο βραβείο στο Μουσικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι του «Μονόλογος». Όμως κέρδισε για πάντα τις καρδιές των φίλων της μουσικής με την Άβρα το 87, ένα τραγούδι από τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Ασταθής Ισορροπία» που κυκλοφόρησε το 88. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι παράλληλα με την διαρκή παρουσία του σε ροκ μουσικές σκηνές και τη δισκογραφία, έχει συμπεριληφθεί 2 φορές στους 100 κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου χάρη στο πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο στον τομέα των βιολογικών επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Οι θεωρητικές και πειραματικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα καλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και θεωρούνται από τις πιο έγκυρες παγκοσμίως. Ο Δημήτρης Παναγόπουλος είναι ένας κλασικός ρόκερ, έχοντας σταδιοδρομήσει παράλληλα ως λέκτορας ερευνητής βιοφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο ίδιος θα δηλώσει γι' αυτό τον ιδιότυπο συνδυασμό μουσικής και επιστήμης. Σε μένα συνδυάζονται και οι δύο τομείς πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι επαγγελματικά βοήθησε το ένα κομμάτι το άλλο, έχει πει. Προσωπικά όμως, ναι, θεωρώ ότι ένας τομέας συμπληρώνει τον άλλον, ότι δηλαδή η γνώση που έχω πάρει από το ένα κομμάτι συμπληρώνεται και συμπληρώνει τις γνώσεις μου στο άλλο. Όπως υποστήριζαν οι αρχαίοι Έλληνες, μη δε της επιστήμων ή μη μουσικός. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη γνώση ή επιστημονική κατάρτιση χωρίς την καλλιέργεια της μουσικής. Στην αρχαιότητα η μουσική δεν περιοριζόταν απλώς στην ακουστική τέχνη, αλλά συνδεόταν άμεσα με τα μαθηματικά, την αρμονία του σύμπαντος και την καλλιέργεια της ψυχής. Αφήνουμε τον υπέροχο αυτό συνθέτη και επιστήμονα Παναγόπουλο και πάμε στους λαθρεπιβάτες, πάμε στο 87 και στη μεγάλη τους επιτυχία. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, λάθρεπιβάτες, δηλαδή Παντελής Θαλασσινός και Γιάννης Νικολάου από τον πρώτο τους δίσκο. Ο τίτλος του άλμπουμ δόθηκε από ένα τραγούδι που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβανόταν σε αυτό. Το πώς και το γιατί το έχει εξηγήσει ο Παντελής Θαλασσινός. Έχει πει ότι το τραγούδι, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, δημιουργήθηκε αφού είχε τελειώσει ο δίσκος που το περιείχε. Πώς γίνεται αυτό? Όταν οι λαθρεπιβάτες, έχει πει, είχαμε ήδη ηχογραφήσει και είχαμε ήδη μιξάρει τα τραγούδια του πρώτου μας δίσκου, απαλλαγμένος από το άγχος του πρώτου δίσκου και την πίεση του στούντιο, το επόμενο βράδυ, όπως καθόμουν στο σπίτι με σβηστά τα φώτα, έγραψε έναν στίχο που θα ήταν αργότερα η επιτυχία του δίσκου, με μια ευχάριστη μουσική που αργότερα τη δούλεψε και ο Γιάννης και έφτιαξα το τραγούδι «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε». Συνεχίζει ο Θαλασσινός και στην αναφορά του για το τραγούδι και λέει ότι το επόμενο πρωί με την αφέλεια του πρωτάρη πάω στη Μήνος, στην εταιρεία, και λέω στον τότε παραγωγό μας, τον Ηλία Μπενέτο, «Ακού Ηλία, το σουξέ του επόμενου δίσκου». Και του παίζω με μια κιθάρα που είχα πάντα στο γραφείο. Σηκώθηκε πάνω και μου λέει, «Σταματάνε τα εξώφυλλα, μπαίνουμε να το ηχογραφήσουμε και θα βάλουμε άλλο ένα τραγούδι με καινούργια εξώφυλλα». Με πιάσε πανικός. Εδώ λέγαμε πότε θα βγει ο δίσκος μας και τώρα θα έπρεπε να ξαναμπούμε στο στούντιο να ηχογραφήσουμε άλλο ένα τραγούδι. Άσε που ο Γιάννης Νικολάου δεν ήξερε τίποτα και θα ήταν σαν να είχα κάνει κακό στην κυκλοφορία του δίσκου. Πήρε μετά το τραγούδι ο Νικολάου, σαν πιο έμπειρος, το ρετουσάρισε και το έφτιαξε σε εισαγωγικά κούκλα. Βέβαια γενναία, έχει πει ο Θαλασσινός, η απόφαση του Ηλία Μπενέτου και του Μάτσα να παρατείνουμε τότε την κυκλοφορία. Παράξενη ιστορία και όμορφη αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Αυτά για την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού εδώ στις Μουσικές Ανιχνεύσεις. Το κάνουμε αυτό σχεδόν κάθε βράδυ. Πάμε και ψάχνουμε πίσω από τους καλλιτέχνες, πίσω από τα τραγούδια τους, πίσω από τις συνθέσεις, μικρές ή μεγάλες ιστορίες. Σε ένα υπέροχο live, σε ένα τραγούδι που ο Βαγγέλης Γερμανός το πρωτοκυκλοφόρησε, αλλά ο Γιάννης Κότσιρας το ερμήνευσε τέλεια σε μία συναυλία του. Γιάννης Κότσιρας, Κρουαζιέρα. Το πλοίο θα σα...

0: Ένα τραγούδι που ξεχυλίζει από αισιοδοξία. Καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι είναι ακριβώς αυτό. Η εποχή που πρέπει να νιώθουμε αισιόδοξοι, να χαλαρώνουμε, να βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά και να αναφωνούμε αυτή είναι η ζωή. Και να απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα ιδανικά, με καλή παρέα και δίπλα στο κύμα. Ρένα Μόρφη σας έχω για τη συνέχεια. Θα ανέβω να σε βρω μαζί με τον Μάρκο Κούμαρη.
1: Πάμε ρε.

Η Ρένα Μόρφη που συνήθως στροβιλίζεται με τους Ιμάμ Μπαϊλντί, άλλη μία επιστήμονας που άφησε τις σπουδές για να ασχοληθεί με τη μουσική και σίγουρα εάν συνέχιζε, λέω εγώ τώρα, το τμήμα έτσι, την επιστήμη της ιστορίας και της αρχαιολογίας που είχε σπουδάσει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, δεν θα έκανε περιοδίες σε όλες αυτές τις χώρες που έχει πάει: Κύπρο, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Γιώργος Νταλάρας από το 87, σε ένα medley σε Μαγικά νησιά και το Μάμπο το Μπραζιλιέρο.

Και κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι στα καλοκαίρια της καρδιάς μας για σήμερα φτάνει στο τέλος. Την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε πάλι κάτι ανάλογα, να περάσουμε πάλι σε λιμάνια, σε έρωτες, σε άμμο, σε δροσερή άβρα της, στη δροσερή άβρα της θάλασσας και όλα αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την εποχή. Θα κλείσουμε με Τάμτα, ήλιους και θάλασσες και ο τίτλος τα λέει όλα. Ένα κομμάτι που βάζεις στο repeat πηγαίνοντας για θάλασσα, νιώθοντας την απόλυτη ξεγνιασιά της όμορφης αυτής εποχής του χρόνου. Από τον Στέφανο Μανουήλ που ήταν στον ήχο, να είστε όλοι σας καλά, και τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου επίσης. Καλή συνέχεια με τον Τζόρνταν, ο οποίος παίρνει μικρόφωνο μέχρι τις 2.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του, χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6, λοιπόν, να πούμε και καλημέρα. Μην ξεχνάμε την καλημέρα, έτσι, γιατί στον πλανήτη μας, σε αυτόν τον πλανήτη που ζούμε, δεν είναι πάντα καλησπέρες και καληνύχτες, και καλημέρες. Γυρίζει η γη. Η γη γυρίζει και αναλόγως να πούμε, περιοχή, έτσι, έχουμε νύχτα, έχουμε μέρα και έχουμε χειμώνα, έχουμε καλοκαίρι και ούτε, καθεξής. Και φυσικά εκεί στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία, έχουμε τώρα, είμαστε τώρα στην καρδιά του χειμώνα και ξημερώνει εκεί. Τετάρτη 8 του Ιούλη έχουμε. Αλήθεια, πώς γίνεται ρε φίλε, Ιούλιος να έχει χειμώνα ο άλλος, ε? Δηλαδή να το πεις στον άλλο, τι μήνες έχει χειμώνα και να σε πει Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και σε πει, να του πεις καλά αυτός είναι για δέσιμο. Κάτσε ρε μεγάλε, Αυστραλία ζω, θα σου πει, τι μήνες έχει χειμώνα, ε? Λοιπόν, την αγάπη μου από την συχνότητα των FM 103,6 και φυσικά μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus. Οι τρόποι επικοινωνίας οι γνωστοί, έτσι μέσω μηνυμάτων, μέσω του γνωστού αριθμού του Viper 6907-483-484. Να θυμίσω σήμερα Τετάρτη, 8 Ιούλη. Σήμερα είχαμε βοριάδες, εχθές τους αναβάλαμε, διότι είχε το παιχνίδι επάνω στην ώρα και δεν, δεν είχαμε και πολλή ώρα, είχαμε μία ώρα κενό. Τι να το κάνουμε τώρα, τσάπα να πας να κάνεις μέχρι να πεις για χαρά τι γίνεται και λοιπά, δύο-τρία πράγματα, τελειώνει η ώρα τώρα. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε Τετάρτη, σήμερα δηλαδή. Από του χρόνου πρώτα ο Θεός, από του χρόνου λέγοντας από την κοινωνία, από του χρόνου πρώτα ο Θεός, από του χρόνου λέγοντας

έρχεσαι μετά από ξεκούραση, ας πούμε, την Κυριακή. Όχι τώρα φορτώνεσαι τη Δευτέρα, τρέχουμε με τις δουλειές μας. Η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, έτσι. Και πάμε και την Τρίτη, τρέχουμε ακόμα και την Τρίτη πιο πολύ. Και στο καπάκι μετά πας και στην εκπομπή και είσαι κομμάτια. Πριν ξεκινήσεις, δηλαδή είσαι κουρασμένος. Γίνεται. Σήμερα μάτς δεν έχουμε. Μουντιάλ και τέτοια, έτσι. Να πάρουν και καμιά ανάσα τα παιδιά. Έχουμε όμως άλλα πράγματα. Έχουμε άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε. Με έκανε εντύπωση ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου, και δεν είναι άλλος από τον γνωστό Χωσάμ Χασάν, έτσι, ο παίκτης ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ μαζί με τον Ιμπραήμ Χασάν και με τον Μαγκδί Ντολμπά. Έκανε παράπονα, να πούμε, για την διαιτησία. Έντονα κιόλας παράπονα για την διαιτησία, και είπε μάλιστα ότι δεν θα ξαναδεί ποτέ παγκόσμιο κύπελο, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη διοργάνωση. Και εγώ σε ρωτάω κάτι, ρε Χωσάμ, σε άλλη διοργάνωση υπάρχει δικαιοσύνη? Για πες μου, πού υπάρχει δικαιοσύνη? Για πείτε μου, σε ποιο τομέα υπάρχει δικαιοσύνη? Εάν μου πείτε κάπου ότι υπάρχει δικαιοσύνη, να πω, ρε παιδί μου, άτε εκεί, ας πούμε, να υπάρχει δικαιοσύνη. Λοιπόν, το πάμε σε ρί μέχρι τις 12, δεν έχει διαλυματάκια και τέτοια. Λέει το παιδί, έβγαλε μία πικρία και λέει, να πούμε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η διαιτησία του Γάλλου Λετεσιέ ήταν, λέει, να πούμε, δεν ήταν καλή, έτσι. Ήμασταν, λέει, η καλύτερη ομάδα. Αυτό που συνέβη δεν ήταν ούτε δίκαιο ούτε ισότιμο. Ένα από τα γκολ μας ακυρώθηκε και δεν γνωρίζουμε γιατί. Ήμασταν πολύ κοντά στο 3-1 και υπήρξε φάουλ πάνω στο Χάμντι Φάντι. Ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ίσως ήθελα να συνεχίσει ο Λιονέλ Μέση. Είναι βόβες, ρουκέτες είναι αυτές τώρα που λέει, έτσι. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες φορές εξωαγωνιστικοί παράγοντες που ξεπερνούν τα τεχνικά ζητήματα. Κάποιες φορές, και εσύ μην το χαλάς. Σχεδόν πολλές φορές. Όταν δούνε ότι δεν μπορούν στα ίσα οι μεγάλες ομάδες να κερδίσουν κάποιες άλλες ομάδες, διότι πρέπει να περάσουν αλλά δεν μπορούν να τις κερδίσουν, μπαίνουν οι άλλοι τρόποι. Αυτό είναι γνωστό. Τα έχουν δει τα μάτια μας. Μισόν αιώνα τέτοια βλέπουμε. Έτσι. Η παγκόσμια, λοιπόν, πρωταθλήτρια είχε στήριξη σε όλα τα επίπεδα. Είπα στον διαιτητή ότι αυτό που συνέβαινε δεν ήταν δίκαιο. Είναι μία νίκη που η Αργεντινή δεν άξιζε. Όταν επιστρέψω στην πατρίδα μου, δεν θα ξαναδώ ποτέ παγκόσμιο κύπελο, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη διοργάνωση. Τάδε έφη Χωσάμ Χασάν. Και ο Χωσάμ Χασάν ήταν ένα πολύ καλό παιδί, τον είχαμε στο ΠΑΟΚ. Ο Ιμπραήμ ήταν, ο αδερφός ήταν λίγο πιο τσαμπουκαλεμένος, έψανε τον καυγά και τον άκητάλο. Αυτός ήταν καλό παιδί. Ήταν αρνί που λέμε, κορίτσι πως θα λένε. Ξέσπασε, λοιπόν, και ένιωσε αδικημένος και τα είπε φορά παρτίδα.

Εδώ μεταξύ, καταγγελία στη FIFA έγινε και για τη διαιτησία του Μαρτσίνιακ στο Αργεντινή-Αλγερία. Πήραν και εκεί σφυρίγματα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς την FIFA, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία της αναμέτρησης απέναντι στην Αργεντινή τώρα σε αυτό το Μουντιάλ. Είχαν βγάλει κάποιες αμφισβητούμενες φάσεις που σύμφωνα με τους Αλγερινούς επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Όσα αποκαλύπτει λοιπόν το Reuters τα είπε αυτά, η Αφρικανική Ομοσπονδία θεωρεί ότι ο Μέση έπρεπε να τιμωρηθεί σε φάση του πρώτου ημιχρόνου όταν φέρεται να πάτησε τον Αλίσα Μούντι χωρίς να δεχτεί ούτε κίτρινη κάρτα. Ναι, εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, τους μεγάλους παίκτες τους προστατεύουν. Είναι μια παραδοχή, είναι μια πραγματικότητα. Οι Αλγερινοί υποστήριξαν ότι σε εκείνο το σημείο

σημείο. Ήταν, δηλαδή εκείνη η φάση που έγινε τότε ήταν κομβικό το σημείο, στον χρόνο δηλαδή. Το σκορ ήταν 0-0 και πιστεύουν ότι σε ενδεχόμενη αποβολή, γιατί σου λέει έπρεπε να αποβληθεί, θα μπορούσαν να αλλάξουν ισορροπίες, έτσι, και η εξέλιξη της αναμέτρησης. Έγινε και μια δεύτερη φάση στην καταγγελία, μια αναφορά σε μια δεύτερη επίμαχη φάση, με πρωταγωνιστή τον Αλέξης Μακ Άλιστερ, και λέει η Αλγερία ότι ο μέσος της Αργεντινής χτύπησε με τον αγώνα τον Ιμπραήμ Μαζά στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια τιμωρία από το διαιτητή της αναμέτρησης. Αυτός είναι, άμα θυμάστε, ήρθε και στην Ελλάδα, σφίριξε ο διαιτητής, ένας Πολωνός είναι, ο Σίμων Μαρτσίνιακ. Αυτός πρέπει να είχε σφυρίξει, αν θυμάμαι καλά, και τον τελικό τότε που το πήραν η Αργεντίνη με τη Γαλλία. Αργεντινή-Γαλλία. Είναι τυχαίο που παίζει η Αργεντίνη αυτή, αυτός ο διαιτητής. Λέτε, γιατί σε κάθε ομάδα, έτσι, έχουν συγκεκριμένα εργαλεία, λένε, όταν θέλουν να πάρουν υπεράσπιση και βοήθεια από τη διαιτησία. Λέτε να ξαναπάρει κανένα τρόπο η Αργεντινή, τέτοιος μπρόξιμο που τρώνε και λοιπά. Εδώ άλλος έβαλε τον κόλ και έκλαιγε μετά, ο Μέση. Εγώ πάντως πιστεύω Γαλλία, παιδιά. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε.

Εν τω μεταξύ, σήμερα δήμερα έχουμε Τετάρτη. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε θέματα έτσι καυτά για το ποδόσφαιρό μας. Την Τρίτη, για παράδειγμα, 14 του μήνα θα συνεδριάσει η Super League, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, με θέματα την εκλογή Προέδρου, τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος και την εισαγωγή της goal line κάμερα. Δηλαδή, αυτό που λέμε να πούμε, απευθείας κάμερα να πούμε, στους αγώνες, στα δοκάρια εκεί πέρα για να το βλέπουμε. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στις εκλογές που είχαν γίνει 30 του μήνα, 30 Ιούνιου, υπήρξε ισοπαλία 7-7 η ψήφη μεταξύ του Αλαφούζου και του Μαρινάκη, και τώρα είναι, πάμε για νέα μάχη. Δεν ξέρουμε στο παρασκήνιο τι δουλεύτηκε, ποιοι υπερίσχυσαν, ποιος υπερίσχυσε αν θέλετε και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν και δύο φορμάτ για το, για το πρωτάθλημα, έτσι. Είναι δύο προτάσεις οι οποίες προτείνουν play-off και play-out με διαφορετικούς τρόπους όμως, έτσι. Εγώ θα έλεγα τώρα καλύτερα να καταργηθούν αυτά, να ανέβουν κανένα δύο ομάδες ακόμα, να γίνουν 16 τουλάχιστον και 18 ακόμα καλύτερα, αλλά θέλουν στήριξη οικονομική οι ομάδες για να μπορούν να αντέξουν. Να ανέβουν και ομάδες, ρε παιδί μου, έτσι ονόματα, να μπορούν να κάνουν και καμιά κίνηση, να φέρουν παίκτες, να στελεχωθεί, ρε παιδί μου, το πρωτάθλημα με δυνατά, πώς το λένε, με ομάδες, να πούμε, παραδοσιακές δυνάμεις, έτσι. Οι οποίες βλέπουν από το πρωτάθλημα και το κάνανε το πρωτάθλημα, το ξεθοριάσαν, το κάνανε, τι να σας πω, μέχρι και αδιάφορο κάποια χρόνια ήταν. Τώρα τελευταία πάει να δυναμώσει πάλι. Για να δούμε.

κατατέθηκε μία πρόταση από τον Ηρακλή τις προάλλες, η οποία λέει για να αυξηθούν οι ομάδες από την σεζόν 27-28 του χρόνου δηλαδή. Άρα σημαίνει, ο Ηρακλής λέει από του χρόνου οι ομάδες να γίνουν 16. Αυτό που λέμε και εμείς εδώ, να γίνει αύξηση στη Super League, να γίνουν 16 ομάδες κλπ. Έτσι, για να γίνει και το πρωτάθλημα να ανέβουν, εμείς το λέμε, για να ανέβουν και άλλες ομάδες επάνω, παραδοσιακές δυνάμεις, να ανέβουν οι Πανιόνιοι, να ανέβουν, ξέρω εγώ, Πασεραϊκοί, Δόξα Δράμες, τέτοιες ομάδες, παιδί μου, παλιές, καλές και με κόσμο. Πας Γιάννενα και ούτω καθεξής. Βέβαια, ο Ηρακλής το λέει για δικούς του λόγους, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπορεί να χτυπήσει πεντάδες και εξάδες και τέτοια πράγματα, και σου λέει να μην κινδυνεύσουμε τουλάχιστον να υπάρχουν πολλές ομάδες. Έτσι το εξηγώ εγώ, έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Να με συγχωρήσουν κιόλας εκεί οι φίλοι του Ηρακλή, αλλά όταν του πέφτει μια δυνατή ομάδα, δεν την ενδιαφέρει άμα γίνουν οι ομάδες από 14-16. Αν πιστεύεις ότι είσαι μέσα στην τετράδα, τι ψάχνεις να βρεις, να είσαι στη 16άδα. Επίσης, το κυριότερο θέμα είναι ότι την άλλη μέρα, την Πέμπτη, εντωμεταξύ την Τρίτη θα συνεδριάσει για το, πώς λένε, για τον γκολ, έτσι. Τετάρτη για το φορμάτ του επόμενου πρωταθλήματος, και το, πώς λένε, και την Πέμπτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Ένα από τα θέματα είναι και η λήψη απόφασης για την επιστροφή Ελλήνων διαιτητών με ξένους ΒΑΡ στα ντέρμπι πρωταθλήματος. Κλάφτα χαράλαμπε άμα γίνει αυτό. Άμα γίνει αυτό, ξανά μανά πίσω, λέω εγώ τώρα, έτσι, σε εποχές κουκούλα, πώς το λένε, εποχές να πούμε μπριάκου, εποχές φύρα και πάμε να φύγουμε, Παπαπέτρου και ούτω καθεξής. Πάλι δηλαδή στα παλιά.

Καλησπέρα Ιορδάνη Βαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο, ηχολήπτες και εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένης λέει Πάοκ από το λιμάνι του Πάοκ. Μάλιστα. 11 και 2. Άρχισες και εσύ να αργείς, Δημοσένη. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Υπέγραψε σήμερα, λέει, ο Ματζίνι στο Αποέλ, λέει. Οπότε τέλος ο Άρης, λέει. Μιχάλης, μάλιστα. Ο Άρης, παιδιά, τι να πω για τον Άρη. Τα έχω πει πολλάκις και μόλις τα λέω είσαι αντιαριανός. Δεν μπορεί να μιλήσει, είσαι αντιαριανός. Ενώ οι Αριανοί είναι φιλοπαοξίδες. Μας λέγανε μέχρι τώρα να πούμε ότι ο Καρυπίδης ξέρει τόνους μπάλα, ξέρει αυτά, ξέρει τόνα, ξέρει τ' άλλο. Και είμαστε μια χαρά και μια χαρά είμαστε και είδαμε και τους άλλους πως είμαστε και τόνα και τ' άλλο και τ' άλλο. Και τον έχουν τώρα 10 χρόνια και βάλε στη μάπα, μπορεί και παραπάνω, και είναι τίποτας. Πουθενάς κανονικός κι αυτός. Ευρώπη δεν μπορούν να μπουν και όταν μπαίνουν Ιούνιο, μπαίνουν Ιούνιο, βγαίνουν. Χρέη μεγαλώνουν, ιστορίες κάνουν, ομάδα μπορεί να κάνουν. Ούτε καν Πέμπτη βγαίνουν. Α, βγήκαν πέρσι Πέμπτη, αλλά την θέση την Ευρώπη την πήρε όφη, να πούμε με τον τελικό. Γεια σου Τζόρνταν, προς διόρθωση σου, φιλικά πάντα, ο Πούγκουρας ήρθε ελεύθερος, λέει, στο Παναθηναϊκό. Δανεική ήταν μόνο ο Κάτσε και ο Μισαγκίδης που, εντάξει, μπορεί να έκανα λάθος, εντάξει. Είδε στην εκπομπή των Βοριάδων, έτσι. Είχα πει ο Πούγκουρας, και άλλοι πρέπει να ήταν τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάτσε διάβασα το μήνυμα. Γεια σου Τζόρνταν, προς διόρθωση, λέει, προς διόρθωση σου, φιλικά πάντα, ο Πούγκουρας ήρθε ελεύθερος στον Παναθηναϊκό. Δανεική ήταν μόνο, λέει, ο Κάτσε και ο Μιστακίδης, που ένα σταμάτησε στα 30 του την καριέρα του στη Χαλάστρα, λέει. Χαιρετίσματα στη Νίκη από το Λονδίνο. Μάλιστα. Στη Χαλάστρα ποιος σταμάτησε? Στη Χαλάστρα ποιος έπαιξε και σταμάτησε? Για στείλε μου μήνυμα να δω. Αν έκαναν τέτοιο λάθος και πήγανε στο χωριό του Κουνουποκέφαλου εκεί πέρα, τι να μπορεί, φίλε. Καλησπέρα Γιάννη, λέει, στη σημαία σας γιατί βγάλατε, λέει, την ημερομηνία? Στη σημαία τους βγάλανε ημερομηνία? Γιατί η σημαία είχε ημερομηνία πάνω? Αύριο έρχεται Κοζάνη, λέει, ο Κούλης Άδωνης. Πώς το βλέπεις, Ιορδάνη? Άμα πάει και ο Κούλης εκεί πάνω, άστα βράστα. Κοζάνη, τον Άδωνη, τι να πάει ο Άδωνης, να πει τι, να πού εκεί στο Σαργοστάσια, μήπως εκεί πέρα τη ΔΕΗ και τέτοια κατά και θα πάνε μες στην πόλη. Εκεί αυτοί πρέπει να είναι ανεπιθύμητοι κανονικά, ρε. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να είναι ανεπιθύμητοι. Ο Άδωνης έριξε τις βουτιές του, να πούμε, εκεί στη θάλασσα κάτω με τον Κασολάκι μαζί, έτσι έμαθα. Και ο ένας έβαζε λάδι, λέει, στον άλλονα. Πώς το λένε, αυτό εδώ του μαυρίσματος. Για να μην καούνε τα παιδιά. Απίστευτα πράγματα, παιδιά.

Γεια σου Γιαννάκο, φιλαράκι μου. Την αγάπη μου και στην Κυπούπολη και στην Αθήνα, στο Περιστέρι. Στο ασπρόμαυρο Περιστέρι. Παίζανε τένις, λέει, μαζί. Ναι, παίζανε τένις μαζί, μετά ρίξαν και τις βουτιές και ο ένας έβαζε να πούμε λάδι για να μην μαυρίσουν στον άλλον. Γίνανε κολλητάρια. Το ψένα του πάει στη Νέα Δημοκρατία ο τον άλλον μάλλον. Σήμερα είπαμε μπάλα δεν είχαμε. Εχθές είχαμε ματσάρες. Είχαμε το καλά του Αργεντινή, πόσο λένε, Αίγυπτος. Εντάξει, ήταν ματσάρα. Ένιωσε αδικημένος ο Χουσάμ Χασάν. Εγώ, παιδιά, δεν το είδα το παιχνίδι για να έχω άποψη. Μόνο φάσεις είδα. Μην αδικήσουμε κάτι. Αλλά το άλλο το παιχνίδι, το Ελβετία-Κολομβία, εκείνο που είδα το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο στούντιο κλπ. Ήταν, ρε παιδιά, τόσο σκληρό, τόσο με πάθος και ιστορίες. Μιλάμε για ξύλο τώρα, ρε, πέφτει και ξύλο. Και δεν έβγαζε εύκολα κάρτες ο διαιτής, έφυγε. Δεν έβγαζε. Λοιπόν, πολύ θέαμα δεν είχε όσον αφορά φάσεις και τον Ακιτάλο, αλλά είχε ξύλο. Ποδοσφαιρικό ξύλο, κανονικά. Έπαιρνε φορά ο άλλος και πήγαινε βάρα για τον άλλο. Πέφτει κάτω. Τίποτα ο διαιτής. Παίξτε, έλεγε. Και κόντεψε να γίνει και σύραξη κάποια στιγμή. Λοιπόν, μετά τα παιχνίδια όλα αφού ολοκληρώθηκε η φάση των 16, έχουμε τα ζευγάρια των προημιτελικών. Καταρχήν να πούμε τα αποτελέσματα, έτσι, γιατί έχει και νόημα. Το Μαρόκο καθάρισε τον Καναδά 3-0. Η Γαλλία με το ζόρι την Παραγουάη, στην φάση αυτή που είπαμε των 16, την καθάρισε την Παραγουάη, η οποία Παραγουάη πέρασε, στα πέναλτι είχε πέρασε. Πω ρε φίλε. Σκληρό παιχνίδι και εκείνο. Βραζιλία-Νορβηγία 1-2. Εδώ μιλάμε τώρα για έκπληξη μεγατόνων. Άλλοι περίμεναν τους Βραζιλιάνους. Τίποτα. Ήταν πολύ αρνητική. Την περίμενε ο κόσμος διαφορετική τη Βραζιλία. Ανατροπή είχαμε και στο Μεξικό-Αγγλία. Πέρασαν οι Άγγλοι με 3-2. Τώρα παίζουν με τους Νορβηγούς οι Άγγλοι. Ρε γέλια.

Πορτογαλία-Ισπανία το είδαμε και το τελευταίο λεπτό που, που έβαλαν τον γκολ οι Ισπανοί, καθάρισαν τον Ρονάλντο, άρχισε να κλαίει εκεί πέρα. Με την μαμουνιά που πήγε να κάνει εκεί ο Τραμπ όσον αφορά τον τιμωρημένο παίκτη που έφαγε την κόκκινη κάρτα και λέγεται ότι έκανε παρέμβαση στη FIFA, να πούμε, για να καθαρίσει η FIFA για να παίξει ο παίκτης. Ντόρτια φάγανε από το Βέλγιο 4-1. Αυτός νόμιζε με έναν παίκτη, ένας κούκος λέει, δεν φέρνει την άνοιξη. Η ματσάρα η χθεσινοβραδινή, Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, με πολλά παράπονα του Χωσάμ Χασάν. Και όπως είπαμε, το Ελβετία-Κολομβία στα πέναλτι πήγε αυτό 4-3. Σκληρό παιχνίδι, πολύ σκληρό. Και φυσικά ο διαιτής, να πούμε, στον κόσμο του, έτσι, δεν έδινε κάρτες, δεν έδινε φάουλ. Πολύ σπάνια έδινε. Έπρεπε να βγει αίμα από τον παίκτη για να δώσει φάουλ. Τώρα τα ζευγάρια στα προημιτελικά, Γαλλία-Μαρόκο. Ωραίο ζευγάρι. Εκεί ξαδερφάκια αυτά, έτσι είναι, ούτως ή άλλως νομίζω γαλλική απικία. Δεν ήταν το Μαρόκο κάποτε σε... Στέφανε, τι λες εσύ? Δεν θα ήταν, ένα πράγμα. Γαλλία-Μαρόκο. Τώρα το Μαρόκο είναι σκληρό, αλλά νομίζω μπροστά στη Γαλλία δεν χωράνε αμφισβητήσεις. Πιστεύω θα περάσουν οι Γάλλοι. Και μέχρι εδώ που έφτασε ο Μαρόκο, πολύ καλά πήγε. Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ ακλώνει το άσος. Θα περάσουν οι Ισπανοί. Την άποψή μας λέμε, έτσι, τα προγνωστικά μας αν θέλετε. Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ σε θέλω μάγκα μου τώρα. Εδώ θα τα καταφέρει τώρα ο Χάλαντ και η παρέα του να τους τελειώσουν τους Άγγλους. Εάν δεν τα καταφέρουν, πιστεύω εγώ η Αγγλία μετά έχει ντουβάρι. Εκεί σταματάει μετά, γιατί παίζει με τη Γαλλία μετά. Εάν περάσει τη Νορβηγία, μετά έχουμε Γαλλία. Νομίζω εκεί σταματάει κιόλας, έτσι. Και το Αργεντινή-Ελβετία δεν είναι καθόλου εύκολο. Η Αργεντινή με αυτά που κάνει όσον αφορά τα διαιτητικά, γιατί βγάζουν κάποιοι και κάνανε παράπονα, να πούμε έτσι, όσον αφορά την διαιτησία. Και νομίζω ότι με αυτά τα παράπονα που κάνουν στοχοποιείται η ομάδα τους. Και όταν κάποια στιγμή είναι βρεθεί να παίζει απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, νομίζω ο κόσμος, πέρα της αγάπης που έχει του Μέση, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, όταν παίρνει μια ομάδα σφυρίγματα από έναν δίκαιο άνθρωπο που είναι απέναντι, μετά δεν την πολύ γουστάρει αυτή την ομάδα. Δηλαδή η συμπάθεια που έχει για αυτή την ομάδα μετριάζεται και μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ, να πούμε, σε αυτό, γιατί ευνοείται συνέχεια, έτσι. Όλοι πάνε με τον αδικημένο, αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα παιχνίδια, πρώτα απ' όλα να πω ότι αύριο παίζει το Γαλλία-Μαρόκο. Ένα παιχνίδι είναι αύριο, Γαλλία-Μαρόκο. Αύριο Πέμπτη. Την Παρασκευή έχουμε το Ισπανία-Βέλγιο. 11 η ώρα είναι αύριο το Γαλλία-Μαρόκο. Και την άλλη μέρα, την Παρασκευή, παίζει το Ισπανία-Βέλγιο. 10 η ώρα, παρακαλώ. Ισπανία-Βέλγιο, 10 η ώρα. Και Παρασκευή. Και την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια. Το ένα είναι Νορβηγία-Αγγλία στις 12 το βράδυ κανονικά, και το άλλο είναι τα ξημερώματα, δηλαδή ξημερώματα Κυριακής, λέμε, τη Σαββατόπρωτο ξημερώματα Κυριακής, και το άλλο είναι Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά τα παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν ποιοι θα πάνε στα ημιτελικά.

Καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλη, Ελβετία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, λέει, στην ίδια τη FIFA. Μέσα για το θέμα της κόκκινης κάρτας, λέει. Μάλιστα. Γιατί γκρινιάζουν οι Αιγύπτιοι, λέει, αφού το γήπεδο, λέει, έγερνε. Ναι, τι σημασία έχει, ρε φίλε. Άμα την αδικήσαν την ομάδα τους, τι. Το που έγερνε δεν λέει κάτι. Παίζανε άμυνα για να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Δεν λέει κάτι αυτό. Τον πρωταθλητή Γιάννη, λέει, ρώτα τον που είναι σήμερα, λέει, το κύπελο. Σήμερα που, νομίζω κάπου που ήταν, δεν ξέρω. Στις Σέρες το πήγανε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.

Εν τω μεταξύ, ο Πάοκ πήρε και του Σάντα Μαρία να πούμε συμφωνήσανε. Περιμένουμε κι άλλες μεταγραφές. Είναι θέμα ημερών, έτσι. Να ανακοινωθούν και άλλες. Καλησπέρα, φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω, φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω η Καστοριά. Ζήτω ο μεγάλος ο Δημοσθένης. Ζήτω ο Γιάννης. Πάμε μαζί με τον Ιβάν όλοι μαζί. Δίπλα-δίπλα. Πάντα με ειλικρίνεια και με όραμα, λέει. Πόντιος και ξερό ψωμί, λέει. Ζήτω η Σάλκε. Ζήτω Τζόρνταν, λέει. Χαίρομαι που να σε ακούω. Μάλιστα. Με μπέρδεψες τώρα. Ζήτω η Σάλκε. Αρμίνια Μπίλεφελντ δεν είσαι.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Και για μηνύματα στο Viper 6907-483-484. Σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Έως και τις 2 η ώρα μαζί θα είμαστε. 2 ολόκληρες ώρες για τον κόσμο. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο.
1: Έλα, καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλημέρα.
1: Και πώς πάει?
0: Πώς να πάει, να, όπως πάει.
1: Εδώ, λοιπόν, ζήτω που είμαι ο μεγάλος ο δημοσίος. Ποιος ήταν ο Κώστας?
0: Ναι, Μπίλεβελτ.
1: Ο Μπίλεβελτ. Ο μεγάλος ο Κώστας. Mm. Ζήτω ο ΠΑΟΚ, εννοείται ο ΠΑΟΚ πρώτα-πρώτα.
0: Ναι.
1: Ο Τζόρνταν, μεγάλος ο Τζόρνταν. Ο Γιάννης, ο κύριος Μπαμπίκος, ο κύριος Αντάφυλλος, ο Άκης, όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, οι καλοί ακροατές που λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου, χθες ξέχασα να σου πω το σχόλιο μου και εμένα, το δικό μου. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που είπες για τους δανεικούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Ακούς?
0: Α, το είδες στην εκπομπή σήμερα?
1: Όχι, δεν ήταν τις Μοριάδες, χθες που το ανέφερες.
0: Σήμερα μείναμε ώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει οι Μοριάδες ποτέ.
0: Να μπεις.
1: Για να αυτή.
0: Να μπεις.
1: Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να τσεκάρω και αυτό να πω. Που λες. Λοιπόν, είδα και το παιχνίδι εχθές. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Ναι, είδα το παιχνίδι. Κολομβία, Ελβετία.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Ωραία μπάλα, σκληρό ποδόσφαιρο. Που λες. Τώρα ποιοι παίζουν τώρα, Γαλλία, το βλέπεις? Τους άκουσα ότι λες για Γαλλία.
0: Ναι, φυσικά. Από την αρχή το λέω.
1: Ναι, εγώ όμως γιατί λέω θα το πάρει καμιά Βραζιλία, καμιά Αργεντινή, κάτι τέτοιο το βλέπω εγώ.
0: Εσύ να τρως ψάρια να βλέπεις καλά, Δημοσένη. Να τρως ψάρια λέω για να βλέπεις καλά. Η Βραζιλία αποκλείστηκε, ρε, πότε θα το πάρει, την άλλη φορά?
1: Α, ναι, η Βραζιλία αποκλείστηκε, εγώ καλά, ότι να είναι, καλά που λες. Λοιπόν, αφιερώνω ένα τραγουδάκι όποιο θέλεις. Εδώ στο ακουστήρι.
0: Έγινε.
1: Αφιερώνω και στο Γιώτη και στον κόσμο καλόγερο, έτσι.
0: Έγινε.
1: Τι μου λένε, έγινε.
0: Τα λέμε,
1: καλημέρα μου.
0: Για χαρά. Έλα, φίλος.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καταφωνήν, εδώ είσαι.
2: Τι γίνεται, καταφωνήν και ο Γάιδαρος, τι νομίζεις εσύ, δεν θα έβγαινα. Ναι. Αλλά πάντα, ρε, το Δημοσθένη, ρε. Πρέπει να πάρει το χρυσό αγαλματάκι, γιατί πάντα βγαίνει πρώτος, ρε.
0: Ναι.
2: Είναι αρχηγός.
0: Ναι.
2: Τον παραδέχομαι.
0: Καλώς.
2: Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε εκτός από αυτόν τον Σάντα Μαρία, όπως το λένε.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον άλλους 2-3 παίχτες. Ένα βαρβάτο σεντερφόρ και να είναι παουξής, όχι άλλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Ακούς?
0: Ναι, εγώ.
2: Εσύ τις πόντες τις καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ρε Τζόρνταν, μέχρι και οι έμποροι μας ακούνε. Έχω με έναν πρέπει να πήγαινες μαζί στο γυμνάσιο. Εγώ πιστεύω κατά μεγάλο ποσοστό με τον Γιώργο τον Λοπέζ να πήγαινες στο γυμνάσιο στη Σίδρα μαζί. Γιατί ήξερες και εκείνο το συγχωρεμένο το Θανάση, το Γκουτίκα.
0: Α, ο Γκουτίκα.
2: Ίδια ηλικία έχει ο Γιώργος με εκείνονα.
0: Μάλιστα.
2: 100% Τζόρνταν πήγαινες μαζί του στο γυμνάσιο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μην τους θυμάμαι, αλλά πήγαινα.
2: Ναι, μπορεί να ήταν σε άλλο τμήμα.
0: Ναι. Άμα δω φωτογραφία, το θυμηθώ, ρε φίλε.
2: 100%. Ναι. 100% Τζόρνταν μου. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Να μην λέω πολλά.
0: Ναι.
2: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και κάνω πολλές αφιερώσεις γιατί όλοι αυτοί εδώ κοντά περιμένουν πότε θα βγει ο Γιώργος για να τα ακούσουν.
0: Μάλιστα.
2: Η μισή καλή του Στένιου Κατσαντζίδη.
0: Η μισή καλή.
2: Μισή καλή έτσι λέει ο τίτλος, Ζόρδαν μου, παραπάνω δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν πειράζει, αρκεί να το βρούμε.
2: Ναι, ναι, θα το βρει ο Ιχολύπτης. Λοιπόν, για τον Κρέμτσικ,
0: ναι.
2: Τον Μπάκη,
0: ναι.
2: Τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Μάλιστα, ίδια παράδειγμα.
2: Το Δημοσθένη,
0: ναι.
2: Το μεγάλο, το Γεωργιάδη, τον Ζόρδαν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Που τους στηρίζαμε.
0: Ναι.
2: Εσύ τους στηρίζες, εσύ τους στηρίζες. Ναι. Το Μπαλοντάι, τον Μπάμπι.
0: Ναι.
2: Το Γιώργο το Λοπέζ που είναι έμπορας, πηγαίνει στα παζάρια στη Πτολεμαΐδα και κατά εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Πουλάει ροδάκινα και τα διάφτα.
0: Καλά κάνει.
2: Καλά κάνει, τι να κάνει, έχει παιδιά να θρέψει.
0: Εννοείται βέβαια, καλά κάνει.
2: Ναι, τον Χρήστο τον Βολίδα.
0: Αχα.
2: Από το Αρσένη.
0: Αχα.
2: Τον Γιούρο τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Και σε όλο το ασπρόμαυρο Αρσένη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν κατά λάθος βάζεις κανένα ποντιακό,
0: ναι.
2: Εσύ θα κάνεις μια αφιέρωση για το Γιώτη, που έχει κλαρίνο.
0: Α.
2: Είμαι Παρχαρίδη, Αλέξη, άμα βάλεις, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Τώρα με πατάς στο ευαίσθητο μου σημείο, ρε.
2: Σε πατάω,
0: άμα βάλεις.
2: Και μια φορά,
0: άμα
2: και
0: βάλεις.
2: Εσύ θα αφιέρωση μια φορά, ναι. Για το Γιώτη.
0: Γιατί λες άμα βάλω, αφού ξέρεις θα βάλω, άμα με λες τέτοια.
2: Ακούς.
0: Ναι.
2: Έχει ένα που έχει κλαρίνο,
0: ναι.
2: Ή ο Παρχαρίδης ο Αλέξης το τραγουδάει, ή ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: 40 στεφανώματα έχει. Α, καλό κλαρίνο,
0: ναι.
2: Λοιπόν, καληνυχτώ.
0: Καλύτερα.
2: Και θα σ' ακούσω μέχρι πρωίας.
0: Οκ, αντεστέν.
2: Άντε, τα λέμε τώρα μου. Άντε λεβέντη μου, καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Άκουσες, ο Γιώτης θέλει ποντιακό και κλαρίνο μέσα. Έλα φιλέ.
3: Καλά, Τζορδάν.
0: Έλα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, χθες το βράδυ,
0: ναι.
3: Με έκανε και γυλούσα μια ώρα να πούμε και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Γιατί?
3: Με τους πόντιους. Τρεισήμισι ώρες παίζαν μπάσκετ και δεν φάμε ούτε γιώργο ούτε ένα καλά.
0: Ναι.
3: Γιατί είχε κάνει μικρό το καλάζι να πούμε.
0: Το Στεφάνι είναι μικρό, δεν χωράγει μπάλα μέσα. Γέρναγε γύρω γύρω και έβγαινε έξω.
3: Δεν μπορεί να φανταστείς τι τρομερό είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Τι να σε πω. Δηλαδή είναι το κορυφαίο.
0: Ναι.
3: Χάρηκα πάρα πολύ ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
3: Και ένα άλλο στοιχείο θέλω να σου πω.
0: Να μου πεις.
3: Εξής. Ένα πρωτάθλημα χαρίσαμε στην ΑΕΚ. Όχι, μας το κλέψαμε. Και το περσινό της το χαρίσαμε.
0: Όχι, το χάσαμε εμείς, δεν το χαρίσαμε.
3: Όχι.
0: Το χάσαμε εμείς το χάσαμε μόνοι μας.
3: Εντάξει.
0: Ναι. Δεν χαρίσαμε.
3: Πρόσεχε, ναι. Εντάξει,
0: είχε την καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ και το χάσαμε. Οι λόγοι, ναι. Είναι πολλοί.
3: Ήταν χάρισμα για αυτούς.
0: Ναι,
3: γιατί την ομάδα που είχαν, εντάξει, δεν ήταν κάποια επίπεδο. Αλλά εγώ έτσι σου λέω, εσύ που είσαι πιο ακριβοδίκιος.
0: Όλα φταίει ο ΑΣΥΓΜΑ, από εκεί ξεκίνησαν τα πάντα όλα. Τα έλεγα πέρσι. Ό,τι και ας είπε.
3: Ναι. Από την αρχή που τα είπες, να πούμε, δικαιώθηκε σε πάρα πολλά πράγματα. Και είναι ευχαριστία για αυτό το ΠΑΟΚ. Να μην πω πιο βαριά κουβέντα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βέβαια θα βρει την προπαντησιά του.
0: Ναι.
3: Το αφεντικό μας είναι δυνατό, μεγάλο και έχει υπομονή και καρτερικότητα. Σαν το λαό και στο περιβάλλον που ζει, να πούμε, που είναι καρτερικός ο λαός εκεί.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και όχι για τους ποντίους, επαναλαμβάνω, είναι κορυφαίο και φοβερό. Το θυμάμαι και εγώ.
0: Γελάς ακόμα.
3: Και γελούσα, να πούμε.
0: Ναι. Γελάς
3: ευχαριστώ
0: ακόμα.
3: Πολύ.
0: Από πού μας ακούς?
3: Από την Τούμπα.
0: Ο Μάκης. Έγινε Μάκη.
3: Λοιπόν, δεν παίρνω πολλές φορές, αλλά κάθε φράση ακούω.
0: Δεν χρειάζεται, εμείς δεν αγχωριέσαι. Δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά
3: πολύ.
0: Πάντα και γερός να είσαι.
3: Έτσι, όλοι μας. Για χαρά. Ναι,
0: για χαρά. Όποτε γουστάρετε θα παίρνετε, αν γουστάρετε, όποτε θέλετε και αν μην παίρνετε, εγώ σας αγαπάω. Έλα φίλε.
4: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, Πίκο.
4: Καλημέρα καταρχήν στο Κροατήριο.
0: Α, μ' αρέσεις, έτσι μπράβο. Καλημέρα.
4: Πρέπει να ακούω και τρελαίνομαι.
0: Ναι. Πες μας που είναι το τρόπαιο πρώτα και μετά συνεχίζει.
4: Μισό ώρα, ναι. Που είναι το τρόπαιο.
0: Ναι.
4: Μισό λίγο.
0: Μην το χάσετε. Μια εδώ, μια εκεί, μια εδώ. Το ψάχνετε μετά. Πρόσεξε.
4: Το τρόπαιο είναι, ξέρεις, τα βλέπεις αυτά. Τα βλέπεις συνέχεια. Δεν χρειάζεται να σε λέω που είναι το τρόπαιο.
0: Εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρω άμα ξέρεις.
4: Όπου Αλεξανδρούπολη είναι Κομωτινή, κάπου στα κυπέλα. Ξέρω εγώ. Λαοθάλασσα, όπου πηγαίνει η κούπα του πρωταθλήματος, του Λαοθάλασσα.
0: Πάνω από 30 άτομα, μα είναι, το έχετε Λαοθάλασσα εσείς.
4: Ακούγεσαι και ακούγουμε κι εγώ.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
4: Λίγο για τον προηγούμενο, τέτοιο ακούω και τρελαίνουμε.
0: Για πες.
4: Προηγούμενο αυτό ήταν από κύριος από την Τούμπα.
0: Ναι, ο Κώστας, ναι.
4: Κώστα τον λένε.
0: Ναι.
4: Άκουσε κύριε Κώστα.
0: Τρελαίνεσαι, τρελαμένος
4: είμαι. Καπαθούς, μισό λεπτό.
0: Πες κύριε τώρα, Κώστα, είμαι τρελαμένος, να σε πω λίγο πράγματα.
4: Τέτοιο ακούω κύριε Κώστα και τρελαίνομαι επειδή είμαι εξής.
0: Α, μπράβο.
4: 12 βαθμούς διαφορά από το ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται να το χάσετε Κώστα εσύ το πρωτάθλημα. Θέλω να βγεις και να πατήσεις εδώ. 12 βαθμούς διαφορά. Εσείς από τον τρόπο μου φαίνεται, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή εσείς, τώρα θες να μας αποδείξεις εσύ οι 12 βαθμοί είναι η εικόνα του, των ομάδων.
4: Όταν έχει ένας...
0: Όχι, σε ρωτάω τώρα, είναι η εικόνα των ομάδων.
4: Μισό λεπτό, αρχή, ποια εικόνα των ομάδων. Η εικόνα των ομάδων φαίνεται στο τέλος του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό...
4: Συμφωνείς ή όχι.
0: Όχι. Σε όλο το πρωτάθλημα φαίνεται. Όχι στο τέλος. Σε όλο το πρωτάθλημα.
4: Σε όλο το πρωτάθλημα, γιατί.
0: Ναι, όχι στο τέλος που λες φαίνεται στο τέλος.
4: Αυτό το πρόγραμμα να χάσω, ρε Σεπέρε.
0: Ρε, το έχω να χάσω. Δεν λέει τίποτα.
4: Τι δεν λέει τίποτα.
0: Εγώ έπαιζα τρεις μήνες, τρεις ή μισή μήνες μπάλα έπαιζε η ομάδα μου, μπαλάρα.
4: Όταν λέει κάποιος, έχω να χάσω από τον Οκτώβριο, τι δεν σε λέει τίποτα αυτό.
0: Και στους ομίλους του Champions League τότε που το διαφήμιζες, δεν έχασες ποτέ, αλλά δεν προκρίθηκες και ποτέ εκεί.
4: Εσύ βγες Champions League μια φορά και μετά μιλάς.
0: Δεν είχες χάσει, αλλά δεν πέρασε.
4: Δεν δικαιούσε να μιλάς για Champions League καταρχήν.
0: Όχι, που λες δεν. Εγώ.
4: Είσαι μικρή ομάδα.
0: Πατάω. Πάλι τα ίδια ρε, βγάλει την καράμελα από το στόμα ρε. Εγώ άλλο σε λέω τώρα. Εγώ λέω το άλλο τώρα. Το που δεν έχω χάσει δεν λέει τίποτα.
4: Εγώ σε μίλησα για Champions League.
0: Το ρε, άλλο σου λέω. Λες από τον Οκτώβριο.
4: Μιλάς
0: επάνω στον άλλον και δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος να συνοηθούμε. Λες από τον Οκτώβριο εγώ να χάσω.
4: Εγώ, αυτό γιατί.
0: Και εγώ σου λέω το που. Ρε, δεν λες ψέματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δεν λες ψέματα, δεν λες ψέματα. Αλήθεια λες. Αλλά δεν σημαίνει ότι παίζεις και μπαλάρα επειδή έχεις να χάσεις από τον Οκτώβριο.
4: Όταν δεν χάνει κάποιος, τι σημαίνει. Παίζει μπάλα. Ρε
0: εσύ, δυο παιχνίδια έπαιξες μπάλα, δεν έπαιξε μπάλα για εκφέτος, δεν το καταλαβαίνεις.
4: Ακούγεσαι συνέχεια και ακούω.
0: Εσύ φυσικά ακούγεσαι πιο πολύ με αυτά που λέτε.
4: Ναι.
0: Ποιος έπαιξε καλύτερη μπάλα, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, για πες μας.
4: Η ΑΕΚ.
0: Ακούγεσαι.
4: Δεν ακούω, μα όταν είναι αίτη από τον Οκτώβριο, τι σημαίνει αυτό. Ρε,
0: άντε τώρα. Πάλι από τον Οκτώβριο λέει.
4: Ρε ποδοσφαιρικά.
0: Ρε εσύ.
4: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ισοφάρισε στο 90 φεύγα τον Βόλο. Για γέλια ήσουν εκεί πέρα.
4: Εσύ έχασες, δε φίλε.
0: Για γέλια ήσουν εκεί.
4: Δεν θα μ' απαντήσεις.
0: Ρε Γιάννη, καταλαβαίνεις, μιλάμε.
4: Εγώ
0: έχασα, αλλά δεν λέω εγώ δεν έχασα. Εσύ με διαφημίζεις εδώ πέρα και μου λες έχω να χάσω από τον Οκτώβρη.
4: Γιατί, σε εδώ λέω ψέματα.
0: Στις καθυστερήσεις ισοφάρισες. Ναι.
4: Όταν τελειώνει ένας αγώνας.
0: Για γέλια ήσουν όμως, έπρεπε να χάσεις το παιχνίδι.
4: Μισό, θα κάνουμε διάλογο εδώ.
0: Τι διάλογο να κάνουμε, ρε, γιατί τα ίδια με λες συνέχεια.
4: Ο αγώνας τελειώνει όταν σφυρίζει διαδικασία.
0: Ναι, αλλά ήσουν για γέλια, ρε Γιάννη, έπρεπε να χάσεις το παιχνίδι, δεν ήταν εμφανιστική.
4: Για γέλια αυτά που τα λες εσύ μόνος. Δεν
0: καλά, ας μπει ο κόσμος να δει το Βόλο ΑΕΚ να δούμε ποιος ήταν για γέλια.
4: Ας μπει να το δει.
0: Ναι.
4: Εμείς φέραμε χίκη ή άγαντες.
0: Δηλαδή. Ρε εσύ, για την ΑΕΚ μιλάς τώρα, δεν μιλάμε μαζί. Σύγκριση
4: μιλάω
0: κάνεις
4: για ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ.
0: Δεν μου λες.
4: Μισό λεπτό λίγο τώρα.
0: Περίμενε λίγο. Άμα δεν χάσεις σημαίνει ότι παίζεις μπάλα.
4: Δεν βέβαια. Άμα δεν χάσεις τι σημαίνει.
0: Εχθές έπαιξε Ελβετία-Κολομβία. Δεν έχασε καμιά ομάδα. Παίξανε μπάλα αυτές.
4: Τι παίξανε. Ράγκμπι. Ρωτάω. Τι παίξανε.
0: Σ' άρεσε το ποδόσφαιρο που παίξανε.
4: Δεν με νοιάζει αν άρεσε.
0: Α, δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει.
4: Ξέχασα.
0: Πες, δεν ξέρω να απαντήσω, ρε. Όχι, δεν με νοιάζει.
4: Να τα πάρουμε τα πράγματα του ξέρω. Εγώ απαντάω τον κύριο Κώστα από την Τούμπα. Εντάξει. Έχω να χάσω από τον Οκτώβριο. Και σε λέω τι σημαίνει αυτό και λες δεν συμφωνώ. Έχεις να χάσεις από τον Οκτώβριο.
0: Μα δεν λες ψέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήσουν και η καλύτερη ομάδα.
4: Και τι ήσουν εσύ.
0: Ρε, έπαιξες μπάλα, ρε, φέτος.
4: Ρωτάω, ήσουν εσύ.
0: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε τρεις μήνες καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Μα σε απαντάω, δεν το καταλαβαίνεις ρε εσύ.
4: Για πες το ξανά.
0: Ο ΠΑΟΚ φέτος έπαιξε τουλάχιστον τρεις μήνες φανταστικό ποδόσφαιρο.
4: Μετά ποιος έπαιξε.
0: Εσύ δεν έπαιξες ποτέ. Έκατσε ο ΠΑΟΚ.
4: Δεν έπαιξα εγώ.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ έκατσε.
4: Μέχρι πότε έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
0: Μέχρι πότε, μέχρι τον Φεβρουάριο.
4: Μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Έπαιξε μπάλα.
4: Προχθές άλλα Μασέλης. Μέχρι το Γενάρη τώρα πήγε Φεβρουάριο.
0: Όχι, μέχρι το Φεβρουάριο έπαιξε μπάλα.
4: Ο Πάου μέχρι το Φεβρουάριο. Προχθές έλεγε Γενάρη. Γι' αυτό σε...
0: Έκανα λάθος προχθές, ρε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, επειδή κάναμε λάθος προχθές, να μην το διορθώσω. Να μην το διορθώσω. Όταν μιλάω μαζί σου, θα σέβεσαι και τον άλλον να απαντάει ο άλλος όμως.
4: Πάντα σε επόμενο εγώ.
0: Ναι, αλλά άσε να απαντήσω για.
4: Και χθες μια φορά μια κουβέντα που είπες γιατί κάνεις επίδεση, δεν σε κάνω επίδεση.
0: Τα
4: όλα
0: ίδια,
4: τη δικιά μου επίδεση,
0: τα ίδια και τα ίδια λες χωρίς νόημα. Αυτό σου λέω εγώ. Δεν σε λέω ότι δεν το πήρες άξια το πρωτάθλημα. Δεν ήσουν η καλύτερη ομάδα όμως. Αυτή τη σημασία. Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
4: Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
0: Βέβαια.
4: Ρε, στα play-off θα σε πάρει τις ασφαλιάλες και όλους.
0: Ρε,
4: και
0: πάλι και δεν μπορούμε να συνοηθούμε πάλι. Έκατσε ο ΠΑΟΚ, ρε, έχασε ο ΠΑΟΚ, σε λένε. Δηλαδή στον πρώτο γύρο πώς σε κέρδισε μέσα στην έδρα σου ο ΠΑΟΚ, για πες μας.
4: Στο δεύτερο γύρο πώς έρθει, στα play-off.
0: Ναι, αυτό τι, σου λέω, ΠΑΟΚ και έκατσε σου λέω, πάλι δεν το καταλαβαίνεις.
4: Αχα μάνα, εσύ ο γερός το νούμε.
0: Ναι, δεν οδηγεί πουθενά αυτό.
4: Λοιπόν, είσαι εσύ που είπες.
0: Ναι.
4: Πήρε ένα ριμπάντα η ΑΕΚ,
0: ναι.
4: Και από τότε σε έκανε ομάδα, αυτά τα έλεγες ναι ή όχι.
0: Δεν το αφήσεις το αυτό ρε πάλι.
4: Δεν σ' ακούω, τα έλεγες αυτά.
0: Τι να κάνω, βάλω μεγάφωνο, δεν το άκουσες.
4: Το είπες ότι πήρε ένα ριμπάντα...
0: Δεν το αφήσεις το αυτό σου λέω.
4: Τι αφήσεις
0: το. Έκατσε ο ΠΑΟΚ ρε Γιάννη, ο ΠΑΟΚ ήταν ο ίδιος ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος.
4: Τι με νοιάζει εμένα
0: αυτό. Α, αυτό είναι άλλο, δεν με νοιάζει. Αλλά δεν ήταν ο ίδιος.
4: Μισό λεπτό λίγο.
0: Άμα ήταν ο ίδιος θα το έπαιρνε στο πρωτάθλημα.
4: Εσύ τώρα σαν Τζόρνταν.
0: Εσύ σε ρωτάω, απάντησε μου και σε ακούω μετά.
4: Μισό λεπτό
0: πάλι. Πάλι μισό λεπτό.
4: Ναι. Να απαντήσω μισό λεπτό. Αν η ΑΕΚ ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, έπεσε μπάλα για τρεις μήνες, τέσσερις που λες. Και το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Τι θα έλεγε Τζόρνταν εδώ πέρα.
0: Αν και αν. Θα πανηγύριζα γιατί πήρα το πρωτάθλημα. Αλλά θα έλεγα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Αλλά θα έλεγα. Ναι, ρε φίλε, εγώ θα πανηγύριζα γιατί το πήρα. Αλλά θα αναγνώριζα και ότι η άλλη έπαιζε την καλύτερη μπάλα.
4: Δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Καλά, εντάξει, έγινε.
4: Εδώ Τζόρνταν, θα φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα μπάλα για ουσία. Με ουσία μπάλα. Πώς σε πω. Ο Μπόμπας είπε συγχαρητήρια και δεν είπε συγχαρητήρια τον Μπόμπα, ρε.
0: Για ποιο πράγμα.
4: Μια απάντηση παίζουμε εδώ πέρα.
0: Για ποιο πράγμα.
4: Δώσουμε μια απάντηση.
0: Τον Μπόμπα μην τον μπερδεύεις το μεταξύ μας κουβέντα.
4: Ένα παράδειγμα σε φέρνω.
0: Ας τα παραδείγματα. Εγώ σε ρώτησα κάτι. Ποιος έπαιξε το καλύτερο. Είναι κοινή αποδοχή από όλη την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Εσύ πες τα δικά σου τώρα.
4: Το λέει καμιά στατιστική αυτό.
0: Δεν το λέει στατιστική.
4: Μια στατιστική του, για πες.
0: Ρε εσύ, άμα στρελάνεις.
4: Εγώ άσε τρελάνω, ποιο με τρελάνεις.
0: Ποιος έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος στην Ελλάδα.
4: Ποιος το λέει αυτό, ρε
0: Τζόλα. Ποιος το λέει αυτό.
4: Στατιστικά το λέει κάπου.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε. Έμπα να τα δεις.
4: Δεν μπορεί να απαντήσει, πάμε παρακάτω.
0: Έμπα να τα δεις, ρε Γιάννη, το αδειάσου το δικό μου το κεφάλι και εμείς το δικό σου γίνεται.
4: Όχι, αδειάσου το δικό σου, το δικό μου αδειάσου και εμείς το δικό σου.
0: Άμα αδειάσου το δικό μου, μετά δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, άσο. Πάμε παρακάτω.
4: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρία κύριε Πρωθυπουργέ,
0: ξέρεις τι μου θυμίζει. Τους γάβρους που με λένε έχω 48. Για εκεί πρωταθλητή, το ξέρουμε αυτό, ρε.
4: Θα το νιώσει καλά, θέλω να το ακούσει.
0: Ναι. Το λες γιατί θα ξαναργήσεις πολύ να ξαναπάρεις και αυτό το λες.
4: Καλά, καλά. Mm. Αλλά θα δούμε τον χρόνο.
0: Θα δούμε.
4: Λοιπόν, μια συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία.
0: Ναι.
4: Ενσωματώθηκαν όλοι οι παίκτες και οι μεταγραφές που πήραμε και όλοι.
0: Ναι. Είναι καλοί παίκτες.
4: Ορίστε.
0: Είναι καλοί παίκτες αυτοί που πήρατε.
4: Θα το ζήσεις στο χορτάρι.
0: Εσύ τι λες, είναι καλοί.
4: Δεν μιλάω εγώ τώρα.
0: Ναι, άμα θες μίλα, εγώ σε ηχογραφώ τώρα. Μίλα. Σε ηχογραφώ.
4: Ο Σάντα Μαρία είναι καλό για σένα. Ο Σάντα Μαρία που πήρε είναι καλό.
0: Σε ηχογραφώ.
4: Ωραία. Ναι. Εγώ σε ηχογραφώ. Ο Σάντα Μαρία που πήρε είναι καλό.
0: Δεν ξέρω, στο χορτάρι.
4: Τα δικά μου λόγια λες.
0: Τα αυτά λες.
4: Εκεί που είσαι, ξέρω όλα σε όλα, σε λέω, είναι καλό.
0: Δεν το ξέρω, ρε φίλε. Στη Βαλένθια έπαιζε. Πού να ξέρω, τώρα τον δούμε.
4: Α, στην Βαλένθια έπαιζε. Ναι.
0: Θα τον δούμε.
4: Θα το δούμε στο χορτάρι κι εγώ απαντά.
0: Γι' αυτό λέω, ναι. Καλά μιλάς.
4: Ναι. Λοιπόν. Οι παίκτες, οι μεταγραφές ενσωματώθηκαν με την ομάδα που εσείς ακόμα δεν το έχετε κάνει αυτό.
0: Ναι, σας
4: πω. Άκουσα μια δήλωση του Λύση που λέει,
0: ναι.
4: Εύχομαι, ναι. Άκου τι είπε, εύχομαι, ακούς καλά, πάρ' τα ακουστικά.
0: Ακούω, πεντακάθαρα, για πες.
4: Είσαι σίγουρα ακούς καλά.
0: Ναι, κάθομαι κιόλας να μην πέσω.
4: Α, σίγουρα και πέσε.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, εύχομαι, λέει ο Λύση,
0: ναι.
4: να πάρουμε και άλλες μεταγραφές πριν παίξουμε το πρώτο αγώνα ευρωπαϊκό.
0: Δεν έχει άδικο ο άνθρωπος.
4: Εδώ θέλω μια απάντηση από σένα, Τζόρνταν. Όταν λέει εύχομαι, αυτό τον τονίζω.
0: Να τελειώσουν οι μεταγραφές νωρίς, σου λέει. Αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Οι μεταγραφές
4: θα γίνουν. Σε 15 μέρες θα παίξετε τέτοιο.
0: Άκου
4: λίγο. 15, πιο λίγο.
0: Άκου λίγο. Βλέπω μεγάλο ζόρι τραβάς με τον Πάκο. Το βλέπω, το αισθάνομαι.
4: Εσύ με την άκρη.
0: Οι μεταγραφές, θέλεις δεν θέλεις, θα γίνουν στον Πάκο. Ο άνθρωπος λέει να έρθουν λίγο νωρίς για να τους έχω τους παίκτες μαζί μου. Κατάλαβες.
4: Πότε νωρίς τον.
0: Λέει ο άνθρωπος, τους θέλει νωρίς και καλά λέει.
4: Ναι, όταν λέει. Συγγνώμη, θέλω να με εξηγήσει αυτό το εύχομαι, τι σημαίνει.
0: Να τελειώσουν νωρίς οι μεταγραφές, αυτό εύχεται.
4: Υπάρχει βιβλίο σε μη κάνει μεταγραφές ο Πάκο.
0: Θα γίνουνε, σου είπα, ρε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε, ρε. Θα γίνουν οι μεταγραφές.
4: Αρκεί να τελειώσουν. Ναι, αλλά λύση εύχομαι, ρε Τζόρνταν.
0: Ρε σε Γιάννη, ελληνικά τα λέμε. Ο Γιαννούλης θα έρθει. Αλλά έχει ένα μήνα πολεμά να τον πάρουνε. Αυτό σου λέει, να έρθει γρήγορα.
4: Ο Γιαννούλης θα έρθει.
0: Ναι.
4: Μακάρι να έρθει, ρε Τζόρνταν.
0: Άστο μακάριο εσύ, μακάρι άστον μακάριο εσύ.
4: Ο Χατζηδιάκος ήρθε.
0: Το μακάριο άστον εσύ.
4: Επειδή θυμάσαι και το μακάριο εσύ.
0: Πώς το θυμάμαι, μικρός ήμουνα.
4: Ήταν ο Μακάριος.
0: Ο Μακάριος ήταν στην Κύπρο ο τέτοιος. Με ένα δαμέπι.
4: Τι ήταν. Ε? Τι ήταν στην Κύπρο.
0: Ο αρχηγός της Κύπρου εκεί πέρα.
4: Ήταν παπάς αυτός.
0: Παπάς ήταν.
4: Και πώς ήταν ο αρχηγός.
0: Έχανε τον παπά, ρε. Τι να κάνουμε.
4: Έχεις ή παπά σε κράτος να είναι αρχηγός.
0: Πώς δεν είχα.
4: Για πες με να.
0: Ο Μακάριος.
4: Εκτός ο Μακάριος, για πες με.
0: Ο Μακάριος ήταν αρχιεπίσκοπος.
4: Έχει ζήσει, λέω, σε άλλο κράτος αρχιεπίσκοπος να είναι αρχηγός.
0: Όχι, αυτός ήταν και πολιτικός όμως.
4: Α, ήταν δηλαδή δύο φορές πληρώνονταν και ξανά αρχιεπίσκοπος.
0: Ρε, αυτό είναι το πρόβλημα που πληρωνόταν, δεν απληρωθεί. Άμα πληρωνόταν μια φορά και έπαιρνε τριπλάσιο μισθό, θα ήταν καλύτερα.
4: Λοιπόν.
0: Άμα ήταν δηλαδή αφιλοκερδός, θα ήταν ακόμα πιο καλά.
4: Έλα ρε πλάκα τι κάνω τώρα, τρολάω τώρα, άστο.
0: Μέσα.
4: Τώρα σε αν πήγε το Μακάριο, δεν θα ξέρω.
0: Αυτός πρέπει να ήταν και ο πρώτος, νομίζω, ναι, πρώτος, αυτός ήταν από την αρχή του κράτου.
4: Δεν μάλλον, δεν θυμάμαι, εγώ με πήγαν εκεί και στο τάφο του, παντού με πήγαν.
0: Α, ήσουν λοιπόν, εκεί, ήσουν εκεί.
4: Ήμουν φαντάρος εδώ, τώρα, εσύ είπα. Πλάκα με κάνεις.
0: Πάντως θυμάμαι όταν πεθανε, ήταν πιτσιρίκος μου, κάνα δεκαρία χρόνια μου τότε.
4: Πού το θυμάσαι, εδώ, πού το θυμάσαι, η βιαλική έμαθε να μεταλάνεσαι τώρα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, όταν πέθανε είχε γίνει τώρα, ρε φίλε. Πέθανε ο Μακάριος.
4: Δεν θυμάσαι.
0: Εγώ είμαι το 66. Αυτός...
4: Στη Χούντα ήταν ζωντανός, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, μετά τη Χούντα πέθανε.
4: Μετά τη Χούντα πέθανε.
0: Ναι, ναι, πρέπει να ήμουν 10 χρονών, 9, 10, κάπου κατά εκεί. Θυμάμαι, πολύ καλά το θυμάμαι κιόλας.
4: Εντάξει τώρα, πάμε σε άλλο θέμα.
0: Πάμε σε άλλο, ναι.
4: Δεν άκουσα τι είπε στο πρόλογο σου γιατί είχα ένα τηλέφωνο επίγον εδώ πέρα.
0: Επίγον.
4: Ένα τηλέφωνο πήγαινε, επειδή
0: ναι.
4: Λοιπόν.
0: Ναι. Στο Μουντιάλ, τι βλέπεις στο Μουντιάλ. Α, το την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ έχουμε, θα τα πούμε εδώ όλο το καλοκαίρι. Το Μουντιάλ τελειώνει σε καμιά εβδομάδα.
4: Δεν πειράζει, και έχει άκτη για την ΑΕΚ.
0: Βρεάσε τώρα, θα τα πούμε για την ΑΕΚ. Μη στεναχωριέσαι. Για το Μουντιάλ, τι βλέπεις, πες μας.
4: Για τον Γιώργο που είπε, πώς λέγεται αυτό που είπε, την Πετρία, ξέχασα τώρα.
0: Ο Γιώτης, ρε,
4: ο Γιώτης. Γιατί ο Γιώργος είναι αυτός που πάει στην Πτολεμαϊδα. Και πουλάει ροδάκινα και κάνει παρέα με ένα χοντρό από τον Αρσένη τον Κώστα. Άμα ξαναβγεί αύριο θα μας πει.
0: Ναι.
4: Δώσε το κηδήματο του Γιώργο.
0: Τον Κώστα πιο από τον Αρσένη.
4: Ναι, δεν θυμάσαι εκεί που πήγαμε την Κατερίνη. Με είχα να πει ότι τον Κώστα να έχω. Έτσι, χοντρούλι, πολύ χοντρούλι έτσι.
0: Ο Κώστας. Α, ο Κώστας ο χοντρός.
4: Ναι.
0: Εκείνος που είναι, πάει και εκείνος.
4: Τι να πάει.
0: Ο Κώστας πάλι ο χοντρός είναι ακόμα.
4: Γιατί για την άρεσε.
0: Πέσω να χάσει καμιά 60
4: κιλά. Το λέω, εντάξει.
0: Καμιά 60 κιλά πρέπει να χάσει, όχι 5.
4: Να τώρα γίνει... τι να πούμε για το Μουντιάλ, τώρα.
0: Τι
4: εσύ επιμένεις για Γαλλία.
0: Ναι. Εσύ τι
4: εγώ επιμένω Ισπανία.
0: Ισπανία.
4: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ισπανία λες. Πώς το.
4: Εγώ λέω Ισπανία, τώρα. Ναι.
0: Πώς το διαλογείς, επειδή είναι σκληρή πίσω. Σφιχτή.
4: Όχι. Παίζουν καλή μπάλα, μου αρέσει.
0: Μπάλα καλή δεν παίζουνε.
4: Μη τη βγάζει στην Ισπανία απ' έξω.
0: Μπάλα καλή δεν παίζουνε. Σαν τους Γάλλους δεν είναι τώρα.
4: Γιατί δεν είναι σαν τους Γάλλους, δεν καταλαβαίνω.
0: Οι Γάλλοι έχουν ποιότητα ρε Γιάννη τώρα, δεν είναι το ίδιο.
4: Γιατί οι Ισπανοί δεν έχουν ποιότητα, ρε Ζώτα.
0: Δεν είναι σαν τους Γάλλους όμως, αυτό λέω.
4: Δεν είναι σαν τους Γάλλους, ενώ. Οι Γάλλοι δεν είναι σαν τους Ισπανούς,
0: καλά, τώρα. Θα δούμε, εντάξει, έγινε. Εγώ έχω άλλη άποψη, ναι.
4: Για πέσουμε, ρε Ζώτα, λίγο. Θέλω να πάμε λίγο σε ένα θέμα.
0: Ναι.
4: Εδώ γίνονται στην Ελλάδα πολλά πανηγύρια, δεν ξέρω αν γνωρίζεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και παίρνουν διάφορες τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Συμφωνείς ή όχι?
0: Ναι.
4: Εσύ συμφωνείς για τα πανηγύρια που γίνονται?
0: Ναι.
4: Συμφωνείς?
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω από την 26-27, στο χωριό μου θα φέρουν την κυρία Έφη Θόδη.
0: Ναι. Μια χαρά.
4: Ό,τι είναι της Αγίας Παρασκευής.
0: Ναι. Κάνει, κάνει μερακλώνει τον κόσμο αυτή.
4: Κάτσε λίγο, μισό από το δρόμο. Δεν είναι παλιά η κυρία Επιθόδη όπως ήταν παλιά.
0: Δηλαδή?
4: Δεν είναι παλιά, επειδή μου τώρα λίγο μεγάλος έκανε.
0: Και καλά, δεν σημαίνει. Η φωνή
4: δεν της την
0: είναι
4: υποτιμάω ίδια. Την Επιθόδη.
0: Η φωνή της είναι ίδια.
4: Τα τραγούδια τη βούσαρα πολύ.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Αλλά πιστεύω.
0: Τώρα το καλοκαίρι είναι αυτό.
4: Ορίστε.
0: Το καλοκαίρι είναι αυτό.
4: Δεν σ' ακούει το μαζό.
0: Τώρα το καλοκαίρι θα γίνει αυτό.
4: Ναι, τώρα τον Ιούλιο. Ναι. Άμα μπορείς, έλα.
0: Τον Ιούλιο.
4: Ναι, αλλά.
0: Πότε ημέρα, ημερομηνία.
4: Αγία Παρασκευή πότε είναι, δεν θυμάμαι τώρα, 26, 25, 27 πότε.
0: Α, μάλιστα.
4: Λοιπόν, θα σε πω ένα όνομα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Γιώτα Γρίβα.
0: Ακουστά την έχω.
4: Είναι και αυτή, πηγαίνει σε πανηγύρια και τέτοια. Αλλά δεν, άμα την έχεις ακουστά δεν ξέρεις πώς τραγουδάει κιόλας.
0: Ακουστά την έχω. Τώρα μπορεί άμα την ακούσω να σε πω αυτή είναι.
4: Τι ακουστά την έχεις τώρα?
0: Αυτή τραγουδίστρια ρε παιδί μου.
4: Ναι.
0: Και πρέπει να είναι Ελληνίδα, δεν πρέπει να είναι αυτή. Ελληνίδα είναι.
4: Όχι, Πορτογαλέζα είναι. Γιατί τι είναι, Ελληνίδα είναι, τι είναι.
0: Τέλος
4: δεν ξέρεις τη Γιώτα Γρίβα?
0: Την ξέρω ρε παιδί μου, την έχω ακουστά.
4: Τι δεν είναι Ελληνίδα, δε, αυτό δεν κατάλαβα. Τι είναι Ελληνίδα.
0: Νομίζω δεν είναι, ήρθε στην Ελλάδα ή δεν είναι από την Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων.
4: Εγώ Ελληνίδα δεν ξέρω, τώρα ναι. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
4: Τέλος πάντων.
0: Γιατί
4: άλλο τι είπες τώρα.
0: Γιατί δεν αναφέρεις τη Γιώτα Γρίβα, για πες μας.
4: Θέλω να σε πω, η κυρία Επιθόδη, εγώ την γουστάρω την Επιθόδη,
0: ναι.
4: Παλιά ήταν καλύτερη.
0: Ναι.
4: Τώρα πιστεύω δεν το έχει, δεν το έχει τώρα. Πώς θα μπορείς τώρα να καταλάβεις.
0: Ποιος τη φέρνει στο χωριό εκεί πέρα?
4: Ο πολιτιστικός σύλλογος. Ποιος τη φέρνει?
0: Γιατί τη φέρνει?
4: Τι γιατί τη φέρνει? Να κάνουμε το χορό ρε τώρα.
0: Άλλο λέω ρε παιδί μου. Αφού δεν την γουστάρετε να φέρτε μια άλλη.
4: Ρε εγώ σαν Γιάννης μιλάω. Δεν μιλάω σαν πολιτιστικό σύλλογο. Δεν μιλάω, σαν Γιάννης μιλάω τώρα.
0: Μια χαρά είναι η Θόδη, μια χαρά και φωνάρα έχει και κέφι κάνει, μια χαρά είναι.
4: Δεν έχω κάτι με την κυρία. Απλώς εγώ την παλιά πολύ την κούστα την Επιθόδη.
0: Αυτή πρέπει να είναι από εκεί, από την Καρδίτσα πρέπει να είναι, έχει τρίκαλα Καρδίτσα από κατά εκεί πέρα, δεν είναι.
4: Επιθόδη.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων.
0: Από πού είναι, δεν ξέρεις.
4: Λοιπόν, ορίστε.
0: Από ποιο μέρος είναι, ξέρεις, δεν ξέρεις.
4: Δεν ξέρω την κυρία από ποιο είναι.
0: Καλά, ρε την Θόδη, δεν ξέρεις.
4: Από πού είναι, έτσι, όταν Επιθόδη.
0: Νομίζω από την Καρδίτσα πρέπει να είναι, δεν κάνω λάθος.
4: Όπως ξέρω από τα Τρίκαλα είναι.
0: Νομίζω Καρδιτσιώτησα πρέπει να είναι.
4: Από τα Τρίκαλα είναι.
0: Νομίζω Καρδιτσιώτησα πρέπει να είναι.

0: Αυτό μου τσιπάει πολύ εμένα.
1: Φιλαράκι, δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Θέλω να με πεις την αλήθεια, Τζόρταν.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί έχει πρόβλημα η γυναίκα με το παιδί που έχασε, να πούμε, και δεν θέλω να. Εντάξει. Άμα δεν είχε χάσει παιδί, δηλαδή.
0: Κοίταξε, τώρα.
1: Άκου λίγο. Είναι κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να πειράξουν άμα από κάτι και δεν θέλω.
0: Κοίταξε, τώρα. Και άλλοι χάσαν τα παιδιά του. Εγώ την συμπονάω την κυρία Καρισιανού, επειδή έχασε το παιδί.
1: Εννοείται ότι συμπονούμε. Αυτό είναι αυτονόητο, εννοείται.
0: Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, πού χώνεις τώρα στην πολιτική, κυρία μου, εσύ. Πού πας, ξέρεις πού πας.
1: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
0: Εδώ πέρα.
1: Μπορεί να
0: εδώ
1: πω...
0: θα τα πω εγώ λίγο τώρα, μισό ένα λεπτό.
1: Πέστα.
0: Ξέβγαζε το φόκους εδώ πέρα.
1: Αυτά θέλω
0: ο Σερέτης. Ξέβγαλε ο άλλος πώς έγινε που βγαίνει το πρωί, τώρα. Ο Σερέτης βγαίνει το μεσημέρι.
1: Ο Δαμιανίδης.
0: Το πρωί μετά στις 8.
1: Ο Δαμιανίδης είπαμε, ρε Στέφανος.
0: Ο Δαμιανίδης.
1: Ναι.
0: Την έκβαζαν όλοι. Ναι. Και τώρα πας εξηγείς κόμμα, ρε. Κάνεις κόμμα. Πλάκα μας κάνεις.
1: Αυτά λέω εγώ. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ.
0: Γιατί κακό είναι να τα πεις, τώρα.
1: Τώρα.
0: Κακό είναι να τα πεις.
1: Άμα τα πω εγώ.
0: Εντάξει, έκανε το παιδί συμπάσχο μαζί της, εντάξει, και άλλοι κάθε τα παιδιά της.
1: Άμα τα πω εγώ, θα νομίζουν ότι κάνω αβάντα τώρα κάπου, κατάλαβες. Ή την κράζουν, ναι.
0: Τέλος πάντων. Σε καταλαβαίνω.
1: Συμπονώ δηλαδή την κατάστασή της και δεν
0: πειράζει. Και εγώ έλεγα τώρα μαζί σου.
1: Όχι, το σταματάω εκεί γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα.
0: Κοίταξε.
1: Αυτό είναι, άκου Γιάννη, άκου, πρέπει να σεβαστούμε κάτι. Εγώ για μένα αυτό που έπαθε η γυναίκα είναι το πιο σοβαρό από όλα. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Ας κρίνει ο κόσμος.
0: Μαζί σου δεν τζόταν. Μα δεν έχασε μόνο αυτή, έχασαν κι άλλοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, Γιάννη. Για αυτήν με είπες εσύ όμως.
0: Αυτή κάνει κόμμα.
1: Ναι. Για αυτήν με είπες. Και εγώ για αυτήν μιλάω.
0: Εγώ θα πω κάτι. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Άντισε πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα μου, Τζόρταν.
1: Έγινε, για χαρά. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Πολλοί με είπαν να πω. Δεν θέλω γιατί θα νομίζουν ότι την κράζω και την κάνω και ξέρω εγώ. Και σέβομαι το και συμπονώ το δράμα. Γιατί μιλάμε για δράμα, να πούμε. Και σταματάω εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν εμένα, παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι, αν θα έπρεπε κάτι να κάνει, να έρθει από εδώ πέρα, από εδώ που ξεκίνησε. Γιατί το θέμα το βγάλαν τα παιδιά εδώ πέρα, οι δικοί μας εδώ πέρα, έτσι. Και από εδώ να συμπορευτεί με τα παιδιά εδώ και να ορμήξει, αν θέλετε, στην πολιτική με εδώ πέρα, εδώ, με τον Βελόπουλο, με τους άλλους τα παιδιά εδώ πέρα, τους πρωινούς κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να λέμε, δεν θέλω. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23 10 506 76 506 77 οι γραμμές και φυσικά σε λίγο ανοιχτές πάλι για όλο τον κόσμο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές 2310 500-676 και 500-677. Ιορδάνη, χαιρετώ. Γεια σου Γιώργα, ρε, γεια σου φλαράκι μου. Μακάριος λέει πέθανε Αύγουστος 77. Αύγουστος 77 πέθανε, Γιάννη, ακούς. Άρα εγώ ήμουν 11 χρονών. Εσύ 11 χρονών, δεν θυμώσαι να ρε Γιάννη. Πότε άρχισες να θυμάσαι από τα 25? Άρα γεννήθηκες μεγάλος εσύ. Θυμάμαι ρε, πιτσιρίκος ήμουν, θυμάμαι που πέθανε. Και το λέγαμε κιόλας, πάμα, πέθανε ο Μακάριος, πέθανε ο Μακάριος. Δηλαδή, από τα 6 χρονών θυμάσαι από τα 5. Τζόρνταν, ξέχασα να σας ευχαριστήσω, λέει, στον Άρα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, λέει, πολύ για το χθεσινό, λέει, το τραγούδι Βαζίλης Κουλά. Εντάξει, μωρέ, σιγά, μεγάλο πράγμα να είναι.

Η Ιορδάνη, καλησπέρα από Ριζούπολη, λέει: οι παοξίδες της Αθήνας λένε για εσένα. Μόνο εσύ, λέει, προχώρα, είσαι, λέει, η φωνή μας. Μάλιστα. Γεια σου, Τασούλα. Γεια σου, Κώστα, φιλαράκι μου. Τι να κάνω, ρε φιλαράκι. Όσο γίνεται. Η Εφη Θόδη είναι από τα Βαγκιανά Καρδίτσας. Καρδίτσα, ε, είδες λοιπόν, Γιάννη. Καρδιτσιώτησα, κυρία Θόδη. Κάποια πράγματα που τα θυμάμαι, νομίζω δεν κάνω λάθος τώρα. Και αυτή την γρήβα που είπες τώρα, Γιάννη, τώρα δεν ξέρω, η κοπέλα ή ξένη είναι, μεγάλο στην Ελλάδα ή γεννήθηκε αλλού και μεγάλωσε εδώ, τώρα δεν κάτι θυμάμαι κάποτε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Πάντως δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή ή ήρθε μικρή εδώ και έζησε, γεννήθηκε αλλού και την φέρανε μικρή, ή είναι ξένη και ήρθε εδώ πέρα, κάτι τέτοιο. Καλημέρα, Τζόρντα. Να μας πει ο Γιάννης ο εξής: τα τελευταία 20 χρόνια πόσους βαθμούς έφερε η ομάδα του η Χάρτινη, λέει, και πόσους ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Περιμένω απάντηση από τον Γιάννη, λέει. Για την Ευρώπη εννοώ πάντα, λέει. Πέτρος Πτολεμαϊδά. Μάλιστα. Τώρα τελευταία 20 χρόνια τι να φέρει. Πάλευε εκεί η ΒΓ Εθνική κάτω να μανεύει και είχαν προβλήματα. Είχαν οικονομικές ατασταλίες, να πούμε. Κανόνια, τέτοια γήπεδα κάνανε. Η Ευρώπη ήταν σε δεύτερη μοίρα. Πιο παλιά έφερνε βαθμούς.

0: Ένα σα έκλεψε η ΑΕΚ, λέει ο Αεξής τώρα εδώ πέρα. Προσέξτε, παιδιά, μηνύματα. Ένα σα έκλεψε η ΑΕΚ, λέει, ένα χαρίσατε, λέει. Ένα σα έπεσε από την τσέπη, ένα σα έπεσε, λέει, από το πέτο. Ρε, τι ιστορίες, λέει η Αγρίνα. Κοίταξε, φιλαράκι. Ο καθένα τα ακούει, τα μοντάρει στο μυαλό του, τα μεταφράζει όπω θέλει, κάνει μια εικόνα και επειδή είναι το οπαδικό. Η αγάπη για την ομάδα του τα πιάνει, έρχονται μόνα τους αυτά να πούμε και τα τοποθετεί όπως νομίζει αυτός ξέρει. Το ότι η ΑΕΚ έκλεψε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Το ότι μπήκε το γκολ στο 89, σφυρίζει τη σέντρα και τρέχανε όλοι στη σέντρα και ο Ποντίκης και ο Κομίνης και πανηγύρια είχαμε 10 λεπτά στη τούμπα αμέσα. Μην κοιτάτε το βίντεο που το κόψαν και το ράψανε. Και μετά φέρανε πίσω, ορμήξαν όλοι στο τέταρτο και τόνα και τα έχω πει πολλές φορές αυτά. Αυτά δεν αλλάζουν αυτά και χωρίς βάρ παρακαλώ, ε. Μετά μας είπατε, στην αρχή είπατε είναι offside. Μετά μας είπατε, επηρέαζε τη φάση ο Μαουρίτσιο. Λέει, έκλεινε, λέει, τον Βάρκας. Ο Βάρκας δεν διαμαρτυρήθηκε. Ήταν κάτω και ήταν έτοιμος να κλάψει. Μετά μας είπατε να πούμε, μόλις επηρεάζει τη φάση. Στην αρχή είδατε ότι δεν είναι offside, λέει, μας είπατε επηρεάζει τη φάση. Μόλις είδατε ότι δεν επηρεάζει και τη φάση, γιατί και δεν διαμαρτυρήθηκε και ο Βάρκας, μετά μας είπατε μπήκε με το όπλο. Είστε ωραίοι. Αλλά η ουσία είναι ότι 80 βαθμούς πήρε ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και του αφαιρέσαν 6. Έμεινε με το 74. Του κλέψατε το πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια αυτή. Εσείς τι νομίζετε, επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου θα γλιτώσετε από μένα? Μια ζωή θα τα ακούτε. Κλέψατε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Έλα, φίλε.
1: Ιορδανή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα λέμε τώρα από εδώ και πέρα.
0: Ναι, αφού ξημερώνει μια παρά.
1: Ναι. Λοιπόν, για την Θόδη έχεις τα βρήκες. Ας έλεγα και για τη Θόδη ότι είναι από εκεί.
0: Καρδισιώτησα είναι. Ρε, θυμάμαι μετά είχε πει ο Τζόρτζ ο φίλος μου μια φορά. Από εδώ δικιά μας είναι.
1: Η αδέρφη Γιώτα Γρίβα,
0: ναι,
1: είναι Ελληνίδα ακιά από μάνα και πατέρα. Είναι Σαρακατσάνα, την ομογένεια της Βουλγαρίας. Από τους Σαρακατσάνους που έρχεται εκεί πέρα καμιά 22-23.000 ακόμα είναι εκεί. Έλληνες.
0: Κάτσε λίγο. Είναι Σαρακατσάνα Βουλγάρα ή Ελληνίδα? Ελληνίδα.
1: Ελληνίδα, ρε, Σαρακατσάνα. Πλάκα με κάτι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου. Τι είναι, για καταλάβω. Ναι.
1: Σαρακατσάνα, η Βουλγαρία γεννήθηκε. Τελείωσε το 2 το Πανεπιστήμιο εκεί πέρα.
0: Α, γεννήθηκε εκεί.
1: Ήρθε εδώ
0: μεγάλη.
1: 17-18
0: χρόνια. Κάτι θυμάμαι εγώ. Καλά λέω, κάτι θυμάμαι, ναι.
1: Η Βίδα Σαρακατσάνα στη Βουλγαρία που όπως ήταν και η Σερβία που έχουν Σαρακατσάνα και αυτό λόγο.
0: Ναι.
1: Και είναι για να γιατί είναι Σαρακατσάνα για τόσο εδώ.
0: Καλά θυμάμαι είναι, κάτι αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ακριβώς είναι.
1: Ελληνίδα Σαρακατσάνα.
0: Ναι.
1: Τελείωσε το πανεπιστήμιο. Ήρθε εδώ πέρα 10 μικρή όταν τελείωσε αυτό. Και ήρθε εδώ πέρα το 2 και ήρθε εδώ πέρα και τα διαδρομή εδώ πέρα. Στο διαδρόμι εδώ πέρα, στο τραγούδι πάνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Οι φωνήσεις είναι εκεί, έρχονται και εδώ πέρα βέβαια. Στη Βουλγαρία υπάρχουν 22.000 περίπου Σαρακατσάνοι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Όπως είναι οι πόντι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Οι πόντι που υπάρχουν που είναι από τον Πόντο και ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα.
1: Εκεί στη Βουλγαρία είναι ακόμα, έχουν μεγάλη κοινότητα και έχουν και πολλά προνόμια εκεί πέρα. Γιατί τη χτιμούν γιατί έχουν αναπτύξει μεγάλες βιομηχανίες εκεί, τους έχουν παραχωρήσει λόγω της ελληνικότητας γι' αυτό.
0: Τώρα έχουμε και άλλους Σαρακατσάνους εκεί στη Βουλγαρία δηλαδή?
1: Βέβαια, είναι 20, βέβαια έχουνε. Έχουν κοινότητα μεγάλη, ρε. Για να πάσουν τα μέρη, τι να σου πω τώρα, Φιλιππούπολη και αυτά, τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι μόνοι που έχουν εκεί, το μεγαλύτερο εργοστάσιο, δεν τα έχουν Σαρακατσάνοι. Έλληνες.
0: Ναι.
1: Μόνο ελληνικά, Κλαρίνα. Μόνο Κλαρίνα δημόσια αυτά.
0: Όπως και ο Μαργαρίτης, ο Γιώργος, εγώ νομίζω ήταν από την Καρδίτσα, αλλά από τα Τρίκαλα είναι. Από ένα χωριό από τα Τρίκαλα, ναι.
1: Ναι, εκεί από τα Τρίκαλα το ξέρω, Μαργαρίτης.
0: Εγώ γνωρίστηκα μαζί του, μιλήσαμε κάποτε να πούμε όταν ήμουν σε μια.
1: Ο τελευταίος άρχοντας που υπάρχει ακόμα είναι.
0: Είναι καλό παιδί ο Γιώργος. Πολύ καλό παιδί.
1: Και ποντιακά τραγουδάει και τα πάντα όλα.
0: Καλό παιδί βγαλμένο μέσα από τη φτωχολογιά, από το λαό μέσα είναι.
1: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
0: Εγώ μίλησα μαζί του, γνωρίστηκα να πούμε πριν 20 χρόνια, όχι τώρα.
1: Εσύ είσαι το 66.
0: Και παραπάνω μπορεί να έχει. Το 2002-2003 κάπου εκεί ήταν.
1: Το 66 γεννηθείς.
0: Ναι.
1: Ξεπερνάω 11 χρόνια. Το 55 είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Οπότε γνωρίζω και πιο πολλά, γιατί ήμουν και τη πιάτσα και ήμουν και τον τέλος πάντων.
0: Καλά, το τη πιάτσα. Και εγώ τη πιάτσα ήμουνα, αλλά εγώ μιλάω με αυτού που γνώρισα τώρα. Του άλλου λέω, υποθέτω και ρωτάω εσά, δεν που πού είτε, κατάλαβε που το ξέρουν.
1: Ναι, είναι η Γιώτα, η Γρίβα, είναι Ελληνίδα Σαρακατσάνα, ναι. Που ακόμα η ελληνική ομογένεια υπάρχει και εμεί στην
0: ναι.
1: Βουλγαρία.
0: Κατάλαβα. Γι' αυτό εγώ είχα μία ένσταση. Λέω τώρα δεν θυμάμαι αυτή, ήρθε μικρή εδώ.
1: Είναι, ναι. Ο πρώτο σύλλογο που την έφερε, α το πω έτσι. Ήταν ο νομός Πέλλας, ο σύλλογος Σαρακατσανέων νομού Πέλλας.
0: Μάλιστα. Έχεις Σαρακατσανούς εκεί, ναι.
1: Τι λες, εγώ ήμουν στο Συμβούλιο, γενικός γραμματέας ήμουν.
0: Εσύ από πού είσαι?
1: Τώρα πάλι έχω μιλήσει πολλές φορές, αλλά...
0: Πού να θυμάμαι τώρα.
1: Από την Κρία Βρύση.
0: Α, ναι, από την Κρία Βρύση, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, τη Γιώτα Γρήβα τη γνωρίσαμε επί τη Ρίκα, τώρα, εντάξει. Τη Ρίκα, εντάξει. Λοιπόν,
0: και... Πόσο είναι τώρα, τώρα πόσο είναι αυτή?
1: Πώς?
0: Τι ηλικία έχει τώρα?
1: Εγώ είμαι 71-72 χρονών.
0: Η Γρήβα ρε, όχι εσύ.
1: Α, η Γρήβα είναι τώρα υπολόγιστο. Δηλαδή το ανήρθε το 80...
0: Καμιά 45 άρα δάνε, ναι.
1: Είναι 45, 50, κάπου εκεί μέσα μου άσχομαι τώρα.
0: 50 δεν νομίζω.
1: 45 χρόνια εκεί μέσα είναι.
0: Από το 40 μέχρι 45 κάπου κατά εκεί πρέπει να είναι.
1: Άμπραβο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το δω, απλά... Το εδώ γιατί έχει κουμπάρο το μάκι του Τζίκου, του Κλαριτζή. Η κυρία Βρύση, το ξέρεις το μάκι του Τζίκου, το φίρμα.
0: Όχι.
1: Η φίρμα, ο Τζίκος, ο Μάικ, τον καπτάζει τον Γιάννη.
0: Αχα, μαζί είναι.
1: Μπράβο, ήτανε μαζί. Τώρα έγιναν και κουμπαριό γιατί...
0: Ο άλλος από το απτυγουμένης, από όσο λένε γιονά.
1: Η Γρήμα βάφησε και το κουριτσάκι του Μάικ του ένα, δύο κουριτσάκια που έχει.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι, τα χαλάσανε, τα κάνουν τόσα χρόνια παρέα, τα χαλάσανε. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Ναι, και τώρα εντάξει, ο καθένας. Βέβαια δεν έχουν σχέση, αλλά δεν είναι μαζί όπως ήταν παλιά πρόσωπο.
0: Κατάλαβα.
1: Μαζί στο γκρουμ πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Ο καθένας πήρε την πορεία του. Ο Γιάννης ο Καψάλης.
0: Ο Καψάλης,
1: ναι. Ο ήταν οι τύρμες. Ο Μάικ ο Τσίκος.
0: Ένα ποντιακό με κλαρίνα δελειού τέτοιος. Ναι.
1: Ποιος?
0: Ένας φίλος μας ακουρατής εδώ.
1: Α, ποντιακό.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει ποντιακό, την πατρίδα με έχασα.
0: Με κλαρίνα όμως.
1: Α, όχι με κλαρίδα. Άστο με κλαρίδα πάμε στον Μίτικα, τον παλιό το Μίτικα από την Κυρκή. Το θυμάσαι αν το πω.
0: Όχι.
1: Αν τον Μίτικα, ένα κλαρίνο το πω. Τι τον, εδώ από το Αρσέλη, από το...
0: Ναι.
1: Από το Αρσέλη, ο...
0: Ποιος?
1: Με τον Παυλίδη που έπαιζε με το...
0: Με το Θόδωρο.
1: Ναι.
0: Με τον Θόδωρο Παυλίδη, ποιος ήταν από τον Αρσένη.
1: Έπαιζε κλαρίνο, ποιος ήταν έντερμα, έπαιζε κλαρίνο, ναι, ενές παραδείγμα. Εγώ σαν να κατάνω σήμερα τα πονιακά, ας εσύ για άλλο πολλά καλατζεύω.
0: Δεν νομίζω να καλατζεύσα τα πιο πολλά από μένα.
1: Που αλλά μιλάς.
0: Ναι.
1: Εγώ έδωσα τον Ποντιακό Σύλλογο της Χρύας Βρύσης, πλάκα με κάνεις.
0: Τι κάνεις?
1: Της Χρύας Βρύσης τον Ποντιακό Σύλλογο έδωσα.
0: Εκεί.
1: Τι εκεί, χορευτής. Θέατρα έμπαιξα.
0: Όχι, άλλο καλατσεύω, άλλο χορεύω. Εσύ τι κάνεις?
1: Για παίρνει, το θες, δηλαδή, παίρνει.
0: Ναι, τα ξέρεις, καταλαβαίνω τα ξέρεις, αλλά μην είσαι σίγουρος ότι τα ξέρεις περισσότερο από τον άλλο.
1: Αλλά, λέω, δεν καταλαβαίνεις τίπα. Ας εσένα το λέω, εδώ...
0: Λέει ο λόγος, ναι, κατάλαβα.
1: Άμπρα, βεχνίζεις. Άμπρα, λέει, ήδης, σε τελειώνωσε ήδης.
0: Τι άμα τελειώνεις?
1: Είναι πόντιος, λέει, καλά, εντάξει.
0: Τελειώνησε.
1: Και ένα ποντιακό λέξη κυχρικά να λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ναι. Για να δόλευσε. Εντάξει, αυτό το είπα έτσι σαν παρένθεση.
0: Κατάλαβα.
1: Από τα λέω είπα σε σένα. Εντάξει, τα ποντιακά, εγώ μεγάλωσα μετά με τους πόντιους. Εγώ τραγουδούσα ποντιακά προς την πλάκα να κάνεις. Στην ΠΟΑΤ, στη Σταυροπούλη, πάνω κάτω στο Σαρολίκη, πλάκα να κάνεις. Το 72, 73, 84. Δεν, σε παρακαλώ.
0: Έγινε. Κλείσε, λοιπόν. Πάρουμε κι άλλους. Τα λέμε. Για χαρά.
1: Λοντάν.
0: Έλα.
1: Απλά σε πήρα σαν παρένθεση γιατί γρήγορα.
0: Να με ενημερώσεις. Κατάλαβα, ναι, το κατάλαβα. Πολύ ωραία έκανες. Ευχαριστώ.
1: Ναι, λοιπόν, να σε καλά. Για αγάπη. Εγώ σε παρακολουθώ πάντα, ρε.
0: Ναι, το ξέρω. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Για χαρά.
1: Για φιλά και καλό συνέδωμα. Ή αγγευλοία.
0: Ή αγγευλοία, έτσι λέμε, ναι. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα, Τζορντάν.
0: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται?
0: Εσύ ξέρεις ποντιακά?
2: Εγώ είμαι ντόπιος, καθαρό έμος.
0: Ναι, ποντιακά ξέρεις?
2: Τι να ξέρω, ναι, Καλατσέβης, ποιο άλλο ξέρω. Αυτό μόνο ξέρω.
0: Τίποτα δεν ξέρεις, κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω.
0: Θες και εσύ φροντιστήριο, ναι.
2: Ναι, αλλά όμως θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Δύο κάνε.
2: Οι καρσλίδες ποιοι είναι?
0: Από το Κάρτς που είναι.
2: Δηλαδή?
0: Είναι περιοχή εκεί του Πόντου.
2: Α, μάλιστα. Αυτοί παίζουν με κλαρίνο, χορεύουν αυτοί.
0: Δεν ξέρω τώρα, ο καθένας έχει τα δικά του έθιμα. Άλλο είναι το Κάρτς, άλλο είναι από την Ορτού, άλλο είναι από το Γιοσγάτα, άλλο είναι Σαμψούντα, άλλο είναι Τραπεζούντα, άλλο είναι Κερασούντα. Τι να πεις, έχει πολλές περιοχές εκεί πέρα.
2: Να ενημερώσω το φίλο
0: άλλη,
2: μου τον Γιάννη.
0: Άλλη είναι από την Μπαύρα, Μπαύρα Λίδες που λέμε.
2: Αχα. Να ενημερώσω το φίλο μου τον Γιάννη που καίγει τόσο πολύ να μάθει για τον ΠΑΟΚ. Άλλοι 5 παίκτες έρχονται. Ήρθαν οι 2, άλλοι 5 έρχονται.
0: Μην τα λες αυτά, άσο να μας τα πει αυτός, παιδί μου.
2: Α, να μας τα πει αυτός.
0: Ναι. Μόλις έρθουν θα πει γιατί δεν ήρθαν πιο νωρίς, γιατί δεν κάνουν προετοιμασία. Κοίταξε, και... να σε πω κάτι. Έχει το πάνω χέρι, τι να κάνουμε, πήρε το πρωτάθλημα.
2: Πώς το πήρε αυτό το πρωτάθλημα?
0: Το πήρε όμως, είμαι πρωταθλητής, είναι αλήθεια. Το πήρε.
2: Εσύ ένας Ολυμπιακός πεθαμένος, ένας Παναθηναϊκός πεθαμένος, ένας ΠΑΟΚ με τόσα προβλήματα. Τι να μας πει τώρα,
0: το μειώνεις, το πήρε όμως το πρωτάθλημα, μην το μειώνεις, το πήρε.
2: Και που το πήρε, θα το γύφτηκε και πάρει, το πάει από εδώ
0: μετά,
2: και από...
0: Μετά από λίγα χρόνια δεν θυμάται κανείς τι ήταν.
2: Δεν θυμάται. Να ενημερώσει και κάτι το Γιάννη, να το βγάλει και φωτογραφία.
0: Πλάκα, πλάκα, ρούμπα μας έκανε φέτος. Εγώ τον έλεγα για βαθμολογίες, στο τέλος πήρε την κανονική βαθμολογία.
2: Φωτογραφία να βγάλει.
0: Να λέμε και την αλήθεια.
2: Ναι. Ναι, αλλά και φωτογραφία να τον βγάλει.
0: Ρε, εγώ τον τρόλαρα όλο το χειμώνα τον πήραζα. Τον λέω τράπα φωτογραφία την βαθμολογία. Στο τέλος πήρε την κανονική βαθμολογία αυτός. Εμείς έπρεπε να κρατήσουμε βαθμολογία.
2: Βέβαια. Κλάψα, κλάψα, ωραία, παγωνίζεστε. Τι να κάνουμε, για.
0: Μάλιστα.
2: Και όσον αφορά μέσα το παιχνίδι που έγινε. Με το θυμάμαι εκείνο το Δημητράδη σαν το μαϊμούνι χτυπιόταν κάτω. Θυμάσαι?
0: Ήρθε πίσω εκεί στο... όλοι μαζί, όλος ο
2: πάγκος. Κοντέψαν το, γιατί να τον δίνουν.
0: Όλος ο πάγκος ήρθε στο στυλιάρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν τα λένε.
0: Κάτω στα αποδυτήρια έλεγε τον Κομίνη, είδαμε το όπλο και μετά πήγε στο δικαστήριο μάρτυρας, δεν είδα κανένα όπλο, είπε.
2: Ακριβώς.
0: Γελάει ο κόσμος όλος, ναι.
2: Μα κοίταξε να δεις κάτι. Το όπλο δεν είναι. Αυτό ήταν τρίκ με το
0: μα
2: όπλο.
0: Η παράβαση είναι ότι μπήκε στο γήπεδο ο Σαββίδης γιατί απαγορευόταν να μπει στο γήπεδο.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων. Αυτά.
2: Ναι, όμως η τιμωρία δεν έφαγε ο επαγωνιστής που πήγαινε, έφτιασε το με τη Λίμπαν.
0: Τέλος πάντων. Άστα τώρα, μην τα σκαλίσουμε αυτά. Αυτά είναι άλλη ζωή. Κολλητός του Μητσοτάκη, τι τιμωρία να φάει.
2: Τι τιμωρία είναι, βέβαια.
0: Κολλητός του Μητσοτάκη είναι. Δεν είδες εκεί Σαντορίνη που τρώγανε μαζί εκεί πέρα από τότε που ήταν οι σεισμοί?
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό πουλάει τρελά. Τώρα άμα φύγει ο Μητσοτάκης όμως, τι θα γίνει?
2: Τι θα γίνει? Λοιπόν, ακριβώς αυτό.
0: Έγινε, Κώστα, κλείσα, πάμε σε διάλειμμα.
2: Λοιπόν, θέλουμε και ένα τραγουδάκι.
0: Για πες.
2: Θέλω το τέτοιο, πώς το λένε, με το φτώχο μπουζουκό μου τραγουδάω τον καημό μου.
0: Με το φτώχο μπουζουκό μου τραγουδάω τον καημό μου, μάλιστα. Έγινε.
2: Έγινε.
0: Τα λέμε, για χαρά.
2: Έγινε, είμαι στο ακροατήρι.
0: Για χαρά, για χαρά.

Γεια σου Μελέτη, γεια σου Φιλαράκη. Μελέτη σου Φιλαράκη μας από την Κοζάνη, βέβαια. Ωρε τι είναι τούτος ρε, θυμάσαι, ωρε τι είναι τούτος. Στο Βατικανό ο Πάπας είναι ο αρχηγός του κράτους, λέει. Βαγγέλης Ελβετία. Ναι, κύριε Γιάννη, άκουσε τι λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Στο Βατικανό ο Πάπας είναι αρχηγός κράτους. Και στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν ο αρχηγός του κράτους. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν έφυγε η Εκκλησία από τα αδρόμενα και τους ντουμπεκιάσανε οι πολιτικάντιδες, δεν βλέπετε. Εδώ θα ξεχάσουμε και ποιος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος. Έχουμε τον Ιερώνυμο, τα ακούσατε καμιά κουβέντα από τον Ιερώνυμο καμιά φορά, πόσα χρόνια είναι. Από τότε που έφυγε ο, πώς το λένε, ο Χριστόδουλος, αυτός είναι. Ακούσατε τίποτα. Τίποτα. Άκρου του τάφου σιωπή, δεν μιλάει κανείς. Τόσα προβλήματα η Ελλάδα μας περνάει, τόσα έσχη έχουν κάνει, τίποτα, δεν μιλάει κανείς.

0: Εννοεί ο φίλος, λέει, στο μήνυμα πριν ότι το σήμα της ΑΕΧ άλλαξε ο λίγοντι λόγω αλλαγής αφημί. Έβγαλαν το έτος και έβαλαν ένα μικρό σταυρό, λέει, στο ένα πόδι για να φαίνεται, λέει, αλλαγμένο λόγω αφημί. Δεν το δεχόταν, λέει, το ίδιο η Ομοσπονδία Τζόρνταν. Έτσι είπε στο φίλο του Γιάννη ότι αλλάξανε και σήμα μερικώς. Την καλημέρα μου, η Γιώτα Γρίβα είναι βουλγάρα ομογενής. Α, βουλγάρα ομογενής. Κάτι θυμάμαι εγώ, βρε. Κάτι θυμάμαι τώρα. Δεν ξέρω άμα είναι βουλγάρα ομογενής ή η Ελληνίδα από τη Βουλγαρία, Σαρακατσάνα κλπ. Κάτι θυμάμαι ότι αυτή δεν ήταν από εδώ original που λέμε, γεννημένη, γέννημα θρέμα που λέμε και τον άλλο. Ή γεννήθηκε αλλού και ήρθε εδώ, ή ήρθε, ήταν ξένη και ήρθε εδώ και μεγάλωσε, ή γεννήθηκε αλλού Ελληνίδα και ήρθε εδώ, κάπως έτσι. Καλησπέρα, Δον Τζόρνταν. Το quiz της βραδιάς, πώς λέγεται ο γαμπρός που τον τάξανε μια όμορφη νύφη, λέει, με πρίκα, μια παέ, ένα γήπεδο και ένα λιμάνι, λέει. Αλλά η νύφη ήθελε, λέει, τον άντρα της εμπλογής της. Και μετά που φέρανε, λέει, τη Βασιλιάδου για γάμο, μεταφέρανε τη Βασιλιάδου. Ω, ρε φίλε, τη θυμάστε τη Βασιλιάδου? Και μετά, λέει, του φέρανε, λέει, τη Βασιλιάδου για γάμο. Και ο επίδοξος γαμπρός τράβωσε και δεν την γυρνάει ούτε πιτόγυρο. Σφιχτός. Πώς λέγεται ο ΕΟ, απάντηση του quiz, Μιστακίδης. Τα φιλιά μου, λέει, σε όλους, την αγάπη και το σεβασμό μου σε σένα. Άκης από Αθήνα. Γεια σου, ρε Άκη. Λες για την ιστορία που δεν πληρώνει, ε? Μάλιστα. Γιώτα Γρίβα είναι Σαρακατσάνα γεννημένη στο Κότελ της Βουλγαρίας. Μάλιστα. Άρα Ελληνίδα η οποία το Κότελ τι είναι, περιοχή της Βουλγαρίας, ε? Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, γραμμές ανοιχτές και σε λίγο επιστροφή.
1: Η ώρα είναι μία.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. 2310 500-676 και 677, οι δύο γραμμές εδώ του Focus. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Έλα. Καλημέρα.
1: Ηρακλής.
0: Ηρακλής, το όνομα.
1: Από Αρέθουσα.
0: Α, γεια σου Ηρακλή.
1: Γεια σου Ιορδάνη.
0: Πώς είσαι, καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω
0: Θεώ.
1: Είμαστε με 21 βαθμούς θερμοκρασία εδώ πέρα. Εσείς ψήνεστε μάλλον κάτω,
0: ναι.
1: Ε.
0: Ναι, εδώ έχουμε πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη. εν τω μεταξύ, τι γίνεται. Το βραδάκι και κουβερτούλα εδώ πέρα, ε.
0: Α, μια χαρά.
1: Μια χαρά, ναι.
0: Μου θύμιζε την Βρωτού, το χωριό μου. Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, και ορεινό. Ε, πόσο υψόμετρο η Βρωτού.
0: 650.
1: Όχι, τέλεια είσαι. Mm.
0: Το βράδυ είσαι μεταξύ κουβέρτας και παπλώματος, αναλόγως τι θέλεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα μας αρκεί μια κουβερτούλα πάντως.
0: Ναι.
1: Και έκανα μια βόλτα στο χωριό, γιατί εγώ είμαι κάτοικος τώρα Αρέθουσας, νέος κάτοικος Αρέθουσας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαι από εδώ, δεν είναι καταγωγή από εδώ.
0: Ναι.
1: Και διαπίστωσα μόνο δύο σπίτια στα, ξέρω εγώ, 600 πόσα έχει το χωριό, με air condition. Τα υπόλοιπα δεν έχουν air condition.
0: Ναι. Μήπως το κάνουν και για οικονομία, λες, μπα.
1: Μπα, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Απλώς και όταν αγόρασα και εγώ το σπίτι αυτό εδώ πέρα, μου είπε η κυρία Καλλιόπη ότι δηλαδή δεν θα χρειαστείς air condition. Άνοιγε μόνο την πόρτα και το παράθυρο της κουζίνας και το ρεύμα που θα κάνει.
0: Δεν μου λες, Ηρακλή, πέτρινο είναι το σπίτι.
1: Όχι, είναι λίγο προκάτ, κάτι σαν προκάτ είναι αυτό.
0: Αχα, προκάτ. Ξέρεις, αυτά τα σπίτια τα παλιά που είναι χτισμένα με πέτρες.
1: Ναι.
0: Έχουν το χειμώνα έχουν ζέστη και το καλοκαίρι έχουν δροσιά.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Όμως αυτό βρίσκεται λιγάκι έξω από το χωριό. Δηλαδή από το τελευταίο σπίτι είμαι γύρω στα, ξέρω εγώ, 100 μέτρα, 70 μέτρα.
0: Είναι
1: σε 2,5 στρέμματα δικό μου χώρο.
0: Σε οικόπεδο, σε χωράφι μέσα, 2,5 στρέμματα είσαι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Δεν ακούω ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα εδώ πέρα. Βρίσκομαι
0: είναι φραγμένο το οικόπεδο.
1: Μόνο του σπιτιού τα 500-600 μέτρα πόσα είναι φραγμένο. Το υπόλοιπο θέλει χρήματα και μάλλον κάποια στιγμή.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Δικό σου δεν είναι το οικόπεδο αυτό. Το δικό
1: ναι,
0: σου
1: είναι
0: δεν.
1: Το οικόπεδο μου. Απλώς οι ανθρώποι είχαν φράξει μόνο τα 500 μέτρα. Τα δύο στρέμματα είναι και μάλιστα επειδή πρόσφατα ήρθα. Διεπίστωσε το χωράφι, ρώτησε την κυρία Καλλιόπη, λέει το έδωσε σε ένα χωριανό και έβαλε και τώρα μεγαλώνουν οι ηλιόσποροι και θα είναι μέσα στο κίτρινο.
0: Α, έχει τέτοιο σπίρατε, ηλιόσπορους και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, σπίρανε ηλιόσπορους.
0: Μαγεία είναι. Ωραίο είναι.
1: Όμορφο. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Και ησυχία από εκεί με τις γατούλες μου εδώ πέρα.
0: Πήγες, ρώτησες πόσο κοστίζει μια περίφραξη καλή να κάνεις εκεί.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι από 5 με 7 χιλιάρικα για αυτά τα δύο στρέμματα.
0: Τόσα πολλά. Με ναι, σειρματόπλεγμα δηλαδή ή με τέτοιο.
1: Με καλό σειρματόπλεγμα.
0: Καλό σειρματόπλεγμα.
1: Και πώς το λένε, με 1,5-2 μέτρα που βάζουν.
0: Τσιμεντοκολόνες.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σίδερο κολόνες, οι οποίες θα έχουν μία βάση τσιμέντου, ας πούμε.
0: Α, δεν θα το κάνεις γύρω-γύρω τσιμέντο τυχείο. Καταρχήν
1: αυτό το κράτος απαγορεύονται τα πάντα. Ακόμη και το τυχείο, έρχεται η αστυνομία, σε βάζει χειροπέδες και σε πάει εισαγγελέα.
0: Άρα μόνο η κολόνα θα μπει κάτω.
1: Μόνο στην κολόνα για να σταθεροποιηθούν οι κολόνες και απαγορεύεται πάντα. Είναι φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων. Κράτος αηδία είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά.
0: Νερό έχεις εκεί, νερό.
1: Ιορδάνη, γι' αυτό ήρθα στο χωριό εδώ πέρα.
0: Δεν είναι νερό, ε.
1: Έχει γύρω στις 15 κρουνούς.
0: Τι είναι αυτό.
1: Που τρέχει ασταμάτητα από εδώ, από τα χωριά, από τα βουνά του Νέων Κερδίλιων. Ασταμάτητα νερό. Έχει 15 κρουνούς, σου λέω. Και επίσης, πριν αγοράσω, έμαθα ότι υδροδοτείται όλο το χωριό, στις βρύσες μας δηλαδή, όλο το χωριό, από τις 8 πηγές του βουνού.
0: Α, βγαίνουν από το βουνό, λες, ποτάμια νερό.
1: Έχει και ένα ποτάμι, έχει και μια μικρή, πώς να την πούμε, ένα μικρό καταρακτάκι έτσι και λοιπά, από τρεχούμενο νερό. Αλλά διοχετεύει το νερό, η κοινότητα εδώ πέρα το διοχετεύει και στα σπίτια, από το βουνό. Οπότε όταν εσείς θα σας πούνε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ότι καθημερινώς θα έχετε 11 με 1 και 7 με 9 νερό και τις υπόλοιπες ώρες θα υπάρχει διακοπή λόγω της λειψίδριας και λοιπά και αυτά, εμείς εδώ πέρα θα έχουμε σταμάτη το νερό. Ήταν ο κύριος λόγος που επέλεξα το χωριό αυτό και το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, βρήκες. Σοβαρός λόγος είναι, καλός λόγος είναι. Και το χωριό, ναι, καλούτσικο είναι, δεν είναι μικρό και τέτοια να πούμε. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι γύρω στους 800 κατοίκους, ναι, με σούπερ μάρκετ, μια πάρα πολύ
0: ενημερωμένο. Μια φορά είχα έρθει εκεί πέρα, θυμάμαι στην πλατεία που είχε ένα δέντρο μεγάλο να μου, ένα...
1: Υπάρχει, ναι, παραμένουν αυτό, παραμένουν τα, ναι, δέντρα αυτά, βέβαια.
0: Άρα ο κατοικημένο χωριό ήταν και τέτοια. Ένας κεντρικός δρόμος, αν θυμάμαι καλά, ένας κεντρικός δρόμος.
1: Ένας κεντρικός δρόμος, τον οποίο αυτή τη στιγμή διανύουν... Αχ, οι Ιορδάνοι έχουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι στενάχωρα, τέλος πάντων. Mm. Διανύουν τα αυτοκίνητα. Φαντάσου τώρα, όταν έρχομαι ή φεύγω από το χωριό, συναντώ 100 αυτοκίνητα από την απέναντι πλευρά.
0: Ναι.
1: Τα 85 είναι βουλγάρικα, τα 7 είναι ρουμάνικα,
0: ναι,
1: και τα υπόλοιπα 6 είναι ελληνικά.
0: Κατάλαβα.
1: Διότι έρχονται από Βουλγαρία, αγοράσανε κάθε σπίτι στα Βρασνά και στην Ασπροβάλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε σπίτι.
0: Το έχω ακούσει.
1: Και μάλιστα έχουν κάνει και επιχειρήσεις, δηλαδή έχουν κάνει το δικά τους σούπερ μάρκετ, τους δικούς τους φούρνους, περίπτερα. Αγοράσανε οι Βούλγαροι, έχει κατακτηθεί.
0: Πόσο πάει ένα σπίτι εκεί πέρα έτσι, σαν το δικό σου, δηλαδή πουλιέται κανένα?
1: Δεν ξέρω, δεν πουλιέται εδώ πέρα. Αυτό λόγω του ότι είναι έξω από το χωριό, είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή, για μένα που με εξυπηρετούσε πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν ξέρω,
1: μέσα στο χωριό δεν νομίζω
0: να πουλιέται.
1: Δεν νομίζω να πουλιούνται. Ναι.
0: Θα πρέπει να πάρεις ένα χωράφι να χτίζεις, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι, και να πληρώσεις το αντίστοιχο πρόστιμο, διότι πρέπει να...
0: Προσεχώς.
1: Δηλαδή αυτό το σπίτι τώρα που πήρα εγώ έχει νομιμοποιηθεί, πληρώσαν οι ανθρώποι, ο σύζυγος της κυρίας Καλλιόπης πέθανε, δεν πρόλαβε να το χαρεί το σπίτι και έμεινε έτσι, η κυρία Καλλιόπη δεν θέλει να έρθει και το έβαλε σε πώληση. Πλήρωσε λοιπόν την νομιμοποίηση που χρειάζεται για 30 χρόνια, αυτό έτσι είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και μετά 30 χρόνια, αν ζω, θα πρέπει να επαναλάβω μια νομιμοποίηση η οποία θα μου στοιχήσει, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάρικα, πόσο θα στοιχήσει.
0: Μες.
1: Αλλά το υπόλοιπο χωριό είναι όπως το είπες, πετρόχτιστο και λοιπά. Δεν...
0: Θυμάμαι, έχει χρόνια που ήρθα να πω μια φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι αεροκατοικημένο, με έναν κεντρικό δρόμο, μια εκκλησία πιο πάνω εκεί.
1: Ναι, ο Άγιος Δημήτρης, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό χωριό, μου άρεσε, έτσι δεν ήταν παλιό χωριό, καλό χωριό ήταν.
1: Πολύ καλό χωριό, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό χωριό. Ναι, όλα τα
0: συνήθεια. Κοντά οι θάλασσες, από εκεί δεν είναι μακριά.
1: Νομίζω 15 χιλιόμετρα είναι η Ιορδάνη. Ναι.
0: Μια χαρά. Αμάξι, ναι, ναι, κοιτάξει εκεί, κάνεις τα μπάνια, γυρνάς πίσω, μήπως τι.
1: Ναι.
0: Ησυχία έχει.
1: Απόλυτη ησυχία, ναι, όπως το λες. Θα ήθελα τώρα, θυμήθηκα κάτι, κοίταξε ρε παιδί μου το τηλέφωνο, κάποτε γαμώτο, και όχι πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, κάναμε αναπάντητη για να μας πάρουν γιατί δεν είχαμε μονάδες.
0: Ναι.
1: Και τώρα τι όμορφα, παίρνεις τηλέφωνο στο Focus, περιμένεις τον Ιορδάνη, πότε θα σε ανοίξει η γραμμή, χωρίς να αγχώνεσαι, γιατί υπάρχει απεριόριστη κλίση κλπ.
0: Βέβαια. Κάποτες, ναι, Ηρακλή, πήγαινες, ναι, στο περίπτερο να πάρεις τηλέφωνο και είχε το μετρητή, ναι, τακ, τακ, τακ, γράφαν οι μονάδες.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι,
0: δεν μπορείς,
1: ναι,
0: να μιλήσεις 5 λεπτά, 1600 σε λέγε. Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ρε τι, και φοβόσου να μην πω σε τρώει ο περιπτεράς να πούμε, κατάλαβες? Τρακ, ναι, πάντα και το, ναι, κουμπί έσβηνε τις μονάδες από μέσα.
1: Και, ναι, αν δεν άκουγες καλά, πάρε το μηδέν σου λέγε. Ακριβώς. Το θυμάστε, πάρε το μιλιάρι, ναι. Έκανε το, όλο το.
0: Στην πόλη μέσα είχε τα κόκκινα τα τηλέφωνα με το κέρμα. Έβαλε το κέρμα και έπαιρνε τα τηλέφωνα.
1: Με το κέρμα, πόπο, τα κόκκινα, ναι.
0: Τι θυμήθηκα τώρα, ρε φίλε, πόπο.
1: Ναι.
0: Μετά βγάλανε τις τηλεκάρτες. Μας ψηρίζανε με τις κάρτες. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Μας ψηρίζανε με τις τηλεκάρτες.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα, όλα τα τηλέφωνα της τηλεκάρτες είναι κλεμμένα, ε. Και έχει μείνει το κουβούκλιο μονάχα.
0: Θα πάρουν και τα κουβούκλια τώρα.
1: Και τα κουβούκλια θα πάρουν, βέβαια.
0: Τώρα τα κάνανε από τη στιγμή που βγήκε κινητή τηλεφωνία. Και τώρα ναι. Είναι και τζάπα να πούμε. Τώρα είναι τσάπα, τώρα συσκευή
1: πληρώνω. Τελείωσαν όλα. Ναι.
0: Κάποτε πληρώναμε όταν πρωτοβγήκαν τα κινητά, θυμάμαι, είχα πάρει δύο. Ήταν το 1994, τώρα 95, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Είχα πληρώσει 1.000.000 δραχμές, νομίζω, κοντά, δύο κινητές συσκευές. Δύο τηλέφωνα.
1: Σώπα, ρε.
0: Ναι, πανάκριβα ήταν τότε.
1: Το ένα... το ψυχαλίζει τώρα. Τώρα ακούω, η Ιορδάνη ψυχαλίζει.
0: Μια χαρά δροσίζει τώρα.
1: Δροσίζει ακόμη περισσότερο.
0: Το ένα Motorola, το άλλο Ericsson 388. Τα θυμάσαι εκείνο με μια πλαστική
1: κυρία. Πω, Ericsson και Nokia αυτά. Ναι. Τι τηλεφωνάρες, θεέ μου.
0: Βαρύ τηλέφωνο το Ericsson ήταν. Βαρύ, αλλά δεν χαλάγε ποτέ.
1: Αρχή της τεχνολογίας, για. Ναι. Τώρα πλέον έχουν γίνει λουλούδια.
0: Μπορεί να με είχε πέσει 15 φορές. Δεν έπαθε τίποτα ποτέ.
1: Ναι. Δεν με λες, Ιορδάνη.
0: Ορίστε.
1: Πότε έγινε ο τελικός κυπέλου, γιατί εγώ είμαι Ηρακλήδευς.
0: Ναι.
1: Πότε έγινε ο τελικός κυπέλου με τον Όφη, μας τη χρονολογία.
0: Ήταν το 1000, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, το 1976.
1: 76,
0: Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και ο Ηρακλής στο κύπελο τότε.
1: Όχι, δεν το πήρε το κύπελο, έχασε από τον Όφη στην Αθήνα.
0: Νόμιζα, στην Αθήνα λες, εκείνο εκεί.
1: Ναι.
0: Εκείνο πρέπει να ήταν...
1: καμιά 79 να ήταν.
0: Όχι. Ο Ηρακλής έχασε το κύπελο από την Καστοριά, ήταν τότε το 80.
1: Ναι, από την Καστοριά, ναι.
0: Εκείνο ήταν άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν με τον Όφη, νομίζω, το 1986.
1: Αχα.
0: 87 νομίζω, κάπου εκεί.
1: Νομίζω... Τότε πήγαμε λοιπόν και επειδή μας ακούει και
0: 86-87 πρέπει να ήταν.
1: Ο αγαπητός Γιάννης από το νομό Ημαθίας.
0: Ναι.
1: Πήγαμε κάτω, φτάσαμε πρωί να ξεκινήσουμε να πάρουμε ηλεκτρικό, να αυτό. Και ξέρεις, δεχθήκαμε τότε επιθέσεις οργανωμένων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μας περιμέναν σε κάτι γωνιές και όπως πηγαίναμε 30-40 άτομα, ορμούσαν για να μας κάνουν ζημία. Ποιοι οπαδοί μας υποστηρίξανε.
0: Πανιωνίου.
1: Τη ΣΑΕΚ.
0: Τη ΣΑΕΚ, μάλιστα.
1: Τη ΣΑΕΚ. Και τώρα όταν ακούω δηλαδή το Γιάννη τα βράδια έτσι που σας παρακολουθώ, αυτό θυμάμαι και λέω...
0: Κοίταξε, κύριε Ηρακλή, η ΑΕΚ... Ναι. Είχε μια τρομακτική συμπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όχι μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή μια ομάδα, αν συμπαθούσε κάποιος από τη Βόρεια Ελλάδα, μια ομάδα των Αθηνών, ήταν η ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Από τότε όμως που κάνανε την παγαμποντιά με τον ΠΑΟΚ και του πήρανε το πρωτάθλημα, έγινε η πιο αντιπαθητική ομάδα.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο είναι, μόνο ο Γιάννης το παραδέχεται εδώ στην παρέα μας. Όλοι οι άλλοι τράλασε που λένε,
1: ναι. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεπεραστεί, γιατί και αυτοί δεν τους γουστάρει κανένας από τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Νομίζω και αυτοί είναι
0: αυτοί
1: τρεγμένοι.
0: Λίγα χρόνια πριν θέλανε να τους καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο Ολυμπιακός τους πήρε πρωτάθλημα στα χαρτιά. Τους έκλεψε, λέει, το πρωτάθλημα. Γιατί στην περίπτωση του Βάλνερ με την Καλαμαριά που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, είχε χάσει το παιχνίδι και έκανε έσταση, να πούμε τότε, και πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά με τον Βάλνερ.
1: Μάλιστα.
0: Και βγάλανε μπλακάτ στα γήπεδα, αυτά φωνάζαν συνθήματα και οι αγώνες πρέπει να παίζονται στα γήπεδα και όχι στα δικαστήρια. Και έρχονται μετά από κάποια χρόνια και τα κάνουν στον ΠΑΟΚ αυτά που τους έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Και πιστεύω ότι, Ιορδάνη, πιστεύω τα κάνουν οι σύνοντες προέδροι και λοιπά και λοιπά, αυτοί οι άθλοι
0: οι προέδροι τα κάνουν φυσικά
1: ομάδων, αυτοί τα κάνουν
0: φυσικά.
1: Νομίζω οι αγνοί οπαδοί δηλαδή αν τον πιάσει ένα εκεί τώρα και Αθηναίο θα, και τον πει θα σου πει ναι έτσι είναι.
0: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα τότε με τη βοήθεια του Ολυμπιακού, το έλεγε ο Θεοδωρίδης, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, άλλη ομάδα θα το πάρει. Και έκανε την παγαπονιά ο Ολυμπιακός.
1: Ο δικός μας του Ηρακλή.
0: Όχι, όχι. Ο άλλος που πέθανε, ο Θεοδωρίδης του Ολυμπιακού. Ο παππούς εκείνος, ο γραφικός. Έκανε τα καρακιουζλίκια του εκείνους, πήρε την ομάδα, έβγε, τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο έκαναν και με την ΑΕΚ να πούμε. Με λίγα λόγια, βοήθησε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ τότε. Να το
1: μάλιστα,
0: και ο λόγος ένας είναι. Εγώ πιστεύω αυτός που θα πω είναι. Κανείς άλλος δεν το ξέρει. Πολύ μετρημένοι στα δάχτυλα το ξέρουν. Ότι ήθελε ο Ολυμπιακός να χαλάσουν οι σχέσεις του Σαββίδη με τον Μελισανίδη. Γιατί αυτοί οι δύο μάλιστα τότε τελείωνανε το Μαρινάκι και όλο το ποδόσφαιρο. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μπαινε το ποδόσφαιρο σε μια άλλη εποχή, πιο καθαρή κλπ. Και σου λέει, αν τους βάλω τα εμπόδια να πούμε, να χωρίσουν κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός λέω εγώ είναι ο λόγος. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ναι, είναι μια εκδοχή σοβαρή.
0: Και το πέτυχε ο Ολυμπιακός εν μέρει, έτσι. Όχι εν μέρει, γενικά το πέτυχε. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ιορδάνη, χάρηκα που σε άκουσα και με άκουσες.
0: Έγινε. Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
0: Για χαρά, στο καλό.
1: Για
0: καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Ωραίο το χωριό, είναι πολύ ωραίο. Τώρα να είσαι εκεί, όπως πάει να ψυχαλίσει κιόλας, έχει τη δροσίζα του, ησυχία, ούτε αυτοκίνητα. Όχι μέσα στη ζούγκλα τώρα εδώ. Ξυπνάς το πρωί με τα κουρναρίσματα και τα αυτά. Άντερε ο ένας, άντερε ο άλλος. Λες τι γίνεται ρε, βγαίνεις από την πόρτα, την εξώπορτα και νομίζεις ότι όλοι είναι συνονόματοι έξω. Ο ένας λέει τον άλλο να την ίδια λέξη να μου.

Σαρακατσάνη, η Βουλγαρία, λέει, κατά κύριο μένουν στο Σλίβεν. Έχω αρκετούς φίλους και ειδικά στο Καρνομπάκ. Τι λέει? Στο Καρναμπάκ κοντά. Καρνομπάκ. Καρνομπάτ κοντά. Τα κολλά στα τα γράμματα και πάντα αφήνεις και ένα κενό, τα ξεχωρίζουμε. Στο Μπουργκάς. Έχουν όμως, λέει, οι πιο πολύ βουλγάρικα επώνυμα. Πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν ειδικά δελτία ταυτότητας από Ελλάδα. Και ερχόντουσαν Ελλάδα, λέει, χωρίς βίζες και φυσικά είχαν, λέει, το δικαίωμα άμεσης απόκτησης ελληνικής ηθαγένειας. Έχουν σωματείο που είναι εγγεγραμμένοι και το γνωρίζει η πρεσβεία μας στη Σόφια. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς, Κωνσταντίνος από παντού. Γεια σου, Κωνσταντίνε, φιλαράκι μου. Εγώ έχω φίλο τον πρόεδρο των Σαρακατσάνων. Να σας τα πω και να τα ξέρεις. Μουτσιάνας, βέβαια. Θα το ρωτήσω τον Γιώργο τον Μουτσιάνα, τον φιλαράκι μου, τον πρόεδρο εκεί των Σαρακατσάνων, για τη γρίβα, να πούμε, να με πει αυτή, αυτός θα ξέρει. Η Ιορδάνη, είμαι και εγώ, λέει, από το Κάρς. Γενικά είμαστε, λέει, γουζωτό μιλέτ. Ω, μ' αρέσουν αυτά. Οι παππούδες μας, λέει, ζούσανε πάνω στα άγρια ψηλά βουνά, εκεί που ο Τούρκος δυσκολευόταν να ανέβει, λέει. Είχαν μια σχετική ασφάλεια και όταν χρειαζόταν μαζευόντουσαν και του μάρευαν, λέει, τους Τούρκους. Του μάρευα είναι ξύλο, τους πλακώνανε. Στη φωτογραφία ο παππούς μου, με στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα και βλέπω, στη φωτογραφία ο προπάπος μου, λέει, που ήταν ταγματάρχης στο στρατό του τελευταίου τσάρου στην Κρυμαία, σαν φροντιστής του αεροδρομίου, και πήγαινε, λέει, με το άγημά του και πετσόκοβε τον εχθρό που στο άκουσμα πως έρχεται, λέει, ο Χουσούρτς, όπου φύγει, φύγει. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Κουί Τζόρνταν, πόντιο ζητητής με μαροκινό διαβατήριο. Ας μας πούν ποιος είναι. Σωστό, εγώ ξέρω ποιος είναι. Από τη Βάγκια να είναι.

Τελικός κυπέλου Ηρακλή Σόφη 1987. Καλά είπα τον κύριο Ηρακλή. 1987. Είναι 86-87. Και από τότε, παιδιά, ο Ηρακλής δεν ξαναπήγε τελικό. 40 χρόνια, 39 χρόνια. Θα μου πεις ο Άρης που πάει, τι κάνει? Παίρνει τίποτα? Δεν παίρνει. Πότε είναι μια επιτυχία? Να πας σε τελικό και να μην το πάρεις, ή να μην πας καθόλου? Και τουλάχιστον άμα δεν πας, λες τουλάχιστον δεν πήγα τελικό. Από τη μία είναι επιτυχία που πας τελικό, και από την άλλη είναι αποτυχία όταν δεν παίρνεις το τρόπαιο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Focus FM 103.6. Επιστρέψαμε 20 λεπτά ακόμη μαζί. Ωραία κομμάτια, ωραία κομμάτια. Να θυμίσω αύριο στην ΕΡΤ 2, 11 ώρα το βράδυ, την ώρα δηλαδή που θα ξεκινήσουμε εμείς εδώ την εκπομπή, Γαλλία-Μαρόκο για το Μουντιάλ, έτσι, για τον Παγκόσμιο Κύπελο. Ματσάρα θα είναι, θα το σχολιάσουμε από εδώ, θα το βλέπουμε κιόλας. Θα τα λέμε κιόλας. Και σιγά σιγά ξεκινάει και η αγωνιστική δράση και των ομάδων, έτσι, τα ευρωπαϊκά που λέμε. Τελειώνει το Μουντιάλ, ξεκινάνε να πούμε τα προκριματικά.

0: Ένα quiz έβαλε ο φίλος μας από τη Μελβούρνη. Ποιος είναι ο Πόντιος Ζητής με μαροκινό διαβατήριο, λέει, να μας πούνε. Μάλιστα. Έλα, φίλε.
1: Έλα, δηλαδή.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, άκουσες τι είπε ο κύριος που βγήκε, πώς το λέγανε, από ένα Σοβάρτα και ένα χωριό ήταν από
0: ήταν. Ναι, από την Αρέδουσα ο τέτοιος, ο Ηρακλής, ναι.
1: Ο κύριος Ηρακλής.
0: Mm-hmm. Τι είπε.
1: Η μόνη φύλαθλη που μας υποστήλασε ήταν οι αεξίδες.
0: Αυτό είναι πριν 40 χρόνια, ρε, το 87.
1: Γιατί με νοιάζει τώρα πριν 40 χρόνια.
0: Και εγώ το είπα, η μόνη ομάδα που είχε τη συμπάθεια εδώ πάνω ήταν η ΑΕΚ.
1: Ωραία, και ακόμα υπάρχει συμπάθεια.
0: Τώρα έγινε αντιπάθεια, η χειρότερη
1: ακόμα
0: έγινε.
1: Ακόμα υπάρχει συμπάθεια στην ΑΕΚ.
0: Μπα, καθόλου. Ίσα ίσα.
1: Εσείς οι Παοξίδες δεν μας συμπαθείτε. Ο Ηρακλής μας συμπαθεί.
0: Ο Ηρακλής πώς είναι του Ηρακλή, ρε φίλε.
1: Ο Άρης μας συμπαθεί.
0: Λίγοι είναι αυτοί.
1: Πώς είναι του Ηρακλής.
0: Λίγοι είναι αυτοί.
1: Τι πώς είναι ο Ηρακλής, δεν κατάλαβα.
0: Ρε Γιάννη, όταν η Βόρεια Ελλάδα του 60% είναι ΠΑΟΚ, τώρα οι άλλοι τι να είναι.
1: Τι πάει που είναι του 60%
0: ΠΑΟΚ. Να μην σε πω και 70. Να μην σε πω και 70.
1: 70, θα πει σιγά, άμα θα πει 80.
0: Σε πολλά σημεία έχει 80.
1: Δεν ακούω. Μήπως έχει 90.
0: 90. Κάτι χωριά.
1: Έχει 100% που υπάρχει.
0: Θα γίνει. Αυτός είναι ο στόχος να γίνει.
1: Να γίνει 100%.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Θέλω ένα τραγούδι, άμα μπορείς να βάλεις. Εντάξει, τα ποντικά μου αρέσουν.
0: Δεν μου λες, Γιάννη, πώς εξηγείς το γεγονός ότι όλα τα ανέκδοτα βγαίνουν για τους Πόντιους.
1: Αυτό για εξήγησε το μόνο.
0: Ναι, άκου λίγο. Δηλαδή κάθομαι το σκέφτομαι καμιά φορά. Τους Πόντιους τους τρολάρουν, τα ανέκδοτα βγάζουν για τους Πόντιους, αλλά όλη η Ελλάδα από τον Εύρο πάνω μέχρι και την Κρήτη και γουστάρει να ακούει ποντιακά και να τα χορεύει. Πώς γίνεται αυτό.
1: Κι εγώ γουστάρω να ακούω ποντιακά, αλλά δεν το χορεύω.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά, άμα δεν μπορεί να συνοηθούμε, λες Πόντιος είσαι, το λες.
1: Εσύ ξέρεις τα ποντιακά όλα, δηλαδή.
0: Νομίζω τη συντριπτική πλειοψηφία, ναι.
1: Για να σε κάνω μια ερώτηση κρίσεως.
0: Τη συντριπτική πλειοψηφία, ναι.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση κρίσεως στα ποντιακά.
0: Κρίσεως.
1: Μια ερώτηση ποντιακά, αν δω άμα ξέρεις.
0: Ναι, κρίσεως τι θα πει κρίσεως.
1: Η κρίση στα ίμια. Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
0: Ακούω.
1: Θέλω να με πεις πως λέγεται στα ποντιακά ο τερματοφύλακας. Για να δω τι ξέρεις. Τι ακόμα στο είσαι, θα ξέρεις όλα τα ποντιακά.
0: Κάτσε λίγο.
1: Κάτσε λίγο.
0: Κάτσε να το θυμηθώ. Περίμενε.
1: Θα σε πω εγώ τρία.
0: Ναι.
1: Τρία τέτοια. Αν τι θα πεις.
0: Ναι, για πες.
1: Σαπρωτέας, ναι. Ριχταίας ή πιαστέας. Να δω τι Πόντιος είσαι.
0: Ο ξαπλωτέας.
1: Τι ξαπλωτέας. Ξαπλωτέας είναι ξαπλώνω. Τι ξαπλωτέας.
0: Ναι, πέφτει και ξαπλώνει μετά.
1: Ξαπλωτέας δεν λέγεται πέφτει και ξαπλώνει.
0: Τι κάνει.
1: Όταν λέει ξαπλωτέας. Σημαίνει ότι ξαπλώνει.
0: Ξαπλώνει. Δεν ξαπλώνει. Όταν κάνει απόκρουση δεν πέφτει κάτω.
1: Ξαπλωτέας. Το ριχταίας δεν νομίζω ότι είναι γιατί ρίχνει.
0: Ναι.
1: Και πιαστέας.
0: Τι πιαστέας.
1: Ε.
0: Άμα δεν μπορεί να τα πιάσει λέγεται χαφταίας.
1: Άμα δεν μπορεί λέγεται
0: χαφταίας.
1: Για πες.
0: Ξαπλωτέας.
1: Πώς είναι ξαπλωτέας
0: δεν τώρα. Ρε όταν κάνει μπλοζόν και πέφτει κάτω δεν είναι κάτω. Πεσμένος ξάπλα δεν είναι.
1: Ξαπλωτέας χρήση σημαίνει στα ποντιακά.
0: Ναι, βέβαια, αυτός που είναι ξάπλα κάτω.
1: Ξάπλα κάτω ή ξαπλώνει. Πώς είναι ξαπλωτέας.
0: Δεν ξάπλωνε να κοιμηθεί, πέφτει κάτω, ξαπλώνει. Από το πέσιμο.
1: Δεν ξέρεις ποντιακά, δεν τα ξέρεις όλα. Δεν τα ξέρεις όλα τα ποντιακά.
0: Τι λες τώρα, ρε Γιάννη.
1: Γιατί λέω. Τι λέω.
0: Τι λες τώρα, ρε Γιάννη, για πες.
1: Εσύ είπα, πώς λέγεται.
0: Πώς λέγεται, άντε, πες, πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω, θέλω να μου πεις εσύ.
0: Είπα, ξαπλωτέας.
1: Δεν είναι ξαπλωτέας.
0: Πώς είναι.
1: Δεν στο λέω, θέλω να το μάθει αυτό, το διαβάζει.
0: Το διαβάσω.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα θέμα. Θέλω να βάλει ο φίλος στο τέλος, αν γίνεται ποιος είναι ο Στέφανος, δεν ξέρω ποιος είναι. Συμπεθέρα, συμπεθέρα. Ακούσουμε κα Κλαρίνο λίγο.
0: Κλαρίνο αυτό ποιος το λέει. Ποιος το λέει, παίζει.
1: Ο Καψάρης το λέει. Δεν θυμάμαι κιόλας ο Καψάρης, πρέπει να το λέει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Θεωρώ ότι ποντιακό δεν ξέρεις. Λοιπόν, μήπως ξέρεις το ροδάκινο που λέγεται στα ποντιακά.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Τι Πόντιος είσαι ρε τώρα.
0: Πες μου πώς το λένε, να ξαναδώ.
1: Εγώ σένα ρωτάω, δεν είμαι Πόντιος εγώ ρε φίλε.
0: Εσύ πώς θα ξέρεις να μου δεν
1: εγώ και ρωτάω εσένα και να μάθω.
0: Να δω άμα είναι αλήθεια αυτό που λες ρε φίλε.
1: Μα εγώ εσένα ρωτάω και να μάθω που είσαι πόντιος λες. Και τα ξέρεις όλα. Το ροδάκι να πώς έχεις τα ποντιακά.
0: Δεν είπαμε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Θέλω να μου πεις εσύ.
1: Δεν ξέρεις το ροδάκινο.
0: Θέλω να μου πεις εσύ για να δω αν είναι αλήθεια αυτό που λες.
1: Μα δεν ξέρω πώς λέγεται
0: αυτό. Άμα δεν ξέρεις δεν έχει νόημα ρε Βγαίνει.
1: Πήρα σε ένα πόντιο που ξέρει, που λέει τα ξέρει όλα.
0: Για πες.
1: Εσένα ρωτάω τότε για να μάθω.
0: Δεν γνωρίζω σου λέω ρε φίλε.
1: Τότε τι πόντιος είσαι.
0: Άντε πάλι τι πόντιος είμαι.
1: Τι πόντιος είσαι.
0: Δεν είχαμε ροδάκι να στον πόντιο ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Ξέχασε να πεις στο κύριο λίγο άμα ξαναβγεί άλλη μέρα.
0: Ναι, σ' ακούει.
1: Είπε ότι έχει άψιδο νερό στο χωριό του.
0: Έχει, είναι καλό νερό το χωριό, ναι.
1: Έχει ρολόγια για νερό.
0: Τι ρολόγια.
1: Θέλω αυτό να με αποπειρήγε ρωτάω. Εντάξει.
0: Ρολόγια ίδρευσης.
1: Ναι, ρολόγια να μετράει το νερό.
0: Στα σπίτια δεν έχει ρε Γιάννη.
1: Ρωτάω, δεν ξέρω στο χωριό του άμα έχει ρε.
0: Πώς, γιατί να μην έχει.
1: Εντί σου βάζω τα χωριά έχουν ρολόγια τώρα, δεν ρωτάω, δεν ξέρω. Σε εμάς βάλανε, για αυτό σου λέω.
0: Τώρα βάλανε σας.
1: Ακριβώς, ναι, και ούτε ένα χρόνο δεν έχει.
0: Πολύ πίσω είστε ρε εσείς.
1: Γιατί είμαστε πολύ πίσω, ρε. Πολύ μπροστά είμαστε.
0: Τώρα
1: εσύ πλήρωνε, εγώ δεν πλήρωνα με τσεμπέρι τόσα χρόνια.
0: Γι' αυτό είστε μπροστά.
1: Γιατί είμαστε μπροστά. Πλάκα με κάνεις, κατάλαβες τι είπα τώρα.
0: Πολύ πίσω, αυτό δεν είναι, δεν έχει να κάνει τώρα με το... Πολύ πίσω
1: είστε. Είμαστε πιο μπροστά από σένα, Τζόρνταν.
0: Ναι, γιατί...
1: Επειδή δεν είχαμε ρολόγια και εσύ πλήρωνες.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Διαφωνείς αυτό που ξέρω ή όχι.
0: Αργά σας πήραν χαμπάρι σας, ρε.
1: Πού να μας πιάσουν εμάς, τσεμπέρι, πλάκα με κάνεις. Δεν μου λες, στην Βροντού, παλιά είχατε ρολόγια.
0: Πάντα, βέβαια.
1: Είχατε πάντα ρολόγια στην Βροντού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Από πόσο θυμάμαι τον εαυτό μου, εγώ είχαμε.
1: Λοιπόν. Τι να πω άλλο, θέλω αυτό το τσιμπεθέρα, τσιμπεθέρα πρέπει να τραγουδάει ο Καψάλης. Αν δεν κάνω λάθος. Και να το χαρίσω.
0: Ναι.
1: Για όλους τους φίλους και τις φίλες.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Έτσι.
0: Τα λέμε για χαρά. Συμπεθέρα, συμπεθέρα, για να το ακούσουμε αυτό πώς είναι.
2: Αφιερωμένο.

Ωραίο. Και το κλαρίνο ωραίο. Μήπως είναι του κυρίου Μπάμπη, λέει ο φίλος. Απ' του νου είναι, τι είναι, αλλού νου.

Θυμίζω πάλι να πω τον κόσμο ότι στις 16 του μηνός θα συζητηθεί η πρόταση της ΚΕΔ για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι και στο ΒΑΡ θα είναι ξένοι να πούμε. Εν τω μεταξύ πριν από λίγο καιρό, πριν κανένα χρόνο να πω, ο Λανουά είχε πει ότι οι Έλληνες διαιτητές θα είναι έτοιμοι μετά από 4-5 χρόνια για να σφυρίξουν παιχνίδια ντέρμπι. Και τώρα το βλέπουμε να πούμε, το θέλει να πούμε, ποιος ξέρει τι γίνεται, έτσι, γιατί δεν βλέπω εγώ τους Έλληνες διαιτητές έτοιμους. Αν και πιστεύω εγώ ότι οι δυνατότητες, οι ικανότητες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να το στηρίξουν οι ίδιοι τους. Επηρεάζονται, ρε παιδί μου, από τους μεγαλοπαράγοντες. Θα δούμε 16 του μήνους τι θα προτείνουν και τι θα κάνουν. Όπως είπαμε, εκείνες τις μέρες έχουμε και την προεδρία της Super League. Άμα ψηφίσει ΕΠΟ θα πάει Αλαφούζο. Θα δούμε τι θα γίνει. 7-7 είναι οριακό. Έχει νόημα αυτό που λέμε.

μόνο διαιτητή λέει που αγάπησε τρεις φορές παπαδία σκόρη λέει είναι από το Λουτροχώρη. Μάλιστα. Ο παπάς είναι από το Λουτροχώρη. Εκείνο είχε πολλά παιδιά, ρε φίλε. Το θυμάμαι, συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Πολλά παιδιά. 12 νομίζω είχε. Το Λανουά, πάει να κάνει στροφή τώρα να βάλει Έλληνες στα ντέρμπι και να φέρει μόνο ξένους στο ΒΑΡ. Αν μπορούσαν να σφίξουν οι διαιτητές οι Έλληνες, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεν θα φέρναμε ξένους. Εμείς φέραμε ξένους για να ράξουν οι Έλληνες, να πούμε έτσι. Γιατί τους ξένους οι Έλληνες τους φέρανε, τα καμώματα των Ελλήνων.

0: Θα δούμε τι θα γίνει. Κάθε μέρα από εδώ και πέρα, να πούμε, θα έχουμε εξελίξεις σε όλα, έτσι. Όσο περνάει ο καιρός, όσο κοντεύει τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο, αλλά και η κλήρωση του πρωταθλήματος, κάθε μέρα θα έχουμε τέτοια πράγματα. Και θα τα λέμε φυσικά εμείς εδώ. Ο Παπαλάμπρος, λέει, τον κυνηγούσε μέχρι το ριζό, μάλιστα. Παπαλάμπρος, Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Καλό ξημέρωμα να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, εμείς εδώ τα ξαναλέμε, έτσι.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαθητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός,
6: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
3: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

παγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει, σαν υδρος ανέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει, βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.